0: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα. Πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για σεισμό 4,4 ρίχτερ που προκάλεσε κατολίσθηση που έφραξε ποταμό οδηγώντας σε καταστροφική πλημμύρα. Ολόκληρα χωριά παρασύρθηκαν. Ο Γενικός Γραμματείας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι ομάδες των Ηνωμένων Εθνών και οργανώσεις κινητοποιούν προμήθειες και προσωπικό στο Νεπάλ προκειμένου να στηρίξουν τις κοινότητες που επλήγησαν από φωνικές πλημμύρες. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 1-2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, φέτος έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα. 19 περιστατικά κατέληξαν και 73 νοσηλεύονται, 26 των οποίων σε ΜΕΘ. Ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζει στις 9.30 το πρωί την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς. Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να χρησιμοποιεί τους σειρμούς από τις 3 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Μετά την ολοκλήρωση των επαφών στη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί για τη Φλόρινα στο πλαίσιο περιοδίας. Στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Στη νεκρή ζώνη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Ερχιουρμάν μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Η συνάντηση διήρκησε σχεδόν 3 ώρες με τον κύριο Χριστοδουλίδη να δηλώνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση των κατευθύνσεων του Γενικού Γραμματέα. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιούν συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση, ενώ θα μπορούν να συναντώνται συχνότερα εφόσον απαιτείται. Οι Ισραηλινά πυρά πυροβολικού έπληξαν στρατηγικής σημασίας λόφο που δεσπόζει πάνω από τη συριακή πόλη Μπέιτ Τζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Στην Καέν της βορειοδυτικής Γαλλίας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε ομάδα ανθρώπων με αποτέλεσμα ένας να χάσει τη ζωή του και 10 να τραυματιστούν. 4 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο οδηγός συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν αρκετές επαρχίες της Αλγερίας, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο κρατικό ραδιόφωνο της χώρας. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δις δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες στον ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, Έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη από την Τριφυλία. Καλή δύναμη και αντοχές σε όλους. Ο Αριστοτέλης, ο λεγόμενος Πλωτάρχης. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα Άρχοντα. Μόλις ξεφορτώσαμε τα ψαράκια εδώ στο Κερατσίνι και φεύγουμε σφαίρα για την Καβάλα. Λοιπόν, να σε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι. Μάλλον την αφιέρωση του Μπαρμπαρέζου δεν την άκουσες, δεν πειράζει. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και για να προλάβω και κάποιους, εκτός από τις μέρες που έφυγα, δύο εβδομάδες διακοπές ήταν ηχογραφημένα. Μόνο τότε και ως ήθιστε. Αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και μετά τον Χριστάκη Σύμπο το παίζουν τα μπαγλαμαδάκια. Πάμε να ακούσουμε και Λουκά Νταράλα, το βουνό. Έλα, δικιά του, είναι δική του η μουσική και το τραγουδάει και ο ίδιος.

Καλημέρα στο φίλο μας που μας ακούει εκεί στο νοσοκομείο στην Πάτρα. Καλημέρα στον Αβραάμ. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούει στη Μαλεσίνα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μάκαρο, έρωτας κι άνεμος.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη που μας ακούει παραθαλασσίως. Καλημέρα και στον καπιτάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη.

Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση όλη τη ραδιοπαρέα. Λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου. Και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα, και εγώ εδώ λέει στον Άφλιο στο 100 υπηρεσία.

0: Ζαφύρης Μελάς λοιπόν, σ' αγαπάω κοίτα. Πάμε μια βόλτα μέχρι τον Αποστολόπουλο. Κάτι έχει για μας, έλα Αλέξανδρε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

Γιάννη λέει, υπάρχουν άνθρωποι που απλώς βάζουν μουσική. Τώρα όπως είναι τα πράγματα σήμερα δεν χρειάζονται κιόλα. Παίζει μόνη της αυτή. Και υπάρχουν και εκείνοι που ξέρουν να αγγίζουν τις ψυχές. Στα λαϊκά σου μονοπάτια κάθε βράδυ δεν ακούμε μόνο τραγούδια. Αφήνουμε για λίγο πίσω όσα μας βασανίζουν και ταξιδεύουμε. Και εσύ είσαι ο άνθρωπος που ξέρει πάντα ποιο μονοπάτι να ανοίξει. Ο Σεΐχης από τα ψαχνά της Εύβοιας. Φίλε μου, θα σου πω ένα πράγμα το οποίο το έχω ξαναπεί βεβαίως και δεν ξέρω αν κουράζω ή επαναλαμβάνουμε όπως λένε πολλοί και κάνω αυτοπροβολή. Αλλά επειδή οφείλω να το ξεκαθαρίσω, θα το επαναλάβω πάλι. Λοιπόν, οι εκπομπές που κάνω είναι βιωματικές και όταν λέω βιωματικές, αυτά που παίζω τα έχω ζήσει. Τους ανθρώπους που ασχολήθηκα μαζί τους, τους έχουν γνωρίσει από κοντά. Δεν παραμύθιασα κανέναν ούτως ώστε να πω ότι έβγαλα μια φωτογραφία μαζί τους και αυτό ήταν. Γιατί υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι ξέρουν πράγματα για καταστάσεις και στην ουσία δεν ξέρουν τίποτα. Πλείστατα παραδείγματα. Λοιπόν, αυτό να ξέρεις και γι' αυτό ταξιδεύεις. Η κάθε εκπομπή είναι κατάθεση ψυχούλας, γιατί πρώτα πρέπει να περνάει καλά αυτός που την κάνει και μετά όλοι οι υπόλοιποι, για να έχει ανταπόκριση στον κόσμο. Τίποτα περισσότερο, φίλε μου, σε ήχη. Και πέσαμε στην περίπτωση. Δεν θα ξαναγαπήσω, λέει ο Στελαράς.

υπάρχουν κάποιοι που βγαίνουν και πουλούνε φούμαρα και φύγε για μεταξωτές κορδέλες για τις γνωριμία τους με το Στέλιο.

Όταν ρωτήθηκα ζωντανά στον αέρα της εκπομπής του Χρήστου του Νικολόπουλου, με ρώτησε ο Χρήστος, μου λέει, Γιάννη, ποιο τραγούδι, κάναμε αφιέρωμα για τον Ζαμπέτα βασικά. Λοιπόν, ποιο τραγούδι μου λέει αγαπάς του Στέλιο. Μα βεβαίως λέω το οπωσδήποτε το Αγριολούλουδο, γιατί αντέχει σε όλες τις καταστάσεις. Το επόμενο το έγραψε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος μαζί, βάζοντας μουσική ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, για την πίτσα την Παπαδοπούλου. Το είπε εξαίσια, αλλά το έχω πει πάλι και επαναλαμβάνομαι, λοιπόν, ότι, και δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι όταν η Βάσου η Χατζή το πήρε και το τραγούδισε, όχι απλά το είπε, το έσκησε. Εδώ είναι ζωντανό μέσα από το μαγαζί όπου το απογείωσε στην κυριολεξία παράνομη αγάπη σκοτεινή, ζωντανά στο Αλεξάνδερ. Αν μη τι άλλο, εγώ από ξενικά

πω επίσης ότι δεν είναι όλα για όλους. Πολλοί το λαϊκό το στείλουν στον τοίχο, αλλά λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να το υπηρετήσουν.

Λοιπόν, και αναφέρομαι στο όσοι γνωρίζουν το λαϊκό, διότι στα καλά του καθουμένου δεν μπορείς να παίξεις καρά, ας πούμε, γιατί ο Βασίλης ως χωρέστον αφιέρωσε τη ζωή του σε ένα είδος στο οποίο μέχρι και λίγο πριν φύγει από τη ζωή τα τελευταία χρόνια γέμιζε μαγαζιά. Τι να πω, ήταν συγγύης του φίλου μου του Μπερντάκη στο θέατρο μαζί με τον Μακρόπουλο και γινότανε πανηγύρι και από πιτσιρικάδες, όχι μεγάλους που ξέραν τα τραγούδια του, που μεγάλωσαν με αυτά από τότε που κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και τα λοιπά. Πιτσιρικάδες, να γίνεται χαμός. Και όπως ακούω και χαίρομαι ότι τώρα τελευταία η νεολαία έχει ανακαλύψει τα πανηγύρια, γιατί πηγαίνοντας εκεί περνάνε καλά. Και τι άλλο, βέβαια δεν θα θυμούνται αυτοί, είναι νέοι, ότι έδιναν μπύρα μέσα σε βαρέλες από νερό και πάγο, φυσικό ψυγείο, όπως ήταν κάποτε, και σφαχτό στο χασαπόχαρτο. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα, αυτά που κάποτε εμείς γυρίζαμε στα νιάτα μας γύρω γύρω, και ειδικά εγώ που είμαι από τη στερεά Ελλάδα, με τα πανηγύρια το καλοκαίρι γίνεται χαμός, τα ανακάλυψαν τώρα. Τι σημαίνει αυτό, γυρίζουμε στις ρίζες, στις παραδόσεις, δεν ξέρω τι να πω, για πάμε. Από μια ζεμπεκάρα απίστευτη. Τσιγάρο που τελειώνει. Βασίλης Καράς.

Λοιπόν, έτσι, για το φίλο μου το Βασίλη εκεί από το Μόλιβο, να φροντίσεις όταν μιλάω να παίρνεις τηλέφωνο για να μπορώ να μιλήσω μαζί σου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Ασοπία, καθώς επίσης και στα παιδιά που κατεβαίνουν Αθήνα και μας ακούν στο δρόμο. Λοιπόν, είδα μια φωτογραφία προηγουμένως του αείμνηστου Βασίλη μαζί με την Άντζελα. Ένας Βασίλης ο οποίος ήταν θηρίο ολόκληρο, και όμως δεν ξέρω αν έκανε καλά ή όχι ο ξαδελφός του, ο ιερωμένος από την Αμερική που σήκωσε τη φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, αλλά κάποια πράγματα δεν συγκρίνονται. Τι να συγκρίνεις? Μήπως ξέρεις να μου πεις, λέει η Άντζελα,

0: κορδελιάστρα της Πεταλούδας, η μεγαλύτερη ζεμπεκού της Ελλάδος, Αγγελική Κιουρτσάκη. Τελευταία μέρα εργασίας, βγαίνω σε άδεια, Γιάννη, τέλειος, γεια σου. Θα σε ακούω από τα κύθυρα. Τώρα δεν θα κάθεσαι να ξενυχτάς κάθε μέρα. Στην άδεια να περάσεις καλά.
1: Απόψε θα τα σπάσω, μεθάω να ξεχάσω.

Και πάμε στο 1992, όταν ο Πασχάλης Τερζής, ο Ζαφύρης Μελάς και ο Στελάκης ο Φωτιάδης ζωντανά μέσα από το μαγαζί ηχογραφούσαν το «Μια βραδιά στη Σαλονίκη». Πούλησε, επειδή ήταν διπλό, 200.000 κομμάτια και επί δύο 400. Σε CD τότε. Και LP έβγαιναν ακόμα.

0: ήταν χιόνι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αντίθετα, κυρίες και κύριοι, αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.552 δικαιούχοι μέχρι αύριο, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας που έθαψαν στη λάσπη ολόκληρα χωριά. Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 χώρες. Οι αρχές διερευνούν εάν σεισμός 4,4 ρίχτερ προκάλεσε κατολίσθηση ή χιονοστιβάδα που μπορεί να μπλόκαρε ένα ποτάμι πριν το νερό απελευθερωθεί ξαφνικά. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει στις πληγήσες περιοχές. 19 θάνατοι καταγράφηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Σε πορτοκαλί συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Ντουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ με τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Παντός υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο μεταξύ, η Σαούντ Αραμκό παραδίδει πετρέλαιο εκτός Ορμούς για την ασιατική αγορά. Την ίδια ώρα η Τεχερανή χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Τουλάχιστον 100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό ειδικό συντονιστή του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Τόνισε ότι οι συνθήκες στο θύλακα παραμένουν άθλιες, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης για τους αμάχους. Στη Συρία, Ισραηλινά πυρά πυροβολικού έπληξαν στρατηγική σημασία λόφο από τη συριακή πόλη Μπέιτζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με το Al Jazeera. Επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στην ουκρανική πόλη Κριβί Τρίχ, γενέτειρα του Ζελένσκι, εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία, τουλάχιστον 2 τραυματίες. Στην Αλγερία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα. Στη Γαλλία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς σε στάση λεωφορείου στην πόλη Καν. Ο οδηγός συνελήφθη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε καυγάς σε μπαρ. Η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν Facebook και Instagram, κατέληξε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 αμερικανικές πολιτείες. Αποδέχθηκε να πληρώσει ποσό έως 16,8 δις και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Και ο καιρός για σήμερα, Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Ανεμιβόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Λοιπόν, τα αγριολούλουδο αντρέχει. Το λάπτοπ το άνοιξες? Το λάπτοπ το άνοιξες? Καλά, εντάξει, εγώ ρωτάω. Δε, ερωτήσεις κάνω. Ο δημοσιογράφος ερωτήσεις κάνει και περιμένει απαντήσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε ζωντανά. Το 2009, όταν κάνανε εκπομπή αφιέρωμα στον αείμνηστο φίλο μου τον Πάνο τον Γεραμάνη, ήταν ο Μουσαφίρης εκεί, ήταν ο Μητροπάνος, ήταν πολλοί κόσμος. Λοιπόν, έβαλε ο Μουσαφίρης το Μητροπάνο να πει ένα τραγούδι για τον Πάνο.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Σιωτιθελάσσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν του Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
1: Βέβαια.
0: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
2: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως του Πασχάλη Ντεμπλή.
1: Πασχάλης, παιδιά, να το ακούσουμε.
3: Τσάου Αντένα, Γιώργος Μαρίνος, 1996. 9-8 στις Κεσαριανή στον τοίχο.

μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό των καταστάσεων και των πραγμάτων που γίνονται υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις. Διαβάζω εδώ, είναι λέει 21 ετών και εργάστηκε 5 χρόνια στη Συγκουμιδή Σκουπιδιών για να πληρώσει τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου. Τι να πεις για αυτό τον άνθρωπο, μπορείς να πεις τίποτα?

0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε μέχρι το Σκεύη, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Γεώργιε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Όμως και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είπαμε Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Ζαφέρη το Μελά, ζωντανά μέσα από το σπίτι με το Μέγκα, μαζί με τη Μαριάννα την Παπαμακαρίου. Είναι κρίμα να πονάμε, φθινοπόρια σε αμήν και πότε. Πασχάλης Τερζής.

0: ευκαιρία.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε με Στέλιο, με Ρίτα, με Στράτο ξανά και με Χαρούλα. Μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια Γιάννης Αργυρός και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

Το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας που έθαψαν στη λάσπη ολόκληρα χωριά. Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 χώρες. Οι αρχές διερευνούν εάν σεισμός 4,4 ρίχτερ προκάλεσε κατολίσθηση ή χιονοστιβάδα που μπορεί να μπλόκαρε ένα ποτάμι πριν το νερό απελευθερωθεί ξαφνικά. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει στις πληγήσες περιοχές. 19 θάνατοι καταγράφηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία

0: εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Σε πορτοκαλί συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου λόγω ενίσχυσης των βοριάδων το επόμενο διήμερο. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ με τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Παντός υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο μεταξύ η Αράμκο παραδίδει πετρέλαιο εκτός Ορμούζ για την ασιατική αγορά. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Τουλάχιστον 100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας από τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό ειδικό συντονιστή του ΟΗΕ, ο οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Τόνισε ότι οι συνθήκες στο θύλακα παραμένουν άθλιες, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης για τους αμάχους. Νέα επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στην ουκρανική πόλη Κρυβή Χρήχ, γενέτειρα του Ζελένσκι, εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία, τουλάχιστον 2 τραυματίες. Στην Αλγερία τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από τις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα. Στη Γαλλία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν, οι 7 είναι σε κρίσιμη κατάσταση, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε χθες βράδυ πεζούς κοντά σε μπαρ στην πόλη Καν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο συνέβη μετά από διαπληκτισμό. Ο 26χρονος, φερόμενος ως δράστης, γεννημένος στη Ρωσία, συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο της τραγωδίας. Η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν Facebook και Instagram, κατέληξε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 αμερικανικές πολιτείες. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δις δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή. οποία αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Earth News Radio 105,8.

Δεν είναι όμως τα πράγματα όπως τα λέει το τραγούδι. Για παράδειγμα, λίγες μέρες πριν είχαμε παραλίγο τραγωδία στο Άργος Οριστικό, καθώς κάποιος τράβηξε όπλο όταν τον κατηγόρησαν ότι κλέβει κοτόπουλα. Ναι, καλά ακούσατε, δεν είναι αστείο. Είναι μια ακόμη απίστευτη υπόθεση στην ελληνική περιφέρεια, που κάλλιστα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τραγωδία από αυτές που ακούμε καθημερινά. Παράλληλο τραγωδία λοιπόν να σημειωθεί την περασμένη Κυριακή στο Άργος Οριστικό με αφορμή τα κοτόπουλα δύο γειτόνων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, αφορμή για την έντονη συμπλοκή, στάθηκε μια διαφωνία για τα κοτόπουλα που διατηρούν και οι δύο στις αυλές των σπιτιών τους, ο ένας ως έμπορος και ο άλλος εκτρέφοντάς τα για προσωπική του χρήση. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε όταν ένας από τους δύο κατηγόρησε ευθέως τον γειτονά του για κλοπή των πτηνών από την ιδιοκτησία του. Η λεκτική διαμάχη κλιμακώθηκε ταχύτερα και ένας γείτονας έβγαλε όπλο που προσωμίαζε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου. Ευτυχώς όμως δεν τον πυροβόλησε. Αμέσως ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία, άντρες οι οποίες έσπευσαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη, αφοπλίζοντάς τον και προχωρώντας στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας. Κατά την εξέταση του κατασχεθέντος όπλου, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αεροβόλο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η φύση του όπλου δεν μειώνει τη σοβαρότητα της πράξης, καθώς ένα αεροβόλο μπορεί υπό συνθήκες να καταφέρει κέριο ή ακόμα και θανάσιμο πλήγμα. Και βέβαια, ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να απολογηθεί. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105.8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κέβης στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Από σήμερα λοιπόν έχουμε νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη, καθώς μπαίνουν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί του μετρό και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Σήμερα λοιπόν στις 3 ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη και τη Μίκρα να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο 5, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία λοιπόν του δικτύου θα προβλέπεται να είναι 24 ώρες. Με την απόδοση σε επιβατική λειτουργία του κλάδου προς την Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο αστικών μετακινήσεων της πόλης, προσφέροντας στο επιβατικό κοινό περισσότερες επιλογές για γρήγορες, ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις σε μητροπολιτικό επίπεδο. Χθες, μια τελευταία βόλτα, πριν τα σημερινά εγγένεια από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποίησε η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Η Χρήστος Δήμας και Νίκος Ταχιάος, συνοδευόμενοι από τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, ξενάγησαν τους δημοσιογράφους στους 5 νέους σταθμούς, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του μετρό θα μειώσει επιπλέον τα αυτοκίνητα που κινούνται στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, με τη λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό, μειώθηκαν τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά 15%. Υπολογίζεται ότι με την λειτουργία των νέων σταθμών θα αυξηθούν οι επιβάτες κατά 60.000 περίπου και θα μειωθούν τα οχήματα κατά 13 έως 15.000 οχήματα που κινούνταν καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν, είπε ο κ. Δήμας, όλοι στο κέντρο. Όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινότητα των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτό το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί, είπε ο κύριος Δήμας. Λοιπόν, αυτά στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Αθήνα οι εξελίξεις είναι μάλλον διαφορετικές. Γίνονται κινήσεις για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Την επόμενη εβδομάδα πιθανόν να αξιολογηθεί η πρόταση των ειδικών για την επανέναρξη της λειτουργίας του Μετροπόντικα στην Κυψέλη, με στόχο το έργο να επανέλθει σε τροχιά υλοποίησης με νέες τεχνικές προδιαγραφές. Το κατασκευαστικό έργο για τη γραμμή 4 του μετρό έχει παγώσει από τον περασμένο Μάιο, όταν διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία του Μετροπόντικα, περίπου 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, προκαλεί ζημιές σε περίπου 15 πολυκατοικίες ή 100 διαμερίσματα της περιοχής. Με τη βοήθεια ειδικών από το εξωτερικό,
το λιμενικό μετρό, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, θα αποφασίσει πώς και πότε μπορεί να επανεκκινήσει με ασφάλεια το έργο. Στόχος είναι ο Μετρό Πόντικας να ξαναπιάσει δουλειά το επόμενο διάστημα, με ορισμένες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για τις επόμενες εβδομάδες. Βέβαια, προχθές είχαμε το Δήμο Αθηναίων, ο οποίος πήρε τα στοιχεία από τους ειδικούς και εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος, δήλωσε ότι η Αθήνα χρειάζεται να αποκτήσει πυκνότερο δίκτυο μετρό και να περιοριστεί η εξάρτηση από το αυτοκίνητο. Βεβαίως, ο κύριος Δήμαρχος θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλιστούν οι κάτοικοι, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να δοθούν τα πρώτα στοιχεία για τα 14 κτίρια της περιοχής. Ένα έργο που φαίνεται να καθυστερεί ακόμη περισσότερο. Υπάρχει ήδη καθυστέρηση με τους άλλους σταθμούς που υπάρχουν προβλήματα με τους περίοικους και τις μελέτες. Αλλά τώρα υπάρχει αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Κυψέλη, αμέσως μετά την πλατεία Κυψέλης. Σε αυτό το σημείο, εκεί ο Μετροπόντικας συνάντησε τα προβλήματα και δημιούργησε προβλήματα σε 15 πολυκατοικίες. Δεκαοκτώ λεπτά μετά τις 5, ο καιρός παραμένει καλός. Θα έχουμε και σήμερα ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 38 με 40 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τα Επτάνησα, ενώ τοπικές μπόρες θα σημειωθούν μόνο σε ορεινές περιοχές. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η ζέστα είναι έντονη, με την Αθήνα να αντιμετωπίζει αίσθηση δυσφορίας κατά τις βραδινές ώρες, καθώς ο υδράργυρος δεν θα πέσει κάτω από τους 28 βαθμούς. Αναλυτικότερα, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5ης 27 Αυγούστου, γιορτάζει ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος και η Φανουρία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνή ημέρα πυγμαχίας, η Παγκόσμια ημέρα λιμνών και η Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Σαν σήμερα, το 479 π.Χ., είχαμε τη μάχη των Πλατεών, οι Έλληνες με αρχηγό του Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδονίου. Το 1813, ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέζης, το συμμαχικό στρατό Αυστριακό Ρώσων και Πρόσων, και που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάτης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι. 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, έμπρος στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. Το 1923, αιματήριο επεισόδιο στον δρόμο Ιωαννίνου Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση Βορείου Υπήρου στην Αλβανία το 1921, ανάμεσά τους και ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. Ενώ το 1942, η όπερα Τόσκα του Τζιακόμου Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της Πλατείας Κλαθμόνος με τη 19χρονη Μαρία Καλαγεροπόλου, τη μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη. Το 1909 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Τσιφόρος, ο Έλληνας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1909 ο Λέστερ Γιάνγκ, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα στον χώρο της jazz. Και το 1941 η Σεζάρια Εβόρα, η τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου. Το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Stevie Ray Vaughan, ο Αμερικανός κιθαρίστας του blues, ενώ το 2001 ο Μιχάλης Ντερτούζος, ο Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μουσάκης, ο Έλληνας τρομπετζίστας και σπουδαίος συνθέτης της ελαφράς μουσικής.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη από το Λεωνίδιο, καλημέρα στον Κώστα την Αμόχωστο, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα μας λέει, 27 βαθμούς με 300% υγρασία εδώ στην Κύπρο. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Ειρήνη. Λοιπόν, χθες στα αθλητικά είχαμε μια ιστορική βραδιά, μια πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της Λεύσκης Σόφιας με 4-0 και πανηγυρική πρόκριση όπως ήταν φυσικό στη Link Phase του Champions League. Πιο εύκολα και πιο επιβλητικά λοιπόν από ό,τι θα περίμενε και ο πλέον αισιόδοξος οπαδός, η ΑΕΚ προκρίθηκε στη Link Phase του Champions League επιστρέφοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτρισε 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφια και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα πήρε πανηγυρικά την πρόκριση. Δύο γκολ πέτυχε ο Βάργα στο 10-10 και στο 19 και από ένα ο Γιώβιτς στο 7 και ο Μαρίν στο 55 με πέναλτι. Το τελικό 4-0 αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ σε επίπεδο κυπέλλου πρωταθλητριών ή Champions League μετά το 6-1 επί της Πόρτο το 1978. Ο προπονητής της ομάδας, ο Μάρκο Νίκολιτς, εξέφρασε την ικανοποίησή του μετά τη σπουδαία πρόκριση της ΑΕΚ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους ποδοσφαιριστές του και στον κόσμο της Ένωσης. Ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε όνειρο την πορεία της ομάδας μέσα σε ένα χρόνο, ευχαρίστησε τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τον Μάριο Ηλιόπουλο για τη στήριξή τους στο project, ενώ υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ θέλει να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τώρα η ΑΕΚ με αυτή την πρόκριση εκτόξευσε την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τη Λεύσκη Σόφιας, εξασφάλισε 6.000 βαθμούς για τον συντελεστή της, αλλά και 1.400 για την Ελλάδα. Η Ένωση λοιπόν χάρισε στην χώρα 1.200 βαθμούς με την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και άλλους 200 με την νίκη που πήρε, με αποτέλεσμα η διαφορά από την Πολωνία και την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA να ψαλιδιστεί σημαντικά. Και πλησιάζουμε πλέον τους 11ους Τσέχους. Τώρα σημασία έχει βεβαίως να πάρουν την πρόκριση στο Conference League ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, με τη μάχη των Πρασίνων με την Χράντετς Κράλοβε να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς πρόκριση της ομάδας του Τζέικοπ Νίστρουπ ισούται με απώλεια ενός εκπροσώπου για την Τσεχία. Υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται δεδομένα στη link phase του Europa Link, ενώ ο Όφη είναι φαβορή για να τον ακολουθήσει μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα ενάντια στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ακόμα όμως και σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βούλγαρους, οι κριτικοί θα έχουν το μαξιλαράκι του Conference Link. Τώρα, πώς διαμορφώνει τη βαθμολογία για την Ελλάδα. Η Πολωνία είναι στη 10η θέση με 44.825 βαθμούς, με 4 από τις 5 ομάδες να συνεχίζουν στην Ευρώπη. Η Τσεχία 44.325 με 5 στις 5 ομάδες και η Ελλάδα με 43.412 βαθμούς με 5 στις 5 ομάδες να συνεχίζουν. Η ΑΕΚ εξασφάλισε 20 εκατομμύρια ευρώ από την πρόκριση στο Champions League, διεκδικεί ακόμη περισσότερα χρήματα. Έχει εγγυημένο μπόνους πρόκρισης στη League Phase που είναι 18.620.000 για κάθε ομάδα Και βέβαια υπάρχουν και άλλα πολλά bonus που θα κερδίσει η ΑΕΚ. Σκεφτείτε ότι κάθε νίκη στο Champions League αποφέρει στην ομάδα 2,1 εκατομμύρια ευρώ και κάθε 20 ισοπαλία 700.000 ευρώ, ενώ υπάρχει και μπόνους τελικής κατάταξης. Πολλά λεφτά λοιπόν, αφήνουμε τα πολλά λεφτά του Champions League και των αθλητικών και πάμε στην καθημερινότητα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι όμως που δεν έχουν δουλειά, έτσι έρχονται δύο νέα προγράμματα που αναμένεται να εργοποιηθούν από τη ΔΥΠΑ έως το τέλος του έτους, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης για 35.500 ανέργους, αλλά και 5 δράσεις που παραμένουν ανοιχτές από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, που επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει την απασχόληση και να περιορίσει ακόμη περαιτέρω την ανεργία. Η βασική κατεύθυνση διοίκησης της υπηρεσίας είναι η στοχευμένη επιδότηση συγκεκριμένων κατηγοριών ανέργων, με έμφαση στους νέους, τις γυναίκες και τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πρώτο νέο πρόγραμμα αφορά 5.500 εργαζόμενους, 5.500 ανέργους, ηλικίας 18 έως 29 ετών και προβλέπει 12 μήνες επιδότηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Είναι δράση που κινείται στη λογική της προεργασίας, με την επιδότηση να μπορεί να καλύπτει το 100% του κόστους για τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε προσλήψεις. Παράλληλα, βάσει του σχεδιασμού, θα προβλέπονται δικλείδες ασφαλείας, ώστε νέες επιδοτούμενες προσλήψεις να μην συνδέονται με απολύσεις ή απώλεια εφιστάμενων θέσεων εργασίας στην ίδια επιχείρηση. Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε 30.000 ανέργους ηλικίας έως 30 ετών και άνω. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών, δηλαδή σε ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια της επιδότησης εκτιμάται στους 12 μήνες, ενώ η επιχορήγηση αναμένεται να αντιστοιχεί στο 80% του μισθολογικού κόστους. Μέχρι να ενεργοποιηθούν οι νέες δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ένταξης στα 5 προγράμματα της ΔΥΠΑ που παραμένουν σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών, είναι το πρόγραμμα για 10.000 ανάγκες γυναίκες με ειδική στόχευση μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών. Οι θέσεις κατανέμονται ισόποσα σε πλήρη και μερική απασχόληση. Ανοιχτό παραμένει επίσης το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής και εργασιακής εμπειρίας για άνεργους 30 ετών και άνω, με περισσότερες από 45.000 διαθέσιμες θέσεις σε επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζονται οι δράσεις για πρόσληψη 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα και 8.000 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω σε φορείς του δημόσιου τομέα. Πολύ καλά είναι όλα αυτά, αρκεί βεβαίως να έχουν εφαρμογή, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι προϋποθέσεις οδηγούν σε κάποιες καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τηρηθούν. Αλλά πάντως είναι μια θετική προσπάθεια και φαίνεται αυτό και στους δείκτες της ανεργίας που τα τελευταία χρόνια βαίνουν συνεχώς μειούμενοι. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα το που απασχολεί τους περισσότερους, που επιστρέφουν κιόλας από τις διακοπές τους και έρχονται αντιμέτωποι με μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα, αυτή δεν είναι άλλη από τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων. Τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί τελικά, ενώ υπήρχε η σκέψη να ανακοινωθεί τις τελευταίες ώρες η παράταση της επιδότησης στην πώληση βενζίνης και ντίζελ. Φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με τα δηληστήρια. Τις επόμενες λοιπόν μέρες θα αποφασιστεί αν θα παραταθεί και το Σεπτέμβριο η έκπτωση που έδωσαν οι εταιρείες Motorola και Hellenic Energy στις τιμές πώλησης βενζίνης και ντίζελ. Το μέτρο είχε κοστίσει την τελευταία φορά 20 εκατομμύρια στην κάθε εταιρεία. Πηγές από τις εταιρείες λένε ότι δεν υπάρχει ακόμα απόφαση για την παράταση, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς την Τρίτη ξεκινά ο Σεπτέμβριος. Οι δύο εταιρείες εφαρμόζουν έκτακτη έκπτωση προς όλες τις εταιρείες εμπορίας, αποκλειστικά για τις πωλήσεις προς την εσωτερική αγορά, η οποία στην τελική τιμή μεταφράζεται περίπου στα 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Θα δούμε τώρα, εν όψη και των εξαγγελιών, των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, μήπως υπάρξει κάτι παραπάνω, γιατί τα πράγματα έχουν ζωρίσει ακόμα.

χιλιάδες είναι ασύλληπτες από την καταστροφή. Υπάρχουν τουλάχιστον 157 νεκροί ως τώρα, περίπου 500 τουρίστες αγνοούνται και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ και ενδέχεται να προκλήθηκε όταν ένα τμήμα παγετών αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, λένε ειδικοί, επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα, όμως αξιωματούχοι στο Νεπάλ έκαναν λόγο για μια σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στην περιοχή λεπτά νωρίτερα ως πιθανή αιτία. Ωστόσο, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως στην περιοχή ανοιχνεύτηκε δόνηση που δεν ήταν σεισμός, αλλά προκλήθηκε από κατολίσθηση. Η δόνηση καταγράφηκε ως ισοδύναμη με σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Οι αρχές και οι δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβος πως ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος από τους τουλάχιστον 157 νεκρούς που έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί. Περισσότεροι από 500 τουρίστες αγνοούνται, όπως έγινε γνωστό από την κυβέρνηση του Νεπάλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για Έλληνες αγνοούμενους πολίτες, ενώ κατά τις ίδιες πηγές, καλά στην υγεία τους είναι και τα μέλη της οικογένειας Ελλήνων που διαμένει στην περιοχή. Η ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς και βεβαίως οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, είναι τεράστιες καταστροφές, είναι σπίτια τα οποία είναι βυθισμένα μέσα στη λάσπη και τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ φαίνεται να έχουν χάσει σχεδόν το 1 τρίτο των πάγων μέσα σε 30 χρόνια και αυτό ίσως έχει οδηγήσει σε αυτή την τεράστια καταστροφή. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ώρες όταν θα έρθουν περισσότερες πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία. Κατά τα άλλα υπάρχει μια υπόθεση θρίλερ. Συνελήφθη ένας Γάλλος στο Μπάρι που μετέφερε αντιαρματικούς πυράβλους άκερων από την Πάτρα. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για αυτή την υπόθεση του 46χρονου Γάλλου οδηγού, ο οποίος προφυλακίστηκε μετά τον εντοπισμό τριών πυράβλων τύπου άκερων στο όχημά του αμέσως μετά την άφηξή του στο λιμάνι του Μπάρι. Σύμφωνα με τα ιταλικά τώρα μέσα ενημέρωσης, ο Γάλλος ακινητοποιήθηκε από την Ιταλική Οικονομική Αστυνομία κατά την αποβίβασή του στην Ιταλία από το πλοίο που είχε πάρει από την Πάτρα. Στον έλεγχο που έγινε στο όχημά του που οδηγούσε, οι αρχές εντόπισαν 5 ειδικούς περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αντιαρματικών οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, ένας από τους περιέκτες ήταν άδειος, ενώ ένας δεύτερος περιείχε ένα αδρανή εκπαιδευτικό πύραυλο επίδειξης χωρίς σύστημα καθοδήγησης, προωθητικό σύστημα ή πολεμική κεφαλή. Στους υπόλοιπους τρεις περιέκτες εντοπίστηκαν πύραυλοι τύπου άκερων, οι οποίοι σύμφωνα με την πραγματονομοσύνη που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Ιταλικού στρατού, χαρακτηρίζονται ως βαρύ στρατιωτικό υλικό. Καθοριστική για το χαρακτηρισμό των τριών εκρηκτικών μηχανισμών ήταν η πραγματονομοσύνη του Ιταλικού στρατού. Όπως διαπιστώθηκε, στους σωλήνες υπήρχαν μπλε λωρίδες, οι οποίες σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ υποδηλώνουν υλικό που προορίζεται για εκπαίδευση και δεν περιέχει εκρηκτικό φορτίο. Σύμφωνα όμως με τα στελέχη του στρατού, οι λωρίδες αυτές χρώματος μπλε δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής σήμανσης. Κάτω από την μπλε ταινία αποκαλύφθηκε ο κίτρινος μαύρος χρωματισμός, ο οποίος συνδέεται με πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας με διατριτικό αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει σημάνει συναγερμός, υπάρχουν ασυνέπειες στις ημερομηνίες και στις σφραγίδες και στις άδειες που είχε μαζί του ο 46χρονος και τώρα οι αρχές της Ιταλίας καλούνται να βρουν λύση, αλλά βεβαίως έχει σημασία γιατί αυτός ο άνθρωπος προέρχεται από την Ελλάδα, λέει ότι είχε πάρει από την εταιρεία του αυτούς τους πυράβλους, τους είχε φέρει για επισκευή στην Ελλάδα. Θα τα βρούνε τώρα στη συνέχεια, πάντως έχει μεγάλη σημασία πως η πύραυλη αυτή εμφανιζόταν με την μπλε σήμανση του εκπαιδευτικού υλικού και κάτω από αυτήν υπάρχει σήμανση για πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας. Η είδηση που σόκαρε χθες σε όλη την Ελλάδα πάντως ήταν η νέα γυναικοκτονία της 44χρονης στη Ροδόπη. Μια γυναικοκτονία με θύμα μια 44χρονη γυναίκα από τον 53χρονο ενδιαστάσει σύζυγό της, όπου η γυναίκα αυτή, η οποία πήρε άδεια από τη δουλειά της για να πάει να γιορτάσει με την κόρη στα γενέθλιά της και ετοιμαζόταν να καταθέσει αγωγή διαζυγίου κατά του 53χρονου. Ο 19χρονος γιος της γυναίκας ήταν αυτός που την πήρε την αιμόφερτη μητέρα του αγκαλιά και την μετέφερε στο νοσοκομείο με την ελπίδα πως θα σωθεί. Εκεί οι γιατροί που της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες ενημέρωσαν τον νεαρό πως η μητέρα του είναι νεκρή. Η γυναίκα λοιπόν εργαζόταν στη ΘΑ,

Πήγε σε ξενοδοχεία εκεί μονάδα, επέστρεψε στη Ροδόπη για να γιορτάσει με την οικογένειά της τα γενέθλια της 16χρονης κόρης. Οι προετοιμασίες όμως για τα γενέθλια κατέληξαν σε τραγωδία, αφού ο 53χρονος σκότωσε με μαχαιριά στο λαιμό τη 44χρονη γυναίκα. Λοιπόν, είναι ένα από τα πολύ βαριά περιστατικά, συνεχόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, και είναι αυτή η συζήτηση που πρέπει να ανοίξει την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί να συνεχίζονται όλα αυτά, όλο αυτό το κύμα της ενδοοικογενειακής βίας, και είναι απορίας άξιο πάντως. Το τελευταίο διάστημα είναι το ένα περιστατικό πίσω από το άλλο, δημιουργώντας μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα.

Και το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούν την αστυνομία και είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Πριν από λίγες εβδομάδες είχε δώσει και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, είχε δώσει συγκεκριμένα στατιστικά για την πορεία αυτής της κατάστασης, που και παρά την ειδική υπηρεσία που έχει δημιουργηθεί στην αστυνομία, φαίνεται ότι τα περιστατικά αυτά δεν μειώνονται, αντιθέτως συνεχίζονται, ξεπερνούν τις 5.000 τα κρούσματα όλο το χρόνο. Και όλοι αυτοί, οι περισσότεροι τουλάχιστον, που συλλαμβάνονται αργότερα και απολογούνται για τις πράξεις τους, φαίνεται ότι έχουν παρελθόν, φαίνεται ότι είναι υπότροποι σε προηγούμενες καταστάσεις. Άρα ίσως χρειάζεται κάποια αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου, ίσως θα πρέπει από την πρώτη δεύτερη καταγγελία η αστυνομία, οι αρχές να επιλαμβάνονται. Κανείς δεν ξέρει, πάντως το θέμα είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Καλημέρα στον Δημήτρη από την Κυψέλη, καλημέρα στον Άσο από τη Θεσσαλονίκη, στον Νίκο από τη Χαλκιδική, καλημέρα στον γείτονα εδώ, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή που ετοιμάζεται για τη δουλειά. Λοιπόν, ο Bill Gates μιλούσε με πολύ ενθαρρυντικό τρόπο για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τώρα φαίνεται να έχει αλλάξει σκοπό. Ο Bill Gates, ο οποίος με ένα δοκίμιο 6.000 λέξεων προειδοποιεί τις κυβερνήσεις ότι δεν είναι προετοιμασμένες για τις ταραχώδεις εποχές που θα φέρει τεχνητή νοημοσύνη, ζητώντας διεθνή συντονισμό και νέους κανόνες για την οικονομία και την εργασία. Μάλιστα λέει ότι υπάρχουν και δουλειές που η AI δεν θα πρέπει να αγγίξει. Φανταστείτε ένα ρομπότ να σας ανακοινώνει τα φρικτά νέα ότι έχετε μια ανίατη ασθένεια. Δεν υπάρχει τεχνικός λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούσε να το κάνει, ωστόσο δεν θα έπρεπε, σημειώνει ο συνειδητής της Microsoft. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Bill Gates προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες δεν κάνουν αρκετά για να αντιμετωπίσουν την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, όπως είπε, θα επηρεάσει σχεδόν κάθε τομέα πολιτικής και θα απαιτήσει μάλιστα μεγαλύτερη κυβερνητική αντίδραση από τις θεσμικές αλλαγές που επικεντρώθηκαν στην εθνική ασφάλεια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτά λοιπόν από τον Bill Gates, που βλέπει τώρα με σκεπτικισμό την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μια απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Φωνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ με μια καταπληκτική φωτογραφία σε ένα δρόμο ο οποίος είναι πλημμυρισμένος, άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρονται με μια μπουλντόζα. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Meridiam. Την ενεργοποίησε κεντρικό ρόλο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, που απέκτησε πρόσφατα πλειοψηφικό πακέτο στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Περιλαμβάνει φόρμουλα για την υπέρβαση του αντιεξόδου που έχει προκύψει εξαιτίας των ενστάσεων και των αξιώσεων της Άγκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία θα αναλάβει να ενημερώσει με επιστολή όλες τις χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους την Ελλάδα και την Τουρκία, για τις εργασίες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου. Η Αθήνα διαμηνύει ότι το έργο είναι συμβατό με το διεθνές δίκαιο και ότι Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση να υλοποιηθεί. Στο 8μηνο, 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εγκρίθηκε φάρμακο για το καρκίνο στο πάγκρεας, παρατείνει τη ζωή των ασθενών και συμβασμός με πρόστιμο 17 δισεκατομμύριων για τη ΜΕΤΑ, είναι ένα από τα θέματα αυτά της τεχνολογίας. Πάμε στα νέα. Πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ανέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο χτυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτόν ιδιαίτερο θανατηφόρο. Για μια απίστευτη στιγμή σε μια 48χρονη μάχη, μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται άλλος ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων, ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Πλασματικά έτη, πώς θα κερδίσει εδώ σε 7 χρόνια. Σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Στα 184 ευρώ μηνιαίως το ελάχιστο κόστος που διαμορφώνει το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στρασβούργο για τις υποκλοπές. Σύμβασμος μαμούδ για τη ΜΕΤΑ με 17 δισεκατομμύρια δολάρια για τα social media. Το Ριάδ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Πάτριο. Τακτικές συναντήσεις, Χριστοδουλίδη Χιουρμάν στο εξής. Εκατοντάδες νεκροί, βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Ουκρανία-Ιράν, τα αδιέξοδα δύο πολέμων χωρίς τέλος. Περνάμε στην απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανήκει τα τείχη. Τη σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγατών Μπεργαμίνη. Στις 8 Σεπτεμβρίου, υπογραφές στη Ρώμη. Εικόνες αποκάλυψαν επάλα από τις φωνικές πλημμύρες. Κεραμίδια από χρυσάφι. Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών. Γέμισαν εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Δικαίωμα στην ελπίδα. Το μετρό στις Δράγες μέχρι την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί, η φερεγγιότητα του Μητσοτάκη απέναντι στα ΘΑ, το είπαμε το κάνουμε, λέει η απογευματινή, και πράσινες ανάσες από Χαρδαλιά και Παπασταύρου. Πανηγυρική πρόκριση με 4 στην League Face του Champions League για την ΑΕΚ, με γκολ το Λούκα Γιώβιτς, Βάργα και Ρασβάν Μαρίν. Ελευθερός τύπος, 6 μυστικά για φορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων, αναλυτικός οδηγός.
Εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, σενάρια εμπλοκή σε πιθανή κρίση, ένταση ή πόλεμο από την Τουρκία. Στις δράγες στο μετρό στην Καλαμαριά, με γεμάτες βαλίτσες στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, πλήρης επιβεβαίωση του ελευθεροτύπου για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Νίκη Κεραμέως, τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Ζωντανεύει η δήλωση του περασμένου αιώνα, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής. Και συνελήφθησε κατηγόμενο ο Κινέζος, ένα από τα πιστόλια του ΕΔΙΚ. Και Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση. Δημοκρατία, ανατριχιαστικές καταγγελίες, οι Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν το σφυρί λείψανα αγιών της Ορθοδοξίας. Κλεμμένα αρχαϊκή μήλια χρησιμοποιούνται και ως μέσο πληρωμής για δυτικές προμήθειες οπλικών συστημάτων. Δολοφόνησαν μοναχό σε ιερά λαύρα του Αγίου Όρους. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ετοιμάζουμε μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες, η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμύριων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Ρίζοσπάστη, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, εισφορές των εργαζομένων, κράτος, εργοδοσία. Κόντρα, βρώμικα παιχνίδια με στημένη αγκάλωπ. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή συγκρούση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Ελεγχόμενος από το Μαξίμου, εταιρείς επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το Ποντίκι, δε θα ερωτήσει χωρίς απαντήσεις, ανησυχεί στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει. One Voice in Business and Politics, 50% αύξηση συνεργασία ανηλίκων, συνέντευξη σοκ, η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάλουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά. Και κλείνουμε την αυτεμπορική, ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια αναμένεται σερία αυξήσεων στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Λοιπόν, από σήμερα ξεκινούν οι περιοδίες σε νομούς Βορείας Ελλάδος από κυβερνητικά στελέχη, καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Είπαμε ότι θα έχουμε ένα δεκαπενθήμερο πολύ δυνατό στη Θεσσαλονίκη, με συνεχείς περιοδίες, ένα μπαράζ περιοδιών από όλα τα κόμματα, όχι μόνο από το κυβερνητικό κόμμα. Αλλά τώρα ξεκινούν οι γαλάζιοι που επιδιώκουν αύξηση της συσπήρωσης σε περιοχές που είναι εντονότερη η πίεση από τα δεξιότερα. Η κυβέρνηση θέλει να εκπέμψει μήνυμα επανεκκίνησης στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στο πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ σήμερα θα έχουμε τα εγγένεια του μετρό. Οι εξορμήσεις βεβαίως στη Βόρεια Ελλάδα είναι ήδη σε εξέλιξη. Αμέσως μετά την εκδήλωση για τα εγγένεια του μετρό θα υπάρξει εκδήλωση για την περιφερειακή ανάπτυξη και στη συνέχεια θα υπάρξουν συναντήσεις με προσώπους παραγωγικών, επιστημονικών και αυτοδιοικητικών φορέων της Βορείου Ελλάδας. Θα πραγματοποιηθεί βεβαίως και συνάντηση του Πρωθυπουργού με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη και δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Δυτική Μακεδονία και αναμένεται να πραγματοποιήσει επισκέψεις σε Κοζάνη και Φλόρινα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός σχεδόν μαζί με τον τρίτο της κυβέρνησης, σκεφτείτε ότι θα είναι μαζί του πάνω από 15 υπουργοί, ανάμεσά τους οι κύριοι Μαρινάκης, Πυρακάκης, Σχοινάς, Παπασταύρου. Εκδράμουν όλοι, επισκέπτονται όλοι την Βόρεια Ελλάδα. Είπαμε ότι υπάρχει αυτό το 15ήμερο με τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και βεβαίως το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, το οργανωτικό, βλέπει ότι είναι μια ευκαιρία να μεγαλώσει η συσπήρωση και να αλλάξουν και κάποια πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά τα κόμματα θα αρχίσουν να ανακοινώνουν και τα ψηφοδέλτια. Περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία 100 ονόματα τις επόμενες ημέρες. Τώρα, από τις εξαγγελίες, από το πακέτο που καθημερινά κλειδώνει, αλλά περιμένουμε όλοι τις τελευταίες πινελιές από τον κύριο Πυρακά και το Οικονομικό Επιτελείο, υπάρχει στο τραπέζι μία αύξηση περίπου του επιδόματος που δίνεται στους συνταξιούχους, μπορεί να φτάσει από τα 300 έως τα 400, να πάει στα 400 ευρώ το Νοέμβριο. Άλλοι λένε ότι θα φτάσει στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ. Και βέβαια δεν είναι η μόνη εξαγγελία που θα γίνει προς τους συνταξιούχους. Υπάρχει αύξηση, μια αύξηση που αναμένεται να είναι περίπου στο 2,8. Αυτό σημαίνει ότι σε μια σύνταξη 1.000 ευρώ θα είναι περίπου 300-320 ευρώ τον χρόνο. Δεν είναι λίγο, δεν είναι και πάρα πολύ, αλλά είναι μία ανάσα οπωσδήποτε σε αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάμε. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6. Έρχονται με φόρα, όπως θα έλεγε και η Πόπη Τσαπανίδου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Η πολύ πρωινή παρέα είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσει, να σας ευχηθεί να έχετε μια υπέροχη μέρα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Βιβλική καταστροφή από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας που έθαψαν στη λάσπη ολόκληρα χωριά. Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών του Νεπάλ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 468 αγνοούνται, οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας αναφέρουν ότι 558 άτομα, οι 200 ξένοι υπήκοοι, αγνοούνται στο Θιβέτ. Ερευνάται εάν σεισμός 4,4 ρίχτερ προκάλεσε κατολίσθηση ή χιονοστιβάδα που μπορεί να μπλόκαρε ένα ποτάμι πριν το νερό απελευθερωθεί ξαφνικά. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια καταφθάνει στις πληγήσεις περιοχές. Αυξημένες είναι οι συντάξεις χειρίας για το Σεπτέμβριο που θα λάβουν μέχρι αύριο 8.552 δικαιούχοι, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. 19 θάνατοι καταγράφηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Καλυμνό, Κο και Κάρπαθο. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Τουφάνερ Χιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλευτικού Οργάνου της Κοινωνίας των Πολιτών. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Παντός υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Στο μεταξύ η Αράμκο παραδίδει πετρέλαιο εκτός Ορμούς για την ασιατική αγορά. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ, ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Τουλάχιστον 100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας από τις 12 Αυγούστου σύμφωνα με τον υπηρεσιακό ειδικό συντονιστή του ΟΗΕ, ο οποίος ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας τονίζοντας ότι οι συνθήκες στο θύλακα για τους αμάχους παραμένουν άθλιες. Στην Ουκρανία δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβί Ριχ, γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην Αλγερία τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα. Στη Γαλλία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν, οι 7 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν αυτοκίνητο έπεσε χθες βράδυ πάνω σε πεζούς κοντά σε μπαρ στην πόλη Καν. Σύμφωνα με πληροφορίες προηγήθηκε διαπληκτισμός. Ο 26χρονος φερόμενος ως δράστης, γεννημένος στη Ρωσία, συνελήφθη περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του συμβάντος. Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν Facebook και Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Ανεμιβόρη τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα να έχετε όπου και αν βρίσκεστε. Είναι 6 και 11 το πρωί της 5ης 27ης Αυγούστου 2026. Τελευταίας 5ης για αυτό το καλοκαίρι.
1: Κουραστικό έτσι.
0: Ποιο?
1: Αυτό.
0: Εδώ έχω αρχίσει αντίστροφη μέτρες για τα Χριστούγεννα. Δεν θα πω αντίστροφη μέτρες για τον Αύγουστο.
1: Θα περιμένεις αρκετά.
0: Που το μόνο καλό που φέρνει είναι σίκα, τίποτα άλλο.
1: Όχι.
0: Εντάξει, και πανσέλινο, ξέρω εγώ γιατί είναι.
1: Διακοπές για πάρα πολύ κόσμο, ρε Διονύση.
0: Θα μπορούσα να κάνω και άλλο μήνα διακοπές.
1: Δεν
0: περιμένει και καλά Αύγουστο.
1: Άμα κλείνουν τα μαγαζιά, τότε τι να κάνει.
0: Α κλείσουν τον Ιούλιο.
1: Δεν μπορούν.
0: Τέλο πάντων, δεν θα αρχίσω εγώ την κρίνια πρωί-πρωί.
1: Αυτό κάνει τώρα.
0: Έχει 29 βαθμού έξω. Απλά αυτό να σα πούμε. Όχι, σήμερα έχει 28. Σήμερα έχει πέσει.
1: Έχει δροσιά.
0: Έχει δροσιά.
1: Δρόσης.
0: Σήμερα. Μέχρι 39 θα φτάσει, λέει η Έμι, στα υπηρετικά. Κατά τόπους.
1: Ναι.
0: Γενικώς θα είναι 36 με 38. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Στην ισιωτική χώρα 36, άντε 37. Δηλαδή και εκεί ψηλή θερμοκρασία. Να τα λέμε αυτά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6. Από σήμερα το απόγευμα θα αρχίσουν να ανισχύονται. Θα φτάσουν και τα 7 στα πελάγι. Θα έχει αυτό το μελτεμάκι που λένε, το οποίο είναι επικίνδυνο για τις πυρκαγιές, να έχετε κατά νου. Αλλά από σήμερα θα αρχίσει λίγο να υποτίθεται αυτό θα φέρει λίγο δροσιά. Και το επόμενο διάστημα. Μέχρι να έρθει το επόμενο κύμα. Σεπτεμβριάτικο. Αυτά δεν μου αρέσουν. Βέβαια το καλό είναι ότι το Σεπτέμβριο βγαίνει το Μοσχάτο.
1: Α, το Μοσχάτο.
0: Ναι, το Μοσχάτο. Ωραίο το. Πολύ καλό το Μοσχάτο. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά από τον καιρό.
0: Ναι. Ο Νίκος Τσιπλάκης, κάτσε ρε χρόνια πολλά. Δεν θα πούμε ότι ο Νίκος Τσιπλάκης είναι εδώ.
1: Θα του πω χρόνια πολλά.
0: Τον Νίκο Τσιπλάκη. Οκ.
1: Α, ναι.
0: Κολτσίδα.
1: Κάθε μέρα γιορτή. Βασιλική Κολτσίδα, επίσης κάθε μέρα γιορτή.
0: Λουίζα.
1: Μαραβεράκη. Ναι. Κάθε μέρα γιορτή.
0: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Εδώ να δείτε γιορτή. Όμως να πούμε χρόνια πολλά στο Λιβέριο, στο Λιμπέρι. Ξέρω Λιμπέρι. Το Φανούριο και τη Φανουρία που γιορτάζουν σήμερα. Φανουρόπιτα φτιάξατε?
0: Έβλεπα χθες κάτι περσόνες έφτιαξα φανουρόπιτα. Ή η τάδε έφτιαξε φανουρόπιτα. Amazing.
1: Και δεν ξαναδείς, είναι και παράδοση σε πολλές περιοχές. Δηλαδή μου λέγανε ας πούμε μια γνωστή ότι στη Βάρκιζα, εδώ δίπλα, ναι, οι κυρίες που μένουν εκεί και οι κύριοι, γιατί και κάποιοι κύριοι τους αρέσει να φτιάχνουν διάφορα πράγματα, φτιάχνουν ο καθένας τη φανουρόπιτά του, τη συγκεντρώνουν
0: και κάνουν
1: όλοι μαζί
0: είναι
1: και μοιράζουν. Όχι, δεν κάνουν διαφορετικό.
0: Α, δεν κάνουν βαθμολογία.
1: Όχι, όχι, μοιράζουν. Ναι. Μετά, που είναι άλλοι πιο κοντινοί, ας πούμε, πιο παρέλη, έφαγες, ξέρω εγώ, από τη φανουρόπιτα του Διονύση, ναι. Πώς λίγο στεγνή. Κατάλαβες.
0: Είχε τσόφλια το καρύδι.
1: Ναι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι η φανουρόπιτα.
0: Ούτε ξέρω. Καλημέρα,
1: ωραία,
0: καλημέρα στη φίλη μας την Ηλέκτρα. Στην Ερέτρια που φτιάχνει φανουρόπιτα. Δεν μ' άκουσα, ακούει τώρα. Δεν ακούει. Να το λέμε αυτό. Κοιμάται. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ θα τη πω καλημέρα τη Ηλέκτρα.
1: Βέβαια
0: τη γνώριζε την Ηλέκτρα, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτή χρυσοχέρα. Έφτιαξε και φανουρόπιτα.
1: Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα πυγμαχίας.
0: Mm.
1: Παγκόσμια ημέρα λιμνών.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Που το παίζουν περισσότερο στι Ηνωμένε Πολιτείε.
0: Ξέχαστο. Και εγώ έχω παίξει. Εσύ δεν έχει παίξει?
1: Όχι.
0: Πολλέ φορέ.
1: Είχαμε άλλα να παίξει.
0: Αυτό και από πυλικορό. Για πες. Ναι.
1: Η Μολδαβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
0: Γιατί ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί από την Σοβιετική Ένωση?
1: Και εγώ απορώ και τόσες χώρες που θέλαν να ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Κρίμα, μωρέ,
1: που περνούσαν τόσο ωραία. Είναι η μέρα του ρωσικού κινηματογράφου στη Ρωσία.
0: Μόνο. Ναι.
1: Αχ, με έχουν πέμπει το ζόρι να δω. Λοιπόν, είναι εθνική ημέρα πετρελαίου.
0: Όχι, έχει μερικά που είναι σταθμή.
1: Ποια?
0: Το θορυκτό ποτέμι. Ναι, ένα αυτό.
1: Ναι, ναι, πες μου άλλα.
0: Κανένα.
1: Α, ευχαριστώ. Εθνική ημέρα πετρελαίου στη
0: ΣΥΠΑ. Ο Δόκτωρ Ζιβάγκο, βέβαια, ήταν ο Μαρσαρίφ. Απλά διαδραματίζονται. Το ξέρω, απλά διαδραματίζονται στη Ρωσία, είπατε.
1: Ναι. Λοιπόν, εθνική ημέρα πετρελαίου στι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανάμνηση τη πρώτη γεώτρια. Έτσι, με ανάμνηση μιλάμε και εμεί για το πετρέλαιο. Τη πρώτη γεώτρια.
0: Εμεί δεν έχουμε ακόμα ανάμνηση, δεν έχουμε βρει ακόμα.
1: Όχι, όχι.
0: Μόλι τα βρούμε, θα έχουμε και εμεί τέτοια ημέρα να γιορτάζουμε το μέλλον.
1: Τιμέ, ρε παιδί μου, λέω.
0: Ναι, ναι, εμεί όμω δεν θα γιορτάζουμε στο μέλλον όταν θα γίνει πρώτη γεώτρια και θα βγάλει Exxon ή BP, ξέρω εγώ ποιο είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Από το Ιόνιο θα λέμε ώρε σαν σήμερα.
1: Ναι, βέβαια, αλλά στην τέτοια. Πώ το λένε, σε σχέση με τα καύσιμα, λε. Θυμάσαι τότε που είχε τόσο.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν κάνω.
1: Και αυτό ανάμνηση είναι. Ναι, και αυτό ανάμνηση. Τέλος πάντων, ο Ντρέικ ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε την Έντουιν Ντρέικ, την πετρελαϊκή βιομηχανία των ΗΠΑ. Είναι η μέρα του φαρμακοποιού στο Ιράν, στη μνήμη του διακεκριμένου πέρσι γιατρού, αλχημιστή και φιλόσοφου Αμπού Μπάκρε Μουχάμαντ Μπιν Ζακαρία Αλ-Ραζί. Σοβαρά τώρα. Δοξασμένο να είναι το όνομα, φαντάζεσαι, να είναι του Αμπού Μπάκρε Μουχάμαντ Ιμ Ζακαρία. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Σε αυτού σου βγαίνει πιο φυσικά, πιο
1: ναι, άνετα, σωστά, ναι. Ναι. Και είναι και Εθνική ημέρα μπανάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μπορούσε να είναι Παγκόσμια ημέρα Μίνιον, διότι τα Μίνιον λατρεύουν την μπανάνα.
0: Την έχουν αποθεώσει την μπανάνα, τα Μίνιον.
1: Μπανάνα, τίκεν, μπανάνα. Λοιπόν, και λένε μη γουόντ μπανάνα. Μιλάς καθόλου μινιονέζικα.
0: Αυτά τα, όχι. Αυτά τα πράγματα που κάνεις εσύ, ας πούμε, μιλάω φαλενέζικα και
1: αφού
0: καλά.
1: Αφού έχουν γλώσσα, ναι, αφού έχουν γλώσσα τα Minions. Τα Minions δεν λένε hello, λένε below. Ναι,
0: δεν ήξερα τη γλώσσα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα. 30 βαθμούς. 30 βαθμούς τώρα. 6 και 6 το πρωί. Η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο ζεστή του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία μέχρι τις 12 δεν είχε πέσει κάτω από 30. Η αίσθηση που είχες από την υγρασία αισθανόσουν ότι ήταν παραπάνω. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Πώς. Κυριακή μας. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα 23. Καλημέρα στο Σταύρο. Δεν περνάει αυτή η εβδομάδα, βρε παιδιά, γιατί έτσι, ουφ, καλημέρα. Έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση, μόνο εγώ. Βέβαια την έχουμε αυτή την αίσθηση. Δεν περνάει αυτή η εβδομάδα, το ανατελείωτο. Καλημέρα στη Μέρη στο Ανούβερο. Ωραία, 17. Αλλά περιμένουν 31 σήμερα.
1: Ουχ, ζέστα είναι.
0: Κατάλαβες, ναι, εκεί είναι, ναι, ναι, γιατί ναι. Θα είναι, ας ελπίσουμε, λέει, θα είναι τελευταία μέρα με θερμοκρασία άνω των 30. Ναι,
1: φέτος. Έχετε κάποια ένδειξη?
0: Τα προηγούμενα αυτό χρόνια, λέει, 15 Αύγουστο ήταν στο Ανόβερο με μπουφάν.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Εδώ. Εντάξει. Καλημέρα και στη Φωτεινή, τη φίλη μας.
1: Καλημέρα.
0: Η οποία μας στέλνει μια φωτογραφία φανελόπιτα. 21 βαθμούς στη Ξάνθη. Και αυτή κάνει πώς το λένε, αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Μαζί μου. Μπράβο, Φωτεινή. Έτσι. Λοιπόν, να γίνουμε πολύ. Ναι.
1: Είναι και το Αγίων Ρούφου και Καρποφόρου σήμερα.
0: Το Αγίων Ρούφου.
1: Ναι, Αγίων, Ρούφου και Καρποφόρου.
0: Ναι, τώρα και, ναι.
1: Εντάξει.
0: Αποκτά περισσότερο νόημα.
1: Και της Αγίας Μόνικας, που είναι προστάτητα.
0: Έλα ρε Μπελούτσι.
1: Είναι προστάτητα όσο να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο γάμο.
0: Εντάξει, αλλά γιορτάζει Μπελούτσι, άρα.
1: Φαντάζομαι.
0: Χρόνια πολλά, Μόνικα.
1: Γιατί είναι καθολική.
0: Χρόνια πολλά, Μόνικα.
1: Έλα ρε Μπελούτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα γίνει. Μισό λεπτό, πριν πούμε τα σαν σήμερα, ναι, να πούμε ότι είχε μια πυρκαγιά στην Τεχνόπολη πάλι. Γίνεται, ρε παιδιά. Τελευταία.
0: Είχε τις προάλλες και στον 1984. Ο οποίος είχε πέσει για τρεις μέρες, λέει.
1: Τρεις μέρες, ναι, δεν είχε σήμα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Περίεργα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ναι. Πού είσαι πια φωτιά πάλι στην Τεχνόπολη?
0: Ξέρω εγώ.
1: Εδώ πέρα τι είχε στην Τεχνόπολη για να πιάσει φωτιά, ρε παιδιά.
0: Μπορεί να έκανε κάποιο καλώδιο, να έκανε, ναι, βραχυκύκλωμα, κάτι. Γίνονται, τόσα πράγματα γίνονται.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 479 π.Χ. λένε, δηλαδή το 479 π.Χ. θυμόνται ότι ήταν 27 Αυγούστου, ας πούμε, που έγινε η μάχη των Πλατεών.
0: Το έχουν υπολογίσει, ρε παιδί μου.
1: Και ήταν 27 Αυγούστου.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και ιστορικοί.
1: Ο Παυσανίας, λοιπόν, ο Σπαρτιάτης νίκησε τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Πολύ μεγάλη μάχη. Τους πατήσανε.
0: Δεν το λέω για αυτό, αλλά έχει περάσει στην ιστορία. Για να περνάει στην ιστορία ήταν σημαντική.
1: Βέβαια ήταν μέχρι τον Πατρόφιλ. Διδάσκομαι και στα σχολεία, βέβαια.
0: Διδάσκομαι στα σχολεία. Το 1813, ο μέγος Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρόσων, που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, των Ρώσων, δηλαδή, ναι, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. Θα πεις τι έγινε το 1829.
1: Το 1829 οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. 7 ναυτικοί που
0: είναι και από το Λιβάδι στην Αυστραλία. Έχουμε παροικία στην Αυστραλία, λιβαδιώτικη. Αλήθεια λέω. Και στο Μόντρεαλ και
1: όλα αυτά. Δηλαδή
0: πολύ, πολύ. Πάνω από 50. Ίσως και παραπάνω.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Όχι, οι 50 που πήγανε
1: αυτό
0: και μετά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι,
1: τραπέζομαι.
0: Όχι, παιδί μου, μετά κάνανε οικογένειες εκεί πέρα. Κάνανε νοικοκυριά, ολοκληρωριά.
1: Λοιπόν,
0: οικισμούς.
1: Ήταν 7 ναυτικοί που είχαν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Αυτό το κάνανε στην αρχή κατά κόρο. Όλο καταδικασμένους στέλναν στην Αυστραλία.
0: Γιατί η Αμερική πώς φτιάχτηκε? Από φυλακισμένους Άγγλους.
1: Η Αυστραλία
0: που τους διώξανε.
1: Θα πει το επόμενο.
0: Να πω το 1922 τι έγινε. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 π.Μ. εμπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί ως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερυπείων.
1: Φοβερό. Το 1923 γίνεται ένα αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, στο οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Επίρου στην Αλβανία το 1921. Ανάμεσά τους ήταν και ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θεωρεί υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και κάνει απόβαση στην Κέρκυρα.
0: Είχα ένα φίλο, ένα μαθητή, το Γρηγόρη,
1: ναι,
0: ο οποίος ήταν από κάτι χωριά εκεί πάνω, στην Ήπειρο.
1: Ναι.
0: Και λέει το αγαπημένο μας παιδικό παιχνίδι είναι να πάμε να πειράζουμε τους πυργίσκους εκεί, τις πυραμίδες που έχουν και καλά για σύνορα. Να τα πάμε λίγο μπρος, λίγο πίσω. Λίγο μπρος, λίγο πίσω. Αυτό ήταν το αγαπημένο παιδικό τους παιχνίδι.
1: Τι να κάνει.
0: Το 1942, σαν σήμερα, η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με την 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου. Ορθώς αναγνωρίσατε τη Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη.
1: Το τι πέρασε αυτό το κορίτσι τότε, το τι είχε περάσει από τους Έλληνες συναδέλφους της.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1909 ο Νίκος Τσιφόρος, ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας και δημοσιογράφος και σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Το 1909 ο Λέστερ Γιάνγκ, ο σαξοφωνίστας, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους στον χώρο της τζαζ. Και η Σεζάρια Εύωρα ή Εβόρα, όπως θέλετε πείτε το, γεννήθηκε το 1941, πέθανε το 2011 βέβαια, η τραγουδίστρια από την οποία μάθαμε ότι υπάρχει το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, και μετά είδαμε τον τερματοφύλακά της στο τελευταίο Μουντιάλ και χειροκροτούσαμε όλοι.
1: Ξυπόλυτη τραγουδίστρια.
0: Ο τερματοφύλακας είναι μια χαρά.
1: Δεν ήταν ξυπόλυτος, όχι.
0: Λοιπόν, τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών στην blues και την blues rock, ο Stevie Ray Vaughan, το 1990. Το 2001 ο Μιχάλης Δερτούζος, γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης MIT και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Και το 2005 έφευγε ο Γιώργος Μουζάκης.
1: Και ακούμε σε Ζάρια Εύωρα.
0: Η Εύωρα.

0: Αυτή είναι που γεννήθηκε σαν σήμερα. Έτσι, ναι. Σεζάρια Εβόρα. Ε?
1: Ναι.
0: Και τώρα θα ακούσουμε και σε λίγο αυτόν που πέθανε σαν σήμερα, τον Στίβ Ρεϊ Βόν. Ε?
1: Ναι.
0: Νάτος.

0: λένε ότι είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη. Δεν υπάρχει αξιολόγηση στα περιοδικά του χώρου, της μουσικής γενικότερα, blues και rock, που να μην είναι μέσα στους, στην εικοσάδα, ας πούμε, των καλύτερων κιθαριστών ever και τέτοια πράγματα. Είναι μορφή.
1: Εντάξει,
0: μεγάλη.
1: Τεράστια μορφή, τεράστια μορφή.
0: Καλημέρα στον κύριο Αλεξανδρίδη, τον κύριο Σολομοντά, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 22 βαθμούς. Ο κύριος Σταύρος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την παραλία της Καλαμάτας και λέει: έχει γεμάτο σχεδόν φεγγάρι, αύριο είναι η Πανσέλινος, να φωτίζει τη Βέργα Καλαμάτας.
1: Έλα ρε Βέργα.
0: Και καλημέρα και στον κύριο Νίκο, ο οποίος μας λέει στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, 6:25 το πρωί, έχει 28 βαθμούς με 67% υγρασία. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Ναι,
0: να τα λέμε.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Χθες, δεν ξέρω, έχει πολλές απώλειες αυτές τις μέρες. Χθες, μετά τη μία μέρα μετά την είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον, μάθαμε ότι πέθανε ο Τιμ Κάρι. Ο Τιμ Κάρι για μένα ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός, πολύ σπουδαίος. Όσοι μεγαλώσαμε με το Rocky Horror Picture Show και το είχαμε δει είτε στον κινηματογράφο, που ήταν ένα ολόκληρο happening για όποιον πήγαινε στο σινεμά, γιατί συμμετέχουν και οι θεατές πάντα σε αυτό το musical, ανατρεπτικό musical, το οποίο έγραψε ιστορία τη δεκαετία του 70 και του 80. Είχε παίξει πρωταγωνιστής βέβαια και σε άλλες ταινίες. Ήταν περισσότερο ηθοποιός του θεάτρου και των musical. Ο Δόκτωρ Φράγκενφέρτερ ήταν στο Rocky Horror Picture Show. Σπουδαίος, πολύ, πολύ σημαντικό. Είχε παίξει και στο It. Το έχεις δει το It?
0: Πώς δεν το έχω δει το It? Το It δεν έχω δει.
1: Το It. Και βεβαίως, πώς το λένε, είχε παίξει και στο Home Alone.
0: Ναι.
1: Αλλά στην ιστορία έμεινε από το πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Rocky Horror Picture Show, όπου έπαιζε, θέλω να σου πω, σε αυτή την ταινία και η Σούζαν Σάραντον πολύ νέα.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι,
0: το θυμάμαι.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. Μα στέλνει μια φωτογραφία από την Ελαφώνησο. 27 βαθμούς έχει τώρα στη Νέα Πολυλακωνία.
1: Τι λες, ρε παιδιά.
0: Ζέστη. Αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι η μέρα σήμερα θα είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Βαριά. Βαριά. Μέχρι το απόγευμα που θα αρχίσει λίγο να φυσάει.
1: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να σας πούμε, αλλά δεν σας πούμε μετά.
0: Δεν είπαμε τα κυριότερα. Αλλά έρχονται.
1: Έρχονται.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολης Αθηνών στον Γκάζι. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού στον μετασχηματιστή του κτηρίου, ο οποίος φαίνεται να εξεράγει λόγω βλάβης. Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί στο κτίριο και η φωτιά δεν έχει επεκταθεί. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, τουλάχιστον 100 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Πορτοκαλί συναγερμός σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αίγιο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Καθαρή παροδία χαρακτηρίζει Τεχεράνη το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς στα 87,24 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μια επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα. Σώω το πλήρωμα. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πεζού στην πόλη Καν της Γαλλίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με Ροζαλία. Το Ροζαλάκι που λέμε εμείς. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής.
1: Ναι, ναι.
0: Μας αρέσει. Πολύ. Την αγαπάμε. Πολύ. Αγαπάμε Ροζαλία, δεν το κρύβουμε
1: πολύ,
0: καθόλου.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Εύχομαι υγεία που είναι το πολύτιμότερο αγαθό και ό,τι επιθυμεί ο καθένας να του φανερώνει ο Άγιος Φανούριος. Ωραία. Λοιπόν, ωραίο σχέδιο έχει η φανουρόπιτα της Φωτεινής. Πολύ. Κοίτα εδώ τι ωραίο.
1: Τέλεια την έκανε, τέλεια.
0: Τεχνούργημα.
1: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, το πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο από χθες είναι αυτό που είδαμε να γίνεται στο Νεπάλ. Το φοβερές εικόνες. Στην αρχή πιστέψαμε ότι αυτές οι εικόνες είναι AI.
0: Ψεύτηκες, ναι.
1: Ναι, δεν πίστευες ότι είναι αληθινό.
0: Μοιάζουν σαν να είναι σε κινηματογραφικό στούντιο, ναι, από ταινία, ναι, ναι, καταστροφής. Ένα τέτοιο,
1: ναι,
0: πράγμα.
1: Δεν το έφτιαξε κάποιος τέλος πάντων στο AI. Ναι. Δηλαδή δεν το έφτιαξε με.
0: Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.
1: Με τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε. Η καταστροφή είναι ασύλληπτη. Μέσα σε ένα λεπτό γίνανε όλα. Από ένα σεισμό που έγινε και με διάφορους άλλους παράγοντες.
0: Δεν ξέρουμε ακριβώς αν είναι από σεισμό ή από ένα παγετώνα που ξεκολλήθηκε και έπεσε σε λίμνη η οποία πλημμύρισε ένα ποτάμι. Παιδιά, μέσα σε αυτό το λεπτό που λέει η Κατερίνα, 40 γέφυρες εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ναι,
0: 40
1: ναι,
0: γέφυρες. Ναι, 18 οχήματα, βαριά οχήματα, έγιναν καρυδόσουφλα. Τα παρέσυρε το νερό με τρομερή ορμή.
1: Με αυτό που έβλεπες να συμβαίνει, δεν υπήρχε περίπτωση άνθρωπος που ήταν εκεί να γλιτώσει.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: μέχρι,
0: ναι,
1: στιγμής επισήμως πάνω από 160 νεκρούς. Εκατοντάδες αγνούμενους. Εκατοντάδες.
0: Ναι, οι απολογισμοί που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα social media, αλλά δεν είναι φερεγγύ, μιλάνε για πάνω από 300 νεκρούς,
1: ναι,
0: αλλά,
1: ναι,
0: αλλά
1: δεν, το επίσημο,
0: ναι, δεν μπορεί κανείς να το, ναι, πει με τα βεβαιότητας. Απλά θέλω να πω ότι επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι, υπάρχει φόβος ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί κατά πολύ.
1: Έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι και από τους τραυματίες αλλά και από τους νεκρούς σε ένα νοσοκομείο του Κατμαντού. Είναι άνθρωποι από την Ινδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ένας χώρος που τους άρεσε να πηγαίνουν, μια περιοχή που πηγαίνανε για πεζοπορία, ήταν στα σύνορα
0: με
1: την Κίνα, και είναι ένα σημείο που λατρεύουν οι πεζοπόροι και προσκυνητές όμως.
0: Λένε, βλέπω ανακοινώσεις από διάφορες χώρες,
1: ναι,
0: οι οποίες λένε δεν ήταν δική μας ή ήταν δική μας. Δηλαδή βγήκε χθες το βράδυ, έβλεπα, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό, είχε βγει μια ανακοίνωση, ας πούμε, από τα Υπουργεία Εξωτερικών των διάφορων χωρών, από την Κύπρο, ότι δεν υπάρχει κανένας Κύπριος ανάμεσα στους αγνοούμενους στο Νεπάλ, γιατί είναι και περίοδος που πηγαίνουν πολύ, αυτό που λέει η Κατέρινα, και τουρίστες και προσκυνητές. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάνω από 40 Αυστραλοί ανάμεσα στους αγνοούμενους ή στα πιθανά θύματα, εν πάση περιπτώσει. Αρχίζουν όλες οι χώρες και βγάζουν η μία μετά την άλλη τέτοιες ανακοινώσεις.
1: Εκεί δεν πηγαίνουν κατά μόνα οι περισσότεροι, πηγαίνουν με group. Υπάρχουν δηλαδή ταξιδιωτικά γραφεία που ασχολούνται μόνο με αυτό το πράγμα. Διάβαζα χθες, ας πούμε, ότι υπάρχουν ειδικά ταξιδιωτικά γραφεία που οργανώνουν και την πεζοπορία και τη διαμονή και όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν λίστα με τα στοιχεία των ανθρώπων αυτών. Και όσοι δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής, τους δηλώνουν ως αγνοούμενους.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο, είναι και μικρά παιδιά. Δηλαδή που είχαν πάει με τους γονείς τους εκεί.
0: Είχε πάει πολύ πρόσφατα στην ευρύτερη περιοχή, στο Νεπάλ, μπας φορτός. Είχε πάει η μεγάλη μου κόρη. Και είναι πολύς ο κόσμος που πηγαίνει στο Νεπάλ για αυτές όλα οργανωμένα, όπως σας λέει η Κατερίνα,
1: ναι,
0: για,
1: τις, ναι,
0: για αυτές τις οργανωμένες αναβάσεις σε διάφορα σημεία κτλ. Ή και σε πολλούς ναούς που υπάρχουν όπου πηγαίνουν για προσκύνημα, το έχουν κάπως ταμένο. Εν πάση περιπτώσει, είναι περιοχή που μαζεύει, συγκεντρώνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, πολίτες από όλο τον κόσμο.
1: Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Είναι καταστροφή και στις υποδομές, αλλά και καταστροφή γιατί έχουν χαθεί πάρα πολλοί άνθρωποι από τη μια στιγμή στην άλλη. Μμια φυσική καταστροφή. Μπορεί να είναι, λένε κάποιοι, και απορία και αυτό της κλιματικής αλλαγής. Πώς και να μην είναι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: προς το παρόν, με σιγουριά δεν έχει βρεθεί η αιτία που το προκάλεσε. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, μήπως οι επιστήμονες έχουν κάποια άλλη εξήγηση, αλλά οι πρώτες πληροφορίες λένε

0: ή για κάποιο είδους σεισμική δόνηση, ή γιατί υπάρχει και η δεύτερη ανάγνωση που λένε ότι η σεισμική δόνηση που κάποιοι αισθάνθηκαν προκλήθηκε από την αποκόλληση του παγόβουνου, από τον τρομερό κρότο που δημιουργήθηκε από την, όταν βυθίστηκε αυτό το κομμάτι του παγετώνα μέσα στην λίμνη, η οποία στη συνέχεια πλημμύρισε, και από τη βοή που δημιουργήθηκε έμοιαζε σε κάποιους σαν σεισμός. Δεν ξέρουμε ακόμα με ακρίβεια τι έγινε.
1: Άλλα θέματα.
0: Αλλά αυτό είναι
1: που συμβαίνουν στον πλανήτη.
0: Είναι συγκλονιστικό, συνταρακτικό.
1: Είναι στο Johannesburg, σε ένα αεροδρόμιο, και κάνουν ελέγχους. Ναι. Οι τελωνιακοί εκεί. Ναι. Και βλέπουν έναν ο οποίος φάνηκε ύποπτος. Από την Ταϊλάνδη ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Τον αρχίζουν τον έλεγχο λοιπόν και βρίσκουν ότι έχει μία αυτοσχέδια θερμοκοιτίδα, μία τσάντα. Και έχει μέσα αυγά.
0: Ναι.
1: Από ένα πουλί. Το πουλί αυτό είναι ένας παπαγάλος, λέει, που είναι μάλιστα ένα είδος απειλούμενο κιόλας, με εξαφάνιση.
0: Ναι.
1: 50. Και ξαφνικά αρχίζουν να σκάνε τα αυγά. Και σημαίνει συναγερμός τώρα στο.
0: Βγαίνανε παπαγαλάκια.
1: Βγαίνανε μικρά παπαγαλίνια, τα οποία φωνάξαν ειδικούς για να τα διασώσουν. Τα βάλανε μέσα σε ειδικά.
0: Θέλουν θερμοκοιτίδα.
1: Ναι, για να τα σώσουν. Και του λέει, τα μετέφερε που τα μετέφερε αυτός ο αλητήριος, ας πούμε.
0: Γιατί αλητήριος ο άνθρωπος.
1: Γιατί τα έκανε κρυφάρεση.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό. Γιατί τα έκανε.
0: Εντάξει, γιατί το λες αλήθεια, ας πούμε, τον άνθρωπο.
1: Τι είναι, το λιγότερο. Παίζεις με απειλούμενο ειδός.
0: Παράνομο το έκανε, αλλά αυτό. Είναι ένας παραβάτης του νόμου. Κατευθείαν αλητήριος.
1: Είναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Τώρα που λες για αυτό που κουβαλούσε στην τσάντα του 50 αυγά, εδώ βρέθηκε ένας Γάλλος, ο οποίος είχε στο φορτηγό του καμιά 50 αριά πυράβλους. Και πήγαινε.
1: Στο μπάρι.
0: Ναι, και πήγαινε στην Ιταλία. Και δεν ξέρω πού άλλου θα πήγαινε μετά. Με πυράβλους. Δηλαδή, τι έχεις στο φορτηγό σου, λέει ο άλλος μαρούλια, λέει ο άλλος σίκα, πολύ ωραία σίκα, ελληνικά, ωραία. Όχι, πυράβλους.
1: Είναι μέτρα
0: προστασίας. Πού τους βρήκε τους πυράβλους.
1: Μέτρα προστασίας είναι αυτά, Διονύση.
0: 50 πυράβλους.
1: Ναι, έχεις 5-6, 10, 50 πυράβλους, μπας και σου συμβεί κάτι.
0: Για πρόφταση.
1: Ναι.
0: Για την κακιά την ώρα.
1: Για πρόφταση.
0: Κατάλαβες. Αυτό. Να έχω 50 πυράβλους για κάτι την κακιά.
1: Θυμάσαι που σου έλεγα.
0: Τα πάντα θυμάμαι από
1: ό,τι στο ξενοδοχείο ξυπνάγαν οι τουρίστες από τις 6 το πρωί για να πιάσουν τους ξαπλώστερες. Για να μην και δεν βρίσκαμε.
0: Να αφήσουν την πετσέτα.
1: Ναι, αυτό το πράγμα. Το κάνουν, λέει, και σε παραλίες Χαλκιδικής. Όχι σε ξαπλώστρες.
0: Γιατί να μην το κάνουν.
1: Όχι σε ξαπλώστρες.
0: Κάτω στην παραλία.
1: Στην άμμο. Πάνε και βάζουν τα χαρά. Μα είστε με τα καλά, δεν είναι διακοπές αυτές.
0: Ναι, αυτό δεν είναι, παιδιά, αυτό είναι άγχος, δεν είναι διακοπές. Στις διακοπές πάμε για να χαλαρώσουμε.
1: Εντάξει, είπαμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είπαμε. Κάπου όπα δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει, χαλαρώστε λίγο, πάρετε μια ανάσα. Για όνομα του Θεού.
0: 24 βαθμούς έχει ήδη η Αλασσόνα. Μας λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα να έχουμε. Χθες είχε 25, για να καταλάβετε τη διαφορά. Ένα τσίκ, ένα κλικ είναι η διαφορά, έτσι. Ένα βαθμό από χθες μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πέσει ακόμα. Αργότερα, ενδεχομένως. Ελπίζουμε.
1: Από τις πιο σημαντικές επίσης ειδήσεις χθεσινής ημέρας είναι αυτός ο διακανονισμός, ο συμβιβασμός που έγινε ανάμεσα στο Αμερικανικό Δημόσιο και τη Meta, δηλαδή την εταιρεία που έχει τα Facebook, τα Instagram, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, μένα πόνεσε το μυαλό μου έτσι όταν το άκουσα. 17 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λέω, αν έχει η Meta.
0: 16-68 ή 16.
1: 17 σχεδόν, ναι. Άμα έχει η Meta να δώσει 17 δισεκατομμύρια για να πάει σε συμβιβασμό, πόσα έχει βγάλει.
0: Μα κάποιοι λέγανε ότι αν προχωρούσε η δίκη, αυτό που θα τις επιδικαζόταν να πληρώσει ήταν πάνω από 200.
1: Ναι, ρε παιδί, μάλλον.
0: Οπότε μπροστά στα 200,
1: λέει, τα 16
0: είναι σταγόνα εν το ωκεανό.
1: Μπάργκεν.
0: Ναι, όχι, να πούμε όμως γιατί έγινε αυτό. Γιατί κατηγορούνταν η Meta από 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Παιδί,
0: ναι, να το ξαναπούμε σαν κρατός, μπορεί κάποιος να μπει και τώρα σε συγνότητα, να μην ξέρει. Διότι χρησιμοποιούσε τέτοια κόλπα
1: τον
0: αλγόριθμο για να γίνει εθιστική στα παιδιά μικρών ηλικιών. Να εθιστούν στο Facebook, στο Instagram κτλ. Και να μην ξεκολλάνε από αυτό. Με διάφορες τεχνικές. Αυτές οι τεχνικές ήταν πλέον στο ειδούλιο του κατηγορουμένου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Προφανώς, για να φτάνει σε διακανονισμό, σε ένα μεγάλο βαθμό, αποδέχεσαι την ενοχή. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν το λες, είμαι αθώος και πάρτε 17 δισεκατομμύρια. Προφανώς, επειδή θα επιδικάζονταν πολύ περισσότερα, αποδέχεται ότι είχε όντως μετέρχονταν τέτοιες μεθόδους ώστε να γίνει εθιστικό το Facebook, το Instagram κτλ. Στα παιδιά μικρών ηλικιών, στους εφήβους κλπ. 15χρονα, 14χρονα, 13χρονα και τέτοια.
1: Και όχι μόνο στα παιδιά, Διονύση μου.
0: Αυτό τελικά είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Όχι, έχω δει και μεγάλες ηλικίες, πολύ μεγάλες ηλικίες.
0: Τώρα, επειδή λέμε για τα μέσα, για τα media, αυτά τα social media.
1: Ναι.
0: Στα social media διαπρέπει, με διάφορους τρόπους, ο καθένας το αξιολογεί διαφορετικά, μία Ελληνίδα βουλευτής. Ή βουλεύτρια, όπως σας αρέσει να λέγεται. Εμείς δεν το πούμε ποτέ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Διαπρέπει, μία Ελληνίδα βουλευτής. Η οποία έχει γράψει διάφορα και έχει αρπαχτεί με διάφορο κόσμο. Αυτή την Ελληνίδα βουλευτή την πρότεινε το κόμμα της για να γίνει η νέα αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Την κυρία Κρήτα, ναι.
0: Μιλάμε για την κυρία Κρήτα.
1: Ναι.
0: Την είχαμε αναφέρει πριν από 2-3 μέρες που έλεγε ότι εμποδίσανε τον κόσμο. Fake ήταν, δεν ήταν αλήθεια. Εμποδίσανε τον κόσμο να κυκλοφορήσει, τον ανάγκασαν να κλειστεί στα σπίτια του όταν ήταν εκεί η Μαντόνα. Έτσι.
1: Γέρκυρα,
0: τότε,
1: ναι.
0: Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την αναφέραμε. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να το κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1 θέλει να το κάνει μεγάλο θέμα. Ότι δεν θα την ψηφίσουν, λέει, κάποιοι τη Νέα
1: Δημοκρατία
0: και άρα δεν μπορεί να βγει
1: αντιπρόεδρος.
0: Γιατί για να βγει αντιπρόεδρος θέλει τουλάχιστον 75 θετικές ψήφους.
1: Ναι.
0: Όχι αποχές και τέτοια.
1: Ναι.
0: 75 θετικές. Δεν θα μπορεί να βγει. Και γι' αυτό έχουν σηκώσει μπαϊράκι. Τους υπενθυμίζουν κάποιοι άλλοι με διαρροές ότι, παιδιά, με οποιονδήποτε περνάει, αρπάζεται.
1: Έχει, έχει βεντέτα
0: και έχει, και έχει χρησιμοποιήσει και πράγματα.
1: Ναι.
0: Να θυμίζουν πολύ, επειδή πέρασαν και πριν από λίγες μέρες ήταν αυτό. Ας πούμε την ιστορία με τη μικρή Μαρία του Εύρου που την είχε δαγκώσει σκορπιός και είχε πεθάνει και ήταν άταφο το κορμάκι της και διάφορα τέτοια πράγματα. Τέτοια ιστορίες οι οποίες δεν ήταν αληθινές, ήταν ψευδείς, τις οποίες τις αξιοποίησε κτλ. Κτλ. Και λέει ένα τέτοιο άτομο δεν μπορεί να ενώσει και να είναι στο θεσμό της Προεδρίας της Βουλής, λένε. Από την άλλη, αντιτείνουν οι υπόλοιποι ότι υπάρχει και μια κοινοβουλευτική τάξη. Δεν ορίζεις εσύ ποιος θα είναι από το κόμμα.
1: Ναι, αλλά άμα δεν σου ταιριάζει το πρόσωπο, δεν σου ταιριάζει το πρόσωπο. Δεν πάει να πει, ρε παιδί. Γιατί τη Γερο Βασίλη είχαν φέρει
0: αντίρρηση. Να υπενθυμίσουμε για την ιστορία ότι δεν είναι η πρώτη φορά που απορρίπτεται κάποιος υποψήφιος. Είχαν απορριφθεί επίσης οι υποψήφοι της Χρυσής Αυγής. Ένα. Και δεύτερον, ο υποψήφιος που είχαν προτείνει πριν από λίγο καιρό από το κόμμα από τους Σπαρτιάτες και από την πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Αυτά. Απλά δεν είναι πρωτοφανές, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται.
1: Όχι,
0: στα χρονικά της Βουλής. Απλά
1: δεν
0: να το θυμίσουμε. Ναι.
1: Επίσης, ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, ο Τραμπ κατάφερε.
0: Ναι.
1: Γιατί το λιπάρτον θέλω να πω. Κατάφερε, ενώ υπάρχει. Έχουμε καταλάβει πόσο επιδραστικός ήταν αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός της, έτσι. Δηλαδή, μόνο στο Spotify, ας πούμε, στην πρώτη δεκάδα μπήκαν 4 ή 5 τραγούδια της. Και τα δύο ήταν στο 2 και το 3, ας πούμε. Παγκοσμίως τώρα μιλάμε, έτσι. Βγήκε ο άνθρωπος αυτός πάλι και μίλησε χθες για τον Ντόλι Πάρτον. Και είπε, δεν την ήξερα πάρα πολύ καλά, αλλά με συμπαθούσε πάρα πολύ. Τι.
0: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι βλέπεις τα
1: όλα
0: πάντα.
1: Όλα αυτοαναφορικά.
0: Αυτό, γύρω από τον εαυτό σου. Όλα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Το έχω γνωρίσει και σε φίλους, στην παρέα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Που αρχίζουν εγώ τότε. Λες κάτι για. Λες για τον Νεπάλ. Το Νεπάλ που αυτό και τα λοιπά. Και τα, εγώ μια φορά είχα δει μια ταινία για τον Νεπάλ. Και.
1: Αυτοί δεν λένε μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Λένε, εσύ λες αυτό.
0: Ναι.
1: Να σου πω εγώ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Α, γυρίζοντας στην κυρία Κρήτα, επειδή μιλάω για τον Ντόλι Πάρτον.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
1: Θα σου πω.
0: Α.
1: Γιατί διάβασα, τοποθετήθηκε για αυτό το θέμα.
0: Για τον Ντόλι Πάρτον.
1: Ναι, παιδί μου, αποχαιρετισμός.
0: Ναι.
1: Και αυτό που βρήκε να πει ήταν ένα λαϊκό κορίτσι. Αντί λαϊκό κορίτσι. Τι σημαίνει λαϊκό κορίτσι.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Μπορεί εγώ να έχω πρόβλημα.
0: Τέλος, δεν έχεις δεν απορρίπτεται πάντως ως αντιπρόεδρος γι' αυτό.
1: Όχι, ρε, όχι.
0: Για ό,τι έγραψε για τον Ντόλι Πάρτον.
1: Όχι, παιδιά.
0: Μην, όχι, μην νομίζει κάποιος εκ των ακροατών.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Για,
0: καλημέρα στη Μαριτίνα.
1: Γεια σου, Μάρι.
0: Αχ, μου έχει συμβεί και εμένα. Με ήθελε κολλασμένα ο Μπαράκ, αλλά τον είχε προλάβει η Μισελ και είναι πιστό το αγόρι μου. Λέει η Μαριτίνα. Καταλαβες.
1: Δεν ξέρω, αυτό εξετάζεται.
0: Πες τέτοια πράγματα. Αυτό δεν ήταν μήνυμα που δεν έπρεπε να πω, Μαρτίνα, ναι. Ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Φώτη. Στην Εχνατία, στο ύψος της Κοζάνης, 20 και μισό. Αυτή την ώρα.
1: 20.30.
0: Άμα έχει 20.30.
1: Καλό είναι 20.30.
0: Ναι, αλλά είναι εκεί ψηλά. Λογικά θα πρέπει να είναι και παρακάτω.
1: Εγώ φεύγω. Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, να σου πω. Όχι τώρα.
0: Τι γίνεται με την κίνηση.
1: Γενικά. Είναι σαφές ότι έχετε αρχίσει και επιστρέφετε.
0: Έχετε αρχίσει.
1: Ναι.
0: Κακώς.
1: Δηλαδή φαίνεται αυτό.
0: Κακώς.
1: Σε κάθε...
0: Και για εσάς και για εμάς.
1: Ναι. Θα μπορούσατε να κάτσετε λίγο, να κάνετε διακοπές.
0: Μπράβο.
1: Δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Γι' αυτό το λέμε εμείς.
1: Ναι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Την πρώτη μέρα που κατέβαινα το ποτάμι μου έδινε 25 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη μέρα μου έδινε 30. Την τρίτη μέρα 35.
2: Στον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Καλημέρα στη Βούλα και στον Αλέξανδρο.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ λέω ότι έχει αρχίσει και γυρίζει ο κόσμος. Πάρα πολύ, το αισθάνεσαι. Δηλαδή την πρώτη, κάνω μια συγκεκριμένη διαδρομή στην επιστροφή εγώ. Και μια συγκεκριμένη απόσταση, ας πούμε, στάνταρ. Την πρώτη μέρα έκανα πάρτι, γιατί ενώ κάνω μια μισή ώρα, όταν πια είμαστε όλοι εδώ,
0: το χειμώνα
1: ναι. Κάνω μια μισή ώρα να γυρίσω στο σπίτι μου, έκανα 25 λεπτά.
3: Τι λες τώρα?
1: Ναι, τεράστια διαφορά. Τη δεύτερη μέρα 30 λεπτά. Χτες 35 λεπτά. Και λέω, έχουν αρχίσει και γυρίζουν. Και τώρα και σήμερα το πρωί ερχόμενοι εδώ, ότι είχε αυξημένη κίνηση. Πολύ, ναι. Πολύ.
3: Αυτό ισχύει πάντως, επειδή και εγώ διανύω μεγάλες αποστάσεις και το διαπιστώνω μέρα-μέρα, όλο και περισσότερο.
2: Ναι. Το ανησυχητικό είναι όταν έρχεσαι, γιατί ερχόμαστε στις 3 η ώρα.
1: Ναι.
2: Και ξαφνικά. Είδα ανθρώπους δίπλα μου.
3: Γύρω-γύρω. Ήταν κι άλλοι.
2: Λες, γιατί, τι συνέβη, τι άλλαξε.
1: Ναι.
0: Συνέβη ότι τελειώνουν σιγά-σιγά οι διακοπές. Αυτό συμβαίνει. Εντάξει. Το αποκορύφωμα θα είναι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά αρχίζουν και τα σχολεία. Αρχίζουν 11 Σεπτεμβρίου, η οποία είναι Παρασκευή. Έτσι, εκεί είναι που θα βγουν και τα σχολικά στους δρόμους. Οπότε καταλαβαίνετε.
2: Πώς τα πρόβλημα της Στέλλας πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου πια, δεν είναι δικό μας πια. Από Δευτέρα.
3: Εμείς το λέμε, το ξεκαθαρίζουμε. Θα έχουμε άλλα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία να σκεφτούμε.
0: Αλήθεια.
3: Σε κάθε περίπτωση, ναι. Η πρωινή κίνηση όμως είναι ένα ζήτημα για όλους μας και νομίζω ότι θα είναι διαρκής αυτή η κατάσταση από εδώ και στο εξής. Τι άλλο βλέπετε, παιδιά, τι είναι?
0: Καλά,
3: αυτό που...
0: Έχουμε μείνει άναυδοι με όσο γίνονται στο Νεπάλ, έτσι.
3: Δηλαδή
0: μας έχει συγκλονίσει. Η τηλεόραση μπορεί να το αποτυπώσει πολύ καλύτερα, γιατί έχει εικόνα. Αλλά αυτό που βλέπαμε, ας πούμε, δεν πιστεύαμε. Έλεγε η Κατερίνα πριν.
1: Ότι στην αρχή, όταν τα είδαμε τα βίντεο στα social media αρχικά, ας πούμε, να κυκλοφορούν. Τους λέω, παιδιά, προσοχή, γιατί μπορεί να είναι AI. Γιατί δηλαδή μου φαίνονταν, δεν πίστευα.
0: Φαινόταν ότι ήταν σαν κινηματογραφικό στούντιο. Σαν να ήταν ταινία καταστροφής και γύρισμα από τέτοια ταινία σε στούντιο μέσα. Αν δεν ήταν, είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα που έχει γίνει στο Νεπάλ.
1: Σπάνια καταγράφονται τέτοια πράγματα, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει.
2: Ευτυχώς που καταγράφονται σπανίως, γιατί σκέψου κιόλας αυτό που λες. Οι αναφορές μας όλες είναι, μπορεί να είναι AI. Αυτά τα βλέπουμε μόνο σε πόλεμο, οπότε και τα δύο τα χρησιμοποιείς για να πεις ότι κάτι είναι ψεύτικο, ναι. Ή για να πεις ότι για κάτι ευθύνεται ο άνθρωπος, γιατί η πραγματικότητα είναι δυσβάσταχτη. Άντε να αποδεχθείς δηλαδή από την πρώτη στιγμή ότι αυτό είναι αποτέλεσμα απολύτως της τυχαιότητας και της φυσικότητας, ότι είσαι ανυπεράσπιστος. Ναι. Η φύση αποφάσισε ότι σήμερα θα συμβεί αυτό.
0: Ναι.
2: Τι κάνεις?
0: Ναι. Δεν μπορείς
1: είναι
0: να κάνεις.
1: Είναι πολύ παραγωγικό.
0: Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα προστατευμένος σχεδόν ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, όσες στον πλούτο να φτάσεις, θα έρχεται εκείνη η στιγμή που θα σε αποδεικνύει αυτό το, πώς το πες, ματαιότητα ή εν πάση περιπτώσει.
2: Τυχαιότητα.
0: Αυτό, τυχαιότητα.
1: Είναι μακριά, ναι. Ο πλούτο να σε.
0: Αυτό. Είναι πολύ μακριά. Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά έτσι είμαστε. Σε
2: δεν θα έχει κίνηση όμως κάτι.
1: Δεν θα έχει κίνηση προς τον πλούτο να.
0: Προς το παρόν.
1: Προς
0: το παρόν. Γιατί θυμάστε.
2: Τώρα που το είπαμε, θα πάρουν όλοι ένα εικονίδιο. Κατάλαβες.
0: Και να σας θυμίσω ότι υπάρχουν στο διάστημα πολλά σκουπίδια στο δρόμο.
1: Και σκουπίδια.
0: Θυμάστε, ναι. Τι έχει βγάλει ανακοίνωση η NASA, ότι φτάνει, παιδιά. Δηλαδή αρχίζει και πυγκώνει το διάστημα από τα σκουπίδια που αφήνουμε. Αυτό. Απλά να το έχετε κατανοήσει που θέλετε να πάτε στον πλούτο.
1: Ναι. Ναι. Το πυγκώμα είναι όλο.
2: Στην ναι. NASA το χρησιμοποιούν, είναι σίγουρο. Είναι, λένε, εκεί πέρα έχει.
0: Πύγκωμα.
1: Ναι.
0: Έχει πυγκώσει εκεί αυτό.
1: Είναι κανεί σα ΑΕΚ.
2: Εγώ ήμουνα, αλλά μετά έγινε ένας τελικός με έναν διαιτητή περίεργο και τέλος πάντων απογοητεύτηκα.
3: Ήμουνα
2: όταν ήρθε ο Νίλσεν. Έτσι, Κωνσταντινούπολιδης, να είπαμε. Αλλά χτες ήταν εξαιρετικός ο αγώνας.
1: Ναι. Ήταν πραγματικά αυτό λένε όλοι. Ότι ήταν εξαιρετικός, σπουδαία εμφάνιση, 4 γκολ. Εντάξει τώρα. Δεν είναι κάθε μέρα.
0: Δεν τον είδα.
1: Δεν είναι κάθε μέρα.
0: Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: δεν έχω.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει,
1: είναι όμως επιτυχία. Είναι επιτυχία και είναι και έσοδα για τα ταμεία της ομάδας επίσης πάρα πολλά. Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
2: Και όχι μόνο, και από την UEFA. Και το θέμα είναι ότι και όσο προχωράει θα έχει έσοδα. Έταξε και ο πρόεδρος το κάτι της του.
0: Κάτσε να προχωρήσει
2: στην
0: δηλαδή,
2: ομάδα, ναι, στους ποδοσφαιριστές.
1: Κάτσε ένα βήμα τη φορά.
0: Ναι, αυτό, ένα βήμα τη φορά.
2: Όσο
0: κάτσε,
2: προχωράει, ναι, είπα. Ναι. Δεν είπα τώρα που θα πάει και θα κάνει.
0: Στον τελικό του. Ναι, όσο,
1: ναι, εντάξει.
0: Δεν θα φτάσει. Εντάξει. Δεν ξέρουμε αυτά. Ναι. Μακάρι να φτάσει δηλαδή η ομάδα, γιατί να μην φτάσει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Κάτι ρωτήσει σήμερα. Έχω πολλά. Εσείς έχετε πάει στο μετρό της Θεσσαλονίκης?
2: Ναι.
1: Α,
3: εγώ πάλι όχι.
1: Γιατί εγώ πέρυσι που πήγα, που ανέβηκα για τη ΔΕΘ, ήταν κλειστό όταν πήγα. Δεν κατάφερα.
3: Ελπίζω φέτος. 24ωρη λειτουργία του Κατερίνα. Ναι. Μέλλον. Σιγά-σιγά νομίζω θα έχουν.
1: Ναι, θα το κάνουν και εκεί. Ναι. Παρασκευή, Σάββατο, αυτό το 24ωρο.
0: Πιστοφιλούσανε για να φτάσει μέχρι Καλαμαριά να μπορεί να πάει.
1: Ναι, να πάω.
0: Γιατί
1: να
0: η Καλαμαριά φημίζεται. Φημίζεται. Έτσι είναι ωραία περιοχή.
2: Γεια σου, Τούμπα και Βαρδάρη. Γεια σου και Καλαμαριά. Να πούμε ότι είναι εντυπωσιακό μετρό. Όντως, μπορεί να είναι περιορισμένο ακόμα, η επέκταση είναι πολύ σημαντική. Είναι όντως μαγευτικό το ότι κάθεσαι μπροστά-μπροστά, δεν έχει οδηγούς, βλέπεις αυτό το φοβερό οικαστικό του τούνελ που ξαφνικά κάθε τόσο βγαίνει στους σταθμούς. Ελπίζω ότι αυτό δεν είναι ο μόνος λόγος που συζητάνε την 24ωρη, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που επιμελούνται την κυκλοφορία των σειρμών και καλοί είναι και οι οδηγοί. Έτσι, να το πούμε αυτό, να τους σεβόμαστε.
1: Α, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν φοβερά μέτρα.
0: Το βασικό πάντως είναι, το βασικό είναι ότι οι πολίτες της πόλης, επειδή είναι και ένα έργο που κρατάει, έχει ιστορία, έτσι, είχε καταντήσει ένα διάστημα ανέκδοτο, φαρσοκομωδία. Λοιπόν, αλλά το έχουν αγκαλιάσει και το ευχαριστούνται. Αυτό έχει σημασία. Και οι επισκέπτες της πόλης. Έτσι, και απολαμβάνουν και τους σταθμούς και αυτό καθ' αυτό το μέσο. Γιατί ακόμα και στα γένεια τα αρχικά είχαν κάποιοι λέγανε εντάξει, μόνο 7 σταθμοί, σιγά μια απόσταση μικρή, λίγο χιλιόμετρο
1: και θα προχωρήσει κι άλλο το έργο.
0: Δεν είναι μόνο οι επεκτάσεις, είναι και ότι αυτοί που το χρησιμοποιούν έστω και για αυτές τις μικρές αποστάσεις κτλ. Το απολαμβάνουν και το ευχαριστούν. Αυτό έχει σημασία.
1: Ότι έχει μειωθεί η κίνηση
0: αυτό,
1: και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό, ναι. Αυτό.
1: Αλλά τέλος πάντων, εγώ είχα πει πριν πολλά χρόνια σε ένα μετρό στη Λιόν που είχα πάει, που μπαίνω μέσα και λέω, παιδιά, πού είναι ο οδηγός? Σε ένα φίλο μου που έμενε στη Λιόν. Και λέει, δεν έχει. Λέω, ανοίξτε να κατέβω.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι κανονικότητα αυτό, εντάξει.
3: Τώρα ναι.
2: Κατάλαβες, υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Εγώ θα προσπαθούσα να παίξω τον πανικόλητο και να σε ρωτήσω αν έφυγε ο οδηγός, τι απέγινε, τι συνέβη.
1: Δεν έχουμε, λέει, εδώ οδηγό. Λέω,
2: μάλιστα.
1: Αυτά που λέτε.
2: Εμείς εδώ έχουμε οδηγό και ο κύριος Δασιόπουλος μας λέει
1: την
2: ότι
1: πρέπει
0: να βγούμε από το στούντιο. Καλημέρα μας και την αγάπη μας.
2: Καλημέρα,
1: καλά. Φιλιά, παιδιά, γεια σας.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, και εγώ λαϊκό αγόρι είμαι, αλλά επικίδιο από την Ακρίτα δεν θέλω. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο. Με αυτή η ειδήσεων πάμε και επανερχόμαστε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. 100 νεκρών στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εκατοντάδες ντόπιοι και τουρίστες αγνοούνται από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που ισοπαίδωσαν τη μεθοριακή περιοχή. Φόβοι για δραματική αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Οι αρχές του Νεπάλ και διεθνείς οργανισμοί διεξάγουν επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν έχει επεκταθεί στο υπόλοιπο κτίριο. Δεν κινδύνευσε κάποιος εργαζόμενος. Αυξημένες είναι οι συντάξεις χειρίας για τον Σεπτέμβριο που θα λάβουν μέχρι αύριο 8.552 δικαιούχοι, καθώς εφαρμόζεται η κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. 19 θάνατοι καταγράφτηκαν φέτος στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση, όσον είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουμερμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ, ασφαλή τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κρυβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
5: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 27 Αυγούστου. Τσούκου τσούκου τον φάγαμε και αυτό το μήνα. Αν και για το τέλος του μας φύλαγε υψηλές θερμοκρασίες με μεγάλο ποσοστό υγρασίας που έκανε την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα 37 βάθμοι Κελσίου, μέχρι 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη. Στον υψηλό κίνδυνο, επικίνδυνο η Κέρκυρα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Χθες ήμασταν στο κόκκινο, σήμερα κυτρινίσαμε λίγο. Το καλό είναι ότι χθες τη βγάλαμε καθαρή, δεν είχαμε κάποια φωτιά που να απειλήσει. Αύριο λέει 39 βαθμοί Κελσίου. Και Κυριακή, τα έχουμε ξαναπεί, τις 3 η ώρα το μεσημέρι θα έχει 34 βαθμούς, με αίσθηση όμως 42. Σήμερα είναι καλύτερη η ατμόσφαιρα γιατί έχει χαμηλότερα ποσοστά υγρασίας. Αυτό όμως αλλάζει πάλι από αύριο. Είστε συντονισμένοι στην Κέρκυρα στους 99 και 3 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής AirTeco. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρυθμίση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκίσας. Και ο πόλεμος ανάμεσα στην Κέρκυρα Lines και τον Όλκε συνεχίζεται κανονικά. Πόλεμος ανακοινώσεων. Το θέμα της μετεγκατάστασης των εκδοτηρίων των ακτοπλοϊκών γραμμών στο νέο λιμάνι έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, κυρίως από την εταιρεία Κέρκυρα Lines. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα τα δούμε αναλυτικότερα σε λίγο.

Λέγαμε και νωρίτερα ότι η εταιρεία Kerkira Lines δεν έχει μεταφερθεί στα εκδοτήρια του Νέου Λιμένα, επικαλούμενη έγγραφα προς τον Όλκε που έχει αποστείλει το, ο κεντρικός λιμενάρχης, ότι υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητας και χρειάζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κοντά στα εκδοτήρια του Νέου Λιμένα για να είναι προσβάσιμα. Έρχεται λοιπόν αυτή τη φορά ο Όλκε και απαντά στην Kerkira Lines ότι πουθενά στο έγγραφο αυτό δεν διατυπώνεται ότι τα εκδοτήρια δεν πρέπει να μεταφερθούν. Μάλιστα τονίζει ότι ως πρώτο ζήτημα που χρήζει άμεση ενέργειας είναι η άμεση έναρξη λειτουργίας των εκδοτηρίων εισιτηρίων του Νέου Λιμένα. Οι περαιτέρω επισημάνσεις του κεντρικού λιμεναρχείου, όπως τονίζει ο Όλκε, σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σημάσεις και λοιπά μέτρα ασφαλείας αποτελούν αυτοτελείς υποδείξεις προς τον Όλκε ως φορέας διαχείρισης του λιμένα για τη συνεχή βελτίωση των ηθικών λειτουργίας του. Ουσιαστικά αυτό που λέει ο Όλκε είναι ότι είναι υποδείξεις για να γίνει καλύτερο και πιο ασφαλή το έργο εκεί στο Νέο Λιμένα με τα εκδοτήρια. Πουθενά, λέει, στο έγγραφο δεν διατυπώνεται απαγόρευση λειτουργίας των νέων εκδοτηρίων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η κόντρα θα έχει και άλλα επεισόδια. Ο Όλκε έχει ενημερώσει την εταιρεία ότι είναι υποχρεωμένη να μετεγκατασταθεί. Της έχει δώσει και ένα χρονικό περιθώριο. Είδομεν. Πάμε τώρα να δούμε τη συνάντηση που είχε χθες ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Στέφανος Γκίκας, με τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Γκίκας έθεσε τα ζητήματα των Κερκυραίων πολιτών και της αυτοδιοίκησης στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεταξύ αυτών είναι οι προκαταβολές φόρων και μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Παρέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με ζητήματα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, μεταξύ των οποίων η αναστήλωση του παλαιού Βρετανικού Νοσοκομείου στο Παλαιό Φρούριο, η ανάγκη χρηματοδότηση των Δήμων Κέρκυρας για το κόστος μεταφοράς απορριμμάτων, η πορεία σχεδιασμού για τη μετεγκατάσταση των φυλακών, καθώς και οι ανάγκες του Νοσοκομείου Κέρκυρας σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες. Ο κύριος Γκίκας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την πορεία άλλων μεγάλων έργων εδώ στο νησί, όπως την ολοκλήρωση των έργων στα τρία κέντρα υγείας της Κέρκυρας, στην ολοκλήρωση του λιμενικού έργου της Μαρίνας της Σπηλιάς, καθώς και στην επέκταση και τα έργα στη Μαρίνα Γουβιών, ενημέρωσε για την αναμενόμενη εκκίνηση του μεγάλου έργου της Μαρίνας Μεγκαγιώτ το φθινόπωρο. Ο κύριος Γκίκας αναφέρθηκε και στα ανεξελίξη έργα στο αθλητικό κέντρο Κέρκυρας, καθώς και για τη διαγωνιστική διαδικασία για το Αχίλιο.

ουσιαστικά ο κύριος Γκίκας έδωσε μια πλήρη ενημέρωση στον Πρωθυπουργό για τα έργα που είναι εν εξελίξη και τι έχει ολοκληρωθεί. Φυσικά και για τα έργα που θα ξεκινήσουν, Αλλά φυσικά μετέφερε και αιτήματα των Κερκυραίων πολιτών και επαγγελματιών προς τον Πρωθυπουργό. Χθες είχαμε πάλι μια διάσωση από την πυροσβεστική, αυτή τη φορά μιας Ελληνίδας που είχε τραυματιστεί σε ορειβατική διαδικασία. Είπαμε ότι και σήμερα είμαστε σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς, το είπαμε. Το νου σας και πάλι, μην καθησυχάζεστε. Απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή σε περιοχές δασικές και νατούρα. Ας προσέχουμε για να έχουμε.

Θα έχουμε σαφάρι ελέγχων στις παραλίες της Κέρκυρας από τη χρηματική εταιρεία. Πάνω από 100.000 ευρώ τα πρόστιμα. Η χρηματική υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψίες σε συνολικά 14 επιχειρήσεις. Από τους ελέγχους προέκυψαν παραβάσεις σε 8 επιχειρήσεις, τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 107.665 ευρώ. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν πράξεις διοικητικής απομάκρυσης και διαταγές σφράγισης. Οι έλεγχοι εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια των αρμόδιων υπηρεσιών να περιοριστούν οι αυθαίρετες καταλήψεις και οι παράνομες χρήσεις του Αιγιαλού. Να πούμε ότι αυτοί οι έλεγχοι δεν γίνονται μόνο στην Κέρκυρα, γίνονται σε όλες τις παραλίες της Ελλάδος. Για παράδειγμα, στη Ρόδο επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ και διαταγή σφράγισης σε 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα. Τώρα έρχεται μια νέα καθυστέρηση στα αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου Νότιας Κέρκυρας. Πρόκειται για έργα της περιφέρειας, αλλά αφορά το Δήμο Νότιας Κέρκυρας. Είναι το έργο αντιστήριξη πρανών, αποκατάσταση παροχητευτικής ικανότητας ρεμάτων, δημοτικής κοινότητας μελετίων και λευκημαίων από καιρικό φαινόμενο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2025. Είναι τα έργα που γίνονται στην Εθνική Λευκύμης, εκεί στον Αϊγιάννη, που θυμάστε τι έγινε τον Νοέμβριο, που έπεσαν τα τυχεία και το βουνό στον δρόμο. Και έργα που γίνονται στην Μπούκα της Λευκύμης. Ο λόγος τώρα που έχει έρθει τον μπλόκο από το ελεκτικό συνέδριο είναι ότι η συνολική

αυτού θέματος. Και όπως τονίζει το ελεκτικό, αν είναι τόσο αναγκαίο το έργο, δεν μπορεί να γίνει σε 18 μήνες, πρέπει να γίνει σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα και εκεί δικαιολογείται η απευθείας ανάθεση, οπότε στους 18 μήνες προλαβαίνει να γίνει και διαγωνισμός.

0: στα 201 αν έρχονται τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών στη δεύτερο βάθμια εκπαίδευση Κέρκυρας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με την τοπική ΕΛΜΕ, το θέμα τέθηκε στη συνάντηση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δεύτερο Βάθμιας Εκπαίδευσης, με την ένωση να ζητά την άμεση κάλυψη όλων των κενών. Η ΕΛΜΕ απορρίπτει τις συγχωνεύσεις και συμπτύξεις θυμάτων, ένεθεσε ζητήματα για το ΕΝΕΓΙΛ Βόρειας Κέρκυρας, την επαναλειτουργία του ΕΚΦΕ και την κατάσταση των σχολικών υποδομών. Ας ακούσουμε τον πρόεδρο του ΕΛΜΕ, Αχιλλέα Καπετάνιο.
1: Εμείς πήγαμε να ενημερωθούμε για όλα τα θέματα τα οποία τρέχουν στην εκπαίδευση λίγες μέρες πριν την έναρξη των σχολείων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Είναι 201 κενά, είναι πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Μάλιστα, σε μια χρονιά που σε συνδυασμό με τους λιγότερους διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια προσλάμβαναν περίπου 10.000 εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο, φέτος προσέλαβαν μόνο 5.500. Στην Κέρκυρα, να φανταστείτε, έρχονται μόλις 46 νεοδιόρισοι συνάδελφοι. Αυτά τα 201 κενά είναι μετά από αυτούς τους 46, ήταν κοντά στα 250. Με δεδομένο ότι η χρονιά, όπως είπατε και εσείς, έκλεισε με 40 περίπου κενά, ανησυχούμε πάρα πολύ για το ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και του Υπουργείου και της τοπικής περιφερειακής διεύθυνσης για το πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Πέρσι είχαν γίνει συγχωνεύσεις τμήματων, συμπτύξεις τμήματων. Φέτος περιμένουμε το ίδιο, γιατί δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι ότι αυτά τα κενά θα καλυφθούν. Οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών που θα γίνουν θα είναι μέχρι την 1η Σεπτέμβρη. 1η Σεπτέμβρη, μάλλον, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των πρώτων αναπληρωτών που θα προσληφθούν και αναμένεται ο αριθμός τους να είναι 30.000 σε ένα σύνολο

πάνω από 50.000 κενά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Πόσοι θα έρθουν στην Κέρκυρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι εκτός από το ότι δεν προσλαμβάνουν όλους τους εκπαιδευτικούς στην πρώτη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών, είναι και πάρα πολλοί συνάδελφοι από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι δεν επιλέγουν την Κέρκυρα να έρθουν, γιατί είναι ένας από τους πιο ακριβούς προορισμούς και στα ενίκια και στη διαμονή και στο κόστος διαβίωσης και σε όλα. Γεμίζουμε τα τμήματα με 27 παιδιά. Και όταν λέμε γεμίζουμε τα τμήματα, εννοούμε ότι πάμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Όπως ξέρετε, στην Κέρκυρα έχουν πολύ παλιά κτίρια, έχουν μικρές αίθουσες. Γεμίζουμε όλες αυτές τις αίθουσες με αποτέλεσμα να θυσιάζεται η διαδικασία. Ζητήσαμε και μάλιστα και από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης στήριξη στους διευθυντές των σχολείων να δεχτεί τις εισηγήσεις τους για τον αριθμό των τμήματων, τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τμήμα, μια και οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά τις χωρητικότητες των αιθουσών, να μην επιχειρήσουμε να προσθέσουμε και άλλα παιδιά, προκειμένου να γλιτώσουμε τμήματα, να γλιτώσουμε εκπαιδευτικούς, για να μπορέσουμε να καλύψουμε εκ των έσω τα κενά αυτά.

0: αυξημένες κατά 5 έως και 7% εμφανίζονται οι φετινές τουριστικές αφήξεις στην Κέρκυρα. Ανωδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, καταλυμάτων και εστίασης στην Κέρκυρα το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στα καταλύματα ο τζίρος έφτασε τα 165,1 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ στην εστίαση ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 77,4 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με πέρσι. Η εικόνα στην Κέρκυρα είναι καλύτερη από την πανελλαδική στον κλάδο της εστίασης, όπου καταγράφηκε μείωση του τζίρου κατά 2,5%. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο παραμένει η συζήτηση για τις υποδομές που δέχονται έντονη πίεση από τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού, με την ίδρυυση, το κυκλοφοριακό και τη διαχείριση των απορριμμάτων να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Κώστας Μουζακίτης, επισημαίνει την ανάγκη οι πόροι που παράγει ο τουρισμός να επιστρέφουν στο νησί και να κατευθύνονται στη βελτίωση και την αναβάθμιση των υποδομών.
1: Πρέπει να πούμε ότι είμαστε ένα νησί, όπως πολλές φορές το έχουμε πει, που έχουμε κατά 90% μόνο καλλιέργεια του τουρισμού. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αναπτυχθεί, ότι έχουν αναπτυχθεί επιχειρήσεις τόσο στη διαμονή, όσο στην εστίαση, όσο και σε άλλες ειδικότητες που εξυπηρετούν αυτή την κατάσταση. Από τη μία μεριά λοιπόν δεν είναι κακό. Από την άλλη, θα πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός και βέβαια υποδομές. Δείξαμε με την περσινή έρευνα που κάναμε ότι η Κέρκυρα έχει ένα κύκλο εργασιών περίπου 3 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει περίπου 700 εκατομμύρια ΦΠΑ. Από αυτά τα χρήματα λοιπόν, ένα ποσό θα έπρεπε κάθε χρόνο να επιστρέφει στο νησί μας για να μπορέσουμε να κάνουμε συντήρηση, βελτίωση, αλλά και νέες υποδομές. Υπάρχει ένα μεγάλο λάθος που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, ότι οι υπηρεσίες του κράτους παίρνουν ως δεδομένο τους μόνιμους κατοίκους. Δηλαδή το κυκλοφοριακό, η ίδρυυση, όπως είπατε, και οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη υποδομή, μετριώνται σύμφωνα με τους μόνιμους κατοίκους. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους ότι έχουμε πάρα πολλές χιλιάδες ή και ποσοστιαία πολύ μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει πρώτα-πρώτα να αναδείξουμε, γιατί καλά τα ξέρουμε εμείς μεταξύ μας, αλλά θα πρέπει να τα αναδείξουμε στην κεντρική κυβέρνηση τα προβλήματά μας και το πόσο μεγάλα είναι και το τι ζημία κάνουν τόσο στην ζωή των πολιτών των Κερκυραίων, αλλά και στην ανάπτυξη του νησιού, την οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Και μετά βέβαια να πούμε όλοι μαζί προς μια διεκδίκηση να μπορέσουν να μας δώσουν νέες υποδομές, αλλά και τη βελτίωση των υπαρχουσών.

Έκτακτη προσέγγιση στο λιμάνι της Κέρκυρας πραγματοποίησε χθες το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Κίδων Παλάς, προκειμένου να αποβιβάσει ένα τετράχρονο υπήκο Ιταλίας, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαψης. Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του με προορισμό το Πρίντεζι της Ιταλίας και προσέγγισε εκτάκτως στο λιμάνι της Κέρκυρας κατά παρέκκληση της πορείας του. Με τον κατάπλουγο του Κίδων Παλάς, ο τετράχρονος παρελήφθη άμεσα από στενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Χθες είχαμε και μια συνάντηση εργασίας εδώ στην Κέρκυρα μεταξύ μελών της Δημαρχικής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Κέρκυρας, των μελών Πολιτικού Συμβουλίου, Κώστα Τσουκαλά και Μάρας Κουκουδάκη, καθώς και μελών της Κεντρικής Επιτροπής Πετρόπουλη Παναγιώτη, Στέλιο Μινοβίδου και Φώτη Κοτσόνη. Ήταν μια συνάντηση που συμμετείχε και ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης. Έγινε αναλυτική ενημέρωση και αποτύπωση της υφιστάμενης πολιτικής κατάστασης, ενώ επισημάνθηκε και η κρισιμότητα της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, ιδίως για την ίδια τη χώρα και τη λειτουργία των δημοκρατικών της θεσμών.

Υπενθυμίζουμε ότι η Κερκυρά βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς στην κατηγορία 3. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή. Χθες να πούμε ότι οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 86,4 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 9 μποφόρ, στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας Ιωάννης Καποδίστριας. Αυτά είναι στοιχεία της ΕΜΗ. Στη βορειοδυτική Κέρκυρα τώρα στους Αυλιώτες. Είχαμε 8 μποφόρ εκεί στις 7 και 5 το απόγευμα. Στο αεροδρόμιο έμειναν, κράτησε για πολλή ώρα αυτές οι ρηπές, και τις 8.30 το βράδυ είχαμε 9 μποφόρ. Και μετά άρχισαν να πέφτουν οι άνεμοι. Μέγιστες θερμοκρασίες που κατέγραψε χθες από 30 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Η αλήθεια είναι ότι χθες το απόγευμα με αυτόν τον αέρα ένιωθες ότι είχε δροσίσει. Είπαμε όμως ότι από αύριο επιστρέφει τα μεγάλα ποσοστά υγρασίας που θα κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Άντε, πού θα πάει, θα τελειώσει ο Αύγουστος. Μας το κράταγε για το τέλος. Όσοι βρίσκεστε σε διακοπές και έχετε χρόνο, καλό είναι αυτές τις μέρες να βρίσκεστε στις παραλίες και στις θάλασσες Κέρκυρας, να ρίχνετε τη βουτιά σας. Είναι κάτι που δεν λείπει από το νησί και αυτό είναι η θάλασσα. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για την ώρα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Θα έχει συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κόκκι, Κάρπαθο. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες, κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δέκα λεπτά μετά τις 8 και είμαστε και πάλι εδώ. Και θα ξεκινήσουμε ρίχνοντας μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση, κεντρικός τίτλος «Όλκε περνά στην αντεπίθεση». Συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ Όλκε και Κέρκυρα Lines για τα νέα εκδοτήρια στο λιμάνι. Με επιστολή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Δημήτρης Απέργης απορρίπτει τα επιχειρήματα της κοινοπραξίας και τονίζει ότι το κεντρικό λιμεναρχείο όχι μόνο δεν έχει απαγορεύσει τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων, αλλά έχει ζητήσει την άμεση ενεργοποίησή τους. Κεντρική φωτογραφία, το πλήρωμα του τετραπλού σκιφ γυναικών από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στα ημιτελικά, το τετραπλό σκιφ με Έλενα Διαβάτη στην αποστολή πέρασε ο Στέφανος Ντούσκος. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Ανδρών Γυναικών που γίνεται στο Άμστερνταμ υπάρχει διπλή κερκυραϊκή παρουσία με την Έλενα Διαβάτη και τον Στέφανο Ντούσκο. Πάνε πολύ καλά και οι δύο, πέρασαν στην επόμενη φάση μετά τους πρώτους προκριματικούς και φυσικά τους ενδιαφέρει να φτάσουν τελικό και να διεκδικήσουν μετάλλιο. Ντόλι Πάρτον, πολύ μεγαλύτερη από το μυθικό της Μπούστο, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές μορφές της αμερικάνικης λαϊκής κουλτούρας. Η Ντόλι Πάρτον που έφυγε χθες από τη ζωή. Στα αθλητικά, ως αύριο οι δηλώσεις συμμετοχής στα τοπικά πρωταθλήματα. Η Παρασκευή 28 Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής των ομάδων που θα αγωνιστούν στα τοπικά πρωταθλήματα. Η Ένωση έχει ενημερώσει ότι δεν θα υπάρξει παράταση, οπότε θα πρέπει τα σωματεία να σπεύσουν ώστε να προλάβουν, καταβάλλοντας μάλιστα το ανάλογο παράβολο. Και στο editorial της εφημερίδας, θαύμα απορροφήσεις σπόρων χωρίς έργο. Είναι πλέον φανερό πως κανείς δεν αποπειράται να αγγίξει τα καυτά προβλήματα της πόλης και του νησιού. Οι αρμόδιοι κρύβονται πίσω από ότι έχει ήδη οριμάσει διοικητικά, ανακοινών μελέτες, χρηματοδοτήσεις, συμβάσεις και υπογραφές, χωρίς όμως να ακολουθεί εκείνη η εφαρμογή που θα άλλαζε κάτι ουσιαστικό στην καθημερινότητα. Δεν είναι καινούργιο το φαινόμενο, η περιφέρεια σχεδόν από την ίδρυσή της εξαντλούσε μέχρι κεραίας τα περιφερειακά προγράμματα εμφανίζοντας εντυπωσιακές επιδόσεις απορροφωτικότητας, γράφει ο Γιώργος Κατσαίτης για το editorial της εφημερίδας «Η Ενημέρωση». Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Κεντρικό της χτύπημα. Θετικό πρόσημο σε διαμονή εστίαση στο νησί δίνει η Ελστάτ. Είπαμε και νωρίτερα αναλυτικά τα στοιχεία. Η Κέρκυρα σφυρίζει ρεκόρ τζίρους το δεύτερο τρίμηνο. Τα στοιχεία διαψεύδουν τα περιπτώσεις σε διψήφιο ποσοστό. Τα στοιχεία της Ελστάτ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 διαψεύδουν τα περιπτώσεις τζίρους σε διψήφιο ποσοστό στην Κέρκυρα. Αντίθετα δείχνουν ότι καταγράφεται άνοδος και στα καταλήματα και στην εστίαση. Κεντρική φωτογραφία από τη συναυλία, την επετειακή συναυλία για τα 128 χρόνια από την ίδρυση της Φιλαρμονικής Γαστουρίου Ομόνια. Η Φιλαρμονική ανανεώνει το ραντεβού της με το κοινό για τις 21 Σεπτεμβρίου στη συναυλία που θα δώσει στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου με την ερμηνεύτρια Όλγα Βενιτσιάνου. Μόνιμη ενίσχυση για το αστυνομικό τμήμα Παξών ζητά ο Δημήτρης Μπιάνκης. Πολιτιστικός Σύλλογος Νυφών Μίκης Θεοδωράκης από τα παιδικά χρόνια στο Ζορμπά. We'll be right back. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση που θα παρουσιαστεί αύριο, συγγνώμη, το Σάββατο 29 Αυγούστου στην Πλατεία Νυφών με ελεύθερη είσοδο στις 9 το βράδυ. Νεκτάριος, η ευλογία του Αγίου ξεπερνά τα γεωπολιτικά με την έγκριση της Εκκλησίας της Ελλάδος ή μεταφορά της δεξιάς στη Ρωσία. Αναφέρεται στην επίσκεψη του Μητροπολίτη Κέρκυρα στη Ρωσία και στο Μαξίμου τα καυτά μέτωπα της Κέρκυρας, Γκίκα σε Μητσοτάκη να επιταχυθούν τα έργα, στο επίκεντρο ίδρυυση, οδικό δίκτυο, υγεία και λιμενικές υποδομές. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου, όπου τον ενημέρωσε για την πορεία σημαντικών έργων που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, ενώ παράλληλα έθεσε ζητήματα που παραμένουν σε κρεμότητα και απαιτούν επιτάχυση των διαδικασιών. Κεντρικός Δήμος, 550.000 ευρώ για την καθαριότητα στα σχολεία. Και ο Στέφανος Ντούσκος άνετα στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κοπηλασίας.

μένοντας το ξεφύλισμα των κερκυραϊκών εφημερίδων. Και στην εφημερίδα Ενημέρωση θα διαβάσουμε το editorial του Γιώργου Κατσαΐτη με τίτλο «Θαύμα θάμα απορροφήσεις σπόρων χωρίς έργο». Τα υψηλά ποσοστά απορρόφησης ΕΣΠΑ παρουσιάζονταν πάντοτε ως απόδειξη αποτελεσματικότητας, ακόμη και όταν δεν σήμαιναν σχεδόν τίποτα για την πραγματική κατάσταση των υποδομών. Τα χρήματα είχαν απορροφηθεί, οι πίνακες είχαν συμπληρωθεί, οι στόχοι είχαν επιτευχθεί, αλλά οι δρόμοι, τα δίκτυα, οι δημόσιοι χωρικοί βασικές υπηρεσίες παρέμεναν προβληματικά. Αδιάψευστος μάρτυρας είναι η σημερινή πραγματικότητα. Τελειώνει ακόμη μια τουριστική περίοδος και τα σχέδια με τα βαρύγδουπα ακτικόλεξα εξακολουθούν να περιμένουν υπομονετικά την εφαρμογή τους. Κυκλοφοριακό, στάθμευση, ίδρυυση, αποχέτευση, απορρίμματα, δημόσιος χώρος. Τα προβλήματα καταγράφονται, μελετώνται, εντάσσονται σε προγράμματα, εξαγγέλλονται και τελικά παραδίδονται σχεδόν ανέγκυκτα στην επόμενη σεζόν. Δεν πρόκειται μόνο για διοικητική ανεπάρκεια, καθυστερήσεις ή έλλειψη προσωπικού. Η εφαρμογή των σχεδίων και των κανόνων προϋποθέτει συγκρούσεις. Σημαίνει ότι κάποιοι θα χάσουν τη βολή, τα προνόμια ή τα κέρδη που αποκομίζουν ακριβώς επειδή οι κανόνες δεν εφαρμόζονται. Και εκεί ακριβώς σταματά συνήθως η αποφασιστικότητα των υπευθύνων. Έτσι, η ακινησία μεταφιέζεται σε σχεδιασμό, η απραξία σε προετοιμασία και η επανάληψη των εξαγγελιών σε πολιτικό έργο. Οι πολίτες όμως δεν ζουν μέσα στους πίνακες απορρόφησης, ούτε μετακινούνται πάνω σε μακέτες. Ζουν μέσα σε μια πραγματικότητα που αντιστέκεται επίμονα στις πανηγυρικές ανακοινώσεις. Ένα σχέδιο που δεν εφαρμόζεται δεν αποτελεί λύση. Είναι απλώς η επίσημη ομολογία ότι το πρόβλημα είναι γνωστό και η πολιτική βούληση απούσα, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης στο editorial της εφημερίδας Ενημέρωση. Περνώντας και στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα, στο θέμα από τον Κεντρικό Δήμο με τίτλο 550.000 ευρώ για την καθαριότητα στα σχολεία. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με σχολικές καθαρίστριες έπειτα από την έγκαιρη ολοκλήρωση των προσλήψεών τους με δεκάμενες συμβάσεις. Μετά από ένα σύντομο απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, έγινε καταγραφή των υπαρκτών δυσκολιών και σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο. Με σκοπό την οργάνωση, την αποτελεσματική κατανομή του προσωπικού και την άμεση κάλυψη των αναγκών σε κάθε σχολική μονάδα. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Χρήστος Κούρτης και ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Νίκος Βραδής, οι οποίοι υπογράμμισαν τον κομβικό ρόλο των εργαζομένων. Όπως τονίστηκε, η καθημερινή παρουσία και εμπειρία τους είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία των σχολείων. Η συνάντηση έκλεισε με μια αμοιβαία δέσμευση κάθε σχολείο να παραμείνει καθαρό, ασφαλές και απόλυτα έτοιμο να αποδέχεται μαθητές και εκπαιδευτικούς από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς.

Περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του νέου προγράμματος του Market Pass, με τη βασική ενίσχυση να υπολογίζεται στα 40 ευρώ τον μήνα και τα πιθανά αναδρομικά να φτάνουν υπό προϋποθέσεις ακόμη και τα 1.200 ευρώ. Σταδιακά προχωρά ο σχεδιασμός για το Market Pass 2026, το οποίο προορίζεται να αποτελέσει ένα νέο μέτρο οικονομικής στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης εξακολουθούν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς πλησιάζει ο Σεπτέμβριος, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στο χρόνο ενεργοποίησης του προγράμματος. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο φθινόπωρο, καλύπτοντας περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά. Αν και ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την έναρξη τον Σεπτέμβριο, δεν αποκλείεται η πλήρης εφαρμογή του να μετατεθεί για αργότερα. Για την ενεργοποίησή του πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες και να λειτουργήσει το νέο πληροφοριακό σύστημα. Στον βασικό κορμό των δικαιούχων εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνονται πολίτες οι οποίοι έχουν λάβει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από την 1η Μαρτίου του 2024 και έπειτα, ακόμα και αν η καταβολή του επιδόματος διέρχεσε μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενταχθούν στο πρόγραμμα και άλλες κοινωνικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές δυσκολίες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι άνεργοι, οι μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τα νοικοκυριά που θα καλύπτουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια. Η τελική περίμετρος των δικαιούχων, όπως και τα ακριβή κριτήρια ένταξης, δεν έχουν ακόμη κλειδώσει. Οι σχετικές λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν μαζί με το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας του νέου Market Pass. Φανταζόμαστε ότι όλα αυτά θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Το βασικό ποσό της μηνιαίας ενίσχυσης εξετάζεται να ξεκινά από περίπου 40 ευρώ για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το ύψος της παροχής αναμένεται να αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών κάθε οικογένειας. Αν επιβεβαιωθεί το ποσό των 40 ευρώ και αποφασιστεί η αναδρομική καταβολή του, η συνολική ενίσχυση για έναν δικαιούχο θα μπορούσε δεικτικά να φτάσει για 6 μήνες στα 240 ευρώ, για 12 μήνες 480 ευρώ, για 1,5 χρόνο 720 ευρώ, για 2 χρόνια 960 ευρώ και για 2,5 χρόνια 1.200 ευρώ. Φυσικά όλα αυτά είναι σενάρια, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το τελικό ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίες θα κοιμαθεί εκεί γύρω στα 40 ευρώ. Η οικονομική αυτή ενίσχυση σχεδιάζεται να δοθεί με τη μορφή voucher, ψηφιακού voucher, έτσι, το οποίο οι δικαιούχοι θα μπορούν να αξιοποιούν για την αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών.

βασική επιδίωξη του σχεδιασμού είναι η διαδικασία χορήγησης να γίνει μόσο το δυνατόν πιο αυτοματοποιημένο τρόπο, ώστε να περιοριστούν η γραφειοκρατία και οι πρόσθετες ενέργειες για τους πολίτες. Για σημαντικό αριθμό δικαιούχων εξετάζεται μάλιστα η καταβολή της ενίσχυσης χωρίς την υποβολή νέας αίτησης. Η επιλογή των ωφελούμενων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα από τη διασταύρωση των στοιχείων που υπάρχουν ήδη στα διαθέσιμα κρατικά μητρώα. Όπως είπαμε, περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να μάθουμε στη ΔΕΘ, ποιους θα αφορά, πόσο θα είναι το ύψος και για πόσο διάστημα.

0: Η Οικαστική Ένωση Κέρκυρας παρουσιάζει αύριο τη μεγάλη πέθρεα έκθεση στον ανεμόμυλο της Γαρίτσας. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Είπας Έλληνος του Οξύριχου». Πρόκειται να μετατραπεί το παραλιακό μέτωπο της πόλης σε μια μεγάλη υπαίθρια γκαλερί. Κεντρικό της θέμα φυσικά η Πανσέλινος, η μέρα Πανσέλινου αύριο. Θα υπάρχουν και έργα αφηρημένης τεχνοτροπίας, όχι μόνο με θέμα την Πανσέλινο. Και θα λειτουργήσει και ανοιχτό υπαίθριο εργαστήρι, όπου μέλη και επισκέπτες θα μπορούν να ζωγραφίσουν ελεύθερα. Και με τις συμβουλές φυσικά των μελών της Οικαστικής Ένωσης Κέρκυρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης, τον Δημήτρη Αναλύτη. Καλημέρα κύριε Αναλύτη.
1: Καλημέρα σας.
0: Για πείτε μας, τι ετοιμάζετε για αύριο το βράδυ εκεί στο παραλιακό μέτωπο?
1: Ναι, είναι ακόμη μια κίνηση της Οικαστικής Ένωσης να φέρει την τέχνη κοντά στον κόσμο και επευγυρίες στην Πανσέλινο. Είπαμε να κάνουμε και εμείς μια επέθρια έκθεση με θέμα την Πανσέλινο, περισσότερο ώστε ο κόσμος να γνωρίζει περισσότερο και τους καλλιτέχνες και την τέχνη που την έχουμε αφήσει λίγο πίσω, και θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις. Εμείς θέλαμε να, όπως είπατε, το παραλιακό μέτωπο να είναι γεμάτο έργα. Εμείς θέλαμε να, όπως είπατε, το παραλιακό μέτωπο να είναι γεμάτο έργα.

0: που από τη μία πλευρά θα έχουμε τα έργα και από πίσω θα φαίνεται και οι παστέλες. Οπότε μπορούν να βγάλουν και τις φωτογραφίες τους και πιστεύω να περάσουμε όμορφα.
1: Είχατε ξανακάνει μια ανάλογη εκδήλωση τον Απρίλιο, ήταν μέρα τότε, δεν ήταν βράδυ.
0: Μετά Τρίτη, μπράβο. Είναι ως συνέχιση και θα ακολουθήσουν και άλλες, μια σειρά εκδηλώσεων, ώστε να φέρουμε τον κόσμο κοντά στην τέχνη. Θα ακολουθήσουν και το χειμώνα για μας μόνο, όχι για τους τουρίστες, για μας. Έχουμε κάτι υπόψη μας, να κάνουμε κάτι για μας, για τους Κερκυραίους. Περισσότερο.
1: Υπήρχε ανταπόκριση, δηλαδή με την προηγούμενη εμπειρία που είχατε από τη Μεγάλη Τρίτη, υπήρχε τότε ανταπόκριση από τον κόσμο.
0: Ο σκοπός μας είναι να έρθουμε εμείς κοντά και σιγά σιγά ο κόσμος να το μαθαίνει. Είχαμε ανταπόκριση, αλλά κάθε χρόνο και καλύτερα που λέμε. Το κάνουμε πειραματικά ώστε να καθιερωθεί και κάθε χρόνο να έχουμε περισσότερες συμμετοχές και εφόσον ο κόσμος γνωρίζει ότι θα γίνεται κάτι τέτοιο, θα δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι να κινητοποιήσουμε λίγο το ενδιαφέρον του κόσμου.
1: Να έρθει πιο κοντά στον πολιτισμό.
0: Που λίγο τώρα τα τελευταία χρόνια έχει λίγο. Είναι μέσα σε μια εσωστρέφεια.
1: Έχει μπει λίγο στην άκρη, ναι.
0: Ακριβώς. Και είναι κρίμα για την Κέρκυρα, διότι η γραφική είναι πολύ παραδοσιακή τέχνη της Κέρκυρας και πρέπει να ανέβει λίγο στην επιφάνεια. Αυτός είναι ο σκοπός της Ένωσης, δηλαδή.
1: Η Κέρκυρα προσφέρει αρκετό χώρο και στήριξη στους ντόπιους εικαστικούς δημιουργούς.
0: Όπως τα εικαστικά πάντα, στα εικαστικά υπήρχε πάντα μια δυσκολία παντού και σε όλη την Ελλάδα, όπως και στην Κέρκυρα. Αλλά εμείς πρέπει να υπολογιστούμε διαφορετικά. Ας αναδείξουμε λοιπόν την παλιά μας έγκλη, αυτή είναι η προσπάθειά μας, αυτό είναι το κίνητρο, να διαφοροποιηθούμε από τους άλλους. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, εμείς πρέπει να είμαστε αυτό που είμαστε. Και αν το χάσαμε λίγο, να το ξαναβρούμε.
1: Να το ξαναβρούμε.
0: Βέβαια. Αυτή είναι η κίνησή μας και το κίνητρό μας.
1: Υπήρχε ανταπόκριση από τα μέλη σας?
0: Από τα μέλη μας πάντα είναι εκεί, πάντα είναι φρουροί. Το θέμα μας ήταν η Παστέλινο αυτή τη φορά. Γραφήσαμε για την Παστέλινο. Είπαμε όσοι δεν έχουν έργα για την Παστέλινο, να σώνουν κάτι άλλο που να ταιριάζει στο χώρο. Και ίσως και παλαιότερο έργο, αρκεί να. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι όχι μόνο η φιλοτέχνηση του έργου, η κινητοποίηση του κόσμου. Να δει κάτι διαφορετικό, κάτι που να το πάρουμε εμείς εκεί μπροστά του να το δει.
1: Πόσες συμμετοχές έχουμε για αύριο?
0: Πιστεύω ότι θα έχουμε πάνω από 100 έργα. Σκοπός μας ήταν τα 200. Αν δεν τα πετύχουμε φέτος, θα τα πετύχουμε του χρόνου. Δηλαδή και 300 να έχουμε, θα τα τοποθετήσουμε όλα. Όσα πιο πολλά μπορούμε. Και σιγά σιγά να πιάσουμε μεγαλύτερους χώρους.
1: Να σας ρωτήσω.
0: Αυτό είναι ο στόχος μας.
1: Στο υπαίθριο εργαστήριο που θα υπάρχει, εγώ που δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τη ζωγραφική, θα έχω κάποιον εκεί να μου δείξει δύο πράγματα?
0: Θα είναι πάρα πολύ. Ας φέρει κάποιος μαζί του πέντε χρωματάκια, ένα μπλοκάκι ή τίποτα, ή μόνο τον εαυτό του. Δεν πειράζει. Και, για να είναι καλλιτέχνης και για να γνωρίσει την τέχνη, το έχω πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ούτε καν να πιάσει ένα πινέλο, να μην πιάσει ποτέ τίποτα. Είναι συμπεριφορά. Είναι η αίσθηση αυτή, η συζήτηση να περάσει λίγο διαφορετικά. Αυτό είναι η τέχνη. Δεν χρειάζεται οπωσδήποτε κάποιος να έχει ένα αποτέλεσμα. Είναι η διαδικασία. Έτσι, να ευχαριστεί αντί ο κόσμος στη διαδικασία. Το αποτέλεσμα είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι πάντα αυτό που λέω τουλάχιστον προσωπικά. Έτσι. Ας μας αρέσει η διαδικασία αυτή και το αποτέλεσμα το αφήνουμε για αργότερα. Πάντως το πιστεύει μπορεί να ασχοληθεί και να φέρει μαζί τα χρώματα. Θα υπάρχουν και κάποια
1: υλικά από εσάς, φαντάζομαι.
0: Εκεί πέρα στην επιτόπου που μπορεί να χρησιμοποιήσει, αλλά αν έχει κάτι δικό του, αν φέρει, ας το φέρει. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι ανοιχτό. Σε όλα δηλαδή είμαστε δεκτικοί.
1: Ωραία. Και θα υπάρχει, αυτό λέω, και θα υπάρχει και από εσάς και από άλλα μέλη της Εικαστικής Ένωσης, θα υπάρχει κάποιες συμβουλές, θα δοθούν κάποιες συμβουλές.
0: Φυσικά, θα πρέπει θα,

0: είναι τουλάχιστον 40-50 άτομα επί τόπου που μπορεί να ρωτήσει ό,τι χρειάζεται.
1: Ωραία, γιατί επιλέξατε αυτή τη μέρα?
0: Ήταν σημαδιακή ευκαιρία. Λίγο της Βασέλινου μας, όπως και κάναμε και τη Μεγάλη Τρίτη, επειδή ήταν το Πάσχα, σήμαινε κάτι. Και με την Βασέλινο, επειδή ο κόσμος κινητοποιείται και βγαίνει έξω, είπαμε να το εκμεταλλευτούμε και να δει και κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε κάθε Βασέλινο θα μας έχει σε συναγερμό.
1: Ωραία, οπότε θα το καθιερώσετε από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Οπότε θα το καθιερώσετε από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Βέβαια, πάμε για να το καθιερώσουμε και τη Μεγάλη Τρίτη και την Βασέλινο, ώστε κάθε χρόνο να γίνεται καλύτερο και να έχουμε και περισσότερες συμμετοχές, να το μαθαίνει ο κόσμος και θα ετοιμάσουμε και κάνα δύο για το χειμώνα για μας. Θα το περιμένετε αυτό.
1: Ωραία, θα το περιμένουμε.
0: Θα ευχαριστούμε και την βοήθειά σας. Δεν το λέω ακόμα τι ακριβώς, αλλά θα αρχίσουμε να κινητοποιούμαστε και το χειμώνα.
1: Ωραία, θα περιμένουμε να δούμε τι μας ετοιμάζεται.
0: Έχουμε και μια θεσούλα σαν Εικαστική Ένωση τον Οκτώβριο στο Art Cafe με θέμα το Καποδίστρια. Θα κάνουμε συνέχεια εκδηλώσεις ώστε ο κόσμος να ασχοληθεί με εμάς κάποια στιγμή, να ασχοληθεί με την τέχνη.
1: Να έρθει πιο κοντά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και ευχαριστούμε που ήρθατε και εσείς δίπλα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Έτσι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναλύτη, για τη συνομιλία που είχαμε. Θα περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας ετοιμάσετε.
0: Φυσικά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.

Ασέλινο, το Διπεθέ θα παρουσιάσει μια μουσική και ποιητική βραδιά με τίτλο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» στις 9.30 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μορεπό. Η Βασιλική Καραγιάννη και ο Θοδωρής Νικολάου θα παρουσιάσουν αγαπημένα τραγούδια του 20ου αιώνα, ενώ ο Πέτρος Γάλιας θα διαβάσει ερωτικά ποίηματα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και όπως μας ενημερώνει και η Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας, τα ξημερώματα της Παρασκευής θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε και μια μερική έκλειψη σελήνης, κατά την οποία η σκιά της γης θα καλύψει μεγάλο μέρος του σεληνιακού δίσκου. Στην Κέρκυρα το μέγιστο της έκλειψης ήταν περίπου 92%. Η σελήνη θα μπει στην παρασκιά της γης στις 4.23 το πρωί και στη σκιά της στις 5.33. Το μέγιστο 92%, όπως είπαμε, στην περιοχή μας θα είναι ορατό στη δύση της, καθώς μετά θα χαθεί κάτω από τον ορίζοντα.

Ξεκινούν σήμερα οι εγγραφές επιτυχόντων στα πανεπιστήμια. Μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας αποκλειστικά ηλεκτρονικά από σήμερα έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών. Όπως ενημέρωσε σχετικά το Υπουργείο, για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών ηλικίων και ΕΠΑΛ θα πρέπει να εισάγουν τον 8-ψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψήφιου ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας των ίδιων που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου. Το ξαναλέμε, ως όνομα χρήστη, ο 8-ψήφιος κωδικός εξετάσεων υποψηφίου και ως password τον ίδιο κωδικό που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου. Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις θα εισάγονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αίτησης μηχανογραφικού δελτίου σοβαρών παθήσεων, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στο μηχανογραφικό τους δελτίο και ως κωδικός ασφαλείας εκείνων που ήδη έχουν διαμορφώσει για την πρόσβαση στο μηχανογραφικό δελτίο σοβαρών παθήσεων. Και για τις δύο κατηγορίες υποψηφίων, στην περίπτωση που έχουν χάσει ή έχουν ξεχάσει τον κωδικό ασφαλείας τους, υπάρχει δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας μέσω σχετικού συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τον 8-ψήφιο κωδικό υποψήφιου και το email που έχουν συμπληρώσει στο μηχανογραφικό δελτίο τους. Και για όσους δυσκολεύονται, να πούμε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, ειδικά για τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων ενιών ηλικίων και γενικών ηλικίων και ΕΠΑΛ, θα υπάρξει υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για θέματα πρόσβασης στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών εγγραφών.

Πάμε να δούμε τώρα λίγο και μια αθλητική είδηση. Έως και αύριο Παρασκευή, οι δηλώσεις ομάδων συμμετοχής στα τοπικά πρωταθλήματα. Η Ένωση έχει ενημερώσει ότι δεν θα υπάρξει παράταση, οπότε θα πρέπει τα σωματεία να σπεύσουν ώστε να προλάβουν, καταβάλλοντας μάλιστα και το ανάλογο παράβολο. Το παράβολο συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία είναι στα 170. Επίσης πρέπει να γίνει και η δήλωση συμμετοχής για το κύπελο, για τη διοργάνωση του κυπέλου, με παράβολο υποχρεωτική συμμετοχής για τις ομάδες από την πρώτη κατηγορία που θα συμμετάσχουν στα 100 ευρώ και προαιρετική συμμετοχής για τη δεύτερη κατηγορία με παράβολο αξίας 50 ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία, ο αριθμός τους είναι από 12 έως και 14. Από ό,τι όλα δείχνουν, ο Κέρκυρας που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία μάλλον δεν θα κατέβει στο πρωτάθλημα, ενώ η Αναγέννηση Περιβολίου και αυτή δεν θα δηλώσει συμμετοχή, από ό,τι όλα δείχνουν, στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, μάλλον θα δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Αν δεν συμπληρωθούν οι 14 ομάδες στην πρώτη κατηγορία, η Ένωση θα στείλει πρόσκληση στα επιλαχόντα σωματεία. Θα κληθούν με τη σειρά ο Ηρακλής Φακερών, ο Ατρόμητος Στρογγυλής, και εφόσον αρνηθεί μια ομάδα, η τρίτη επιλαχούσα είναι η ομάδα του Κάβου. Και με αυτή την είδηση θα σας χαιρετήσουμε για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μικρόφωνο στη Μαρίνα Μοσχάτ στη δίωρη ενημερωτική εκπομπή που ακολουθεί. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη, τον Γιώργο Χαρτζαβάλο και τον Γεράσιμο Λυκίσα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Είπαμε και σήμερα χρειάζεται προσοχή. Η Κερκυρά βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Το νου μας. Καλημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού σε λίγο, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί. Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση αυτή, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Η λειτουργία του μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, ενώ αναμένεται να απομακρύνει περίπου 12.000 γιοταχή ημερεσίως από το οδικό δίκτυο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ αντίστοιχη κρατική στήριξη προβλέπεται και για επισκευές ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε συμφωνία για την κατανομή των εσόδων από τα τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, η οποία σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. 12 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο αγόρι, εκενώσεις οικισμών. Κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία, μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλημέρα από τους 99 και 3 μεγακύκλους στα FM και από το AirTeco. Εδώ είμαστε όπως κάθε πρωί μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα που αγαπάτε και προτιμάτε για να ενημερώνεστε. Καθημερινά η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ που τα λέμε, ο τίτλος της εκπομπής που ξεκινάει αυτή την ώρα και μένουμε παρέα για δύο ωρίτσες μέχρι τις 11, δηλαδή περίπου θα είμαστε κοντά σας και περιμένουμε φυσικά και τη δική σας παρέμβαση. Τη δική σας συμμετοχή σε αυτήν εδώ την εκπομπή 2661 30 080 και 39 700, τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να απευθύνεστε για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να πείτε τη γνώμη σας, την άποψή σας, να κάνετε μια καταγγελία, μια επισήμανση, μια υπόδειξη, οτιδήποτε, την κριτική σας αν θέλετε κάτι να κριτικάρετε φυσικά και εμάς τους ίδιους εννοώ. Μπορείτε να το κάνετε. Με πολύ χαρά θα σας απαντήσουμε ή με πολύ χαρά καλύτερα θα σας ακούσουμε. Εδώ λοιπόν στην τροφιά σας, όπου και αν είστε στο αυτοκίνητο και είναι λίγο μια περιπέτεια να φτάσεις στην πόλη της Κέρκυρας. Είτε είναι πρωί, είτε είναι μεσημέρι, είτε είναι απόγευμα, είτε είναι βράδυ, έχεις μια περιπέτεια. Κυρίως λόγω της κίνησης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της ημέρας, που θα έχουμε και σήμερα ανεβασμένο λίγο τον υδράργυρο και σήμερα και αύριο και θα σας τα πούμε τώρα. Κυρίως όμως αυτή η κίνηση μας έχει φάει την ψυχή. Δύσκολα τα πράγματα, θα μου πείτε, τελευταίες μέρες του Αυγούστου για περισσότερους τελειώνουν οι διακοπές. Εντάξει, να πω κάτι, εάν ήταν μόνο τον Αύγουστο η κίνηση, δεν θα λέγαμε τίποτα. Ναι, δεν θα λέγαμε απολύτως τίποτα, θα κάναμε την υπομονή μας, θα καθόμαστε στην άκρη και δεν θα μιλούσαμε. Αλλά η κίνηση δεν είναι μόνο τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο επιδεινώνεται, αλλά είναι σε καθημερινή βάση 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Δεν γλιτώνουμε αν δεν γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις. Δεν γλιτώνουμε. Λοιπόν, να έχουμε υπομονή. Αυτό. Είπα τα τηλέφωνα, τα είπα. Εάν θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε προσωπικά μηνύματα στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο Viber, στο WhatsApp. Να τα πω όλα, να τα θυμηθώ όλα να τα πω. Για εσάς που τα χρησιμοποιείτε και μας στέλνετε μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε να δούμε τον καιρό, τι καιρό θα κάνει σήμερα που είναι 5η 27 του μηνός Αυγούστου. Σας το είπα ότι ο Αύγουστος, τελευταίες του μέρες, έχει κακό σκοπό. Ευτυχώς να πούμε όσον αφορά τις φωτίες, επειδή ήταν μια πολύ επικίνδυνη μέρα χθεσινή, πέρασε με ηρεμία. Ευτυχώς, είχαμε άλλα βέβαια, θα τα πούμε. Αλλά πέρασε με ηρεμία όσον αφορά τις φωτιές. Σήμερα πέσαμε κατηγορία. Από το Red Code πήγαμε στο κίτρινο. Δεν είμαστε πλέον σε κόκκινο κώδικα. Σε κώδικα υψηλού κινδύνου. Είμαστε στο κίτρινο. Υψηλή κατηγορία και η κίτρινη, έτσι. Αρκετά υψηλή, το λέει και το όνομά της. Υψηλή. Δεν είναι η πολύ υψηλή που είχαμε χθες, αλλά είναι η υψηλή. Θέλουμε προσοχή και πάλι, πάρα πολύ προσοχή. Το ελικόπτερο βέβαια έφυγε αργά χθες το βράδυ, το οποίο είχε έρθει για να σταθμεύσει στο νησί για την χθεσινή ημέρα που είμαστε στο Πορτοκαλί, στην πολύ υψηλή, στο Red Code. Έφυγε αργά το βράδυ, δεν έμεινε. Δεν ξέρω αν τι θα γίνει, θα το πάρουμε το μεσημέρι τη νέα πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά όπως και να έχει, αν έχει πάλι κόκκινο θα ξανάρθει, δεν ξέρω. Γιατί έχει και ανέμους αύριο και έχει και υψηλές θερμοκρασίες και γενικά έχει λίγο καιρό περίεργο. Θέλετε να τα δούμε, να τα δούμε μαζί, ελάτε. Σήμερα, καλός ο καιρός, ήλιος 37 βαθμοί Κελσίου, καθαρή, τίμιοι. Αλλά από το απόγευμα και μετά θα έχει 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Αύριο Παρασκευή, καλός ο καιρός, 39 βαθμούς Κελσίου, καθαρούς, ωραίους και τίμιους. Με ανέμους που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ βορειοδυτικούς, μέχρι αργά το απόγευμα, από το μεσημέρι θα αρχίσουν να ενισχύονται οι άνεμοι και μέχρι αργά το απόγευμα θα διατηρηθούν.
για την Παρασκευή μιλάω πάντα. Σάββατο 29 του μηνός θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά 35 βαθμούς Κελσίου, με ένα περίεργο πλάγιο τρόπο θα έρθει το 35, γιατί ο υδράργυρος άλλα θα μας λέει, αλλά η υγρασία και η αίσθηση που θα έχουμε στο σώμα μας θα είναι περί τους 35 βαθμούς Κελσίου και όχι 32 που λέει ο υδράργυρος. Μην σας ξεγελάσει. Την Κυριακή θα έχουμε... Τι λέτε τώρα? Την Κυριακή θα έχουμε λίγο συννεφιά, θα έχει λίγο ήλιο, λίγα σύννεφα πάνω από το κερκυραϊκό ουρανό και θα έχει 32 βαθμούς Κελσίου, λέει υδράργυρος, αλλά η αίσθηση που θα έχουμε στο σώμα μας θα είναι 39. Πώς γίνεται αυτό από το 32 στο 39? Πώς το κάνει αυτό? Με 99% βέβαια υγρασία, έτσι. Μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Για να δούμε. Η Δευτέρα. Τη Δευτέρα λέει μπορεί και να βρέξει το πρωί τα ξημερώματα, αλλά ξέρετε τι βροχή υποψιάζομαι ότι θα είναι αυτή. Ναι, της κακής συμφοράς δεν είναι βροχή αυτή. Αυτή είναι τίποτα. Είναι χειρότερη. Είναι χειρότερη από πολλές απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, τη Δευτέρα λέει πάλι θα έχουμε 34 βαθμοί Κελσίου, 39 όμως εμείς θα καταλαβαίνουμε. Τι είναι, παιδιά, χάλεσε ο θερμοστάτης? Τι έγινε? Δεν κατάλαβα. 95 λέει, 96, πώς το λένε, τις 100 υγρασία. Τρίτη, 37 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε αίσθηση. Παιδιά, η Τρίτη είναι 1η Σεπτεμβρίου. Τελειώνει ο Αύγουστος, τελείωσε, πάει πάπαλα την Τρίτη. Γιατί εξακολουθεί να αφήνει το αποτύπωμά του? Γιατί εξακολουθεί να μας παιδεύει? Χαίρετε. Θέλετε να κάνετε τέτοιες ζέστες μέχρι τις 31? Χάρισμά σας. Αλλά από εκεί και πέρα, 1η Σεπτεμβρίου, όχι. Όχι. Πάμε Σεπτεμβρίου. Καταλάβατε τώρα που μπαίνουμε. Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου. Αυτοί οι μήνες οι ωραίοι. Γιατί πρέπει να μας το χαλάσει τώρα Αύγουστος? Το καλοκαίρι που χάθηκε μέσα στο χειμώνα. Τι ωραίο βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη, να το πάρετε, διαβάσετε. Δεν το θέλουμε αυτό. Ή αν θέλει το καλοκαίρι να χαθεί λίγο μέσα στο χειμώνα, ας κρατήσει χαμηλό προφίλ. Όχι 39. Να κάτσει στα αυγά του, να κάτσει στους 30. 29, 28, και αυτό καλοκαίρι είναι. Μια χαρά, ωραιότατο. Και ας χαθεί, ας πάει όπου θέλει. Αλλά όχι με το που μπαίνει τώρα ο Σεπτέμβρης. 37. Τέλος πάντων. Πολύ εκνευριστικό αυτό που συμβαίνει. Όπως και πολλά άλλα βέβαια που συμβαίνουν στην Κέρκυρα. Σας το είπα για το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Αυτό που δεν σας είπα και που έχει σχέση βέβαια με τις φωτιές. Είναι, ακούστε τώρα και τούτο εδώ, ότι επιβλήθηκε πρόστιμο, διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ για εκτέλεση θερμών εργασιών σε περιοχή της Μέσης Κέρκυρας. Σε άντρα ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες. Παιδιά, πάτε καλά. Δηλαδή αυτό το γεγονός ότι ακόμη φωνάζουμε, ουρλιάζουμε, έχει καεί κόσμος, έχουν καεί περιουσίες, έχει καταστραφεί το περιβάλλον, έχουμε τόσα πολλά να πούμε, τόσα πολλά να κλάψουμε, πραγματικά τόσα πολλά να κλάψουμε και να θρυνήσουμε. Και εσείς πάτε και κάνετε θερμές εργασίες με τεσάρι. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεται κάποιος άνθρωπος. Πώς? Τέλος πάντων, εμείς θα το ξαναπούμε, θα ξαναλέμε, θα τα λέμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η δουλειά μας, είναι η υποχρέωσή μας να τα επαναλαμβάνουμε 100.000 φορές την ημέρα, ότι δεν κάνουμε καμία απολύτως εργασία, δεν ασχολούμαστε με τίποτα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή να μας δώσει φωτιά. Τίποτα μα τίποτα. Τίποτα. Υπάρχει και σήμερα υψηλός κίνδυνος, θα το ξαναπούμε, σε αυξημένη επιφυλακή αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας όλων των περιφερειακών ενωτήτων, σε μερική επιφυλακή η πυροσβεστική, η οποία
έχει τοποθετήσει διάφορα οχήματα σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας, επανδρομένα με τους αξιωματικούς της. Πολλά μάτια έξω, πάρα πολλά, και οι εθελοντές και οι πυροσβέστες και η πολιτική προστασία, όλοι και εμείς οι ίδιοι, ακόμη και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή να συμμετέχουμε σε κάποιο σύλλογο, σε κάποια οργάνωση, σε κάποια ομάδα κτλ. Εκεί που πάμε την πόλτα μας ή εκεί που είναι το σπίτι μας, εκεί που πηγαίνουμε να κάνουμε τη δουλειά μας κτλ. Ρίχνουμε και μια ματιά τριγύρω, έχουμε δηλαδή τους αισθητήρες μας ανοιχτούς. Μήπως και αντιληφθούμε οτιδήποτε και μιλάμε, είτε δούμε καπνό, είτε μυρίσουμε και καπνό, έτσι. Μυρίσουμε φωτιά καμένο. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί μπορεί από το σημείο που είμαστε να μην έχουμε οπτική επαφή, αλλά κάτι να συμβαίνει πιο πίσω, παραδίπλα κτλ. Οπότε καλό είναι να ενημερώσουμε την πυροσβεστική στο 199 ή στο 112, οτιδήποτε συμβεί. Είχαμε μια διάσωση επίσης χθες, νεαρής γυναίκας ελληνικής καταγωγής, από πεδίο αναρρίχησης, είχε τραυματιστεί στο πόδι στην περιοχή Δουκάδες. Επιχείρησε η ορειβατική ομάδα του πρώτου σταθμού Κέρκυρας και η ομάδα της 15ης ΕΜΟΔΕ που εδρεύει στην Κέρκυρα. Ναι, είναι κόσμος που του αρέσει αυτού του είδους περιπέτεια. Εγώ που το βλέπω περιπέτεια, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Εγώ το βλέπω, ναι, περιπέτεια. Θα μου άρεσε, αλλά τώρα με τόση ζέστη δεν θα το τολμούσα. Γενικά και χωρίς ζέστη δεν θα το τολμούσα εύκολα. Λέω όμως ότι είναι λίγο, ναι, ρυψοκίνδυνο όλο αυτό. Να ανεβαίνετε, να κατεβαίνετε με ζέστη, με αυτά, και θέματα εξάντλησης πολλές φορές μπορεί να παίξουν το ρόλο τους και από προσανατολισμού εξαιτίας της ζέστης και τα λοιπά, γιατί καμιά φορά μπορεί να μην χάσουμε τις αισθήσεις μας, μπορεί να μην νιώσουμε την εξάντληση, αλλά η ζέστη μπορεί να μας αποπροσανατολίσει. Συμβαίνει πολλές φορές να πάθουμε λίγο, ναι, θερμοπληξία, να πάθουμε ηλίαση, να πάθουμε. Εγώ θα έλεγα να τα αποφεύγετε αυτές τις μέρες. Τώρα, αν κάποιοι έχουν συνηθίσει, γιατί υπάρχει κόσμος που πραγματικά το κάνει κάθε μέρα με όλες τις συνθήκες κτλ. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να είμαστε και πάρα πολύ προετοιμασμένοι. Να έχουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τέτοιες δράσεις. Όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Λοιπόν, τι βλέπουν τα ματάκια μου? Μάλιστα. Βλέπω ότι επανέφερε ο κινηματογράφος την Οδύσσεια. Ξαναπαίζεται. Τουλάχιστον μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Είναι και κόσμος που δεν έχει προλάβει να τη δει. Στις 9 και 4. Ναι, μιλάμε για αυτή την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Οδυσσέα, που ας άλλους αρέσει, ας άλλους δεν αρέσει, άλλοι βρήκαν ιστορικές ανακρίβειες στο μύθο, στη μυθολογία, έτσι. Λοιπόν, άλλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε κάπως αλλιώς να παρουσιαστεί το ένα, αλλιώς το άλλο. Λες και ξέραμε. Ο Κύκλοβας, εσύ Γιώργο, λες δεν ήταν ακριβώς έτσι. Θυμάσαι πως ήτανε? Έχεις καμία φωτογραφία? Έχεις, εντάξει. Εντάξει, αν έχεις τη φωτογραφία να την αντιπαραβάλουμε, να πούμε ότι ρε παιδί μου, να ορίστε, ο Κύκλοπας δεν είχε το μάτι εκεί πέρα έτσι οριζόντιο, το είχε κάθετο, το είχε πιο ανοιχτό, ήταν πράσινο. Εντάξει. Και είχε προσβιοπία. Ναι, για να μην δει τώρα τον Οδυσσέα και να περάσει τέτοια περιπέτεια και εκείνος ο έρμος. Κάτι θα είχε. Κάτι θα είχε. Κάποιο προβληματάκι μπορεί να έχει. Λοιπόν, ωραία. Να πάτε να τη δείτε, εν πάση περιπτώσει, αν δεν την έχετε δει και θέλετε. Σας το προτείνουμε, δηλαδή, με την έννοια. Σας το επιβάλλουμε, σας το προτείνουμε. Οι προτάσεις είναι να γίνονται. Είναι μια ταινία που σε κάθε περίπτωση είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε, είτε βρούμε πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν, πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι κάπως αλλιώς έπρεπε να παρουσιαστούν. Είναι μια υπερπαραγωγή που γίνεται αναφορά σε ένα μυθικό πρόσωπο. Και σε μια προσπάθεια που έγινε, ξέρετε, μέσα από τον Όμηρο και τα Ομηρικά Έπη, έγινε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εθνική ταυτότητα των Ελλήνων, ότι συμμετείχαν όλοι μαζί σε μια εκστρατεία. Αυτό. Δείτε το κάπως. Είτε από πλευράς καλλιτεχνική, είτε από πλευράς ιστορική, είτε από πλευράς απλής περιέργειας, να δείτε τι είναι, ποια είναι, τι είναι αυτή η ταινία που γίνεται ο Σωστόρος. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε, Γιώργος Χαρτζάβαλος μαζί μας. Πάμε σε ένα τραγούδι, επιστρέφουμε.

Λοιπόν, με παίρνετε και μου λέτε για κάποια σκουπίδια που υπάρχουν στη νότια Κέρκυρα κυρίως. Θα πούμε όμως και για την κεντρική Κέρκυρα. Στη νότια Κέρκυρα και στην παραλία του Ίσου διαπιστώσατε σκουπίδια. Ναι, δεν είναι πρωτοφανές να υπάρχουν σκουπίδια στις παραλίες, παιδιά, δεν είναι πρωτοφανές. Κακός βεβαίως και θα έπρεπε να υπάρχει άμεση παρέμβαση για οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με την καθαριότητα και ιδιαίτερα σε περιοχές που πηγαίνει πάρα πολύ κόσμος. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιες παραλίες είναι πολύ σύχναστες, πάει πάρα πολύ κόσμος. Δεν σεβόμαστε κι εμείς, δεν σεβόμαστε. Σαν πολίτες, δεν έχουμε δηλαδή την οτροπία του πολίτη που θα προστατεύσει το περιβάλλον του. Για παράδειγμα, χθες είδα δύο νέα παιδιά προχωρούσαν εκεί στη Γερασίμου Μαρκορά, στο κέντρο της πόλης, στο πεζοδρόμιο. Πήγαν προς το αυτοκίνητό τους. Ανοίγει το αυτοκίνητό του ο κύριος αυτός, νεαρής ηλικίας επαναλαμβάνω, ο νεαρός αυτός, ανοίγει την πόρτα κάτι να πάρει. Και όπως ανοίγει την πόρτα, πέφτει από το αυτοκίνητό του ένα μπουκαλάκι άδειο με νερό. Το οποίο προφανώς το είχε εκεί στη θήκη του αυτοκίνητου που ήταν καλά τοποθετημένο, όπως το ανοίγει, έπεσε. Το άκουσε, το κλώτσισε, δεν έσκυψε να το μαζέψει. Λοιπόν, θέλω να πω, είναι και η νοοτροπία μας. Είναι ο τρόπος τον οποίο συμπεριφερόμαστε εμείς ήδη στο περιβάλλον μας. Και στο τόπο που μένουμε ή επισκεπτόμαστε. Δεν ξέρω αν ήταν επισκέπτες, αν ήταν ντόπιοι. Δεν έχει σημασία. Έλληνες πάντως ήταν. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα πρέπει λίγο κι εμείς να σεβόμαστε το σκουπίδι μας. Αν πάμε σε μια παραλία και διαπιστώσουμε ότι δεν έχει καλάθια απορριμμάτων, να το πάρουμε μαζί μας. Δεν χρειάζεται να το αφήσουμε όπου να είναι. Τις γόπες από τα τσιγάρα μας που καπνίζουμε, να τα πάρουμε μαζί μας. Μην τα θάψουμε στην άμμο. Εντάξει, τώρα μια χαρά, ωραία είναι εδώ πέρα. Τα θάψαμε, δεν φαίνονται. Το ότι δεν φαίνεται κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, έτσι. Επειδή δεν μπορούμε να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί, αλλά όταν δημιουργείται το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, και σε πολυσύχναστες σημεία, σε πολυσύχναστες παραλίες, σε σημεία που πάει πάρα πολύς κόσμος, καλό είναι να έχουμε το νου μας και σαν τοπική αυτοδιοίκηση να παρεμβαίνουμε τόσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και μου λένε ότι πέρα από τα σκουπίδια που λέμε ότι κάνουμε την απόρριψη έτσι πολλές φορές αλόγιστα, βγάζουμε και τα σκουπίδια μας σε σημεία τα οποία επίσης δεν επιτρέπονται, όπως επαναλαμβάνω στον Ίσο. Μου λένε τώρα για πολλές σακούλες σκουπιδιών, πολύ άσχημη εικόνα, βουνό δηλαδή τα σκουπίδια. Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, μία ευθύνη ο Δημότης, αλλά την κυρίαρχη ευθύνη την έχει η τοπική αυτοδιοίκηση που πρέπει να πάει να τα μαζέψει, ιδιαίτερα από τέτοια σημεία. Υπάρχουν αντιδημαρχίες συγκεκριμένες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν οχήματα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Υπάρχει σχεδιασμός, θα έπρεπε να υπάρχει σχεδιασμός που να κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή να προχωράει στην άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα, όπως καταγγέλλεται, και να το δούμε. Οι αρμόδιοι πάνω απ' όλα. Εμείς το μεταφέρουμε, σας το λέμε. Επίσης, ένα άλλο σημείο που έχει σκουπίδια είναι και στο λιβάδι του Ρόπα. Προς τους καταβλισμούς του Ρωμά, τον Ρωμά. Μην αρχίσουμε να λέμε. Ποιος θέει τι, γιατί και πώς. Το θέμα είναι ότι περνάει κόσμος και βλέπει αυτήν την εικόνα. Δεν ξέρουν όλοι τι συμβαίνει, δεν ξέρουν όλοι τι είναι από πίσω, δεν ξέρουν όλοι τι μπορεί άλλο να υπάρχει. Και ούτε και εγώ μπορεί να μην ξέρω. Το θέμα είναι, με συγχωρείτε πολύ, είναι εικόνα αυτή. Δεν πρέπει κάποιος να πάει να τα μαζέψει. Δεξιά και αριστερά του δρόμου. Επίσης, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι βρίσκουμε σκουπίδια παντού. Παντού όμως. Σε μονοπάτια, σε δάση. Αυτό δεν μπορεί τώρα η υπηρεσία του Δήμου
εάν δεν τον πας από το χέρι να του δείξει ποιο σημείο είναι, δεν μπορεί εύκολα να το εντοπίσει. Και κακώς, όσοι πάτε και τα εντοπίζετε, δεν ειδοποιείτε την υπηρεσία του Δήμου και να παρακολουθείτε αν θα πάει ή όχι. Αλλά κάποιος άλλος τα άριξε. Δεν τα άριξε η υπηρεσία του Δήμου. Πήγα εγώ, πήγε ο Χαρτζάβαλος, πήγε δεν ξέρω ποιος άλλος με το αυτοκίνητό του και τα άριξε, ή πήρε τη σακούλα του και τα άριξε εκεί για να μην τα βρούνε. Και συγγνώμη τώρα, για να πάρεις με το αυτοκίνητό σου τη σακούλα στα σκουπίδια, να τα πάρεις σε μια τέτοια απόσταση και σε έναν δρόμο ο οποίος δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί πράγμα μιλάμε. Γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε. Δεν το καταλαβαίνω. Δύσκολο. Δύσκολο να το χωρέσει το δικό μου το μυαλό. Λοιπόν, έχουμε και ελέγχους τώρα από την Κτηματική Υπηρεσία για την Προστασία του Αιγιαλού και της Παραλίας και την Αντιμετώπιση των Αυθαίρετων Καταλήψεων στους κοινόχρηστους χώρους. Έχετε το νου σας και να είστε και διεκδικητικοί. Σας το έχουμε πει πολλές φορές. Να διεκδικείτε όταν πηγαίνετε στις παραλίες. Υπάρχει νόμος που πρέπει να αφήνουν χώρο οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται. Σας το έχουμε πει πολλές φορές. Να διεκδικείτε όταν πηγαίνετε στις παραλίες. Υπάρχει νόμος που πρέπει να αφήνουν χώρο οι επιχειρήσεις

όπου θέλετε. Έχετε αυτή την δυνατότητα. Και υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες το τηρούν, αρκετές. Θέλω να πιστεύω η πλειοψηφία. Υπάρχουν και κάποιες όμως που δεν το τηρούν. Γι' αυτό γίνονται και οι αυτοψίες και έχετε και τη δυνατότητα να κάνετε καταγγελίες μέσα από την ειδική πλατφόρμα και έχετε και τη δυνατότητα να δείξετε πού είναι το σημείο αυτό το οποίο πραγματικά κάποιος δεν εφαρμόζει κατά πατά τον νόμο. Και επαναλαμβάνω, γίνονται έλεγχοι συνεχείς σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα και στην Κέρκυρα στα πλαίσια αυτών των ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας και έχουν προκύψει στο νησί 8 επιχειρήσεις οι οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμο συνολικό ύψους 107.665 ευρώ και επιβλήθηκαν πράξεις διοικητικής απομάκρυσης και διαταγές φράγκησης σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του Αιγαλού και της παραλίας. Και γενικά βλέπουμε ότι και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στην Κέρκυρα, αλλά και στη Ρόδο βλέπουμε να επιβάλλονται πρόστιμα στην Καβάλα, Σκιάθος, άλλο μερικές από τις περιοχές αυτές. Βέβαια και στο νησί μας, επαναλαμβάνω, κάποιες επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα νόμιμα.

Έφυγε και από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Γιώργος Ανδρογιάννης, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου και πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας. Το Σάββατο θα γίνει η κηδεία του στις 6 το απόγευμα στους Καλαφατιώνες. Και έχουμε συλληπιτήρια, μηνύματα από πολλούς φορείς, πολιτικά πρόσωπα. Βέβαια από τον Οργανισμό Λιμένος που διατέλεσε, όπως σας είπα, πρόεδρος την περίοδο 19-25. Και από την περιοχή του, από τους Καλαφατιώνες. Και επαναλαμβάνω, από φορείς και πολιτικά πρόσωπα που μιλούν για τον Γιώργο Χονδρογιάννη και εκφράζουν τη λύπη τους και τα συλληπιτήρια στους οικείους του.

Λοιπόν, είμαστε 40 λεπτά μετά τις 9, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ Κέρκυρας. Μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ μας κάνετε ακρόαση, τον υπολογιστή σας, το κινητό σας τηλέφωνο, το τάμπλετ σας. Εύκολα, γρήγορα. Και μένουμε μαζί σας μέχρι τις 11 με θέματα που έχουν να κάνουν από τις σχολικές μεταφορές. Θα πάμε στους ερασιτέχνες αλληλείς, θα δούμε πολιτιστικά. Εδώ μείνετε, εδώ σε εμάς.

Είχαμε και την ανακοίνωση από πλευράς του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Γκίκα ότι συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και τον ενημέρωσε για την πορεία των έργων υγείας των λιμενικών υποδομών και αθλητισμού στο νησί και έθεσε ζητήματα επίσπευσης έργων που έχουν να κάνουν με την ίδρυψη και την οδοποιία. Ενημέρωσε ο κ. Γκίκα τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση των έργων στα τρία κέντρα υγείας και σε πτέρυγες του νοσοκομείου, στο λιμενικό έργο της Μαρίνας στη Σπηλιά, στη Μαρίνα στα Γουβιά. Τα μεγάλα λιμενικά έργα που έχουν δρομολογηθεί, Οθονή, Μαθράκη, Λευκή, με Άγιο Στέφανο, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Στα ενεξελίξει έργα στο αθλητικό κέντρο. Στη διαγωνιστική διαδικασία για το Αχίλιο, όπου σε 20 μέρες αναμένεται να ανοίξουν οι προσφορές. Και έθεσε στον Πρωθυπουργό και ζητήματα κρίσιμα για την Κέρκυρα, όπως είναι η διαδικασία της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για το εργοστάσιο αποσκλήρυνσης στη Χρυσίδα, που εκκρεμεί η υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και τις διαδικασίες επικαιροποίησης από το Υπουργείο Υποδομών των υπαρχουσών μελετών για την παράκαμψη των Μπενιτσών. Έργο για το οποίο υπάρχει ήδη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπουργείου. Μάλιστα. Εν όψη τώρα της ΔΕΘ, ο κύριος Γκίγας μετέφερε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που έχουν θέσει ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, όπως οι προκαταβολές φόρων, μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Έδωσε υπόμνημα με ζητήματα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, όπως η αναστήλωση του παλιού Βρετανικού νοσοκομείου στο παλαιό Φρούριο, η ανάγκη χρηματοδότηση των Δήμων για το κόστος μεταφοράς απορριμμάτων, η πορεία σχεδιασμού και μετεγκατάσταση των φυλακών, οι ανάγκες του νοσοκομείου Κέρκυρα σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες. Όλα αυτά που παλεύουμε τόσα χρόνια, και που προσπαθούμε με κάθε τρόπο να φέρουμε στην επιφάνεια, είτε εμείς οι δημοσιογράφοι με τα ρεπορτάζ μας, είτε βουλευτές, είτε φορείς, είτε συλλογικότητες. Παράκαμψη Μπενιτσών, παιδιά, το ακούω 30 χρόνια μες στο κεφάλι μου, μες στο μυαλό μου, τριβελίζει. Η παράκαμψη των Μπενιτσών μπορεί και παραπάνω, παραπάνω από 30 χρόνια. Το εργοστάσιο αποσκλήρησης της Χρυσίδας, δηλαδή το εργοστάσιο σε συνδυασμό με τα ιδρυευτικά έργα κτλ, κτλ, με τα φράγματα, όλο τούτο, τριβελίζει άλλα τόσα μέσα στο κεφάλι μου. Πιο καινούριο είναι το κόστος μεταφοράς απορριμμάτων, αλλά και αυτό πολλά χρόνια το συζητάμε. Πολλά. Με την κατάσταση των φυλακών, άλλα 30 τόσα χρόνια. Και σκέφτομαι και λέω, πρέπει παιδιά, καμιά φορά, τι έχουμε εμείς εδώ στην Κέρκυρα που δεν προχωράνε έτσι γρήγορα κάποια πράγματα. Τι ακριβώς κάνουμε. Κάνουμε κάτι λάθος, κάνουμε κάτι εμείς σωστό και άλλοι κάνουν λάθη που προχωρούν τα έργα τους σαν περιοχές, δεν ξέρω τι. Δεν έχω καταλάβει ακόμη, δεν έχω διευκρινίσει πού είναι το πρόβλημα. Το ψάχνω, αλλά δεν έχω καταλήξει 100%. Αν έχετε καταλήξει εσείς, πείτε μου. Πάντως να λέμε και να ξαναλέμε και να αναμασάμε 30 χρόνια τα ίδια προβλήματα, δεν είναι τώρα και τιμητικό αυτό. Μακάρι να γίνει κάτι γρήγορα, μακάρι, αλλά πείτε μου πότε έγινε κάτι γρήγορα για να γίνει και τώρα. Πότε. Όχι, Απογοητευμένους σας βλέπω εδώ απέναντί μου, ναι. Α, βλέπετε, γυρνάτε και βλέπετε. Μια προτεραιότητα, βρε παιδιά, δεν ξέρω, ίσως είναι αυτό, είναι θέμα προτεραιοτήτων, μαζευόμαστε και ασχολούμαστε με πολλά και δεν καταφέρνουμε να βάλουμε μια προτεραιότητα και να πούμε ένα-δύο θέλουμε, δεν θέλουμε πολλά, δεν θέλουμε 10. 2, ελάτε εδώ, μαζευτείτε, ποιο είναι το πιο σημαντικό, αυτό, χαίρετε. Αυτό θέλουμε και όλοι μαζί. Όχι ένας-ένας, όχι μια εγώ, μια εσύ, να πάω αύριο, να πας μεθαύριο, να το ξαναδούμε, να γίνει ένα παιδό. Ο τάδε υπουργός να κάνει σύσκεψη, να έρθει ο Δήνα υπουργός να ξανακάνει σύσκεψη, να μην πάω εγώ γιατί δεν με καλέσατε την στην ώρα μου, γιατί δεν μου στείλατε την πρόσκληση με επίσημο
με επίσημη σφραγίδα, γιατί είναι, δεν είχε μπουλοκαίρι. Λοιπόν, εντάξει, όχι έτσι. Όχι έτσι. Πες περίπτωση. Ευτυχώς που είναι και η ΔΕΘ και έχουμε κάτι να ελπίζουμε γενικά. Λες, για να δούμε και στη ΔΕΘ, ρε παιδί μου, μήπως γίνει κάτι. Μήπως πει κάτι ο Πρωθυπουργός, μήπως υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες. Κάτι, ναι, κάτι της και για μας, τα πτωχά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και παραμένουμε, πάμε πουθενά. Δεν πάμε πουθενά, εδώ. Στη συχνότητα που ξέρετε, που αγαπάτε, που εμπιστεύεστε, που είστε σίγουροι ότι θα τα μάθετε όλα, χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Και στη συχνότητα την οποία ξέρετε ότι η συμμετοχή σας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Περιμένουμε πάντα από τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας να συμμετάσχουν, συνδιαμορφώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή και θέλουμε να πηγαίνουμε παρέα, να πίνουμε τον καφέ μας, να τα λέμε, να σας ακούμε, να μοιραζόμαστε. Εδώ που τα λέμε ο τίτλος της εκπομπής και εδώ που τα λέμε όλα.

0: Ήρθε η ώρα για ένα μικρό διάλειμμα. Κάνει νοήματα. Ο Σπύρος προσγειώνει πάλι αεροπλάνο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα μικρό διάλειμμα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε στην Αθήνα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Πάμε διαφημίσεις, τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να δούμε και τα θέματα μας, όπως σας είπαμε, σχολικές μεταφορές, τους αλληλείς με τα προβλήματά τους, ερασιτέχνες αλληλείς, πολιτιστικά, πολιτισμός, όμορφα πράγματα που γίνονται στην Κέρκυρα. Όλα αυτά σε λίγο. Λιγάκι υπομονή, λεγάθηκε ο κόσμος. Εμείς εδώ θα είμαστε, δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά. Και εσείς το ίδιο, ακρόαση στη συχνότητά μας, ξέρετε, 99 και 3 μεγάκι κλειστά FM και Αρτέκο.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρων με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και με δημάρχους, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τόσο μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης όσο και ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητα. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών, την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμου, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, όπως σε κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio. Άπειρο ελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές στις τάξεις των 5 και 10 λεπτών παρατηρούνται σε κάποια εισαγόμενα είδη. Οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε γιατί τις όποιες αυξήσεις τις απορροφούν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε τα βιβλιοπωλεία προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη, τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να εμποδίσουν τις νόμιμες οικονομικές συναλλαγές του Ιράν με τρίτες χώρες. Ο Αμπάς Αραγτσί υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον στρέφεται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της μέσω του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία, 12 νεκροί, εκενώσεις οικισμών, κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα Πελάγη, 7 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Εδώ στην ΕΡΤ και ΕΡΚΙΡΕΣ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα. Παρέα σας από τις 9 και μέχρι τις 11. Συντροφιά για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να ξέρετε μέσα από την εκπομπή εδώ που τα λέμε. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρυθμιστή του ήχου για τη δεύτερη μας ώρα. Και περνάμε σε ένα θέμα το οποίο ήδη το έχουμε προαναγγείλει. Μιλάμε για τα μαθητικά δρομολόγια, τη μεταφορά των μαθητών από την περιφέρεια και τη διακήρυξη για την ανάθεση συμβάσεων. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μεταφορές των μαθητών που θα προκύψουν για τα 3 σχολικά έτη, τα 3 επόμενα σχολικά έτη, μπαίνουμε λοιπόν σε μια άλλο είδους διαδικασία. Για να τα πούμε με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Ζήκο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Μοσχάτη, καλημέρα στο ακροατό.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Ήδη τα είπατε τα βασικά εσείς. Όντως ξεκινάει το δυναμικό σύστημα αγορών για τα 3 έτη, ναι, με μια παράταση τετράμινη. Αυτό το είχαμε επαναλάβει όταν αναλάβαμε εμείς την περιφερειακή αρχή του Γιάννου Τροπεκλήτου Περιφερειάρχη μας. Το είχαμε βάλει μπροστά το δυναμικό σύστημα αγορών, ενώ κανονικά υπήρχε με απόφαση από το 2016 να γίνει. Δυστυχώς οι προηγούμενες περιφερειακές αρχές δεν το κάνανε. Εμείς παραλάβαμε την περιφερειακή αρχή με μια κάλυψη της τάξης του 45%. Καταφέραμε την πρώτη χρονιά να καλύψουμε, να φτάσουμε στο 75%. Μετά μπήκαμε στο δυναμικό σύστημα αγορών και καλύψαμε το 99,8% από τα σύνολο 8.000 παιδιών που είναι στην Κέρκυρα και 100% στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. Άρα αυτή τη στιγμή, με ακούτε?
0: Σας ακούω πολύ καλά.
1: Αυτή τη στιγμή ξαναξεκινάμε το διαγωνισμό για 3 χρόνια με μια τετραμήνη παράταση πάλι. Ο διαγωνισμός λίγος αυτός, γιατί μπορεί να ρωτήσετε, ότι καθυστέρησε σε σύγκριση με τον προηγούμενο διαγωνισμό. Βγήκε μια νομοθετική ρύθμιση καινούρια, η οποία αναφέρει ότι από την καινούρια σχολική περίοδο, όχι αυτήν του χρόνου, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, η Παξή, το Μεγανήσι πλέον θα γίνεται μέσω των Δήμων οι σχολικές μεταφορές. Η Κέρκυρα, επειδή είναι σπασμένη σε 3 Δήμους, θα παραμείνει στην περιφέρεια. Ένας λόγος ήταν αυτός. Ο δεύτερος λόγος ήταν διότι πραγματικά και εμείς πρώτη φορά δοκιμάσαμε το δυναμικό σύστημα αγορών που το ξεκινήσαμε. Είδαμε ότι το είχαμε ξεκινήσει πολύ νωρίς την πρώτη φορά και είδαμε ότι οι ανάδοχοι, οι οικονομικοί φορείς βασικά, όχι ανάδοχοι, γιατί ανάδοχοι δεν υπήρχαν τότε, οι οικονομικοί φορείς δυσκολευόνταν λόγω της τουριστικής περίοδου να έρθουν να κάνουν τα χαρτιά τους, να γίνουν εγγραφές. Αυτός ήταν ο δεύτερος λόγος που είπαμε από τη στιγμή που υπάρχει παράταση, μετρελάμε τον διαγωνισμό έτσι ώστε να δούμε ποιοι θα μπουν στην παράταση μέσα και όποια σχολεία δεν καλυπτούν θα καλυπτούν από τον διαγωνισμό που θα γίνει μέσω του ΔΣΟΑ.
0: Η καταληκτική ημερομηνία πότε είναι?
1: Η καταληκτική ημερομηνία για να γίνουν οι εγγραφές, κατά πρώτον πρέπει, να σας τα εξηγήσω λίγο, μην μπερδευτεί ο κόσμος, πρέπει να ξαναγραφτούν πάλι όλοι οι οικονομικοί φορείς.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύουν από το προηγούμενο
0: χρόνο. Δεν ισχύει αυτό το οποίο ήταν δηλαδή το προηγούμενο χρόνο. Πρέπει να γίνει η διαδικασία από την αρχή.
1: Πρέπει να γίνει πάλι η διαδικασία να γραφτούν. Και μάλιστα και όσοι καινούργοι θέλουν να γραφτούν μπορούν να μπουν μέσα στο site της περιφέρειας
0: και
1: να πάρουν πληροφορίες και να το κάνουν. Εμείς ήδη σαν περιφέρεια ήδη το ΔΣΟΑ με το σύστημα το ΕΣΥΔΙΣ έχει στείλει μήνυμα σε όλους τους που ήταν γραμμένοι
0: στους προηγούμενους,
1: στους οικονομικούς προηγούμενους. Και τους παίρνουμε και τηλέφωνο και τους έχω στείλει και εγώ προσωπικά email σε όλους, έτσι ώστε να έρθουν να ξαναγραφτούν. Πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία πρώτα, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 17 με 20 του μήνα. Δηλαδή από 20 Σεπτέμβρη και μετά θα ξεκινήσει να γίνεται η πρώτη προκήρυξη. Εκεί τώρα πρέπει πραγματικά, διότι έχετε ακούσει και εσείς πολλές φορές ότι δεν γίνονται πληρωμές άμεσα, η καθυστερεί η περιφέρεια να πληρώσει.
0: Ναι, δεν το ακούμε απλά. Έχουν καταγγείλει κιόλας οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτά. Ναι.
1: Ακριβώς. Εγώ θέλω να τα διευκρινίζω όλα. Όντως συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει όμως και αυτό για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι κάποιοι ανάδοχοι, δεν μιλάμε για 2-3 από τους 60 τόσους που έχουμε, Θέλουν λαφασμένα χαρτιά, λαφασμένα τιμολόγια. Καταλαβαίνετε, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, πρέπει να γίνεται μια διαδικασία η οποία πρέπει να γυρνάνε τα τιμολόγια πάλι πίσω, να κόβεται πιστοτικό. Και υπάρχει μια χρονογρόα διαδικασία πάνω σε αυτό. Το δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχουν καταγγελίες διότι δεν τηρούν τους όρους σύμβασης. Λοιπόν, είχαν μάθει τα προηγούμενα χρόνια που ήταν οι απλές οι αναθέσεις. Ξέρετε, έκανε ό,τι ήθελε ο καθένας. Ενώ τώρα με το δυναμικό σύστημα αγορών που το εφαρμόσαμε από την προηγούμενη διετία, εκεί έχουν μπει κάποιοι όροι και δεν μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν. Δεν μπορούν να αλλάξουν λεωφορείο, δεν μπορούν να αλλάξουν οδηγό, δεν μπορούν. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι το ένα η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Επειδή όμως ακούμε Σεπτέμβρη και τα σχολεία δεν ανοίγουν όποτε θέλουμε εμείς, ανοίγουν σε συγκεκριμένους χρόνους και μιλάμε τις 11 Σεπτέμβρη λογικά θα πρέπει να έχουν ανοίξει τα σχολεία. Τι γίνεται με τις μαθητικές μεταφορές, θέλει να ξέρει ο κόσμος. Ανοίγονται στα σχολεία, θα έχουμε, δεν θα έχουμε, θα έχουμε πάλι προβλήματα. Όλες αυτές οι καθυστερήσεις που αναφέρατε πριν, τι αντίκτυπο θα έχει στους μαθητές, στις οικογένειές τους?
1: Κοιτάξτε, προβλήματα θα υπάρχουν. Γιατί καταλαβαίνετε, οι σχολικές μεταφορές είναι ένα από τα πιο δυσκολότερα έργα της περιφέρειας. Λοιπόν, διότι η περιφέρεια εκτελεί ένα έργο. Δεν είναι η ίδια που βγάζει τους νόμους και αποφασίζει πώς θα κάνει. Απλώς είναι ο εκτελεστής. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή θα πάμε με την τετράμινη σύμβαση, όπως σας είπα.
0: Δηλαδή είναι η σύμβαση των προηγούμενων ουσιαστικά. Έτσι, παράταση.
1: Με την τετράμινη παράταση.
0: Θα πάμε με την προηγούμενη σύμβαση. Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν ενημερωθεί όλοι οι μεταφορείς έτσι ώστε να έχουν να γίνει υπογραφή της παράτασης. Λοιπόν,
0: έχει γίνει υπογραφή, είπατε, ή θα γίνει?
1: Γίνεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται. Πραγματοποιούνται, γίνονται καθημερινά.
0: Ναι.
1: Έχουμε
0: από όλους ή έχουμε απώλειες? Αυτό.
1: Όχι από όλους. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες απώλειες. Αυτό θα το δούμε ακριβώς την επόμενη εβδομάδα. Ποιοι είναι? Ένας μεταφορέας ο οποίος δεν υπέγραψε τη σύμβασή του και ένας άλλος μεταφορέας που δήλωσε αδυναμία μεταφορικού μέσου και οδηγού. Αυτό όμως, εντάξει, δεν, κάποια δρομολόγια τις 11 του μηνός μπορεί να μην πραγματοποιηθούν, όμως από τη στιγμή που ανοίγει και το δυναμικό σύστημα αγορών και θα υπολογίζουμε σε διάστημα ένα μήνα, πιστεύω να καλύψουν τα δρομολογία αυτά.
0: Δηλαδή, εσείς πότε πιστεύετε ότι θα έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος? Γιατί το 100% δεν ξέρω. Δεν τολμώ να το ρωτήσω.
1: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε. Ναι. Όταν σας είπα, οι προηγούμενες περιφερειακές αρχές ξεκινούσαν με ένα 45%. Λοιπόν, εμείς
0: ναι,
1: τις προηγούμενες χρονιές.
0: Να σας πω κάτι, να δούμε λίγο για τη δική μας περιφερειακή αρχή. Το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα το κρατούμενο. Δέχομαι ότι πρέπει να κάνουμε, να κοιτάμε και προς τα πίσω, αλλά να δούμε και σήμερα τι κάνουμε και πώς μπορούμε αυτό που γινόταν στο παρελθόν και δεν μας αρέσει να το διορθώσουμε και να το κάνουμε καλύτερο.
1: Ωραία. Το ξεκίνημα θα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν μπορώ να το ορθοποιήσω από αυτή τη στιγμή, γιατί και εγώ δεν ξέρω ακριβώς ποιοι έχουν έρθει να υπογράψουν και τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως, μέχρι στιγμής, σας είπα ότι οι δύο ανάδοχοι δεν έχουν έρθει να υπογράψουν τη σύμβαση.
0: Να σας το θέσω κάπως αλλιώς. Μόλις τελειώσει η τετράμινη αυτή η παράταση, θα είμαστε κανονικά μετά να μπούμε σε μια διαδικασία λίγο πιο ομαλή?
1: Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Ότι συγχρόνως με την παράταση θα παίζει και ο διαγωνισμός.
0: Ναι. Και μόλις τελειώσει το τετράμινο, τι θα γίνει? Θα έχουμε πάλι κάποιο κενό ή όχι?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
0: Άρα υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και κενό?
1: Φυσικά.
0: Και μετά θα μιλάμε για το σύνολο ή θα μιλάμε για την παράταση στην παράταση? Μπορεί να γίνει αυτό?
1: Όχι, όχι, παράταση στην παράταση και απευθείας αναθέσεις δεν μπορούν να γίνουν, όχι. Θα γίνει κανονικά ο διαγωνισμός και μετά θα πάμε και θα βγάζουμε, όπως κάναμε και πέρσι, που βγάλαμε 6 διαγωνισμούς. Εκεί θέλω να παρακαλέσω εγώ τώρα τους οικονομικούς φορείς όλους, ότι και με το θέμα της καθυστέρησης των πληρωμών, κύριε Μοσκάτ, όταν ένας διαγωνισμός κάνουμε 6 προκηρύξεις. Λοιπόν, η κάθε προκήρυξη μας μπορεί περίπου ένα μήνα για να ετοιμαστεί και χρειαζόμαστε 15 άτομα δυναμικό, το προμηθειών, το τμήμα διαβίου μάθησης, οι επιτροπές και αυτά όλα. Καταλαβαίνετε ότι μετά θα υπάρχει καθυστέρηση στο να πληρωθούν οι ανάδοχοι. Λοιπόν, γι' αυτό παρακαλώ και γίνει και αυτή η καθυστέρηση με τον διαγωνισμό, τον καινούριο, έτσι ώστε να μην έχουν, να έχει πέσει η κίνηση της τουριστικής περίοδου.
0: Ναι, υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ας πούμε, ναι.
1: Να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να γίνει η κάλυψη. Όσο μεγαλύτερη κάλυψη γίνει, τόσο πιο γρήγορα θα γίνουν τα πράγματα όλα.
0: Ναι, ξέρετε όμως, ερχόμαστε πάλι μια σχολική χρονιά στο ξεκίνημά της να ψάχνουμε και να λέμε θα έχω μεταφορές στο δικό μου το σχολείο, δεν θα έχω μεταφορές στο δικό μου το σχολείο, τι θα γίνει μετά το τετράμινο, πόσο καιρό θα μείνουμε με ένα κενό, τι θα γίνει με τα παιδιά αυτά τα οποία πρέπει να πάνε στο σχολείο και πρέπει μετά να υπομειστεί και πάλι ο γονιός την ευθύνη αυτή του να πάρει το παιδί στο σχολείο, να φύγει από τη δουλειά του, δεν ξέρω τι κτλ. Τη στιγμή που υπάρχουν διαδικασίες τέτοιες οι οποίες τρέχουν, γιατί φτάνουμε πάντα σε αυτά τα σημεία. Κύριε Ζήκο, εσείς μέσα από την εμπειρία σας τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούμε να το λύξουμε αυτό το θέμα, δηλαδή να ξέρουμε ότι.
1: Κοιτάξτε, και ο Περιφερειάρχης και εγώ έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες στο θέμα της να κάνουμε την απευθείας ανάθεση. Δυστυχώς το Υπουργείο αυτό το πράγμα δεν μας το έκανε δεχτό. Εμείς είχαμε ζητήσει, όπως γίνεται σε όλους τους διαγωνισμούς, γιατί πέρσι πήγαμε σε 6 προσκλήσεις μέχρι να καλύψουμε το 99,8%.
0: Αλλά υπήρχαν ακάλυπτα αρκετά σημεία της Κέρκυρας, αρκετά σχολεία. Υπήρχαν αρκετές καταγγελίες και από γονείς και από εκπαιδευτικούς.
1: Όχι, αρκετά σχολεία όχι δεν υπήρχαν. Στο τέλος δεν ήταν, όχι. Είχαμε σύνολο δυναμικότητα.
0: Όχι, αλλά στο τέλος δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Γιατί και το τέλος δεν καλύφθηκε και 100%. Αλλά το θέμα είναι όταν καλύπτεται κάτι τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, το Φλεβάρι. Και πάλι είναι πρόβλημα για μερικά σχολεία.
1: Να σας πω μέχρι τα Χριστούγεννα εγώ πέρσι ότι ήταν καλυμμένα γύρω στις 7.500 παιδιά. 450 παιδιά δεν ήταν καλυμμένα πέρσι μέχρι τα Χριστούγεννα. Μετά καλυπτήκανε και αυτά και ήταν ένα σχολείο στην ουσία ήταν μόνο που δεν είχε καλυπτεί. Το οποίο εκεί παίρνουν τις αποζημιώσεις. Αυτό δεν είναι θέμα της περιφέρειας. Σας είπα, η περιφέρεια εκτελεί αυτό το έργο.
0: Εκτελεί η περιφέρεια αυτό το έργο. Προφανώς οι αποφάσεις παίρνονται από παραπάνω, αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Και μάλιστα πάνω σε αυτό, διακόπτω και συγγνώμη κιόλας, δεν μας φτάνει όλη η γραφειοκρατία αυτή που συμβαίνει. Φτάσαμε και στο σημείο να μας πούνε τώρα ότι από τη στιγμή που είναι ο φάκελος έτοιμος του αναδρόμου για να πάει να πληρωθεί, πρέπει να έρθει ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να τα υπογράψουν για να πάνε στο οικονομικό τμήμα να υπογραφούν. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουμε
0: και άλλη υπογραφή δηλαδή.
1: Μπαλάκι, έχουμε κάνει μπαλάκι τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας να έρχονται κάθε λίγο και λιγάκι να υπογράφουν έτσι ώστε για να πηγαίνουν να πληρώνονται. Και μάλιστα τους ευχαριστώ πολύ γιατί ανταποκρίνονται από την πρώτη στιγμή που σου παίρνουμε τηλέφωνο και έρχονται αμέσως και υπογράφουν.
0: Τι κάνουν οι άνθρωποι, ναι. Ναι, αλλά και άλλη υπογραφή και άλλη χαρτούρα, πώς το λένε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή έπρεπε να έχει βρεθεί κάποιο σύστημα έτσι ώστε να είναι πιο με την απευθείας ανάθεση θα μας λιούνταν τα χέρια γιατί θα έρχονταν κάποιο ανάδοχος και θα του λέγαμε αυτός είναι ο μαθηματικός τύπος, θα φάνε τα κρίματα εκεί. Έτσι πάρουν το απευθείας σε 4-5 μέρες να μπορούσε να κάνουν δρομολόγιο. Δυστυχώς δεν το κάνανε δεκτό αυτό το πράγμα. Επίσης ένα άλλο ευχάριστο που θέλω να σας πω που πραγματικά και εκεί ο Περιφερειάρχης. Σε τηλεδιασκέψη που είχαμε μαζί και με τον κύριο Σκρέκα τον Υπουργό και με άλλους υπουργούς είναι το ότι φυσικά θα καθυστερήσει αυτό, είναι για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χορηγηθούν 700 αυτοκίνητα σε όλη την Ελλάδα ιδρυβικά ή ηλεκτρικά τα οποία την προηγούμενη εβδομάδα έστειλε την απάντηση ο Περιφερειάρχης και δεχτήκαμε αυτό το θέμα και ετοιμάζουμε τους πίνακες να σταθούν στο Υπουργείο, έτσι ώστε να λυθεί το θέμα αυτό με τα σχολεία, τα ειδικά σχολεία που έχουμε, με τα παιδιά με ειδικά προβλήματα.
0: Εμείς πόσα θα πάρουμε? Δεν έχει γίνει ακόμα η κατανομή.
1: Η κατανομή δεν έχει γίνει. Μόλις θα στείλουμε τις καταστάσεις εμείς από τον αριθμό των παιδιών που έχουμε στην Κέρκυρα και στα υπόλοιπα νησιά φυσικά και στη Κεφαλονιά που θα είναι, γιατί μάλλον από ό,τι έχουν ενημερωθεί, αυτά θα έρθουν γύρω στο 2028.
0: Α, έχουμε χρόνο μπροστά μας, ναι.
1: Έχουμε χρόνο μπροστά μας, ναι. Λοιπόν, ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Αυτό είναι που λέμε όμως κάποιες φορές και το λέγαμε και προηγουμένως για άλλο λόγο, ότι οι διαδικασίες σε κάποια πράγματα πρέπει να τρέχουν. Με την ταχύτητα του φωτός, μάλιστα. Πρέπει να τρέχουν τόσο γρήγορα, έτσι ώστε να μην το καταλαβαίνεις πότε γίνανε. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για άτομα με ειδικές ανάγκες, όταν μιλάμε για την εξυπηρέτηση των μαθητών, όταν μιλάμε για διαδικασίες τέτοιες που πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά, να μας δείχνουν ότι πηγαίνουμε μπροστά, όχι πίσω.
1: Το καταλαβαίνουμε και εγώ και ο Περιφερειάρχης πραγματικά που το ζούμε καθημερινά, γιατί ενημερώνεται καθημερινά ο Περιφερειάρχης.
0: Προφανώς ενημερώνεται και ξέρει, είναι και γνώστης των καταστάσεων αυτών και των διαδικασιών.
1: Και μεγάλη αγωνία. Και πραγματικά έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες οι Περιφερειάρχες για αυτό το θέμα.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το θέμα, συγγνώμη εγώ το που σας διακόπτω τώρα, ότι το θέμα της μεταφοράς είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για την περιφέρεια. Γιατί
1: είναι
0: πολύ δύσκολο
1: το
0: και οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και είναι δύσκολο και έχετε να κάνετε με ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και ευαίσθητο όπως είναι τα μικρά παιδιά, οι μαθητές, οι οικογένειες, όλα αυτά τα που εμπλέκονται. Και γι' αυτό θα έπρεπε να έχει λήξει εδώ και πολλά χρόνια η διαδικασία, να έχει γίνει με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να μπαίνουμε 11 του μηνός στο σχολείο και να είναι η μεταφορά ολοκληρωμένη χωρίς τίποτα να περιμένει.
1: Δεν μας δίνει και τη δυνατότητα και σε προσωπικό, γιατί πραγματικά
0: μετά υπέρχεται το προσωπικό, σωστά.
1: Είναι και σημαντικό αυτό. Γιατί
0: σωστά, γιατί ακούω και εγώ οχήματα τα οποία θα έρθουν 28 και επειδή τα έχουμε δει και στο παρελθόν και τα ξέρετε, γιατί και εσείς ασχολείστε και με τα διάφορα πολιτικά πολλά χρόνια, ότι έχουμε οχήματα, στενοφόρα, διάφορα τέλος πάντων που μας κάνουν και δωρεές και δεν έχουμε οδηγούς και σαπίζουν.
1: Ναι,
0: μπαίνουμε και σε μια άλλη διαδικασία. Να έρθουν τα οχήματα, μάλιστα, να έρθει και ο κόσμος να μπορέσει να τα τρέξει, να μπορέσει να τα βάλει στην κυκλοφορία, να μπορέσει να τα δούμε, να τα ευχαριστηθούμε, να ικανοποιηθεί ο κόσμος, να ικανοποιηθούν ανάγκες του κόσμου.
1: Κοιτάξτε, το καλό θα είναι ότι με αυτά τα οχήματα που θα έρθουν το 28 είναι ότι δεν θα χρειάζονται επαγγελματικά διπλώματα. Δηλαδή θα μπορούν να το πάρουν και με ένα απλό δίπλωμα να το οδηγήσουν, διότι θα είναι μικρή χωρητικότητα.
0: Καλό αυτό. Αλλά και πάλι κάποιος πρέπει να το πάρει. Λοιπόν,
1: θα προκηρύξει διαγωνισμό ή περιφέρεια.
0: Προφανώς, ναι. Εκεί θα δούμε μέχρι τότε. Το θέμα λοιπόν, να ξανάρθουμε στη μεταφορά των μαθητών, είναι ότι ξεκινάει αυτή η διαδικασία μέσα από το ΔΟΣΟΑ. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί με τον κίνδυνο να υπάρχει ένα κενό μόλις λήξει η παράταση της σύμβασης σε 4 μήνες.
1: Και εγώ πάλι θέλω να παρακαλέσω τους οικονομικούς φορείς να έρθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται να γραφτούν στο καινούργιο δυναμικό σύστημα αγορών. Και όσοι καινούργοι θέλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, να το κάνουν και οι ίδιοι. Τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα. Καθυστερήσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά μέχρι σε μια περίοδο 6 με 7 μήνες είναι πληρωμένοι. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνετε όμως τώρα ο άλλος που έχει να πληρώσει πετρέλαιο και ξέρετε τι τιμές είναι και τι αυτά. Μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα κάποιος κόσμος να περιμένει.
1: Όλο αυτό θα μειωθεί εάν οι οικονομικοί φορείς, όσοι πιο πολλοί είναι, μπουν και καλύψουν το διαγωνισμό από την πρώτη προκήρυξη. Εάν γίνει αυτό, θα υπάρχει και ο χρόνος να γίνουν άμεσα οι πληρωμές τους. Τους το έχω πει και προσωπικά εγώ ο ίδιος. Όταν κάνουμε 6 προσκλήσεις και κάθε πρόσκληση για να γίνει πρέπει να διαρκέσει 1 μήνα. Άρα 6 μήνες έχουμε φάει μοναχά τις προσκλήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Ζήκο, θα τα ξαναπούμε γιατί το θέμα το έχουμε μπροστά μας. Και είναι και πολύ λίγος ο χρόνος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση για το ότι καινούριο γίνεται και μακάρι να τρέξει γρήγορα και να αποσυμφορηθεί λίγο το θέμα των μεταφορών και του τρόπου με τον οποίο γίνεται.
1: Πάντως το ποσοστό θα είναι αρκετά υψηλό για τις 11 του μήνα.
0: Μακάρι.
1: Δεν θέλω να πω τώρα κάτι. Θα είναι αρκετά υψηλό σε σύγκριση και με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Ναι, ξέρετε, εγώ με τις άποψεις φαντάζομαι και εσείς, απλά έχετε μπλέξει στη διαδικασία, ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει ακάλυπτο. Ακόμα και ένα παιδί πρέπει να καλύπτει, να του δίνει τη δυνατότητα να πηγαίνει στο σχολείο με τον τρόπο τον οποίο ορίζει ο νόμος.
1: Φυσικά, δεν διαφωνεί κανένας αυτό. Και πραγματικά τρώμε ώρες πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας, γεια σας.

0: Πάμε γρήγορα σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στον Πανκερκυριακό Σύλλογο Φίλων της Θάλασσας και Ερασιτεχνικής Αλλίας, που έκανε μια δημόσια παρέμβαση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερασιτέχνες αλλίης και οι ιδιοκτήτες των μικρών σκαφών στην Κέρκυρα. Και μάλιστα έχουν μια σειρά αιτημάτων που καταθέτουν προς τους αρμόδιους φορείς και που έχουν να κάνουν με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε πολλά θέματα, τέλος πάντων, που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα, με την ερασιτεχνική αλληλεία. Και θα μας τα πούν ευθύς αμέσως. Θα μιλήσουμε με τον γραμματέα του συλλόγου, τον κύριο Σπύρο Πουλημένο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μοσχάτη. Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα ζητήματα αυτά που σας κάνουν να κάνετε δημόσια παρέμβαση και να κουρέτε το καμπανάκι του κινδύνου σχετικά με αυτά τα οποία εσείς έχετε εντοπίσει και πρέπει άμεσα να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις.
1: Κυρία Μοσχάτη, κοιτάξτε, το πρόβλημά μας δεν είναι τωρινό. Χρόνο με το χρόνο, δυστυχώς βλέπουμε ότι διάφοροι παράγοντες μας απομακρύνουν πραγματικά από τη θάλασσα. Για πολλούς από εμάς στην Κέρκυρα η θάλασσα δεν είναι ένα απλώς ένα τουριστικό προϊόν, ένα ωραίο ντεκόρ. Είναι η καθημερινότητά μας, η ταυτότητά μας, η αναψυχή μας και για πολλούς η ίδια μας η ψυχή.
0: Ποιοι σας απομακρύνουν και γιατί, τι γίνεται δηλαδή, τι το λέτε αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε δύο τομείς. Τις θέσεις ελιμενισμού και στις ράμπες καθέλκυσης.
0: Ναι.
1: Τεράστιο πρόβλημα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην ουσία δεν μπορούμε να ρίξουμε τα σκάφη μας.
0: Δεν
1: μπορούμε
0: ράμπες.
1: Να δέσουμε και τα σκάφη μας.
0: Δεν υπάρχουν ράμπες.
1: Στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού δεν υπάρχουν νόμιμες ασφαλείς υποδομές για να ρίξει κάποιο σκάφο. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, γιατί δεν θέλω να ξεχωρίζω ανατολική και δυτική Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Στα ανατολικά υπάρχει μία γλίστρα, η οποία βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο,
0: ναι,
1: την οποία την επισκέπτονται ειδικά τα Σαββατοκύριακα εκατοντάδες σκάφη. Δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο χώρο επαρκής χώρος για να μπορούμε να σταθμεύσουμε το αυτοκίνητο με το τρέλερ. Γιατί, όπως ξέρετε, για να ρίξει.
0: Πρέπει να το μεταφέρετε. Πρέπει να το μεταφέρετε κάπως.
1: Πρέπει να το μεταφέρουμε. Λοιπόν, μετά στη δυτική πλευρά της Κέρκυρας υπάρχει η γλίστρα στο λιμάνι της Αλίπας, το οποίο, ναι, γνωρίζετε κι εσείς ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί,
0: ναι, ναι,
1: με το συγκεκριμένο λιμάνι, το οποίο κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες είναι όχι απλά απαγορευτικό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσουμε για να... Το οποίο κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες είναι όχι απλά απαγορευτικό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσουμε.

0: εκεί. Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στάθμευσης για τα τρέιλερ. Με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες μικρών σκαφών και εμείς οι ψαράδες να ράζουμε το σκάφος μας στον δρόμο που, ένα κατεπτυστικό δρόμο ο οποίος ενώνει την περιοχή εκεί με το λιμάνι. Mm-hmm. Και παρατηρήθηκε, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, έγινε μια καταγγελία, δεν γνωρίζω από ποιον, και πήγε η τροχέα εκεί και έκοψε κλήσεις σε όλα τα αυτοκίνητα και τα τρέιλερ τα οποία ήταν αραγμένα στα δεξιά του δρόμου αυτού. Λοιπόν, οπότε και εκεί τώρα για μας είναι απαγορευτικό.
1: Αυτά τώρα με ποιον μπορείτε να τα συζητήσετε, πού έχετε απευθυνθεί? Είναι ζήτημα που έχει να κάνει με τον Όλ και με τους Δήμους, με τι, ποιος είναι ο υπεύθυνος για να μπορέσει να δημιουργήσει κάποιες γλίστρες, κάποιες ράμπες για να εξυπηρετούνται και οι αριστέχνες?
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο φορέας διαχείρισης γενικά στα λιμάνια και στα ληφτικά καταφύγια της Κερκύρας.
1: Στα λιμάνια φαντάζομαι Όλκε. Το λιμάνι στον οργανισμό λιμένος. Στο λιμάνι.
0: Ναι, συμφωνώ με αυτό, αλλά δεν υπάρχει ξεκαθάρισμα να μας πει κάποιος που πρέπει να απευθυνθούμε. Πρέπει να απευθυνθούμε στην περιφέρεια, στο Δήμο, στον Όλκε.
1: Το λιμεναρχείο τι σας λέει, έχετε επικοινωνήσει με το λιμεναρχείο?
0: Το λιμεναρχείο ακολουθεί το γράμμα του νόμου. Το λιμεναρχείο δεν έχει καμία
1: αρμοδιότητα. Δηλαδή σας λέει να πάτε από τις συγκεκριμένες αυτές γλίστρες που υπάρχουν, τις ράμπες που υπάρχουν.
0: Καταρχήν, να σας πω ένα πρόβλημα.
1: Αυτές είναι σε καλή κατάσταση καταρχάς.
0: Όταν λέτε, εννοείται αν είναι επικίνδυνες για να ρίξει κάποιο.
1: Ναι, ναι. Είναι σε καλή κατάσταση και είναι και αυτές προβληματικές.
0: Οι υφιστάμενες και οι χαρτογραφημένες τουλάχιστον που υπάρχουν, ναι, είναι σε κάπως καλή κατάσταση. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς το επικίνδυνο είναι που καταφεύγουμε πολλές φορές σε λύσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες για εμάς, για τη σωματική μας ακεραιότητα και για την περιουσία μας. Δηλαδή, καταφεύγουμε σε λύσεις που είναι αυτοσχέδιες. Δηλαδή, ρίχνουμε από παραλίες, ρίχνουμε από σημεία τα οποία. Εάν δεν έχεις ένα αυτοκίνητο 4x4, δεν μπορείς να ρίξεις.
1: Ναι. Μάλιστα, κατανοητό, κατανοητό. Τώρα λοιπόν εσείς θέλετε να λύσετε αυτό το πρόβλημα που έχετε όσον αφορά το να ρίξετε τα σκάφη σας, να καθελκύσετε τα σκάφη σας, τα μικρά σκάφη.
0: Ακριβώς. Τώρα και ένα πρόβλημα, πρόβλημα επίσης που έχει προκύψει και πρέπει να το επισημάνουμε, είναι μία πραγματικά υπέρογγη, κατακόρυφη αύξηση των λιμενικών τελών. Δηλαδή να σας δώσω...
1: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
0: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Από μέλη μας, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες σκαφών, έτσι, μικρών σκαφών.
1: Ναι, ναι.
0: Και συγκεκριμένα στο λιμανάκι που βρίσκεται στα Καΐκια που λέμε, στην Κορακοφολιά, δεν ξέρω αν κάτω από τον Άσκε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ενώ υπήρχε με μια κοινή υπουργική απόφαση του 2021, υπήρχε ένα συγκεκριμένο τιμοκατάλογος για την πρημοδότηση και για να μπορείς να δέσεις τέλος πάντων σε ένα λιμανάκι το οποίο ανήκει είτε στο λιμονικό ταμείο είτε στο δημοτικό λιμενικό ταμείο. Λοιπόν, και ήταν ας πούμε για ένα σκάφος 5,5 μέτρων περίπου, ήταν γύρω στα 390 ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, ξαφνικά, μετά από μια καινούργια κοινή υπουργική απόφαση, από τα 390 ευρώ, για όνομα του Θεού, πήγε στις 3.600 ευρώ.
1: Πόσο?
0: 3.600 ευρώ. Μιλάμε τέτοια αύξηση, το λέω και μου σηκώνει την τρίχα.
1: Ναι, και δική μας.
0: Και ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές αυτό λειτουργεί και εκβιαστικά. Γιατί ένας ιδιοκτήτης σκάφους, συνταξιούχος ή ιδιωτικός υπάλληλος, δεν είναι δυνατόν να διαθέτει 3.600 ευρώ το μήνα για να δέσει και αμήτι άλλο σε ένα λιμάνι το οποίο έχει άθλιες συνθήκες.
1: Ναι, εσύ. Δεν του προσφέρει κιόλας, λέτε. Δεν προσφέρει.
0: Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Και ξαφνικά ανακοινώθηκε και έχει αναρτηθεί μάλιστα και στο διαδίκτυο ο συγκεκριμένος τιμοκατάλογος, ο οποίος ισχύει μέχρι και τώρα που μιλάμε.
1: Λοιπόν, εσείς τώρα όλα αυτά τα αιτήματα που λέτε, που είπατε τώρα και εδώ, για τη διευκρίνηση των αρμοδιοτήτων, για τις διαθέσιμες λιμενικές υποδομές, για τις ράμπες, για τα λιμενικά τέλη... Που...

0: είναι υπέρογκα βεβαίως έτσι όπως τα παρουσιάζετε. Με ποιον μιλάτε, θα το ξαναπώ, έχετε κάνει κάποιες επαφές, δηλαδή ποιος είναι αυτός που θα σας απαντήσει?
1: Σύλλογο, όχι, δεν έχουμε κάνει καμία επαφή ακόμα. Σαν σύλλογος ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία με τη συλλογή των υπογραφών, γιατί πραγματικά θα δείτε ότι είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας της οποίας η Δημοτική Αρχή και γενικά η κυβέρνηση είμαστε εντελώς αόρατοι για αυτούς. Λες και δεν υπάρχουμε. Λοιπόν, θα δείτε σε λίγο καιρό πόσες υπογραφές θα μαζευτούν από αυτή την πρωτοβουλία για να δείξουμε πραγματικά τη δύναμή μας και πόσος κόσμος είναι ο οποίος αγωνιά κάθε μέρα. Όχι, εντάξει, δεν είναι και πρώτης ανάγκης όσον αφορά το κομπί.
0: Μόνο σας χάσαμε λίγο, δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Κύριε Πουλημένε, σας χάνουμε λίγο, δεν έχουμε καλή. Μ' ακούτε?
1: Ναι.
0: Εγώ σας χάνω όμως. Αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε, χάνετε το σήμα μάλλον. Και έχασα όλα τα τελευταία που είπατε. Λοιπόν, λέγατε λοιπόν ότι κάνετε αυτή την καμπάνια συλλογής υπογραφών.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι θα είναι πολλά τα μέλη σας που θα
1: υπογράψουν. Για να δείξουμε πραγματικά. Σωστά. Δεν έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιο φορέα ακόμη. Θα μαζευτούν αρκετές υπογραφές, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει αυτό το πρόβλημα στο νησί μας.
0: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσουμε τις επαφές εφόσον καταλάβουμε ποιος είναι ο φορέας διαχείρισης και σε ποιον πρέπει να απευθυνθούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα περιμένουμε να δούμε καταρχάς τις συλλογές των υπογραφών που έχετε ήδη ξεκινήσει σαν καμπάνια. Μια ηλεκτρονική
1: Ακριβώς.
0: καμπάνια για να μπορέσετε να ευαισθητοποιήσετε τα μέλη σας.
1: Και...
0: Πόσοι είστε στο σύλλογο?
1: Στο σύλλογο αριθμούμε περίπου τα εγγεγραμμένα περίπου στα 150 μέλη.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και μιλάμε για ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα, που θέλουν να έχουν ένα μικρό σκαφάκι, να πηγαίνουν τη βόλτα, να πηγαίνουν το μπάνιο τους, να κάνουν το ψάρεμά τους. Τα απλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Τα απλά.
1: Ακριβώς. Τα καθημερινά που τα κάνουμε
0: απλά
1: εδώ και
0: όμορφα,
1: χρόνια.
0: Απλά και όμορφα, ναι. Και λιτά, γιατί πάρα πολλοί κόσμος πάντα, ιδιαίτερα εδώ στην Κέρκυρα που είμαστε και νησί βέβαια ακόμα περισσότερο, είχε μια βαρκούλα για να κάνει ένα μπάνιο, να πάει μια Κυριακή με την οικογένειά του, μια εκδρομούλα, να πάει να ψαρέψει με τα παιδιά του, με τους φίλους του κτλ. Αυτό πάντα το βλέπαμε, τουλάχιστον εγώ έτσι μεγάλωσα. Και περισσότεροι
1: είναι
0: από
1: εμάς. Κομμάτι της ζωής μας, ναι. Είμαστε νησιώτες αν μη τι άλλο. Η θάλασσα ανήκει στην καθημερινότητά μας.
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η καμπάνια, αλλά από εκεί πέρα ποιες θα είναι οι επόμενες σας κινήσεις. Και θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Πουλημένε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε
1: σας
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.

0: κάτι φτώ. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι ακόμα, για κάτι το οποίο μας γεμίζει πάντα ελπίδα. Όταν κοιτάζουμε τον ουρανό, τα κοιτάζουμε ψηλά, πάντα ελπίζουμε ότι κάτι ωραίο θα μας δώσει το σύμπαν. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μια μερική έκλειψη σελήνης τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η σκιά της Γης ακαλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος του σεληνιακού δίσκου. Θα μας τα πούν καλύτερα από την αστρονομική εταιρεία, ο κύριος Χοντρογιάννης. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Θα μπορέσουμε να τη δούμε εμείς εδώ από την Κέρκυρα, θα έχουμε τη δυνατότητα.
1: Ναι,
0: αρκεί να βάλουμε ξυπνητήρι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τέσσερις η ώρα.
1: Ναι, ναι. Είναι λίγο δύσκολη η ώρα. Δηλαδή ουσιαστικά η σελήνη θα μας χαρίσει αυτό το φαινόμενο από τις 4.30 το πρωί μέχρι τις 7 που θα είναι ήδη, 7 και 5 που θα είναι η δύση της. Λοιπόν, 4.30-4.26 για την ακρίβεια θα μπει στην παρασκιά της Γης και 5.30 θα μπει στη σκιά. Δεν θα καλύψει, δεν θα έχουμε ολική έκλειψη σελήνης δυστυχώς, γιατί λίγο πριν την ολικότητα θα δύσει η σελήνη, η οποία δει 7 και 6 το πρωί, αλλά θα καλύψει ένα 92% του δίσκου της σελήνης. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, οπότε θα είναι αρκετά εντυπωσιακή, γιατί θα είναι και στη δύση την ώρα που ανατέλει και ο ήλιος, οπότε θα έχει αυτό το κόκκινο χρώμα, το απόκοσμο, θα είναι μια εντυπωσιακή έκλειψη. Φυσικά κοιτάμε δυτικά, έτσι, γιατί θα είναι στη δύση. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να δουν δυτικά, δηλαδή έστω και αν ξυπνήσουν 6 ώρα, θα δουν ένα μεγάλο μέρος της έκλειψης.
0: Θα είναι δηλαδή ορατό?
1: Ναι, ναι, θα είναι ορατό.
0: Φαντάζομαι δεν θα έχει συννεφιά, δεν θα έχει κάτι. Λέω, δεν ξέρω. Ναι.
1: Γιατί τι να σας πω, με την υγρασία που έχουμε.
0: Μα και αυτό, ναι.
1: Είναι πιθανά.
0: Όλα είναι
1: δηλαδή
0: πιθανά.
1: Και την προηγούμενη φορά που πήγαμε για την έκλειψη ηλίου, που ήταν ελάχιστη φυσικά από την περιοχή μας, δυστυχώς η υγρασία δεν μας άφησε να φωτογραφίσουμε. Ελπίζουμε σήμερα που όλη η ομάδα της παρατήρησης της αστρονομικής εταιρείας είναι έτοιμη για αυτή τη φωτογράφηση να μας δώσει τη δυνατότητα. Σίγουρα θα μας τη δώσει, γιατί θα είναι ψηλά η σελήνη από τις 4.30, αλλά ξέρετε, εκεί κοντά στη δύση της η υγρασία και το πούσι, αυτή την περίοδο που έχουμε και αρκετή μεγάλη θερμοκρασία και αρκετή μεγάλο ποσοστό υγρασίας, μπορεί να μας κόψει κάτι από την... από αυτό το 92%, δηλαδή να πάμε γύρω στο 88-90, εκεί το υπολογίζουμε.
0: Το θέμα όμως ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε κάτι, και αυτό είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό πάντα σαν φαινόμενο, μας αρέσει πάρα πολύ να το παρακολουθούμε. Εσείς είπατε θα πάτε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο να φωτογραφίσετε, ή ο καθένας είναι από τα μέλη σας όπου θέλει?
1: Όχι, θα λειτουργήσουμε σαν ομάδα, είναι η ομάδα παρατήρησης, γιατί θα κάνουμε τρεις διαφορετικές φωτογραφίσεις του φαινομένου, δηλαδή μία μόνο με τη σελήνη, μία με το περιβάλλον και μία ουσιαστικά την κίνηση, είναι ένα time lapse όπως το λέμε, δηλαδή όπως η σελήνη θα κατεβαίνει προς τη δύση, θα τραβήξουμε διαδοχικές φωτογραφίες για να δείξουμε πώς είναι η εξέλιξη του φαινομένου.
0: Πώς είναι δηλαδή?
1: Ναι, είναι τρεις διαφορετικές φωτογραφίσεις που θα γίνουν, οπότε όλη η ομάδα παρατήρησης θα έχουμε ένα εγερτήριο μέσα στις 3 ώρα το πρωί.
0: Και θα πάρετε τα βουνά, τι θα κάνετε?
1: Και θα πάρουμε τα βουνά, θα πάμε ουσιαστικά δυτικά, ώστε να έχουμε μόνο θάλασσα μπροστά μας.
0: Ποιες είναι έτσι οι περιοχές που είναι πιο έτσι καλές, ενδείκνυται για να μπορέσει κάποιος να κάνει μια καλή παρατήρηση?
1: Για τη συγκεκριμένη εμείς θα πάμε στο Βάτο, πίσω από το Βάτο, ακριβώς πάνω από τη Μυρτιώτισσα, που είναι η Μυρτιώτισσα, στο βουνό από πάνω. Γιατί εκεί θα έχουμε μόνο το επίπεδο της θάλασσας και δεν θα έχουμε κάποιο βουνό να μας ενοχλεί. Αλλά και γενικότερα όποιος μπορεί να δει δυτικά, σας λέω, και να ξυπνήσει ας πούμε και τις 6 ώρα, θα δει ένα μεγάλο μέρος του φαινομένου.
0: Ωραία, ωραία πράγματα αυτά, να κοιτάμε ψηλά στον ουρανό. Πάντα έχει κάτι να μας δώσει.
1: Ναι, όχι. Κοιτάξτε, έχει ένα διπλό καλό. Το ένα είναι ότι από τη μία θαυμάζουμε πόσο απέραντος είναι ο κόσμος.
0: Ναι. Και πόσο μικροί είμαστε εμείς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστή παρατήρηση. Και πόσο μικροί είμαστε εμείς και πόσο ταπεινοί πρέπει να είμαστε.
0: Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουμε όμως. Δεν το καταλαβαίνουμε. Θεωρούμε ότι ναι, η σκιά μας είναι το μπόι μας πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή παρατήρηση να έχετε. Ελπίζουμε να βγάλετε ωραίες φωτογραφίες και να μας τις δώσετε, να τις δούμε, να τις ευχαριστηθούμε κι εμείς.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Και πάντα, όσοι μπορούμε.
1: Όσοι μπορείτε, από τις 5.30 και μετά δεν προτείνουμε 4.30, γιατί η παρασκευή δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν φαίνεται ιδιαίτερα. Αλλά από τις 5.30 και μετά, κοιτώντας δυτικά το φεγγάρι, θα δουν σιγά σιγά να καλύπτεται από τη σκιά της γης.
0: Τι ωραίο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε συχνά αυτό, κύριε Χοντρογιάννη.
1: Όχι. Δεν είναι. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε πανσέλινο, αλλά όχι σε κάθε πανσέλινο.
0: Ναι.
1: Είναι σχετικά σπάνιο. Να σκεφτείτε ότι από την Κέρκυρα την επόμενη ολική έκλειψη σελήνης θα τη δούμε 31 Δεκεμβρίου του 2028.
0: Εντάξει.
1: Είναι δηλαδή αρκετά μακριά.
0: Ναι, ναι.
1: Και φυσικά αυτή η μερική που είναι σε εμάς, στην Ευρώπη αλλά και στη Βόρεια και στη Νότιο Αμερική, θα τη δουν σαν ολική έκλειψη, γιατί εκεί δει
0: αργότερα το φεγγάρι. Ναι, το ήλιο.
1: Το φεγγάρι, συγγνώμη.
0: Ναι, και ο ήλιος το φεγγάρι. Ναι. Δίνουν όλα αργότερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε που βοηθάτε έτσι την αστρονομική εταιρεία.
0: Και όλο τον κόσμο που θέλει να ασχοληθεί. Ναι, γιατί είναι πολλοί κόσμος τελικά που θέλει να ασχοληθεί με τον ουρανό, με τα αστέρια, με το σύμπαν. Και πολλές φορές.
1: Και γενικότερα με την εκλαίκευση της.
0: Με την εκλαίκευση αυτό.
1: Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Κάπου εδώ κλείνουμε για σήμερα. Η Μαρίνα Μοσχάτη ήταν στο μικρόφωνο, παρέα με τον Σπύρο Χοντρογιάννη στη ρύθμιση του ήχου και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο, που ήταν πιο νωρίς μαζί μας. Και η Μαργαρίτα Βάρθη έρχεται με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. Εμείς τα λέμε 12.30 με το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων και σαν εκπομπή αύριο λίγο μετά τις 9. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στρίφθημε στο ήχο Σπύρος Χοδρογιάννης. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Στέφανο Γκίκα συζητήθηκαν τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και οι εκκρεμότητες που παραμένουν στο νησί. Σκληραίνει η αντιπαράθεση για τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων στο λιμένα της Κέρκυρας, νέα ανακοίνωση από τον Όλκε. Μπλόκο του Ελεκτικού Συνεδρίου στο αντιπλημμυρικό έργο της Νότιας Κέρκυρας καταγγέλει λαϊκή συσπήρωση ιονίσων. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς άλλη μια μέρα η Κέρκυρα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή σε δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura. Μερική έκλειψη σελήνης το πρωί της Παρασκευής που θα είναι ορατή και στην Κέρκυρα. Η έκλειψη ξεκινά στις 4:23 με την είσοδο στην Παρασκιά και ολοκληρώνεται στις 5 το πρωί και 33 λεπτά. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12:30.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Συνδεόμαστε τώρα με την Earth News, όπου ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί ομιλία στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη.
2: Όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονίκοι σας γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και σε όσους εργάστηκαν νυχθημερών, στην κυριολεξία νυχθημερών, για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, στη διαχρονική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Κανένα έργο δεν ξεκινάει και δεν ολοκληρώνεται με την ίδια ηγεσία. Και θέλω να θυμίσω ότι και στη σημερινή εκδήλωση προσεκλήθησαν όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και από προηγούμενες κυβερνήσεις και όλοι οι βουλευτές και άλλων παρατάξεων. Το αν επέλεξαν να είναι ή να μην είναι εδώ είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το αναγνωρίσουμε. Ένα ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Άκτορα, της Θέμα, της Χιτάψη, της Honeywell. Νομίζετε ότι τελειώσατε? Κύριε Εξάρχο, όχι. Έχουμε την πόντου να φτιάξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να ορίσουμε από τώρα εδώ, έτσι δημόσια, μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 27 ότι θα είναι έτοιμη η πόντου. Να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα για να την εγκαινιάσουμε και αυτή. Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, στους οποίους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Αλλά βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ, και τολμώ να πω και μια διαχρονική συγγνώμη, στους Θεσσαλονικείς, στους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι έκαναν ξανά υπομονή στις απαραίτητες περιόδους διακοπής λειτουργίας, που ήταν απαραίτητες για τη διασύνδεση και για τις σημαντικές δοκιμές ασφάλειας. Εξάλλου, αυτοί θα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα το χαρούν, έχοντας από σήμερα τη δυνατότητα να πάνε ακόμα πιο μακριά. Καλό ταξίδι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
3: Κύριε Κούσα Μητσοτάκης, λοιπόν, στα γένεια της επέκτασης του μετρό στην Θεσσαλονίκη, η είδηση που βγήκε είναι η επέκταση της γραμμής του μετρό και προς τις πυκνοκατοικημένες συνοικίες, στους πυκνοκατοικημένους δήμους βασικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με αναφορά σε Σταυρούπολη, Νεάπολη, με Κορδελιό, Αμπελόκηπους, αλλά και ότι ο flying over, ο δρόμος, ο περιφερειακός που ετοιμάζεται στην Θεσσαλονίκη θα παραδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Αυτά από την Θεσσαλονίκη, που σήμερα φοράει τα γιορτινά της, έχει να χαρεί για κάτι που σίγουρα θα δώσει ανάσα. Είπαμε, μέχρι και 80.000 επιπλέον κόσμος θα μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω των 5 νέων σταθμών. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια ερχόμαστε με το τρίτο μέρος εδώ του Έχουμε και Λέμε.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή εδώ στο κεντρικό στούντιο του Ερτιούς Radio. Καλημέρα και σε όσους και όσες μπήκατε τώρα στην συχνότητα. Πέμπτη σήμερα, 27 Αυγούστου, και λίγο πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, συζητούσαμε με τον κύριο Γιάννη Κοτζιά, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή. Πέσαμε την ώρα όμως των εγγενείων, οπότε έπρεπε να μεταδοθεί κάτι ευχάριστο, η ευχάριστη είδηση της ημέρας, κύριε Κοτζιά. Λέγαμε λοιπόν, είχαμε αφήσει τη συζήτηση, εύστοχο και το άσμα με το βεζινάδικο στα σύννεφα, γιατί έχει πάει η τιμή στον ουρανό, έτσι όπως γίνεται. Λοιπόν, είπαμε ότι από τη μία, ναι μεν, θεωρητικά λείπουν τα 17 εκατομμύρια βαρελιών που βγαίνουν κάθε μέρα, αλλά έχουμε 6,5, περίπου 6,5 εκατομμύρια βαρέλια που βγαίνουν μέσω ερυθράς θάλασσας, και αύξηση της παραγωγής από τους Αμερικανούς στη Βενεζουέλα, και μεγαλύτερη εξαγωγή πλέον υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οπότε δεν είναι τόσο μεγάλο το έλλειμμα στην αγορά.
1: Όχι, το έλλειμμα δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα έλεγα ότι μπορούμε να έχουμε και με κάποια στοιχεία τι έχει φορτώσει πάνω σε πλοία, που το παρακολουθούμε εμείς, γιατί ουσιαστικά το περισσότερο πετρέλαιο, λόγω του ότι και στην Ευρώπη ο αγωγός από τη Ρωσία έχει σταματήσει, οπότε ό,τι πλέον έρχεται και πηγαίνει προς τα δηληστήρια είναι μέσω φορτώσεων πάνω σε δεξαμενόπλια. Οι φορτώσεις λοιπόν, αν έχουμε έτσι μια εικόνα, ακόμα και το μήνα Μάρτιο, που ήταν αμέσως μετά από το πόλεμο, εκεί είχαμε μια μικρή κάμψη μέχρι να μπορέσουν λίγο οι κάνουλες στις υπόλοιπες περιοχές να μπορέσουν να πάρουν μπρος. Από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα είναι κοντά στα 1,7 δισεκατομμύρια βαρέλια φορτωμένα πάνω σε πλοία κάθε μήνα. Το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει έλλειψη, δηλαδή αυτό το οποίο θα ερχόταν και θα καταλήγει στα δηληστήρια συνεχίζει και καταλήγει. Απλά υπάρχουν καθυστερήσεις, μεγαλύτερες αποστάσεις που έχουν να διανύσουν. Καταλαβαίνετε ότι.
0: Και γι' αυτό ανεβαίνει και το κόστος. Βέβαια, το.
1: Ακριβώς. Ένα κομμάτι του κόστους έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη απόσταση και τη μεγαλύτερη διάρκεια που κρατάς ένα πλοίο σε ναύλωση. Γιατί όλο αυτό μεταφράζεται σε έξοδα. Ένα πλοίο που έχει να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση έχει να κάψει περισσότερα πετρέλαια, περισσότερες λειτουργικές μέρες. Και ένα πλοίο που έχει να περάσει και από την επίμαχη περιοχή. Οι απόφυες περιοχές θεωρούνται πια επίμαχες, γιατί και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Βραδέλη, ότι δεν έχουμε μόνο την περιοχή του Αραβικού κόλπου, φυσικού, όπως θέλουμε να το αποκαλέσουμε, έχουμε και την Ερυθρά, όπου έχει ενεργοποιηθεί η απειλή των Χούθη. Δεν μένει μόνο σε απειλές, αλλά έχει προχωρήσει και σε χτυπήματα, ειδικά πλοία σαουδαραβικών συμφερόντων. Και υπάρχει και μία έτσι, την ξαναξυπνήσαμε ή την είχαμε ξεχάσει, η περιοχή πάνω στη Μαύρη Θάλασσα, όπου Ουκρανοί χτυπάνε πλοία που μεταφέρουν ρωσικά φορτία, όπως σιτηρά, τα οποία δεν το είχαμε ξαναδεί μέχρι τώρα. Γιατί το σιτάρι δεν ήταν κάτι που παίρναγε μέσα από τις κυρώσεις, ήταν ανθρωπιστική, σιτιστική βοήθεια και περνούσε κανονικά πάνω από το ραντάρ, όχι κάτω από το ραντάρ. Ήταν από τα φορτία τα οποία μέχρι τώρα ήταν επιτρεπτά.
0: Τουλάχιστον λίγο στο κομμάτι της πειρατείας κάτι διορθώθηκε εκεί, με περιοχή με Σομαλία.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο.
0: Ναι, που είχαμε χτυπήματα.
1: Αυτό το κομμάτι με την πειρατεία δεν έχει λυθεί εντελώς, αλλά ναι, ίσως έχει μπει και εκείνο λίγο τώρα να είναι τελείως πιο υποβαθμισμένο. Αλλά αυτό που εμάς μας ανησυχεί περισσότερο είναι ότι μέσα στον Αύγουστο έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό χτυπημάτων πλοίων από ό,τι είχαμε τους προηγούμενους μήνες. Μια στατιστική που μπορώ να δώσω στους ακροατές που μας ακούνε είναι ότι μέσα στον Αύγουστο μέχρι και χτες, μέχρι και 26 Οκτώβου, για αυτές τις μέρες που έχουμε διανύσει, ήταν η χειρότερη περίοδος μέχρι τώρα, με πάνω από 30 χτυπήματα σε εμπορικά πλοία.
0: Στην περιοχή των Φθενών.
1: Η περιοχή αυτή που σας αναφέρω είναι τριπλή περιοχή.
0: Ερυθρά θάλασσα,
1: Ερυθρά μαύρη και Αραβικό κόλπο. Είχαμε πάνω από 30 τον Αύγουστο, τον Ιούλιο είχαμε περίπου 20, Ιούνιο μήνα είχαμε 8 με 12, τον Μάιο 5 με 7 και τον Απρίλιο μόλις 3. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η κατάσταση.
0: Μια κλιμάκωση και περισσότερα μέτωπα πλέον, γιατί όπως είπατε υπάρχει και στο Ρωσία-Ουκρανία πλέον και χτυπήματα σε βάρους πλοίων που μεταφέρουν και άλλου είδους προϊόντα.
1: Ακριβώς. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι όσο και να λέμε ότι υπάρχει μια διπλωματική προσπάθεια να ξανανοίξει σταδιακά το Ορμούς, βλέπουμε μια μικρή ανάκαμψη των διελεύσεων, δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι έχουμε επιστροφή στην ελεύθερη ναυσιλωία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι.
0: Πόσο καιρό έκανε κανονικά ένα πλοίο που ξεκινούσε από τα στενά, ας πούμε, φόρτωνε η Σαουδική Αραβία. Πόσο καιρό έκανε για να πιάσει Ελλάδα εδώ στα δηληστήρια?
1: Ήταν ένα κοντινό ταξίδι, γιατί έπρεπε να περάσει μέσα από το στενό του Μπαντ Αλμαντεβ, να περάσει μετά από το Σουέζ, να διανύσει μετά την απόσταση 2 ημερών από το Σουέζ και μετά μέχρι να φτάσει στο.
0: Άρα συνολικά πόσο, κάνα 10 ημέρες.
1: 10 ημέρες. 10 μέρες.
0: Και αυτό πόσο τώρα κοστίζει, ας πούμε, πόσο έρχεται ένα τάνκερ, δηλαδή για να καταλάβουμε, επειδή είπατε για την αύξηση του κόστους μεταφορών, πόσο πλήρωνε πιο μπροστά.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δώσουμε ένα νούμερο και μόνο. Δηλαδή, κάθε ταξίδι.
0: Καλά, προφανώς έχει να κάνει και με τη χωρητικότητα. Ναι.
1: Μπράβο, κάθε μέγεθος πλοίο έχει διαφορετικό.
0: Ας πάρουμε ένα μέσο τάγκερ. Όπως λέω, υπολογίζουμε το γιοταχή που λέμε μέση κατανάλωση και που έχει στο μυαλό σου ένα τύπο σεντάν.
1: Εγώ το μόνο που μπορώ να δώσω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι τα ναύλα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που ζούμε, που βλέπουμε, που βιώνουμε, αυτά που πληρώνουμε για την ναυτιλία είναι περίπου τριπλάσια από ό,τι ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. Είναι περίπου 3 φορές πάνω. Το οποίο δεν είναι αμεληταίο, αλλά απ' την άλλη όμως. Όταν μεταφέρεις 1,5 με 2 με 3 εκατομμύρια βαρέλια, πετρέλαιο, αργό, που ας βάλουμε με 80-85 δολάρια το βαρέλι, καταλαβαίνετε ότι όταν μεταφέρεις ένα φορτίο που έχει γύρω στα 150 με 200 εκατομμύρια αξία, το να πληρώσεις για ένα ταξίδι γύρω στα 10-12-15 εκατομμύρια είναι αρκετά μικρό σαν ποσοστό, δηλαδή είναι γύρω στο 10-15%, ίσως και λιγότερο, της αξίας του φορτίου που μεταφέρεις. Οπότε πιο παλιά, εντάξει, το έκανες ακόμα πιο οικονομικά, γιατί αντί να πληρώσεις 10-12 εκατομμύρια ναύλο για ένα ταξίδι αυτό που περιγράφουμε, πληρώνεις 3 με 4. Αυτό είναι που έχουμε δει λίγο τη διαφορά. Και δεν θέλω να δώσω κάποιο νούμερο.
0: Πήγε η μέρα 300-400 χιλιάρικα και τώρα πάει στο 1 εκατομμύριο και.
1: Όχι, η μέρα ήταν γύρω στα 120 χιλιάρικα και τώρα είναι γύρω στα 360, κάπου εκεί πέρα περίπου. Αυτό είναι το νούμερο που ακούμε. Αυτό που σημαντικό είναι από τον κόλπο μέσα που έχει λείψει, αλλά καταφέρανε και το βρήκανε και από άλλες πηγές. Πήρε λίγο χρόνο. Είναι τα λιπάσματα. Και μεγάλες χώρες με πολύ μεγάλο πληθυσμό και με μεγάλη γεωγραφική έκταση, όπως η Ινδία, η οποία έπρεπε να έχει την ποσότητα των λιπασμάτων, των αζωτούχων λιπασμάτων, στην ώρα της, για να μπορέσει να προχωρήσει στην σπορά.
0: Άρα γενικώς δεν βλέπετε αυτή την. Μια μεγάλη καταστροφή, έτσι όπως την περιγράφουν, γιατί διαβάζω διάφορες αναλύσεις πώς η εκδρομή των Αμερικάνων μετατράπηκε σε τέλμα και ότι η παγκόσμια οικονομία, ότι υπάρχουν τα αντανακλαστικά και ουσιαστικά ξύπνησαν διάφορες άλλες εναλλακτικές ή δημιουργήθηκαν, οπότε δεν είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, για να μην είμαστε ούτε.
0: Καλά, δεν είπα ότι υπάρχει πλήρης αποκατάσταση.
1: Όχι, για να λέω ούτε να ομορφοποιούμε τα πράγματα, ούτε και να τα δραματοποιούμε. Να είμαστε ρεαλιστές. Το ρεαλιστικό είναι ότι έχουμε διαταραχή, έχουμε ανακατεύθυνση, αναγκαζόμαστε να βρούμε από άλλες πηγές τις ποσότητες που χρειάζεται ο κόσμος. Μπορέσαμε και το κάναμε. Η ναυτιλία εξυπηρέτησε. Η ναυτιλία βρήκε τις εναλλακτικές που έπρεπε να έχει, οι οποίες βέβαια είναι μακρύτερες χρονικά και φυσικά και σε κόστος πιο μεγάλες, όμως καταφέραμε να αναπληρώσουμε αρκετές από τις ποσότητες που είναι αναγκαίες για να συνεχίσει ο κόσμος να λειτουργεί όπως θέλουμε να είναι. Αυτό όμως μεταφράζεται σε μια τεχνητή έλλειψη ή και πραγματική έλλειψη, η οποία όπως καταλαβαίνετε ο λύκος ήταν αγουμπούλα, χαίρεται.
0: Ναι. Όταν κάποιος κρατά το τεχνητή έλλειψη, γιατί είναι εύκολο να δημιουργηθεί και η δικαιολογία.
1: Η τεχνητή έλλειψη είναι και πολλές φορές μια πρόφαση, ότι αυτό δεν ακριβώς το βρίσκω τόσο εύκολα, οπότε ξέρεις αυτό που θα πληρώσεις θα είναι ακριβότερο. Αυτό,
0: εσύ το έχεις ανάγκη
1: είναι,
0: και το πληρώνεις.
1: Είναι κάτι το οποίο νομοτελειακά, όπως είπαμε, ο λύκος στην αναμπούλα χαίρεται. Μάλιστα. Και υπάρχουν πολλοί λύκοι δυστυχώς και υπάρχει πολύ μεγάλη αναμπούλα. Και εκεί που θα ήθελα να εστιάσω είναι ότι ναι, ακούμε ότι υπάρχει μια τεράστια διαταραχή. Η μεγαλύτερη διαταραχή που υπάρχει είναι στην ελεύθερη νοσηλεία. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι αυτός ο πόλεμος έχει φέρει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση στο ότι πήγε να λύσει προβλήματα, και δηλαδή κάποια προβλήματα που θεωρητικά υπήρχαν και πρακτικά υπήρχαν, και δημιούργησε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο δεν υπήρχε ποτέ και δεν θα το είχαμε ποτέ αν δεν είχε ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Δηλαδή το να μιλάμε για το αν θα πληρώνουμε διόδια, τέλη διέλευσης ή, σας λέω και κάτι ακόμα γιατί τελικά μάλλον εκεί θα καταλήξει, μπορεί αυτό που θα μεταφράσει είτε το Ομάν αλλά περισσότερο το Ιράν, θα είναι αυξημένα λιμενικά τέλη τα οποία θα πληρώνουν τα πλοία. Δεν θα είναι ακριβώς τέλος διέλευσης.
0: Ωραία, έτσι θα το δούμε.
1: που πληρώνεις όταν θα φτάσει το πλοίο ή θα κάνει πράξη στο Ιράκ.
0: Όταν θα είναι πιο συγκεκριμένα τα νούμερα και βασικά οι εξαγγελίες από Τεχεράνη ή την Μασκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, θα μπορέσουμε να το ξανασυζητήσουμε.
1: Καταλήτης είναι το Κατάρ αυτή τη στιγμή, γιατί από ό,τι έχω μάθει σήμερα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ μεταβαίνει στη Τεχεράνη σε μια προσπάθεια διαμεσολάβησης. Και ο στόχος είναι να ξαναμπεί μπροστά η διπλωματική διαδικασία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε στο τραπέζι μια λύση και μια συμφωνία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε. Μπορεί σήμερα να έχουμε εξελίξει σε
0: πάνω. Ωραία.
1: Είναι σημαντικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ και για την είδηση που μας δώσατε. Γιάννης Κοτζιγιάννης, μαζί μας πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Ακούσατε και για τις ελλείψεις, κατά πόσο είναι πραγματικές, κατά πόσο είναι τεχνητές. Τα άκουσες και εσύ, Δέσποινα Στηριοπούλου μαζί μας. Α, ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι του κόλπου με την επίσκεψη.
2: Ο κ. Κοτζιγιάννης
0: των Καταριανών.
2: Όπως το είπε ο Πρωθυπουργός του Κατάρ και ο Υπουργός θα επισκεφθεί σήμερα την Τεχεράνη σε μια προσπάθεια ουσιαστικά αναζωπήρωση των διπλωματικών προσπαθειών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Παραμένουν... Το Κατάρ είναι από τους μεγάλους χαμένους της υπόθεσης, γιατί το Κατάρ έβγαζε το υγροποιημένο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τώρα δεν μπορεί να το βγάλει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή του Κατάρ.
2: Τέλος πάντων, υπάρχει μια. Προσπαθούν να ξυπνήσουν λίγο μια έτσι, κινητικότητα, αλλά δεν φαίνεται πολύ να υπάρχει, να είναι πολύ ζωντανό όλο αυτό. Γιατί τώρα.
0: Είναι τελικά τέλμα για τον Τραμπ, όπως το παρουσιάζουν αρκετά μέσα, ή στο τέλος οι μεγάλοι κερδισμένοι. Παρότι φαίνονται χαμένοι, ας πούμε, ότι είναι οι Αμερικάνοι. Γιατί οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά το πετρέλαιο που λείπει από το Ορμούς, το καλύπτουν με δική τους παραγωγή, βασικά παραγωγή της Βενεζουέλας. Φαίνεται σαν να ενώνονται διάφορα κομμάτια σε ένα puzzle που στο τέλος να οδηγούν ότι και στην αγορά δεν λείπει τίποτα και περισσότερα έτσι όταν αρχίζουν να πέφτουν στα ταμεία των Αμερικανών.
2: Ναι,
0: παρά στις χώρες
2: λίγο, να δούμε λίγο τον πληθωρισμό μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε λίγο τις τιμές.
0: Ναι, υπάρχει και καθημερινή έλλειψη πολλές φορές.
2: Ωραία. Είναι δυνατόν να προκαλείς εσύ αυτή την τεχνητή έλλειψη και αυτή με τη σειρά της να προκαλεί τη δυσαρέσκεια των πολιτών σου?
0: Αυτά είναι προς συζήτηση. Από την άλλη, τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι τα βαρέλια αυτό που θα έπρεπε να έρχεται στην Ευρώπη για παράδειγμα δεν λείπει ουσιαστικά. Δηλαδή
2: άρα,
0: 1,7 δισεκατομμύρια βαρέλια.
2: Άρα ψάχνει να βρει το στόχο όλης αυτής της
0: Εάν έχει αυξηθεί η παραγωγή από πλευράς των Αμερικανών που έχουν αντικαταστήσει αυτό που λείπει που ερχόταν από το Ορμούς, φαίνεται ότι τουλάχιστον εκεί πέρα δεν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο έλλειμμα στην αγορά. Το γιατί συμβαίνουν όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αναλύσεις, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα απλοποιημένο σχήμα ότι πήγαν και την πάτησαν οι Αμερικανοί.
2: Λες να ρισκάρουν τόσο πολύ?
0: Σε πρώτη ανάγνωση κάτι τέτοιο φαίνεται, αλλά έχουμε και νεότερο, ότι κατεβαίνει και το Ρούσβελτ στην περιοχή.
2: Ναι, σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του CNN, το Ρούσβελτ με 5.000 επίσης
0: αεροπλανοφόρο,
2: αναμένεται να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για τουλάχιστον 7 μήνες. Δηλαδή είναι προκαθορισμένο τώρα το χρονοδιάγραμμα.
0: Αυτοί πάνε και ξέρουν, όχι σαν το Λίνκολν που την πατήσαμε, που τους είπαν παιδιά θα πάμε μια τσάρκα και μείναν 9 μήνες. Κάτσε να πηδάνε σε θάλασσα, του λέει το άλλο. Θα πας 7 μήνες. Το ξέρει ο άλλος. Έχει αποχαιρετήσει
2: γνωστούς,
0: η οικογένεια κτλ. Του λέει: παιδιά, εγώ για 7 μήνες θα θαλασσοδέρνομαι εκεί πέρα.
2: Τις επόμενες λοιπόν εβδομάδες, πάντοτε σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN, λέει ότι το Ρούσβελτ θα αντικαταστήσει το George Washington, τον οποίο πήγε στη θέση του Lincoln, το οποίο αυτό βρίσκεται τώρα, νομίζω θα δέσει σήμερα στην Ταϊλάνδη, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος,
0: το Lincoln.
2: Είναι προς την στη διαδικασία.
0: Έχει να γεμίσει πατάκια κόσμο εκεί πέρα, να βγαίνουν τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα, απόβαση. Μπαγκόγκ, πατάγια, Πουκέ. Κάτι το Πουκέ είναι πιο μπροστά. Μπορεί κανένας να πηδήξει στο πηγαίνοντας να δει για πατάγια.
2: Καλά.
0: Ταϊλάνδια αυτή. Πήγαινε να του έκανε πιο ήσυχο μέρο. Πήγαινε να του Βιρμανία. Δεν έχει πολλά να κάνει. Στην Ταϊλάνδη θα χαθούν οι μισοί ναύτε. Ξέρεις ότι η περίφημη Σουκουμβίτ, που είναι ναι. η λεωφόρο η κεντρική στην Μπαγκόγκ, η λεωφόρο Αμαρτία, δημιουργήθηκε ουσιαστικά από. Ενισχύθηκε πολύ από του Αμερικανού. Στρατιώτες και κάποια από τα πιο σημαίνοντα, τα πιο διάσημα κέντρα τα είχαν ναύτες που άφησαν το ναυτικό και
2: πήγαν εκεί.
0: Το είδαν επιχειρηματικά.
2: Εντάξει.
0: Πώς ήταν η δικιά μας η Τρούμπα που γνώρισε μεγάλη άνοδο με τον έκτο στόλο. Στην Ταϊλάνδη βλέπανε ναυτάκι ζουμπουρλούτικο και κάνανε.
2: Παρτία.
0: Βρεπάρτι, κανονικό. Λοιπόν.
2: Με αυτά προς το
0: προς το παρόν. Με τον πρόεδρο δεν έχουμε τίποτα.
2: Ο πρόεδρος
0: καμιά
2: τώρα.
0: Καμιά ανησυχία, κάτι. Με την CIA τι έγινε? Γιατί λοιπόν, τον είδα λίγο επιθετικό, δεν ήταν.
2: Κοίταξε, έδωσε απάντηση.
0: Ναι.
2: Έδωσε απάντηση. Γιατί προχθές είχαμε ένα δημοσίευμα που έλεγε για ένα στρατιωτικό αεροσκάφος το οποίο έφυγε από τη Λετωνία και προσγειώθηκε στη Μόσχα και δεν ξέραμε. Το Κρεμλίνο έλεγε ότι πάλι δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καμία.
0: Το οποίο το βιντεοσκόπησαν πολίτες και ναι. το ανέβασαν. Και έτσι κατάλαβαν ότι είναι του. Και το συσχέτισαν μάλλον ότι είναι διευθυντή της CIA.
2: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Χθες λοιπόν, το δημοσίευμα του Wall Street Journal είπε ότι ο επικεφαλής της CIA βρίσκεται στη Μόσχα. Το επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο και λέει ότι θα συναντηθεί με τις υπηρεσίες πληροφοριών ναι. της Μόσχας, όχι όμως με τον πρόεδρο Πούτιν.
0: Ναι, το είπε ο Πεσκόφ, εντάξει. Δεν είναι. Καλά, δεν θα το πει και επίσημα, δεν θα βγάλουν και αναμνηστική φωτογραφία. Αλλά δεν πιστεύω και ότι ο πρόεδρος το πήγαινε απευθείας.
2: Λοιπόν, και νεότερο δημοσίευμα τώρα, μάλλον δύο δημοσίευματα, ένα της Wall Street Journal και ένα του Politico, που λένε ότι αρχικά ο επικεφαλής της CIA ταξίδεψε στη Μόσχα για να προειδοποιήσει, ουσιαστικά για να πει, παιδιά μην επιτεθείτε στο ΝΑΤΟ, στην Ρωσία.
0: Γιατί υπήρχαν όλα αυτά τα δημοσίευματα ότι επίθεση και βάζα στο κάδρο είτε την Πολωνία είτε την Λιθουανία είτε.
2: Και επίσης ότι υπήρχαν ελλείψεις σε πολύ σημαντικά πυρομαχικά δυτικής προέλευσης. Το Πολίτικο τώρα σχετίζει την επίσκεψη αυτή με το Ιράν για να περιορίσουν τη στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς το Ιράν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα παραπάνω πέρα από αυτά που είπε ο Πεσκόφ επισήμως. Τώρα από εκεί και πέρα τα αμερικανικά μέσα λένε τις πληροφορίες που έχουν με βάση τους αξιωματούχους και τις.
0: Εσύ τα βίντεο που τον πάλι τα είδες?
2: Αχ, είναι τραγικά.
0: Στην αρχή νόμιζα ότι πραγματικά ήταν τεχνητή νοημοσύνη, ξέρεις, γιατί βλέπεις κάποιες.
2: Εντάξει, δεν ήξερα, είδες αρχικά νομίζαν ότι όλο αυτό προκλήθηκε από ένα σεισμό.
0: Ο οποίος ήταν 4,4.
2: Και
0: δεν ξέρω, αυτός ο όγκος του νερού.
2: Έπεσε, επειδή με αυτό το 4,4 έπεσαν κάποιοι βράχοι, έφραξαν ένα ποτάμι και το νερό που έμεινε
0: ανακατευθύνθηκε
2: και πήγε προς τα εκεί.
0: Τώρα μιλάμε, καλά πρέπει να ρίξει πολλούς βράχους, δηλαδή πρέπει να το φράκαρε τελείως, αλλά εδώ οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή λες ότι όποιος βρέθηκε στο διάβα δεν ξέρεις καταρχήν τι να κάνεις, πού να πας. Μιλάμε για ποσότητες λάσπης απίστευτες. Η χώρα είναι με τους άλλους μια φτωχή χώρα, το Νεπάλ. Τώρα οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι γυρνάει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω, γιατί χαθήκαν πάρα πολλές υποδομές. Μεγάλος αριθμός θυμάτων.
2: Πολύ. Και συνεχώς ανεβαίνει αυτό, έτσι.
0: Θα ανέβεσαι. Με αυτό δεν σωζόσουν. Δηλαδή, όπου και να σε έβρισκε, απλά σε παρέσαινε. Δεν υπήρχε.
2: Ναι, είναι τρομερό.
0: Δηλαδή, όσοι πέρα που ήταν εκείνο το κτίριο, το μεγάλο, και λες υπάρχει κτίριο. Πόσο. Εγώ εκεί νόμιζα ότι ήταν τεχνητή νοημοσύνη, γιατί κυκλοφόρουν στο διαδίκτυο κάποιες εικόνες.
2: που αρχίζεις και αναρωτιέσαι, είναι αληθινό, δεν είναι αληθινό.
0: Και βλέπεις ότι το καβαλάει, τώρα μιλάμε το άλλο το κτίριο, πόσο, γύρω στο 15 ορόφους.
2: Δηλαδή πολύ μεγάλο, ναι.
0: 15 όροφοι με 3 μέτρα μέσω όρου του καθένα, 45 με 50 μέτρα.
2: Εν τω μεταξύ δεν έχουν σαφή εικόνα καταρχήν πόσοι ήταν από τη μία, γιατί ήταν στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.
0: Μην λες Θιβέτ, Κίνα, ναι, θα λες, γιατί
2: Κίνα,
0: άμα Θιβέτ
2: τέλος πάντων,
0: σε βλέπω,
2: ναι,
0: ότι για Κινέζικο δεν μπορείς να πας. Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν... και δεν έχουν σαφή εικόνα ποιοι ήταν, πόσοι ήταν, ποιοι αναζητούνται από τη μία πλευρά, ποιοι από την άλλη. Γιατί,
0: γιατί υπάρχουν θύματα, εικάζονται ότι υπάρχουν
2: θύματα και στην άλλη πλευρά.
0: Λοιπόν, άκτορα τι θα κάνουμε.
2: Ναι.
0: Επειδή είχαμε ούτως άλλως τη συνέντευξη του κυρίου Κοτζιά που είχε διακοπεί, mm-hmm, οπότε πάμε λίγο σαν ντόμινο προχωράει το πράγμα. Θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων.
2: Ναι.
0: Με την Μαρία.
2: Ναι.
0: Και μετά θα έρθουμε εδώ πέρα για να συνεχίσουμε. Γιατί έχει αρκετά θέματα των τελευταίων ημερών. Μην πάει τώρα χαμένη η προεργασία και χρωστά και μια συνταγή για φανουρόπιτα, έστω και αν σήμερα,
2: ναι,
0: ήταν η ημέρα που έπρεπε να γίνει. Μπορεί κάποιο να προλάβει να κοιμηθεί παρέα με τη φανουρόπιτα μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το είπαμε και το κάναμε. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, με τουλάχιστον 165 νεκρούς. Εκατοντάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Πορτοκαλί συναγερμός σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Αρχίζουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία. Στα περσινά επίπεδα οι τιμές στα σχολικά είδη, σύμφωνα με έρευνα του RT News Radio 105,8. Οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. Δεκάδες πυρκαγιές με 12 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 8χρονο αγόρι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: περαστικά στο Βασίλη, τον αιώνιο έφηβο της ελληνικής ροκ, και σύντομα να τον ξαναδούμε σε συναυλίες. Είναι μια εμβληματική μορφή. Σου αρέσει ο Παπακοσταντίνος ένα?
1: Ναι.
0: Αυτό είπε. Άμα δεν σου άρεσε, θα ήσουν έξω από αυτό εδώ πέρα το στούντιο. Πάμε τώρα στη συνέχεια. Meta. Meta σημαίνει Facebook και Instagram. Λοιπόν. Συμβιβασμός τελικά, εξοδικαστικός.
1: Γρήγορα.
0: Παιδιά,
1: έτσι,
0: μην το
1: γρήγορα,
0: φτάσουμε τώρα στις αίθουσες και μπορεί να πέσει και κανένα μπιχτή παραπάνω.
1: Θυμάσαι, 1,43 ήταν.
0: Ζητούσανε τα 29.
1: Ναι, αλλά και να φτάνανε γύρω στα πάνω από το 200 δισεκατομμύρια. Ναι. Τώρα με 17. Μια χαρά.
0: 17 σε δολάρια, περίπου 15 και κάτι
1: εκεί,
0: σε ευρώ.
1: Σε 29 πολιτείες. Βέβαια.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα πάνε και οι υπόλοιπες τώρα.
1: Κάτσε. Παράλληλα από αυτές, αυτοί ήταν οι 29 πολιτείες, ήταν οι γενικοί εισαγγελείς των 29.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί. Οι οποίοι...
0: Α, ναι, ναι, τώρα θα ξεκινήσει.
1: Θα ξεκινήσει μεγάλο γαϊτανάκι. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή
0: και
1: που υπάρχει...
0: Και εμείς δεν... γιατί να τους λυπηθούμε. Τους άλλους με τον εξοδικαστικό ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι, παιδιά, τη φωλιά μας την έχουμε λερωμένη.
1: Ναι, αλλά δεν παραδέχτηκε. Δεν είπε ότι έχουμε κάνει...
0: Ναι, δεν δημιούργησε το δεδικασμένο να
1: ακριβώς.
0: Πει...
1: Ακριβώς. Ήταν αρκετά προσεκτική.
0: Ναι,
1: ήταν αρκετά προσεκτική.
0: Καλά, μα βγάζει τα λεφτά. Δεν ξέρω αν πήρε το μήνυμα στο Facebook, το έλεγα νωρίτερα την πρώτη ώρα.
1: Ναι.
0: Χθες, δηλαδή, στον λογαριασμό, με το που πήγα να συνδεθώ, μου ήρθε μήνυμα. Θέλετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας χωρίς να βλέπετε διαφημίσεις και τα λοιπά? Θα πληρώσετε 7,99 το μήνα. Όχι το χρόνο, το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε το λογαριασμό σας με διαφημίσεις που θα επιλέξουμε εμείς.
1: Δωρεάν.
0: Οπότε τώρα αμέσως φτιάχτηκε, ήταν έτοιμο. Και κάνεις την επιλογή. Άρα μετά θα σου πει, διάλεξε ο κύριος Ευραδέλης να συνεχίσει να βλέπει με διαφημίσεις. Άρα γι' αυτό τα
1: ρίχνουμε. Έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια είναι τώρα Instagram και Facebook, αλλά
1: ναι, υπάρχουν και άλλα.
0: Έχω την αίσθηση ότι τώρα αυτό θα ανοίξει η βεντάλια. TikTok, Snapchat.
1: YouTube, Snapchat, ναι. Έχει μπροστά του. Και μην ξεχνάς ότι είναι πολύ, πολύ νοπή η καταδίκη στον Νέο Μεξικό. Το Μάρτιο η ΜΕΤΑ πλήρωσε 375 εκατομμύρια στη μία δόση και στη δεύτερη τον Αύγουστο 567.
0: Είναι περίπου 800, αλλά τώρα μου βάλει.
1: Και...
0: στις 29 πολιτείες βάλε περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: 500 εκατομμύρια.
0: Είναι περίπου, ναι, ναι, στα 500 με 600 τώρα αναλόγως τι πήρε ο καθένας. Σίγουρα ανοίγει διαδικασμένο και είναι και μια έμεση παραδοχή ότι
1: εδώ κάτι υπάρχει.
0: Έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Είναι από αυτά που περιμέναμε. Περιμένουμε και την Ευρώπη να αντιδράσει. Μην γελάσετε εδώ πέρα. Όταν στο τέλος η Ευρώπη θα αντιδράσει για αυτό το θέμα, γιατί τώρα
1: τους έχουμε στριμώξει. Μπορεί να μην υπάρχει το Facebook τότε.
0: Ναι, εντάξει, το Facebook τους άλλους δεν μεταλλάσσεται πολύ, και το Instagram και το τι άλλο θα βγει. Συνεχίζουν να μας εκπλήσουν όσοι ασχολούνται με τα social media. Έχουμε επίσης πολλά μηνύματα για Dolly Parton.
1: Ναι. Λοιπόν, διάβαζα,
0: και ιστορίες.
1: Ναι, διάβαζα τώρα ότι είχε ζητήσει το τραγούδι το οποίο θα τη συνοδεύσει στον αποχαιρετισμό, τον τελευταίο. Mm-hmm. Θα είναι το If We Never... Είχε ζητήσει το τραγούδι το οποίο θα τη συνοδεύσει στον αποχαιρετισμό, τον τελευταίο. Mm-hmm. Θα είναι το If

0: Σπουδαία καλλιτέχνητα. Όχι μόνο για την Αμερική.
1: Ναι.
0: Φοβερά επιδραστική. Μια γυναίκα που ξεκίνησε από το απόλυτο μηδέν. Είναι σε μια οικογένεια με 12 παιδιά σε μια καλύβα στο Τενεσί.
1: Ήταν ωραία και σαν ιστορία.
0: Σαν ιστορία,
1: έτσι.
0: Πολύ δυναμική. Και πάρα πάρα πολλές ωραίες ιστορίες, και καταλαβαίνεις ότι από το εύρος των αντιδράσεων, από τους πιο επώνυμους, δηλαδή από την βασιλική οικογένεια μέχρι το μέχρι τους πολύ τον απλό πολίτη, το φορτηγατζή που είχε κολλημένη την αφίσα της Ντόλι Πάρτον στην ταλίκα του που διάσχιζε την Αμερική,
1: το cross country.
0: Ναι. Γιατί ήταν και σεξ σύμβολο, ήταν πολύ μπροστά από την εποχή.
1: Λοιπόν, και έχει και τραγούδι το οποίο θα ακουστεί το 2046. Ναι. Το My Place in History.
0: Καλά, εντάξει, το 2046 δεν θυμούνται πολύ ποια είναι η Dolly Parton, αλλά οκ. Okay,
1: ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις, you never know, όπως λέει. Πάμε τώρα στα άλλα δύσκολα. Είπαμε ό,τι μπορεί. Μη σου δώσει ο Θεός όσο μπορείς να αντέξεις. Λέμε για το πρώην βασιλικό ζεύγος.
1: Ναι, τώρα.
0: Χάρη και Μέγαν. Πραγματικά αυτοί εδώ πέρα.
1: Ήρθανε.
0: Δυσκολίες ζωής.
1: Δυσκολίες, ναι.
0: Σε ποια φτωχική έπαυλη θα στριμώξουμε τα υπάρχοντά μας.
1: Πήγανε τα παιδιά γύρισαν στη Βρετανία. Ναι. Θα πάνε εκτός Λονδίνου.
0: Μη μου τα λες, δηλαδή. Όχι, πραγματικά τώρα είναι. Η μία σφαλιά μετά την άλλη. Δεν ξέρω πόσο μπορώ να αντέξω.
1: Κοίταξε, αν λυθεί και το θέμα της ασφάλειας.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω ότι μετά δεν θα έχουμε.
0: Μετά έχει λίγο πώς θα βγάζουν κανένα χρήμα. Γιατί όσο καταλαβαίνω είναι αιωνίως άνεργοι. Δεν ξέρω η αντίστοιχη δίπα της Βρετανίας τι μπορεί να καλύψει. Αν θέλουν επίσης να νιώσουν βρετανική εξοχή και να κυνηγάνε αλεπώντες, μπορούν να έρθουν και στο ΟΑΚΑ. Έτσι δεν είναι, κύριε Χαλιορή, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ μαζί μας, Κωνσταντίνος Χαλιορής, για τις αλεπώντες. Που έκαναν τις. Εντοπίστηκαν στο ΆΚΑ. Επειδή κυνηγάνε οι Άγγλοι, μπορούν να φέρουμε το χάρι. Τώρα που είναι το παιδί άνεργο, κάτι να κάνει, να πάρει το σκύλο του και να έρθει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΆΚΑ. Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
0: Ναι, τώρα ναι, λέμε το.
2: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε. Εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε. Γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
0: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
2: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από πισίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
0: Είναι μία ή είναι έτσι?
2: Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές.
0: Τρεις διαφορετικές, μάλιστα.
2: Τρεις διαφορετικές. Το πρώτο διάστημα που ήρθε στο Ολυμπιακό Συγκρότημα κάποια αλεπού ήταν το χειμώνα. Καταλαβαίνουμε ότι κατέβηκε πάνω από τα βουνά ώστε να βρει τροφή και ίσως μια καλύτερες συνθήκες λόγω του κρύου στα βουνά. Νομίζω ότι της άρεσε το ΆΚΑ.
0: Θα βρήκε και κάτι να φάει, γιατί παρατάει ο κόσμος μάλλον εκεί πέρα κάπου.
2: Όχι, θα σας πω τι γίνεται. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φίλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα,
0: ναι.
2: Ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή.
0: Σίγουρα.
2: Ξέρετε, έχουμε δει και πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να τις προσεγγίσουν. Εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε και την άγρια φύση εδώ.
0: Τι να πάει να κάνει άλλο στην Αλεπού, τι νομίζετε, είναι ο Σένεξε Περί, ότι έκανε φίλο την Αλεπού, ο μικρός πρίγκιπας.
2: Δεν μπορώ να μπω στη λογική του καθενός.
0: Με αυτό το διαβάζαμε σαν παραμύθι. Ήταν ωραίο σαν παραμύθι.
2: Εμείς, σαν οργανισμός, οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι και να ενημερώνουμε κι εμείς. Γι' αυτό και έχουμε έρθει σε μια επαφή με οργανώσεις που ειδικεύονται στα άγρια ζώα. Έχουμε βγάλει και οδηγίες, έχουμε ενημερώσει τον κόσμο και ευελπιστούμε να είναι και αυτό ένα κομμάτι του ΆΚΑ, πάντα με προσοχή. Ξέρετε, τρέχουν και πάρα πολλά έργα στο ΆΚΑ, οπότε η προσοχή είναι πολλαπλάσια για την ασφάλεια όλων. Οπότε με αυτή την αφορμή βγάλαμε και κάποιες ενημερωτικές αφίσες που προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε όλους όσοι εμπλέκονται με το ΆΚΑ, για να είμαστε όλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθημερινά.
0: Δεν προτιθέστε να καλέσετε καμιά φιλοζωική να τις μαζέψει? Λέω, σε περίπτωση που μπορεί να γίνει και καμιά.
2: Ακούστε,
0: καμιά επίθεση, εμείς, γιατί μπορείτε το ζώο να στριμωχτεί, να νιώσει απειλή, όχι ότι είναι από μόνο του.
2: Ειδικοί στις αλεπούδες ακόμα δεν είμαστε, γι' αυτό και έχουμε απευθυνθεί στις οργανώσεις οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα μας. Βέβαια, έχουμε ενημερώσει έχουμε κανονίσει και κάποιες συναντήσεις.

0: επόμενες μέρες. Γενικά, ξέρετε, το ΆΚΑ είναι κάτι που πολλοί κόσμοι δεν το ήξεραν. Είναι μια ολόκληρη κοινωνία. Εδώ είμαστε λίγο σαν να είμαστε ένας ολόκληρος Δήμος. Καθημερινά επισκέπτονται το ΆΚΑ περίπου 20 με 22.000 άτομα. Για όλες τις χρήσεις, όλο το συγκρότημα. Καταλαβαίνετε πόσο αυξάνεται αυτός ο αριθμός στις μεγάλες πολιτικές και αθλητικές διοργανώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός του Ολυμπιακού Συγκροτήματος. Οπότε προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με τα κουνούπια, προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
1: Δύο άγρια μελίσια.
0: Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ.
1: Να μην έχουν και καμιά αρκούδα. Μια καθαρίστο, εντάξει, να το κάνουμε τελείως.
0: Νομίζω δεν θα φτάσουμε μέχρι αυτό το επίπεδο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, όχι για τις αρκούδες, ενώ για όλα τα άλλα τα οποία έρχονται μέχρι σήμερα, και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί.
1: Ωραία. Τώρα με το ΆΚΑ πού βρισκόμαστε όσον αφορά τα έργα? Έχουμε και τις... νομίζω ένα test drive θα είναι η μεγάλη συναυλία και της Άννας Βύση.
0: Και... η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση δεν θα είναι απλά ένα test drive, νομίζω θα είναι πώς να το πω έτσι, θα ξανασυστηθούμε στον κόσμο, θα είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή συναυλία. Η ίδια η Άννα Βύση ασχολείται καθημερινά ώστε να είναι μια εμπειρία αυτή η συναυλία για όλους όσους έχουν τη χαρά και την ευκαιρία να βρεθούν από κοντά. Έχουμε όμως δεκάδες εκδηλώσεις. Μπροστά μου έχω ένα πρόγραμμα περίπου 22-23 εκδηλώσεις που θα γίνουν από τις επόμενες μέρες, από το επόμενο Σαββατοκύριακο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Έχουμε πραγματικά μια πολύ ωραία εκδήλωση που κάνουμε με την Allwyn και με τη McLaren, που θα έχει όποιοι έχουν τη χαρά και την ευκαιρία να βρεθούν από κοντά να δουν αυτά τα μεγάλα αγωνιστικά οχήματα εντός του Ολυμπιακού Συγκροτήματος. Έχουμε ξένους καλλιτέχνες. Γενικά θέλουμε το ΆΚΑ να
1: αποκτήσει. Η πίστα που θα στηθεί αυτό με την McLaren?
0: Η πίστα θα στηθεί στον περιβάλλοντο χώρο, ακριβώς μπροστά από το τείχος των Εθνών.
1: Α, μάλιστα.
0: Και σήμερα ρίχνουμε να φανταστείτε.
1: Πόσο θα είναι, η διαδρομή, πόσα μέτρα είναι αυτή?
0: Δεν την ξέρω ακριβώς, δεν ξέρω τόσα πολλά χαρακτηριστικά.
1: Όχι, έλεγα μήπως υπάρχει μέσα στα. Ναι, στο ενημερωτικό.
0: Δεν το έχω μπροστά μου, δυστυχώς αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό μπορώ να σας πω ότι θα είναι ένα υπερθέαμα, και ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι παράλληλα με όλα αυτά τα έργα τα οποία ξέρετε ότι γίνονται και ολοκληρώνονται άμεσα στο Ολυμπιακό Συγκρότημα, τρέχουν και αυτές οι πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Άρα το ΆΚΑ είναι ζωντανό και βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία.
1: Το ΆΚΑ έτσι πρέπει να είναι, τους άλλους και γι' αυτό φτιάχτηκε. Η αλήθεια είναι ότι αναγεννήθηκε εν μέρη με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά το πιο σημαντικό είναι να δοθεί η είσοδος στους πολίτες για να μπορέσουν να αθληθούν ένας τεράστιος χώρος, και μπορώ να πω ότι για μεγάλο διάστημα ήταν παρατημένο, ειδικά στο κομμάτι εκεί που βλέπει προς την Ηρακλείου. Ήταν λίγο μπατεσκύλια λέστε όποιος. Είχε διάφορα κομμάτια, πάση τόση νεκρά, μη αξιοποιήσιμα για ένα τόσο σημαντικό χώρο.
0: Μου δίνεται μία πάσα, μιας και είμαστε στο αθλητικό χώρο, να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση. Ναι. Μου δίνεται μία πάσα εντυπωσιακή, να σου πω γιατί. Το ΆΚΑ όντως, ότι όταν φτιάχτηκε τη δεκαετία του 80, φτιάχτηκε ως ένα μεγάλο Ολυμπιακό Συγκρότημα ανοιχτό στον κόσμο. Καλός ή κακός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες περιορίστηκε αυτή η δράση, δηλαδή κυρίως έγινε, φτιάχτηκε και δρομολογήθηκαν όλες οι εργασίες ώστε να γίνει μια πολύ μεγάλη γιορτή. Και εμείς αυτή τη στιγμή το στοίχημα που έχουμε, το μεγάλο όραμα που έχουμε, είναι το ΆΚΑ να ξαναγίνει πάλι ένα μεγάλο Ολυμπιακό πάρκο, ανοιχτό, όπως είπατε πολύ σωστά και μπράβο στους πολίτες, να μπορούν οι πολίτες να έρθουν καθημερινά, να απολαύσουν από κοντά αθλήματα, να δουν τα πολιτιστικά που γίνονται εδώ, να δουν τα κοινωνικά και να συμμετέχουν σε αυτά. Υπάρχουν 5 αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι προσπαθούμε να αναδείξουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Γενικά υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν είχαν
1: ανοιχθεί. Να έχουμε κανένα ναό κάτω από το ΆΚΑ.
0: Ναό δεν έχουμε, αλλά έχουμε 5 αρχαιολογικούς χώρους αρκετά σημαντικούς. Θα μου επιτρέψετε απλά να αναφέρω το Αδριάνιο Υδραγωγείο. Κάνει την υδρομάστευση από την Πάρνηθα, καταλήγει δεξαμενή στο Κολωνάκι. Όλη η Αθήνα έπινε νερό μέχρι τη δεκαετία του 50 από αυτό. Και σήμερα με μια πολύ μεγάλη χορηγία από τη Microsoft και με μια συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ και την Αρχαιολογική Εφορία Ανατολικής Αττικής, θα πάρουμε μια ποσότητα νερού από αυτό. Το Αδριάνιο Υδραγωγείο είναι ενεργό. Είναι εντυπωσιακό που για 2.500 χρόνια είναι ενεργό ένα αρχαίο υδραγωγείο και θα πάρουμε νερό λοιπόν από αυτό, θα ποτίζουμε τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο αυξήθηκαν κατά πάρα πολύ τα δέντρα, οι θάμνοι και τα φυτά τα οποία έχουν ήδη φυτευτεί και θα είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση αρχαίου υδραγωγείου.
1: Μάλιστα. Σοφοί αρχαίοι μόνο επρόβανε, αυτοί δεν ξέραν να διαλέγουν και πού να κάνουν τα ποτάμια και, πού είναι τα υδραγωγεία. Εμείς μετά που ήμασταν ακόμα πιο δήθεν πιο σοφοί, πήγαμε και τα μπαζώσαμε όλα. Και τα
0: γι' αυτό
1: κάναμε
0: λοιπόν ένας. Χρειάζεται ο σεβασμός. Ο σεβασμός στην ιστορία του ΆΚΑ, στην ιστορία των αρχαιολογικών χώρων. Ο σεβασμός και πώς θα μπορέσουμε να το πάμε ένα βήμα παραπάνω.
1: Μάλιστα, ωραία, ωραία πραγματάκια ετοιμάζονται και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα ώστε το ΟΑΚΑ να μην είναι μόνο για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που θα πάνε να δουν το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο τώρα, να συνδεθεί ότι ναι, μπορώ να πάω στο ΟΑΚΑ και να μπορέσω να αθληθώ σαν ερασιτέχνης, αθλητής, να πάρω τα παιδιά μου και να μπορέσω να πάω στο K1 ή στο K2, δεν ξέρω ποιο θα δώσει, σε κάποιον άλλο χώρο. Ή να δοκιμάσω πολλά αθλήματα, γιατί όντως στο ΟΑΚΑ υπάρχουν πολύ και διαφορετική αθλητική χώρη. Και αυτό είναι το, νομίζω, το μεγάλο σας στοίχημα. Κύριε Χαλιορή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εάν εμφανιστεί καμιά τέτοια, τίποτα άλλο πέρα από Αλεπού, περιμένουμε ενημέρωση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ. Ξεκινήσαμε για τις αλεπούδες. Το επεκτείναμε περισσότερο. Αυτό που ήταν αρκούδα ήταν χθες η ΑΕΚ όμως, Τάσο. Περιμένουμε και από τις τρεις ελληνικές ομάδες, αν και νομίζω ότι ο Όφη δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, αλλά ο Όφη και ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ σήμερα θα πρέπει όντως να γίνει λίγο θηρία.
2: Μόνο με νίκη. Καλησπέρα και από μένα. Ναι. Μόνο με νίκη.
1: Συνεχίζουν στην Ευρώπη.
2: Ναι, μόνο έτσι θα συνεχίσουν, αλλά χθες αυτή η ποδοσφαιρική παράσταση της ΑΕΚ ήταν πολύ εντυπωσιακή. Απέναντι σε μια. Εντάξει, δεν λέω ότι ήταν και η Μπαρτσελόνα, αλλά ήταν αρκετά καλή ομάδα. Ήταν η Λεύσκη και την έκανε να φαίνεται πάρα πολύ.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο παιχνίδι ήταν 0-0. Ναι, καλύτερη και τότε η ΑΕΚ.
2: Και εκεί έδειξε ότι ήταν καλύτερη ναι. ομάδα από αυτούς, αλλά όπως και να έχει και με κόσμο ήταν και καλή ομάδα είναι. Και όπως και να έχει, σε αυτές τις περιπτώσεις αυτά τα πράγματα, ξέρεις, πριν από την αναμέτρηση σε αγχώνουν λιγάκι, γιατί και η ΑΕΚ έπεσε τώρα όχι την ύπαρξή της ακριβώς, αλλά όλη τη χρονιά. Αυτή η χρονιά η οποία τώρα θα της επιφέρει εγγυημένα 23.300 περίπου εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίσουμε τα αποτελέσματα που θα έχει στη League Phase. Να θυμίσω ότι κάθε νίκη έχει 2.100.000 ευρώ, 700.000 ισοπαλία.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
2: Είναι πολλά τα χρήματα. Είναι η θέση που θα πάρεις, γιατί μετά πολλαπλασιάζονται 200.000, αν θυμάμαι καλά.
1: 7 η ώρα σήμερα μαθαίνει αντίπαλο η ΑΕΚ. Είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.
2: Ναι, δεν έχει σημασία το γκρουπ πλέον, γιατί έτσι κι αλλιώς διαλέγεις. Ακόμη και στο πρώτο να ήταν δύο αντιπάλους από κάθε.
1: Ναι, λέμε το καινούριο σύστημα.
2: Είναι στο τέταρτο.
1: Θα σου πέσουν τα πάντα.
2: Ναι. Παλιά είχε μια αξία όταν ήσουν στο, ας πούμε, στο τελευταίο γκρουπ. Θα ήσουν εσύ και ακόμη τρεις, ένας από κάθε γκρουπ.
1: Μπήκε ένα τελικά τώρα η Viking, το οποίο δεν ήταν και πολύ καλό νέο για εμάς.
2: Όχι, δεν είναι καλό νέο και δεν το έχουμε καταλάβει και πολύ.
1: Η Νορβηγία είναι με δύο ομάδες, και Bodo Glimt και Viking
2: στο Champions League. Εξασφαλισμένα 8 παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι το πιο σημαντικό για την ειδική βαθμολογία που είπες, Στέλιο, έχει να κάνει με την πρόκριση των δύο ομάδων του Conference League. Δηλαδή, αν δεν περάσουν, η διαίρεση μετά είναι πάντα δια 5, γιατί είναι 5 οι εκπρόσωποι μας. Οπότε, αν συμμετέχουν 3 και τα αποτελέσματα τους μετά διαιρούνται δια 5, καταλαβαίνετε ότι ο συντελεστής θα μειωθεί πάρα πολύ. Οπότε,
1: και έχουμε πολλούς Έλληνες φέτος, γιατί πέρασε και η Κόμο που αγωνίζεται ο Δουβίκας. Βάλε την Ντόρτμουντ που είναι με Καρέτσας Κωνσταντέλιας. Βάλε τη Λίβερπουλ του που είναι ο Τσιμίκας. Στην Άρσεναλ, ο Τζόλης, ναι.
2: Ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης στη Sporting, ο Τζόλης, όπως είπαμε, και βάλε και τους Έλληνες, οι οποίοι, εντάξει, αν εξαιρέσεις δηλαδή τους Έλληνες της ΑΕΚ, δηλαδή το Ρότα, το Μαλαμότη, το Καλοσκάμι, και τους αναφέρω αυτούς τους δύο γιατί πρέπει να έχεις συγκεκριμένο αριθμό
1: νεαρών
2: και γεννών ποδοσφαιριστών. Είναι ο Μάνταλος. και φυσικά και οι υπόλοιποι Έλληνες της ΑΕΚ. Τώρα,
1: εντάξει,
2: δεν είναι και ο Λυκογιάννης που φαντάζομαι ότι.
1: Και ο Λυκογιάννης δεν θα πάρει μετά παιχνίδια, ναι.
2: Ναι, τώρα το Χρυστακόπουλο ή το Γκαραγύρη ή τον Αλεξίου, δεν ξέρω αν θα τους έχει στην αποστολή, στη λίστα τέλος πάντων. Η ΑΕΚ, αλλά εντάξει, αν εξαιρέσει την ελληνική ομάδα, δηλαδή την ΑΕΚ. Από εκεί πέρα έχουμε Τσιμίκα, Τζόλι, Κουλιαράκη.
1: Έχει, Καρέτσα. Έχει πολύ πράγμα. Ναι, και ο Κουλιαράκης με τη Ρώμα. Για πάμε τώρα στα σημερινά.
2: Τα σημερινά.
1: Ώρες λοιπόν, και.
2: Καταρχάς να πούμε ότι στις 8 η ώρα ξεκινάει, να τα πάρουμε κατά σειρά δηλαδή. Για τα playoffs του Conference League θα παίξει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. 8 η ώρα ξεκινούν και τα δύο παιχνίδια.
1: Και οι δύο εκτός έδρας.
2: Μπράβο, ναι, και στη Νορβηγία και στη Τσεχία με την Χράγκον Κράλοβε ο Παναθηναϊκός, με την Πράνο ΠΑΟΚ. Και στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει αναμέτρηση της ΣΕΚΑ Σόφιας με τον Όφη από την Έρα Σπόρο αυτά τα παιχνίδια. Για αυτούς που θέλουν να τα δουν και τηλεοπτικά, να προς ενημέρωση και του κοινού, να πούμε ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί από το Open, του Παναθηναϊκού από το Sky και του Όφη από την Κοσμοτέ Sport 2. Αυτό είναι το πακέτο όλο, το οποίο εντάξει μέσα σε 3 ώρες έναρξης, που είναι οι ώρες έναρξης δηλαδή των αγώνων, δηλαδή ουσιαστικά μέσα σε ένα τετράωρο θα έχουμε όλη τι θα γίνει. Και με την
1: αγώνηση. Και μακάρι να πανηγυρίσουμε το 5 στα 5.
2: Αυτό το 5 στα 5 θα ήταν, είναι πιο εφικτό ύστερα να πλησιάσεις περισσότερο τους Πολωνούς παρά να σε κυνηγούν οι άλλοι που είναι στη 10η θέση δηλαδή η Πολωνία.
1: Ο Κύπρος έμεινε χωρίς ομάδα στο Champions League.
2: Ναι, εντάξει. Εκτός Champions League, αλλά επί της ουσίας η Κύπρος δεν έχει απέτηση να αγωνίζεται στο Champions
1: League. Όχι, το λέω γιατί πέρσι, ας πούμε, η Πάφος έκανε καλή.
2: Όλοι θέλουν να παίζουν, αλλά ξέρεις, στις κατηγορίες, ακόμα και για την Ελλάδα, το να έχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ομάδα στη League Phase του Champions League είναι μια πολυτέλεια, μην το λέμε τώρα, ναι. Μην κοροϊδευόμαστε. Απλά το να προχωράς είναι πάρα πολύ σημαντικό και να τονίσω εδώ ότι για την ΑΕΚ είναι η 8η φορά που θα αγωνιστεί, μάλλον η 6η φορά που θα αγωνιστεί σε Champions League, είτε σε ομίλους είτε τώρα πλέον στη μορφή που είναι, σε League Phase, και είναι έπειτα από 8 χρόνια που επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Εντάξει, η ατμόσφαιρα χθες ήταν καταπληκτική, φοβερή ηχητική το γήπεδο, με πολλή ένταση.
1: Αφού δεν πήρε στο τέλος το μικρόφωνο ο πρόεδρος να πει και κανένα τραγούδι. Εγώ το έτοιμο τον είχα, δηλαδή, ότι με κάνα Γιάννη Πουλόπουλο πάλι θα έμπαινε.
2: Ναι. Εντάξει,
1: έχει να τα πει μετά. Πολύ ξύλο στο Λιόν Φενέρμπαχτσε.
2: Ναι, πολύ ξύλο. Έγινε κακός χαμός γιατί ο Γκαρουζή, πώς το λένε το Γάλλο, μωρέ.
1: Ο Γιντιζή.
2: Γιντιζή, μπράβο, καλά τον είπες, ο οποίος έχει γίνει και λίγο γυρολόγος, τώρα είναι και στη Φενέρα, αλλά τα έχει με τους Λιόν, τα άκουγε σε όλο το παιχνίδι και στο τέλος ξέσπασε, έκανε κάποιες χειρονομίες, τους μπούκαρε ένας οπαδός της Λιόν μέσα.
1: Έγινε λίγο πολεμικό το τοπίο.
2: Έγινε ροντέο εκεί στη Φυσούνα, κυρίως.
1: Γιατί θέλει να πούμε ότι προκρίθηκε η Φενέρμπαχτσε σε βάρος της Λιόν.
2: Με 2-1, ναι.
1: Η οποία έχει κάνει για ακόμα μία χρονιά φοβερές επενδύσεις, πολύ ακριβές.
2: Να θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια ήταν να την πετάξουν εκτός λόγω των ατασταλίων των οικονομικών ατασταλίων.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι αυτές ποτέ φύγαν, αλλά έχει. Έχει κάλυψη η Φενέρ, να πούμε ότι είναι η αγαπημένη ομάδα του Ταγί Περντογάν.
2: Ναι. Εσύ λες για τη Φενέρ, εγώ έλεγα για τη Λιόν. Και ήταν να την αποβάλουν, αλλά τελικά τη γλίτωσε.
1: Δεν ξέρω, ήταν να πάει στη Β' Εθνική τότε. Μεγάλη.
2: Η Φενέρ ψιλογλίτωσε τη χρονιά γιατί έχει κάνει και πολλές αποτυχίες. Δηλαδή, οι επενδύσεις κάθε χρόνο είναι εκατομμύρια ευρώ και βλέπεις
1: ότι
2: δεν είναι. Ναι.
1: Αύριο ετοιμάσου έχουμε να δώσουμε προβλέψεις, έχουμε καλή αγωνιστική. Λοιπόν,
2: έχουμε καλή αγωνιστική, σωστό.
1: Τάσος Επιτρόπου, έχουμε αύριο να συζητήσουμε και για την Super League, έχουμε να συζητήσουμε και για την συμμετοχή των ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, κάπου εδώ από το Στέλιο Βραδέλη που ήταν για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την εκπομπή έχουμε και λέμε Start News Radio. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας εύχομαι. Ακολουθεί το τίτλο ειδήσεων και έρχεται η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Εσάβριον λοιπόν εμείς τα σπουδαία.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού, τα εγγένεια της επέκτασης της βασικής γραμμής του μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή, συνομιλώντας με στελέχη και εργαζόμενους του μετρό. Δεν σταματάμε εδώ. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες, πρόσθεσε. Και επεσήμανε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις για την κατασκευή του. Χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια, καθώς το μετρό ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, είπε χαρακτηριστικά. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Με την επέκταση, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από την Μικρά έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Από λεπτό σε λεπτό, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με δημάρχους. Το διήμερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαϊδα και την Κοζάνη, με επίκεντρο την ενέργεια και τις επενδύσεις. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στη Χίο. Δεν απειλεί οικισμούς και υποδομές, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στα σχολικά είδη, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφονται και μειώσεις, όπως τις κασετίνες, τις σχολικές τσάντες και το φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Σε γενικές γραμμές, εδώ και έναν χρόνο, από πέρυσι το 2025 έως και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, σημείωσε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης. Απειροελάχιστες αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα εισαγόμενα είδη, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Βιβλίου Πολών και εκδοτών Αθήνας και Προαστίων Γιάννη Τσουμπρή. Όπως ανέφερε, οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε επειδή τις όποιες αυξήσεις απορροφούν οι εταιρείες παραγωγής, είτε επειδή τα βιβλιοπωλεία στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικά συγκρατούν τις τιμές. Στο κόστος των σχολικών ειδών προστίθεται και η λεγόμενη σχολική λίστα, που όπως είπε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Νίκος Βουρδουμπάς, δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν εχθρικά drones στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Όπως τονίζουν οι στρατιωτικές πηγές, η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων αεράμινας για την προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που παρέσυραν χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετών και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίζει πως στρέφονται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω του πολέμου.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα Τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Στεφάνο Γκίκα συζητήθηκαν τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και κρεμότητες που παραμένουν στο νησί. Σκληραίνει η αντιπαράθεση για τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων στο λιμάνι της Κέρκυρας, νέα ανακοίνωση του Όλκε. Μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στο αντιπλημμυρικό έργο της Νότιας Κέρκυρας καταγγέλει λαϊκή συσπήρωση Ιωνίων Νήσων. Σε επιφυλακή πυροσβεστική υπηρεσία, άλλη μια μέρα η Κέρκυρα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Μερική έκλειψη σελήνης στα ξημερώματα της Παρασκευής που θα είναι ορατή και από την Κέρκυρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 27 του μηνός. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας, μεταφέροντας την εικόνα και τις προτεραιότητες της Κέρκυρας. Σύμφωνα με τον κύριο Γκίκα, στη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία σημαντικών έργων, μεταξύ άλλων στα κέντρα υγείας και το νοσοκομείο της Κέρκυρας, στις μαρίνες Σπηλιάς και Γουβιών, στα λιμάνια των Διαποντίων αλλά και στο ΕΑΚ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επίσπευση του εργοστασίου αποσκλήρησης της Χρυσίδας, προϋπολογισμού 22 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και στην παράκαμψη των Πενιτσών. Ο βουλευτής έθεσε ακόμα ζητήματα ίδρυψης οδικού δικτύου απορριμμάτων και στελέχωση του νοσοκομείου. Όπως δήλωσε, στόχος είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για έργα που θεωρούνται κρίσιμα για την καθημερινότητα και την ανάπτυξη της Κέρκυρας. Διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε από την πυροσβεστική Σιμεδαπό για εκτέλεση θερμών εργασιών σε περιοχή της Μέσης Κέρκυρας. Στο μεταξύ, στην υψηλή κατηγορία 3 είναι για σήμερα η Κέρκυρα στο χάρτη επικινδυνότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει τις περιπολίες με 12 οχήματα επανδρομένα με αξιωματικούς υπηρεσίες, ενώ στις περιπολίες συμμετέχουν και οχήματα με συμβατικές πινακίδες. Στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού δόγματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κάθε εστία θα αντιμετωπίζεται με άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και αέριων δυνάμεων, ώστε η πυρκαγιά να περιοριστεί το συντομότερο δυνατόν. Σκληραίνει η αντιπαράθεση για τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων στο λιμένα της Κέρκυρας. Ο οργανισμός Λιμένος απαντά στην Κέρκυρα Lines με αφορμή δημοσίευμα στο ERT News, υποστηρίζοντας ότι η κοινοπραξία επικαλείται αποσπασματικά έγγραφα του Κεντρικού Λιμεναρχείου, προκειμένου να μην εφαρμόσει αποφάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα. Όλκε επισημαίνει ότι στο συγκεκριμένο έγγραφο 30 Ιανουαρίου το Λιμεναρχείο ζητούσε ως πρώτη άμεση ενέργεια την έναρξη λειτουργίας των νέων εκδοτηρίων στον υπήνεμο λιμένα, κρίνοντας προβληματική την εξυπηρέτηση των επιβατών από τα εκδοτήρια στον κόβο του Μαντουκιού. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σήμανση και μέτρα ασφάλειας, ο Όλκε διευκρινίζει ότι πρόκειται για αυτοτελείς υποδείξεις προς τον οργανισμό και δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων. Μάλιστα, τονίζει ότι δεν υπάρχει απόφαση του Λιμεναρχείου που να αναστείλει τη λειτουργία τους και πως αντίθετα η αρμόδια λιμενική αρχή έχει ζητήσει την άμεση έναρξή της. Ο οργανισμός δηλώνει ότι η μετάβαση στα νέα εκδοτήρια αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση του υπήνεμου λιμένα και καλεί όλους τους χρήστες της λιμενικής ζώνης να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του. Με ερώτησή του Υπουργού Προστασίας και του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης φέρνει στη Βουλή το θέμα της άμεσης ενίσχυσης και της πλήρους κάλυψης των οργανικών θέσεων του αστυνομικού τμήματος των ΠΑΞΟΝ μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου. Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών που θα προκύψουν για τα επόμενα 3 σχολικά έτη, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών. Το δυναμικό σύστημα αυτό αποτελεί ευέλικτη διαγωνιστική διαδικασία που διεξάγεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Παράλληλα, θα δοθεί παράταση 4 μηνών στην προηγούμενη σύμβαση, ενώ μόλι αυτή λήξει ενδεχομένως να υπάρξει κενό. Να ακούσουμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ζήκο.
2: Κοιτάξτε, προβλήματα θα υπάρχουν. Γιατί καταλαβαίνετε, οι σχολικές μεταφορές είναι ένα από τα πιο δυσκολότερα έργα της περιφέρειας. Λοιπόν, διότι η περιφέρεια εκτελεί ένα έργο. Δεν είναι η ίδια που βγάζει τους νόμους και αποφασίζει πώς θα κάνει. Απλώς είναι ο εκτελεστής. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή θα πάμε με την τετράμινη σύμβαση. Αυτή τη στιγμή έχουν ενημερωθεί όλοι οι μεταφορείς, έτσι ώστε να έχουν να γίνει υπογραφή της παράτασης. Λοιπόν,
1: έχει γίνει υπογραφή, είπατε, ή θα γίνει?
2: Γίνεται αυτή τη στιγμή, γίνεται. Πραγματοποιούνται, γίνονται καθημερινά.
1: Ναι.
2: Εκεί
1: έχουμε από όλους ή έχουμε απώλειες? Αυτό.
2: Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες απώλειες. Mm-hmm. Αυτό θα το δούμε ακριβώς την επόμενη εβδομάδα. Ποιοι είναι? Ένας μεταφορέας ο οποίος δεν υπέγραψε τη σύμβασή του και ένας άλλος μεταφορέας που δήλωσε αδυναμία μεταφορικού μέσου και οδηγού. Αυτό όμως, εντάξει, δεν, κάποια δρομολόγια τις 11 του μηνός μπορεί να μην πραγματοποιηθούν, όμως από τη στιγμή που ανοίγει και το δυναμικό σύστημα αγορών και θα υπολογίζουμε σε διάστημα ένα μήνα, πιστεύω να καλύψουν τα δρομολόγια αυτά. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες στο θέμα της, να κάνουμε την απευθείας ανάθεση. Δυστυχώς το Υπουργείο αυτό το πράγμα δεν μας το έκανε δεχτό. Εμείς είχαμε ζητήσει, όπως γίνεται σε όλους τους διαγωνισμούς, γιατί πέρσι πήγαμε σε 6 προσκλήσεις μέχρι να καλύψουμε το 99,8%. Έφτασαμε και στο σημείο να μας πούνε τώρα ότι από τη στιγμή που είναι ο φάκελος έτοιμος του αναδρόμου για να πάει να πληρωθεί, πρέπει να έρθει ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να τα υπογράψουν για να πάνε στο οικονομικό τμήμα να υπογραφούν. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουμε
1: κάνει υπογραφή, δηλαδή.
2: Μπαλάκι, έχουμε κάνει μπαλάκι τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας να έρχονται κάθε λίγο και λιγάκι να υπογράφουν έτσι ώστε για να πληρώνουν να πληρώνονται. Και μάλιστα τους ευχαριστώ πολύ γιατί ανταποκρίνονται από την πρώτη στιγμή που σου παίρνουμε τηλέφωνο και έρχονται αμέσως και υπογράφουν.
1: Τι κάνουν οι άνθρωποι, ναι. Στα 201 έρχονται τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση λίγες μέρες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με την τοπική ΕΛΜΕ. Το θέμα τέθηκε στη συνάντηση της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την Ένωση να ζητά την άμεση κάλυψη όλων των κενών. Μάλιστα, απορρίπτει τις συγχωνεύσεις και τις συμπτύξεις τμήματων, ενώ έθεσε ζητήματα για το ΕΝΕΓΙΛ Βόρειας Κέρκυρας, την επανλειτουργία του ΕΚΦΕ και την κατάσταση των σχολικών υποδομών.
3: Εμείς πήγαμε να ενημερωθούμε για όλα τα θέματα τα οποία τρέχουν στην εκπαίδευση λίγες μέρες πριν την έναρξη των σχολείων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Είναι 201 κενά, είναι πολύ περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Μάλιστα, σε μια χρονιά που σε συνδυασμό με τους λιγότερους διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια προσλάμβαναν περίπου 10.000 εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο, φέτος προσέλαβαν μόνο 5.500. Στην Κέρκυρα, να φανταστείτε, έρχονται μόλις 46 νεοδιόρισοι συνάδελφοι. Αυτά τα 201 κενά είναι μετά από αυτούς τους 46, ήταν κοντά στα 250. Με δεδομένο ότι η χρονιά, όπως είπατε και εσείς, έκλεισε με 40 περίπου κενά, ανησυχούμε πάρα πολύ για το ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και του Υπουργείου και της τοπικής περιφερειακής διεύθυνσης για το πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Πέρσι είχαν γίνει συγχωνεύσεις τμήματων, συμπτύξεις τμήματων. Φέτος περιμένουμε το ίδιο, γιατί δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι ότι αυτά τα κενά θα καλυφθούν. Οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών που θα γίνουν θα είναι μέχρι την 1η Σεπτέμβρη. 1η Σεπτέμβρη μάλλον θα ανακοινωθούν τα ονόματα των πρώτων αναπληρωτών που θα προσληφθούν και αναμένεται ο αριθμός τους να είναι 30.000 σε ένα σύνολο πάνω από 50.000 κενά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Πόσοι θα έρθουν στην Κέρκυρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι εκτός από το ότι δεν προσλαμβάνουν όλους τους εκπαιδευτικούς στην πρώτη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών, είναι και πάρα πολλοί συνάδελφοι από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι δεν επιλέγουν την Κέρκυρα να έρθουν, γιατί είναι ένας από τους πιο ακριβούς προορισμούς και στα ενίκια και στη διαμονή και στο κόστος διαβίωσης και σε όλα. Γεμίζουμε τα τμήματα με 27 παιδιά. Και όταν λέμε γεμίζουμε τα τμήματα, εννοούμε ότι πάμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Όπως ξέρετε, στην Κέρκυρα έχουν πολύ παλιά κτίρια, έχουν μικρές αίθουσες, 27 παιδιά. Και όταν λέμε γεμίζουμε τα τμήματα, εννοούμε ότι πάμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Όπως ξέρετε, στην Κέρκυρα έχουν πολύ παλιά κτίρια,

0: Αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στο αντιπλημμυρικό έργο της Νότιας Κέρκυρας καταγγέλει λαϊκή συσπήρωση Ιωνίων Ίσων. Σύμφωνα με την παράταξη, κολλείεται η υπογραφή της σύμβασης για έργο προϋπολογισμού 1.850.000 ευρώ που αφορά την αποκατάσταση ρεμάτων στις δημοτικές κοινότητες Μελιτίων και Λευκύμης μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2025. Η λαϊκή συσπήρωση αναφέρεται στην απόφαση της Επιτρόπου επισημαίνονται μεταξύ άλλων η μη κοστολόγηση παρεμβάσεων στην Μπούκα Λευκύμης, η προηγούμενη προσφυγή σε απευθείας αναθέσεις, η διάρκεια των εργασιών που έχει οριστεί στους 18 μήνες, αλλά και η έκπτωση μόλις 2% στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η παράταξη υποστηρίζει ότι η εξέλιξη επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που έχει εκφράσει για τις καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα και ζητά άμεση θωράκιση της Νότιας Κέρκυρας. Δημόσια παρέμβαση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερασιτέχνες αλληλείς και οι ιδιοκτήτες μικρών σκαφών στην Κέρκυρα, πραγματοποιεί ο Πανκερκυριακός Σύλλογος Φίλων Θάλασσας και Ερασιτεχνικής Αλληλείας, καταθέτοντας σειρά ερωτημάτων προς τους αρμόδιους φορείς. Με ανακοίνωσή του, ο Πασιφθεά αναφέρεται στις δυσκολίες που, όπως επισημαίνει, αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού σε ζητήματα που αφορούν τις ράμπες καθέλκυσης, τα λιμενικά τέλη και την πρόσβαση σε θέσεις ελιμενισμού. Ο γραμματέας του Συλλόγου Σπύρος Πουλημένος μίλησε στην ΕΡΤ.
1: Κυρία Μοστάζ, κοιτάξτε, το πρόβλημά μας δεν είναι τωρινό. Χρόνο με το χρόνο, δυστυχώς βλέπουμε ότι διάφοροι παράγοντες μας απομακρύνουν πραγματικά από τη θάλασσα. Για πολλούς από εμάς, στην Κέρκυρα, η θάλασσα δεν είναι ένα απλώς ένα τουριστικό προϊόν ή ένα ωραίο ντεκόρ. Είναι η καθημερινότητά μας, η ταυτότητά μας, η αναψυχή μας και για πολλούς η ίδια μας η ψυχή. Αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε δύο τομείς. Τις θέσεις ελιμενισμού και στις ράμπες καθέλκυσης. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην ουσία, δεν μπορούμε να ρίξουμε τα σκάφη μας. Στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού δεν υπάρχουν νόμιμες ασφαλείς υποδομές για να ρίξει κάποιο σκάφο. Και να σα δώσω ένα παράδειγμα. Στα ανατολικά υπάρχει μία γλίστρα, η οποία βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο, την οποία την επισκέπτονται ειδικά τα Σαββατοκύριακα εκατοντάδες σκάφη. Δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο χώρο επαρκής χώρος για να μπορούμε να σταθμεύσουμε το αυτοκίνητο με το τρέιλερ. Μετά, στη δυτική πλευρά της Κέρκυρας υπάρχει η γλίστρα στο λιμάνι της Αλίπας, το οποίο γνωρίζετε κι εσείς ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί με το συγκεκριμένο λιμάνι, το οποίο κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες είναι όχι απλά απαγορευτικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσουμε για να μπορέσουμε να ρίξουμε το σκάφος μας στη συγκεκριμένη γλίστρα. Στον Άγιο Στέφανο, στους Αβιώτες. Ειδικά όμως την καλοκαιρινή περίοδο, έχει παρατηρηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα και εκεί. Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στάθμευσης για τα τρέιλερ. Έγινε μια καταγγελία, δεν γνωρίζω από ποιον, και πήγε η τροχέα εκεί και έκοψε κλήσεις σε όλα τα αυτοκίνητα και τα τρέιλερ τα οποία ήταν αραγμένα στα δεξιά του δρόμου αυτού. Λοιπόν, οπότε και εκεί τώρα για μας είναι απαγορευτικό. Ένα πρόβλημα επίσης που έχει προκύψει και πρέπει να το επισημάνουμε είναι μια πραγματικά υπέρογγη κατακόρυφη αύξηση των λιμενικών τελών. Ας πούμε για ένα σκάφος 5,5 μέτρων ήταν γύρω στα 390 ευρώ το χρόνο. Μετά από μια καινούργια κοινή υπουργική απόφαση, από τα 390 ευρώ για όνομα του Θεού πήγε στις 3.600.
0: Αύριο τα ξημερώματα η σκιά της γης θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος του σεληνιακού δίσκου. Η Σελήνη θα μπει στην παρασκιά της γης στις 4.30 το πρωί και στη σκιά της στις 5.30. Το μέγιστο στην περιοχή μας θα είναι ορατό στη Δύση, καθώς μετά θα χαθεί κάτω από τον ορίζοντα. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Αστρονομικής Εταιρείας και Κερκυρίας Σπύρο Χονδρογιάννη.
2: Είναι λίγο δύσκολη η ώρα, δηλαδή ουσιαστικά η Σελήνη θα μας χαρίσει αυτό το φαινόμενο από τις 4.30 το πρωί μέχρι τις 7 που θα είναι ήδη, 7 και 5 που θα είναι η δύση της. Λοιπόν, 4.30, 4.26 για την ακρίβεια θα μπει στην παρασκιά της γης και 5.30 θα μπει στη σκιά. Δεν θα καλύψει, δεν θα έχουμε ολική έκλειψη Σελήνης δυστυχώς, γιατί λίγο πριν την ολικότητα θα δύσει η Σελήνη, η οποία δει 7 και 6 το πρωί, αλλά θα καλύψει ένα 92% του δίσκου της Σελήνης. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Οπότε θα είναι αρκετά εντυπωσιακή, γιατί θα είναι και στη Δύση την ώρα που ανατέλει και ο ήλιος. Οπότε θα έχει αυτό το κόκκινο χρώμα, το απόκοσμο. Θα είναι μια εντυπωσιακή έκλειψη. Φυσικά κοιτάμε δυτικά, έτσι, γιατί θα είναι στη Δύση. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να δουν δυτικά, δηλαδή έστω και αν ξυπνήσουν 6 ώρα, θα δουν ένα μεγάλο μέρος της έκλειψης. Την προηγούμενη φορά που πήγαμε για την έκλειψη ηλίου, που ήταν ελάχιστη φυσικά από την περιοχή μας,

0: Δυστυχώς η υγρασία δεν μας άφησε να φωτογραφίσουμε. Ελπίζουμε σήμερα που όλη η ομάδα της παρατήρησης αστρονομικής εταιρείας είναι έτοιμη για αυτή τη φωτογράφηση να μας δώσει τη δυνατότητα. Σίγουρα θα μας τη δώσει γιατί θα είναι ψηλά η σελήνη από τις 4.30, αλλά ξέρετε εκεί κοντά στη δύση της η υγρασία και το πούσι αυτή την περίοδο που έχουμε και αρκετή μεγάλη θερμοκρασία και αρκετή μεγάλο ποσοστό υγρασίας μπορεί να μας κόψει κάτι από αυτό το 92%, δηλαδή να πάμε γύρω στο 88 με 90, εκεί το υπολογίζουμε. Θα κάνουμε τρεις διαφορετικές φωτογραφίσεις του φαινομένου, δηλαδή μία μόνο με τη σελήνη, μία με το περιβάλλον και μία ουσιαστικά την κίνηση, ένα time lapse όπως το λέμε, δηλαδή όπως η σελήνη θα κατεβαίνει προς τη δύση, θα τραβήξουμε διαδοχικές φωτογραφίες για να δείξουμε πώς είναι η εξέλιξη του φαινομένου.
1: Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, είναι ο τίτλος της μουσικής και ποιητικής βραδιάς που διοργανώνει το Διπεθέ Κέρκυρες για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Την Παρασκευή σε 9.30 στο θέατρο Ανά Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό, η Βασιλική Καραγιάννη και ο Θοδωρής Νικολάου παρουσιάσουν αγαπημένα τραγούδια του 20ου αιώνα, ενώ ο Πέτρος Γάλλιας θα διαβάσει ερωτικά ποίηματα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το εικαστικό δρόμενο με τίτλο «Η Πανσέλινος του Οξύνηχου» θα παρουσιάσει η Οικαστική Ένωση Κέρκυρας αύριο το βράδυ στον εξωτερικό χώρο από τον Ανεμόμυλο της Γαρίτσας μέχρι και το Φάρο. Ουσιαστικά κάτω από το φως της Πανσελίνου θα απλωθούν έργα τέχνης κατά μήκος της θάλασσας, μετατρέποντας το παραλιακό μέτωπο σε μια μεγάλη πέθρια γκαλερί. Ο Αντιπρόεδρος της Οικαστικής Ένωσης Δημήτρης Αναλίτης τόνισε ότι στόχος τέτοιων εκδηλώσεων είναι να ξανάρθει ο κόσμος κοντά στην τέχνη.
2: Είναι ακόμη μια κίνηση της Οικαστικής Ένωσης να φέρει την τέχνη κοντά στον κόσμο και επευκαιρία στην Πανσέλινο είπαμε να κάνουμε και εμείς μια επέθρια έκθεση με θέμα την Πανσέλινο περισσότερο ώστε ο κόσμος να γνωρίζει περισσότερο και τους καλλιτέχνες και την τέχνη που την έχουμε αφήσει λίγο πίσω και θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις. Εμείς θέλαμε να το παραλιακό μέτωπο να είναι γεμάτο έργα. Περιμένουμε πάνω από 100-150 έργα. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε το Φάρο. Αν γίνεται, έχουμε και κάποιο φωτισμό. Ελπίζω να περάσει καλά ο κόσμος. Καλούμε όλους τους Κερκυραίους, τουρίστες, όποιος μας ακούει, να περάσει από εκεί, να περάσει ένα ωραίο βράδυ, να δει την Πανσέλινο και τα έργα. Κατά τις 9-10, όταν νυχτώσει και πλέον θα μπορέσουμε να βλέπουμε και την Πανσέλινο. Δηλαδή από τη μία πλευρά θα έχουμε τα έργα και από την άλλη από πίσω θα φαίνεται και η Πανσέλινος. Οπότε μπορούν να βγάλουν και τις φωτογραφίες τους. Θα ακολουθήσουν και το χειμώνα για μας μόνο, όχι για τους τουρίστες, για μας. Έχουμε κάτι υπόψη μας, να κάνουμε κάτι για μας, για τους Κερκυραίους. Το κάνουμε πειραματικά ώστε να καθιερωθεί και κάθε χρόνο να έχουμε περισσότερες συμμετοχές και εφόσον ο κόσμος γνωρίζει ότι θα γίνεται κάτι τέτοιο, θα δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι να κινητοποιήσουμε λίγο το ενδιαφέρον του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια έχει λίγο μια εσωστρέφεια. Και είναι κρίμα για την Κερκυρά, διότι η γραφική είναι πολύ παραδοσιακή. Η τέχνη της Κέρκυρας και πρέπει να ανέβει λίγο στην επιφάνεια. Στα εικαστικά υπήρχε πάντα μια δυσκολία παντού και σε όλη την Ελλάδα, όπως και στην Κέρκυρα, αλλά εμείς πρέπει να υπολογιστούμε διαφορετικά. Ας αναδείξουμε λοιπόν την παλιά μας έγκλη, αυτή είναι η προσπάθειά μας, αυτό είναι το κίνητρο, να διαφοροποιηθούμε από τους άλλους. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, εμείς πρέπει να είμαστε αυτό που είμαστε. Το θέμα μας ήταν η Πανσέλινο αυτή τη φορά, ζωγραφίσαμε για την Πανσέλινο. Είπαμε όσοι δεν έχουν έργα για την Πανσέλινο να σώνουν κάτι άλλο που να ταιριάζει στο χώρο, και ίσως και παλαιότερο έργο, αρκεί να. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι όχι μόνο η φιλοτέχνηση του έργου, η κινητοποίηση του κόσμου.
1: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ, στη ρύθμιση του ήχου η Μαργαρίτα Βάρθη. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Ναι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα μέρη καμιλούσαν

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος. 5η σήμερα, 27 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Νωρίτερα έγινε η τελετή παράδοσης παρουσία του Πρωθυπουργού. Ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στη Χίο. Ισχυρή δύναμη πυρόσβεση στην περιοχή. Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα για το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η τελετή παράδοσης του έργου έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 3 μετά το μεσημέρι. Θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση πάντως για το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι πλέον η δυτική πλευρά της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά που παραδόθηκε σήμερα στους πολίτες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τη συζήτηση για την επέκταση του δικτύου προς τις πυκνοκατοικημένες περιοχές βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα αυτό έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το τερματικό σταθμό Μίκρα, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή εγγενειών της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρωθυπουργός αυτός του σταθμού με το ίδιο το μετρό, ξεκινώντας από την Ομαρχία μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30, ολοκληρώθηκε γύρω στις 11. Όπως είπες και εσύ Βίκη, στις 3 το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία. Στη Μίκρα τώρα το μεγαλύτερο σταθμό της επέκτασης τελέστηκε ο αγιασμός από το Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, παρουσία των εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών. Με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, το δίκτυο του μετρό φτάνει πλέον τους 18, με συνολικό μήκος σχεδόν τα 15 χιλιόμετρα. Η επέκταση της Καλαμαριάς, περίπου 4,8 χιλιόμετρα, συνδέεται με τη βασική γραμμή του μετρό, θα πρέπει να πούμε, στην 25η Μαρτίου σε αυτή τη στάση και δημιουργεί νέες δυνατότητες μετακίνησης για χιλιάδες κατοίκους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα, για τους πολίτες Καλαμαριάς και των γύρω περιοχών η αλλαγή δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα και αυτό θα το δουν άμεσα οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αλλά και με τα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην Οδό Πόντου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράφει στην ομιλία του ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που προκαλεί επέκταση, όπως σημείωσε η επένδυση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής και την αξία των περιοχών που συνδέονται με το δίκτυο. Στην ομιλία του έκανε αναφορά στην πολυετή ιστορία του έργου, υπενθύμησε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το Μετρό Θεσσαλονίκης να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, όπως είπε, η πόλη διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα μετρό της Ευρώπης, πλήρως αυτοπατεοποιημένο, προσβάσιμο σε όλους και με ένα χαμηλό κόστος εισιτηρίου μέχρι τώρα. Το είπαμε και το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός, και τόνισε ότι κάθε έργο που παραδίδεται αποτελεί μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές περιοχές Θεσσαλονίκης, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπη, Εύοσμος και Κορδελιό, περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου σχεδιασμού. Πρόκειται για μια μεγάλη και πυκνοκατοικημένη ζώνη της πόλης με σημαντικό πληθυσμό και έντονη καθημερινή κινητικότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι κάτι και Δυτικής Θεσσαλονίκης δικαιούνται τις σύγχρονες υποδομές που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά τους. Τώρα, η επέκταση του μετρό εντάσσεται, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεγάλων έργων που αλλάζουν σταδιακά τη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στο flyover, το δυτικό προαστιακό, την επέκταση του προπλήτα στο λιμάνι, στο κέντρο logistics, στο στρατόπεδο Κόνου και την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε». Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό. Ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.
0: Σοφία, αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης συναντάται με φορείς και εκπροσώπους της περιοχής εδώ της Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως η εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, παρουσία του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης διευρυμένη σύσκεψη με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ το βράδυ θα βρεθεί στη Φλόρινα και αύριο στην Κοζάνη.
0: Τώρα να γίνουμε και πιο πρακτικοί, Σοφία, για όσους μας ακούν. Πες μας για το ωράριο τώρα και για τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Είπαμε ότι σε ό,τι αφορά στην Καλαμαριά, ξεκινάουν σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, τα δρομολόγια. Από σήμερα λοιπόν, από τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινούν οι σειρμοί από τους θερματικούς σταθμούς της Νέας Ελβετίας, της Μίκρας και του σιδηροδρομικού σταθμού. Είναι τα πρώτα δρομολόγια μέχρι και τις 12.30 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θυμίζουμε ότι την περίοδο της έκθεσης, τα 2 Σαββατοκύριακα δηλαδή, θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό. Ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συζητηθεί ξανά με τον νέο χρόνο, αν μπορεί να γίνει σε όλο το δίκτυο καθημερινά, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, κατηγορείται ο 53χρονος, ο οποίος δολοφόνησε χθες την 43χρονη σύζυγό του στο Διαλαμπή της Ροδόπης. Βέβαια, για αυτές τις εξελίξεις της νέας υπόθεσης γυναικοκτονίας θα μας μεταφέρει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤΑ Κομωτινής αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς τώρα με ενημερώνουν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, καθώς έχουμε εκεί μία πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι κοντά στο χωριό Βίκη, στη Βόρεια Χίο. Εμείς βρισκόμαστε τώρα λίγο πριν από το χωριό Αμάδες. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός στην περιοχή, αλλά είναι μέσα σε δασική έκταση, σε πευκοδάσος. Και επίσης το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς στην περιοχή αυτή την ώρα. Είναι 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν από αέρος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Παράλληλα με οχήματα, και αυτή την ώρα ανεβαίνει πυροσβεστικό όχημα στην περιοχή, παράλληλα με οχήματα από την πλευρά του Δήμου Χίου για την βοήθεια ειδικά υδροφόρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11, υπήρξε το σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία Χίου. Είναι σε εξέλιξη, με θετικό στοιχείο το ότι δεν έχουμε ανέμους δυνατούς στην περιοχή.
0: Και δεν κινδυνεύει μάλιστα και καμία κατοικημένη περιοχή.
3: Ναι. Να έτσι σε... όπως είναι την ώρα η κατάσταση, δεν κινδυνεύουν.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Με Βίκη, με συγχωρείς. Ναι. Έχει δοθεί σήμα 112 πριν από 45 λεπτά περίπου, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι όσοι κινούνται στην περιοχή αυτή της Βόρειας Χίου, δηλαδή από το χωριό Αμάδες μέχρι το χωριό Βίκη και Καβιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στην Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Τραγωδία σημειώθηκε στην Διαλαμπή Ροδόπισο, που ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμο εδώ και πολλά χρόνια στη Διαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άντρας φέρεται να κατανάλωσε φυτοφάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου πρέπει να πούμε. Η άθικη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο, πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους. Ο άντρας φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Οι έρευνες της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά από την Κομωτινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι αυτή την ώρα συλλαλητήριο, το οποίο διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο που διοργανώνει ο Φορέας Πρωτογενούς Τομέα και στηρίζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔΗ. Ενώ την ίδια ώρα, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση για την ενημέρωση για την ζωονόσο του αυτόδου πυρετού. Να σου πω, Βίκυ, ότι εδώ καταγράφεται η αγωνία των ανθρώπων του ΜΟΦΤΟΥ, των ανθρώπων που βρίσκονται στο χωράφι του πρωτογενούς τομέα, γιατί έχουν εξαντληθεί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της ζωονόσου. Αυτό που λέγαμε και χθες, 5,5 μήνες μετά, και συνεχίζουμε να βρίσκουμε κρούσματα. Και δεν υπάρχει λύση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο λέει ότι προχωρούν οι αποζημιώσεις και όλα αυτά που προβλέπονται, αλλά η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας στην Λέσβο είναι δραματική. Άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές για τα σταυλισμένα ζώα τους. Οι επιδοτήσεις οι οποίες είχαν υποσχεθεί έχουν καθυστερήσει. Έρχονται μέσω ΚΙΑ, λέει το Υπουργείο. Και αυτά που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής είναι μόνο οι μισές εκμεταλλεύσεις που έχουν εντοπιστεί με αυτόδη πυρετό και τα ζώα έχουν θανατωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τοποθετούνται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα. Να σου πω ότι σε τηλεδιάσκεψη παρακολουθεί τη συζήτηση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος και αναμένεται να τοποθετηθεί, ενώ λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με δελτίο τύπου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημέρωσε για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την Λέσβο. Και όσον αφορά αυτά που ζητάνε από εδώ και πέρα οι αγρότες, είπαν ότι αναμένεται η ΚΙΑ για τις επιδοτήσεις, για τις αποζημιώσεις, τις οποίες είναι και υποσχεθεί η κυβέρνηση, και ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και η συνυλάτηση. Όμως, 5,5 μήνες μετά και με κρούσματα να εντοπίζονται ακόμα και σε καθαρές περιοχές, δεν νοείται ο όρος της συνυλάτησης σύμφωνα με τους καθηγητές. Κλείνοντας, να πω ότι οι αντιπεριφερειάρχες πρωτογενούς τομέα, όπως και οι πρωτογενείς τομέας, ζητάνε εμβολιασμό των ζώων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, μαζί με εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων των γνωστών ΚΙΔ, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου, έκαναν λόγο για δυσλειτουργία του My Argo, της νέας εφαρμογής της ΑΔΕ, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για το 2026 ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν λειτουργεί. Επισημάνθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ενδεικτικό της δυσλειτουργίας της εφαρμογής που ξεκίνησε στις 4 του Αυγούστου είναι το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί. Την ώρα που να θυμίσουμε ότι η Κρήτη έχει περίπου 80.000 δικαιούχους. Προθεσμία λήγη στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Γαβαλάς τη χαρακτηρίζει ανέφικτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής που εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ο Γιώργος Γεωργουλάκης, επισήμανε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα, αλλά υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, καθώς μετατίθεται στα ΚΙΔ οι ευθύνες όλων των ελέγχων εγγράφων για τη γνησιότητα και την ακρίβειά τους. Αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις με βαρύτατα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα αγροτικά στελέχη, βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ για το 26, τα σχέδια βελτίωσης, η ταξινόμηση αγροτικών οχημάτων, οι νέοι αγρότες, ενώ και η παραγωγή του ρεθύμου που κάηκαν οι καλλιέργειές τους, αδυνατούν να λάβουν αποζημιώσεις εάν δεν λειτουργήσει το My Agro, ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για παράταση μέχρι και 4 μήνες της προθεσμίας, όπως επισημαίνεται και σε υπόνοιμα της Κοινής Επιτροπής Εκπροσώπησης όλων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών ΚΙΔ της Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού παραμένουν οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες της Ηλίας και η παραγωγή, καθώς ο εφιάλτης της Ευλογίας των Αγωπροβάτων συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
7: Πράγματι έτσι έχει η κατάσταση, καθώς από τις 3 Ιουλίου έως σήμερα, δηλαδή σε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, ο απολογισμός είναι δραματικός. Έχει επιβεβαιωθεί η θανάτωση συνολικά 257 ζώων στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Η αρχή έγινε στις 3 Ιουλίου στην περιοχή του Πανόπουλου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο μεγάλο κοπάδι με ζώα και θανατώθηκαν 135 ζώα. Η ανησυχία εντάθηκε στα μέσα Αυγούστου, όταν η νόσος έκανε ξανά την εμφανισή της, συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου στην Πέρσενα, οδηγήθηκαν σε θανάτωση 51 ζώα, ενώ στις 16 Αυγούστου καταγράφηκε ένα τρίτο νέο κρούσμα στο Χελιδόνι με τη θανάτωση ακόμα 71 ζώων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται, όπως είπε, σε πλήρη ετοιμότητα, διενεργούν συνεχείς ελέγχους και επιβάλλουν ζώνες προστασίας και επιτήρησης, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να εκφράζουν την απόγνωσή τους για το μέλλον του ζωικού τους κεφαλαίου. Και είναι σε λειτουργία επίσης η σταθμή, το δίκτυο καλύτερα να πω, των σταθμών απολίμανσης στην Λία, τα οποία είναι στο Παλαιοχώρι, είναι στο Θολό, στην Κρέστενα, στην Παλαιοβαρβάσενα, στα Λεχενά, στο Πανόπουλο και βέβαια στην πύλη εισόδου εκταλάσσης για το νομό Ηλίας στο λιμάνι της Κυλλήνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί σιτηρών της Αρκαδίας για τις αποζημιώσεις μετά και τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες και τον παγετό του περασμένου χειμώνα και του περασμένου Μαΐου. Επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ για να μην αποκλειστούν από τις αποζημιώσεις λόγω των προβλεπόμενων προθεσμιών. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αποζημίωσης πληγέντων παραγωγών σιτηρών της Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης κυρίως, οι ζημιές των οποίων στα σιτηρά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν εξ αρχής και έτσι λοιπόν τότε δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να μην πάρουν αποζημίωση και για τον λόγο αυτό εδώ και καιρό με επιστολή του ο Αγροτικός Συνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας ζητά να εξεταστεί κάθε πρόσφορος τρόπο για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού. Πρόκειται λοιπόν για ζημιές που υπέστη η παραγωγή σιτηρών από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα και έναν παγετό το Μάιο που μας πέρασε. Τότε, όπως είπα, οι παραγωγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τις προθεσμίες για την κίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, διότι αρχικά δεν φαινόντουσαν οι ζημιές στις καλλιέργειες. Φάνηκαν αργότερα. Δεν είχαν γίνει δηλαδή αντιληπτές οι ζημιές. Και τώρα ζητείται λοιπόν από το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ να υπάρξει μέρημνα, να εξεταστεί γρήγορα και ουσιαστικά η δυνατότητα αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών, ώστε να μην αποκλειστούν από την λήψη αποζημίωσης αυτή η παραγωγή. Και βέβαια αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού και να εξαρτηθεί κάθε δυνατότητα που παρέχει δίκη το θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα. Και έτσι παρατείνεται φυσικά και η ταλαιπωρία των οδηγών. Η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, με απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η αστυνομική διεύθυνση της Κροτίας, παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή η μονή λωρίδα στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα, ενώ οι ίδιες αποφάσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα για ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Να πούμε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις έλυγαν 31 Αυγούστου. Δεν λείπουν βέβαια τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες από τους οδηγούς, καθώς στην ουσία οι μονοδρομήσεις, οι μονές λωρίδες στις σύραγγες δημιουργούν ατέλειωτες ουρές οχημάτων, ενώ και το οποιοδήποτε μικρό ατύχημα συμβεί μέσα στις σύραγγες με τα κολονάκια δημιουργεί ουρές μέχρι και 10 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή πλησαίνουν και οι διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι παρόλο που ο δρόμος είναι λειψός, τα αδειώδια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από την διαχειριστική αρχή σειράγκων στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού σε περίπτωση ατυχήματος με φορτηγά που μεταφέρουν υγρά καύσιμα ή άλλα επικίνδυνα φορτία. Όμως, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, οπότε και πέρασε η Εγνατία οδός σε παραχωρησιούχο και πλέον το διάστημα που έχει περάσει είναι 8 μήνες και θα συνεχίσει χωρίς να είναι γνωστό κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσουν οι καταγραφές των αναγκών και πότε θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα στις σύραγγες. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αβεβαιότητα αλλά και η ταλαιπωρία προκαλεί συνεχείς διαμαρτυρίες από τους οδηγούς και κυρίως τους επαγγελματίες, οι οποίοι πλέον δεν μπορούν ούτε να υπολογίσουν τους χρόνους άφιξης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας για να προλάβουν τα πλοία για Ιταλία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο, και να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Καθώς, Σάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχει στείλει επιστολή για τη μονοδρόμηση τούνελ στην εξοχή. Μιλάμε πάντα για τούνελ, για σύραγγα της Εγνατίας Οδού.
3: Πράγματι, καλησπέρα Βίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Δημοτικός, έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Εγνατία Οδό ΑΕ αναφορικά με την καθυστέρηση του έργου του τούνελ της εξοχής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως αναφέρει, έχουν παρατηρήσει ότι τα έργα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος, τα οποία διακρίνονται στο τούνελ που βρίσκεται μεταξύ του Αγίου Ανδρέα και εξοχής στην περιφερειακή ενότητα, έχουν οδηγήσει τον αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση και έχουν προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, δεδομένου ότι το τούνελ υπερβαίνει τα 1000 μέτρα και όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται, παράδειγμα τα λύκες. Ταυτοχρόνως η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς δεν είναι οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια παρακείμενους σταθμούς, σεισμουσθένης, πλευρικά διόδια ελευθερών, πλευρικά διόδια εξοχής κλπ. Όπως τονίζει ο κύριος Μαρκόπουλος, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν την ενημέρωση τους αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που κυκλοφορία του εξάγεται από αυτές τις συνθήκες και επίσης κάνουν έτσι στην εταιρεία για την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη.
4: Ναι, γεια σας. Είναι η έκτη φορά που συμβαίνει δωρεά οργάνων και καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτό ότι υπάρχει ΜΕΘ και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για δωρεά οργάνων από 60χρονο άντρα με καταγωγή από τη Σαλαμίνα που είχε υπέστη έμφραγμα και είναι κλινικά νεκρός και ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Στανόπουλος. Η διαδικασία λήψης των νεφρών ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή 23 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση. Μάλιστα. Όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου. Η επέμβαση λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ήπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκό και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευκρίνησε η διοίκηση. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, για την επιτυχή υλοποίηση της δωρεάς οργάνων συνεργάστηκαν το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού Τμήματος, του Μικροβιολογικού, Βιοχημικού και Ματολογικού Εργαστηρίου, της Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς και το ΕΚΑΒ, υπό συνεχή και άρτιο συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια για τους οικείους του εκλειπώντος και αποτείει χώρο τιμή στην απόφαση για δωρεά των οργάνων του. Μια πράξη υψής της ανθρωπιάς, όπως αναφέρει και η αλληλεγγύης, μέσα από την οποία απώλεια μετατρέπεται σε ελπίδα και ζωή για άλλους συνάνθρωπους μας. Τέλος, η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι το νοσοκομείο έμπρακτα στηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης της δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από μια πράξη που αποτελεί ανεκτίμητη προσφορά ζωής.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επίγοντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για επισφαλή λειτουργία δύο κρίσιμων τμήματων. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το νοσοκομείο μας εδώ, το μοναδικό που έχουμε, εκπέμπει σήμα κινδύνου. Εφημερεύει βέβαια καθημερινά και το επισκέπτονται προς εξέταση γύρω στους 400 ασθενείς, διπλάσιοι σχεδόν από το ίδιο διάστημα πέρυσι, λένε τα στοιχεία. Μιλάμε για μια επισκεψιμότητα πολύ μεγαλύτερη από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Κι όμως, στο αυτόνομο τμήμα των επειγόντων περιστατικών υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις 8 οργανικές θέσεις. Και στην παθολογική κλινική που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και εξετάζονται κάθε μέρα 100 παθολογικά περιστατικά και νοσηλεύονται 50 ασθενείς, λειτουργεί με 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς, αλλά βγαίνουν άγονες. Από το 2020 σταδιακά έχουν προκηρυχτεί 13 θέσεις παθολόγων, μόνο 2 καλύφθηκαν. Η ίδια αποκαρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό, είναι τεράστιες εκεί οι ελλείψεις. Έχουν προκηρυχτεί 31 θέσεις προσωπικού, έχουν καλυφθεί 9, οι 21 νοσηλευτές δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις. Τι φταίει? Οι αρνήσεις έχουν να κάνουν με το ύψος των αποδοχών και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος στέγασης είναι γνωστό, που υπάρχει εδώ στα Χανιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούν μόνο οι 3 σήμερα. Γιατί δεν έχει προσωπικό. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, η Ομοσπονδία, όπως είπες πολύ σωστά, Βίκη, ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των γενών θέσεων αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Ένα από τα πιο δύσκολα 24 ώρα πέρασε χθες η Ιερά Πέτρα, με τις συνεχείς αφήξεις δεκάδων μεταναστών, ενώ νέα λέμβος εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Χρυσής. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
6: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή την ώρα εξελίσσεται η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. 40 είναι οι μετανάστες οι οποίοι είναι πάνω στο λέμβο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Πιθανόν να είναι και περισσότεροι, δεν έχουμε εικόνα για τον ακριβή αριθμό. Το θέμα είναι ότι μέσα σε 24 ώρες στην Ανατολική Κρήτη ήρθαν πάνω από 500 μετανάστες. Η πίεση στην Ιερά Πέτρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι χθες το βράδυ που αποχώρησαν 117, σε κάποια στιγμή μιλάμε για περίπου 280 μετανάστες όπου θα έπρεπε να διαχειριστεί ο Δήμος σε ανύπαρκτες εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα σχολείο στη Μακρελιά με μια τουαλέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Έπρεπε να βρεθεί και τον ιατρικό προσωπικό προκειμένου να ελέγξει τους μετανάστες αυτούς αν πάσχουν από κάποιες μολυσματικές ασθένειες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια συνεχίστηκε και σήμερα με αυτή τη λέμβο που βρέθηκε νότια της Χρυσής. Από εκεί πέρα τώρα αυξάνονται οι άνεμοι. Οπότε η εικόνα λέει, μέχρι και ο τρόπος που οι λέμποροι λειτουργούν, φαίνεται ότι θα σταματήσουν αυτές οι ροές όσο υπάρχει αέρας. Από εκεί πέρα μετά θα συνεχίσει. Δεν έχουμε μείωση καμία όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
6: Μεταφέρονται περισσότεροι στην υπηρετική χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σήμερα είχαμε μία τραγωδία που σημειώθηκε στις Ράγες, όταν αμαξοστοιχεία του προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε ο άνδρας αυτός στις Ράγες, στη Λάρισα. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα.
8: Καλό μεσημέρι, ειδική κυρίες και κύριοι. Και πολλά τα ερωτηματικά, βέβαια, όσον αφορά τις συνθήκες στις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές. Λίγο έξω από τη Λάρισα και πριν ο προαστιακός, η αμαξοστοιχεία του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες, και λίγο λοιπόν πριν φτάσει στο σταθμό ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που έχουμε από την πλευρά της Εργοσέ, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά του μηχανοδηγού, ο οποίος ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης παίδησης, τα ηχητικά συστήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσταση του άτυχου άντρα. Να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Αντιλαμβάνεστε και το σοκ για τους 68 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι χρειάστηκε βεβαίως μετά να μεταφερθούν με λεωφορείο στον σιδηροδρομικό σταθμό. Παρελήφθη η σωρός του άτυχου άντρα και βεβαίως τώρα διερευνώνται τα αίτια, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές του τρένου. Είχαμε και καθυστερήσεις επειδή διακόπη η κυκλοφορία μέχρι ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του άτυχου άνδρα από τις γραμμές. Είχαμε και καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Όμως η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του άτυχου άνδρα από τις γραμμές. Είχαμε και καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

0: περιπτώσεις, δυστυχώς, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και γενικά το τελευταίο διάστημα και νεότερους σε ηλικία. Αυτή τη φορά θύμα μιας απίστευτης και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών, με τους δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών, να το αποσπούν με τριτά και κοσμήματα, όπως σωστά είπες, περίπου 80.000 ευρώ. Οι απατεώνες λοιπόν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΔΕ, εκμεταλλευόμενοι τον τρόμο μιας επικείμενης καταστροφής, για να αναγκάσουν ηλικιωμένο τους παραδώσεις στους κόμπους μιας ζωής. Όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα, όταν άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα. Προσποιούμενος λοιπόν τον υπάλληλο του ΔΔΕ, ο απατεώνας υποστήριξε με άκρος πιστικό και επιγοντατικό τόνο ότι στο δίκτυο της περιοχής και του σπιτιού του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας πως υπήρχε κίνδυνος και μάλιστα άμεσος, εκδήλωσε μεγάλης πυρκαγιάς στο σπίτι του και με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, τα χρήματα και τα κοσμήματά του θα κεγόταν ή θα καταστρεφόταν από τις δίθεν ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης βλάβης. Ο ηλικιωμένος άνδρας, μέσα στον πανικό του και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την δίθεν απειλή για το σπίτι του, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων, συγκέντρωσε όλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι του, μάζεψε και οικογενειακά κοσμήματα και τη μαλφή και τα τοποθέτησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ήταν αργά, καθώς οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Τώρα, απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Άργος Ορεστικό, όταν δύο γείτονες καυγάδισαν για τις κότες τους και μάλιστα ο ένας απείλησε τον άλλον με όπλο. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο κατοίκους της περιοχής του Άργους Ορεστικού εξαιτίας των μπουλερικών, τις κότες που διατηρούν στην αυλή τους. Με τον έναν να δραστηριοποιείται ως έμπορος και τον άλλον να εκτρέφει για προσωπική χρήση τις κότες. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, Βίκη, όταν ο ένας κατηγόρησε τον γείτονά του για κλοπή των πτηνών. Η ύβρις και οι αλληλοκατηγορίες κλιμακώθηκαν επικίνδυνα, μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο που προσωμείωσε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου. Στο σημείο έσπασαν αμέσως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι αφόπλησαν και συνέλευαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όπλο ήταν αεροβόλο, ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι αρχές, αυτό δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της πράξης και την επικινδυνότητα, καθώς από κοντινή απόσταση μπορεί να επιφέρει θανάσιμο τραύμα ένα αεροβόλο. Ο συλληφτής τώρα, να πούμε, ότι διήθησε στον εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: τα μεγάλα έργα τώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και γενικότερα οι ανάγκες του νησιού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γκίκας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα τρία κέντρα υγείας και σε πτέρυγες του νοσοκομείου Κέρκυρας, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για λιμενικά έργα της Μαρίνας Πηλιές και Γουβιών, καθώς και για την αναμενόμενη έναρξη το φθινόπωρο του μεγάλου έργου της Μαρίνας Μεγκαγιότ. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα έργα στο Εθνικό Κέντρο, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα μεγάλα λιμενικά έργα στους Οθονούς, στο Μαθράκι, τη Λευκήμη και τον Άγιο Στέφανο Βιωτών, καθώς και η πορεία του Αχιλλείου και το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για το εργοστάσιο αποσκλήρησης της χρυσίδας δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού και συνολικής χρηματοδότησης 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Γκίκας ζήτησε ακόμη να προχωρήσει η επικαιροποίηση των μελετών για την παρακαψή των Μπενιτσών, ένα χρόνιο αίτημα για το οδικό δίκτυο, ενώ έθεσε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν τους μικρομεσαίους, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, τη μετεγκατάσταση των φυλακών και τις ανάγκες στελέχων του νοσοκομείου σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικού προσωπικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Στην αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας περιουσίας και στην αποτροπή βανδαλισμών εστιάζει η κοινότητα Μυτιλινιών Σάμου με αφορμή πρόσφατο περιστατικό πρόκλησης φθορών σε παιδική χαρά από αγνώστους. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Σάμου έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σάμου. Να σας πω ότι από τη μια φωνάζουμε γιατί δεν έχουμε παιδικές χαρές και όταν γίνονται παρεμβάσεις κάποιοι άγνωστοι βγάζουν την... θα έλεγα εκτονώνονται δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο που κατέστρεψαν τα σημεία, όπως είδατε, που μπαίνουν μέσα τα παιδιά, μάλλον την περίφραξη του χώρου, και βεβαίως έχουν προχωρήσει και σε άλλους βανδαλισμούς. Να σημειώσουμε ότι στο χώρο, αυτός ο χώρος προορίζεται για την ψυχαγωγία, την καθημερινή ψυχαγωγία, για την ασφαλή παραμονή των παιδιών και των οικογενειών. Η καταστροφή τώρα τμήματος του Τικίου, πέραν από το κόστος που απαιτείται για την αποκατάστασή του, δημιουργεί ζήτημα ασφάλειας για όσους χρησιμοποιούν την παιδική χαρά και ιδίως τα παιδάκια, που καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουν και από τα βλέμματα των γονιών. Να πω ότι, όπως είπες και εσύ, οι υποδομές αποτελούν περιουσία όλων των πολιτών και αυτό αναφέρουν. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να μπορεί να συμβάλλει στην διερεύνηση και να ενημερώσει την κοινότητα. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό που θέλει να σημειώσουμε και αυτό που μας λένε και από τον Δήμο αλλά και από το Λιμενικό Ταμείο που διαθέτει τέτοιου είδους παιδικές χαρές, ότι χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και να τα φυλάμε ως κόρυν οφθαλμού, γιατί πρώτον χρειάζονται δύσκολα, μάλλον πολύ δύσκολα παίρνει κανείς αδειοδοτήσεις και δεύτερον χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να έρθει και να βάλει και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εργαλεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μηχανήματα για τα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν προξενούμε και από μόνοι μας φθορές, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι γονείς θα ζητούν κάθε φορά να υπάρξει ένας χώρος αναψυχής για τα παιδιά τους, αλλά δεν θα τον διαθέτουμε δυστυχώς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα μεγάλο έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού βρίσκονται σε εξέλιξη λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα το οποίο φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και φθορές στις εγκαταστάσεις του. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται δίκαιη και εκτελείται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από την ενανθράκωση του σκυροδέματος με στόχο την προστασία και την αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. Στο ίδιο συγκρότημα είχε προηγηθεί έργο άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ για τη στεγανοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση των ορόφων με την τοποθέτηση ρηγών υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών. Την πορεία τώρα των εργασιών επιθεώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Ανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαστακελόπουλο, και κατά την αυτοψία υπήρξε επικοινωνία και με τον Διευθύντονα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, τον κ. Θανάση Γιάνναρη. Το ζητούμενο, Βίκη, πλέον είναι οι παρεμβάσεις αυτές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και η σχολική κοινότητα να επιστρέψει σε ένα ασφαλέστερο και λειτουργικότερο περιβάλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ένας 49χρονος καθηγητής δημοσίου σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, ενώ καταγγέλθηκε και από μία ενήλικη σήμερα όμως κοπέλα ότι όσο ήταν μαθήτρια είχε συνάψει σχέσεις μαζί της. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
3: Πριν από λίγη ώρα έφτασε στον εισαγγελέα της Πάτρας, ο 49χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της αστυνομίας έπειτα από καταγγελία που έκανε μια 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε αστερικής πράξης βάρωσης κατά τη διάρκεια που η ίδια ήταν ανήλικη και μάλιστα μαθήτριά του. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν της κοπέλας, από τα 14 της χρόνια φαίνεται να υπήρχε να γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς πράξεις βάρωσης από τον συγκεκριμένο καθηγητή, τον οποίο τον είχε μάλιστα και εκπαιδευτικό στο σχολείο που φοιτούσε η κοπέλα, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Η ιστορία αυτή κράτησε μέχρι τα 17 της χρόνια. Στη συνέχεια οι δρόμοι των δύο χώρισαν και πλέον η κοπέλα βρήκε το θάρρος να κάνει την σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, ενώ ο καθηγητής αντιμετωπίζει, όπως είπε και εσύ, την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο με την κοπέλα, με την 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, οι οποίες είναι από την εποχή που γινόταν αυτές οι αφαιρμίσεις στην πράξη βάρος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Η διεύρυνση τώρα του πτητικού προγράμματος της Wizz Air προς τη Σκιάθο και το ενδεχόμενο σύνδεσης του νησιού με νέες τουριστικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αλέξανδρος Ευσταθίου και η Διευθύντρια Ανάπτυξη Αεροδρομίων της Wizz Air, η Σβίζη Βασβάρη. Και η συζήτηση αφορούσε το σχεδιασμό των κοινών δράσεων προβολής για το 2027 και επίσης την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και την αεροπορική εταιρεία. Δόθηκε έμφαση κυρίως στην ενδεχόμενη επέκταση της διάρκειας των πτήσεων κατά 3-4 εβδομάδες στην αρχή και στο τέλος τουριστικής περίοδου, τον Ιούνιο δηλαδή και τον Σεπτέμβριο. Εξετάστηκε το άνοιγμα νέων γραμμών στις αγορές, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο. Δεν ανακοινώθηκαν βέβαια άμεσα νέοι προορισμοί, έγινε συζήτηση. Πάντως, κατά την φετινή τουριστική περίοδο, η Wizz Air συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με τη Ρώμη και το Μιλάνο, πραγματοποιώντας συνολικά 7 πτήσεις την εβδομάδα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα εμφανίζει αύξηση 18% σε σύγκριση με το 2025. Οι επαφές με την εταιρεία τη συγκεκριμένη, του Δήμου δηλαδή, με την εταιρεία ξεκίνησαν το 2021. Με στόχο να ενταχθεί το νησί στους απευθείας προορισμούς της εταιρείας από διεθνή αεροδρόμιο της Ιταλίας. Η πρώτη σύνδεση, να υπενθυμίσω, έγινε το 2022 με τη συμμετοχή του Δήμου σε κοινό πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Συνεργασία που συνεχίστηκε βέβαια μετά πολύ πιο διευρυμένη τα επόμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στα 268 εκατομμύρια ευρώ είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ζητείτε όμως άμεση ενίσχυση προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε μια περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εισέρχεται σε μία από τις μεγαλύτερες φάσεις ανάπτυξης της ιστορίας του, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως πολύ καλά και εσύ προείπες, την έλλειψη προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ενέρχεται συνολικά στα 268 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει από νέες φοιτητικές εστίες και το τεχνολογικό πάρκο έως ενεργειακές αναβαθμίσεις, πράσινα κέντρα δεδομένων και το δεύτερο υπερυπολογιστή της χώρας. Να πούμε όμως ότι είχαμε πρόσφατα ένα περιφερειακό συμβούλιο και εκεί ο πρίτανης, ο κύριος Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη και βέβαια αύριο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, επίκειται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Κοζάνη. Θα είναι αύριο στην Φλόρινα και στην Κοζάνη. Ζήτησε ειδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεταβατική λύση ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και στις προθεσμίες των έργων. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων οι νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων ευρώ, το τεχνολογικό πάρκο ύψους 11 εκατομμυρίων και έργα ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός για το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα, ύψους περίπου 14 εκατομμύρων ευρώ, καθώς και το κτηριακό έργο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, προϋπολογισμού 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
5: Την ίδια ώρα, η επιστολόγηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των έργων. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα περίπου 225 μέλη ΔΕΠ, ενώ οι πραγματικές ανάγκες, σύμφωνα με τον Πρίτανη, φτάνουν στα 385 άτομα. Στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, η επιστολόγηση υπολογίζεται στο 55%. Παρά τις ελλείψεις, και θα κλείσω, Βίκη, δεν έχεις χρόνο, ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται. Περίπου 14.000 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές φοιτούν σήμερα στα τμήματα του Πανεπιστημίου. Ενώ οι μεταπτυχιακοί φτάνουν τους 4.500-5.000 και οι υποψήφοι διδάκτορες περίπου τους 500. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεσαι, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε εδώ, μόνο η παρουσία των 9.000 φοιτητών που ζουν και σπουδάζουν στη Δυτική Μακεδονία, εκτιμάται ότι διοχετεύει στην τοπική οικονομία τουλάχιστον 63 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου, να κλείσω, επιδιώκει πλέον να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή δραστηριότητα με τη νέα οικονομία της περιοχής στην μεταλιγνίτη εποχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις που θα γίνουν στη Σαμοθράκη αρχές Σεπτεμβρίου δημιουργούν αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων και φορέων της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα θα μας εξηγήσει η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
6: Πρόκειται για μια δημόσια ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δήμου, διοργανωτών και φορέων που ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες για τα δύο αυτά διεθνή μουσικά φεστιβάλ που θα γίνουν διαδοχικά στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη, με τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε μπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ζητά από τους διοργανωτές να απαντήσουν σε σοβαρά πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση, όπως η διαχείριση των λιμάτων, των απορριμμάτων, η επαρκής υδροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση. Πρόκειται για 1.800 άτομα, 1.000 στο πρώτο φεστιβάλ και 800 αυστηρά στο δεύτερο φεστιβάλ, όπως λένε οι οργανωτές. Ο Δήμος Σαμοθράκης θέλει και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμεταχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η Σαμοθράκη, η ελεύθερη κατασκήνωση στο νησί μάλλον απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το κέντρο υγείας του νησιού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν ότι είναι οργανωμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα που προκύπτει. Κάνουν λόγο για ένα ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Μάλιστα, πρόκειται το φεστιβάλ αυτό το ένα από τα δύο να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία σε Σαμοθράκη. Τώρα οι άνθρωποι της εστίασης και των καταλυμάτων με τοποθέτησή τους, αφού ζητούν να τηρηθούν τα νόμιμα και τα ασφαλή, αναφέρουν ότι η αλήθεια είναι ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών στο νησί, το προφίλ των οποίων όπως διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία παλαιότερων ετών, και το τουριστικό προϊόν του νησιού θα βοηθήσει σε μια περίοδο που βρίσκεται εκτός αιχμής, ο Σεπτέμβριο δηλαδή. Το αίτημα πάντως Δήμου και Φορέων παραμένει σαφές. Ναι στη μουσική και τον τουρισμό που αυτή φέρνει, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη Σαμοθράκη. Μένει να το δούμε.
0: Έτσι ακριβώς, μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγη 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επειδή τα λόγια είναι φτωχά και χάνουν πολλές φορές την αξία και τη σημασία τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να περιγράψει κανείς αυτό το φωνικό τσουνάμι λάσπης που έχει ισοπεδώσει τα πάντα στο Νεπάλ. Όποιος έχει δει τα σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στο news.gr, πραγματικά δυσκολεύει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό όλο το κακό. Με τους ειδικούς να κάνουν λόγο εδώ στο σταθμό μας για ένα διανόητο και πολύ σπάνιο φαινόμενο που συνδυάζει την κατάρρευση ενός παγετώνα, φύγει ένα ολόκληρο βουνό, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμό, κατολισθήσεις και διάλυση φραγμάτων και δεν συμμαζεύεται. Πραγματικά κάτι το πολύ σπάνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 27 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 270 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκι. Επιχειρούν 5 ενέργεια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία, απευθύνε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει χεράνι τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κινείται πλέον η πολιτική επικαιρότητα της χώρας, κυρίες και κύριοι. Τα πάντα, οι πάντες και τα πάντα κινούνται στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για καλύτερες μέρες για όλους και για ένα μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου και αν βρίσκονται, δίνοντας την περιφερειακή ανάπτυξη χαρακτήρα κεντρικής κυβερνητικής επιλογής και όχι αποσπασματικών, όπως είπε, τοπικών παρεμβάσεων.
1: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους. Μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του News Θεσσαλονίκη, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, μόλις το ηχητικό απόσπασμα, Μίλτο, να λέει ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, και είπε ο κ. Μητσοτάκης πως το κάνουμε αυτό γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας. Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στην κατηγορία Ελλάδα, τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και αυτά τα οποία δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στον δρόμο προς τις κάλπες και άλλα μετά θα παραδοθούν και μετά τις κάλπες που θα στηθούν. Εμβληματικά έργα, παραδείγματος χάρη, όπως το flyover, ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποιεί πέρα στην Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του 2027, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μαζί με το πάρκο, το οποίο θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο μέρος την εικόνα της πόλης. Και φυσικά να πούμε και τις νέες επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στην Εγνατία Οδό. Ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στο γεγονός πως η Εγνατία Οδός ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε ο ίδιος. Από τότε, είπε, μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει πολλές επενδύσεις στον κεντρικό δρόμο. Αυτές θα τις δούμε να υλοποιούνται, επενδύσεις τους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ήταν μια συγκινητική αναφορά αυτή στον πατέρα του και χειροκροτήθηκε μάλιστα από το ακροατήριο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια, μίλησε ο Πρωθυπουργός, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Ναι, έκανε και ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι δηλαδή από τη μια μεριά στο παρελθόν είχαμε αιώνιους φοιτητές, τώρα δεν έχουμε αιώνιους φοιτητές, έχουμε ξένους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εδώ και πληρώνουν, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και σε επίπεδο καινοτομίας. Και στάθηκε φυσικά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη, ακόμη μια εκλογική δέσμευση της κυβέρνησης που, όπως είπε, υλοποιείται.
0: Και βέβαια από το πρωί τα φώτα είναι σταμένα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, πριν από αυτήν την ομιλία, ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή παράδοση του έργου του μετρό, το εμβληματικό αυτό έργο, ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, Μιλτό.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Η επέκταση του μετρό στην Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, και το είδαμε λίγους μήνες αργότερα να γίνεται. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και σε αυτή την κατεύθυνση τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να εξελιχθούν.
0: Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού στον Κωνσταντέλια, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό.
2: Ακριβώς, και το είπε αυτό χαριτολογώντας, γιατί τον σταμάτησαν κάποιοι νέοι έξω από το μετρό στην Μήκρα, στην Καλαμαριά. Ένας από αυτούς του είπε: «Τι μας λες τώρα για το μετρό? Εγώ θέλω να γυρίσω πίσω». Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, που απάντησε ο κ. Μητσοτάκης και το ανέφερε μάλιστα και στην εκδήλωση, πως αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
0: Μίλτος Αγγελάρης, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως από εδώ και πέρα το ενδιαφέρον στρέφεται, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις επαφές του στη συμπρωτεύουσα με ορίζοντα την ομιλία του το μεθεπόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Πρωθυπουργού στο μετρό, στην ομιλία του που είχε νωρίτερα, με αυτή την προσωπική εμπειρία, στην ομιλία που είχε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
1: Πριν από 2 ώρες είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρειο Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειο Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός ανέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.
1: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι. Το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές για συνδεσιμότητα, κυρίως στο σιδηρόδρομο. Η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου, που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
0: Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
1: Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κύριε Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πια των δημόσιων πανεπιστήμιων, συμπεριλαμβάνω και σε αυτά το Αριστοτέλειο, αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων όταν για πρώτη φορά μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για τις σπουδές τους, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πληρώσουν, το τονίζω αυτό, να πληρώσουν δίδακτρα για να φοιτήσουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και δίπλα σε αυτά, βέβαια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετιών.
0: Τώρα, νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας, συναντήθηκε με βουλευτές, ενώ αργότερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, παραδόθηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα ανοίξουν για το κοινό στις 3 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Η νέα υπόγεια διαδρομή που αλλάζει συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάμε γρήγορους σχεδιασμούς, ρυθμούς, με συγχωρείτε, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της συμπρωτεύουσας. Η παράδοση της επέκτασης αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πυκνού διημέρου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό της πόλης.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολυτεχνούς και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «το είπαμε και το κάναμε».
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Το μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον 14 σταθμούς και σήμερα με την Καλαμαριά το μετρό μπαίνει σε γειτονιές. 5 νέοι σταθμοί. Πάμε στο σταθμό Αρετσού. Εκεί βρίσκεται ήταν νωρίτερα ο Φέδωνας του Μόσογλου. 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Φέδωνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μόλις αναχωρήσαμε από τον σταθμό mm-hmm. της Ερετσού, και όχι για να φύγουμε, αλλά για να πάμε και σε κάποιον άλλο σταθμό, να δούμε mm-hmm. ποια είναι η κατάσταση και στους άλλους σταθμούς. Okay. Μας χωρίζουν περίπου 45 λεπτά μέχρι την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.
0: Τρεις η ώρα ακριβώς
3: και έχουμε καταγράψει εμείς από το πρωί αρκετό κόσμο που προσδοκά να φτάσει αυτή η ώρα για να μπορέσει να επιβιβαστεί το μετρό και να το χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην Καλαμαριά. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόταν η Καλαμαριά. Πολύ σημαντική αυτή η γραμμή που θα εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο. 63.000 αναμένεται να είναι οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Από και προς την Καλαμαριά είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι θα υπάρξει και μια αποσυμφόρηση στο οδικό δίκτυο της πόλης. 12.000 είναι τα οχήματα που εκτιμάται ότι θα αφαιρεθούν από το οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και σε ώρες αιχμής αυτός ο αριθμός θα δώσει μια ανάσα σε όλους όσοι χρειάζονται το αυτοκίνητό τους για την καθημερινή τους μετακίνηση. Βέβαια, ελπίζουμε όλοι ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και την επέκταση προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Κάτι που προανήγγειλε ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα βοηθήσει και στη συνδεσιμότητα με τις δυτικές συνοικίες, τη συνδεσιμότητα του μετρό με τις δυτικές συνοικίες. Οπότε δεν θα χρειάζεται ο κόσμος τόσο πολύ το αυτοκίνητό του για τις μετακινήσεις τους.
0: Φεδάνο Τωμασόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση έτσι και αλλιώς, γιατί πλέον η επικαιρότητα κινείται σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, το Air News Radio λοιπόν 105,8 από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους μιλητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε όλους τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη συμπρωτεύουσα.
4: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμφρύνσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο δελτίο μας το καλοκαίρι φεύγει, αν και βέβαια δεν φαίνεται κάτι τέτοιο με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αλλά ημερολογιακά τουλάχιστον φεύγει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έρχεται. Και μαζί με το φθινόπωρο έρχεται και η μεγάλη ανησυχία των γονέων και γενικά των οικογενειών για το πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη για την αγορά των σχολικών ειδών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ανησυχία για το πόσο θα αυξηθούν τα απαραίτητα για κάθε μαθητή, πόσα περισσότερα χρήματα θα πρέπει να πληρώσουν τα νοικοκυριά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, μόνο που φέτος τα στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio που πραγματοποίησε η Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας που πραγματοποίησε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η αντίστροφη μέτρηση μπορούμε να πούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τους γονείς να έχουν έναν πονοκέφαλο για τη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους με τα σχολικά είδη που θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο σχολείο για τα παιδιά τους. Μία λίστα η οποία μακραίνει, να πούμε, γιατί είναι τα πρώτα βασικά είδη που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα του Ethnos Radio, αυτό που προκύπτει και φέτος είναι ότι οι τιμές είναι σταθερές όσον αφορά τα σχολικά είδη. Πάντως, μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι για τουλάχιστον για κάθε παιδί χρειάζονται οι γονείς να δώσουν από 100 έως 120 ευρώ κατά μέσο όρο μόνο για τις πρώτες μέρες κατά την έναρξη της χρονιάς, δηλαδή, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται η σχολική τσάντα ενός μαθητή ή η τσάντα για το κολατσιό του. Από εκεί και πέρα, η λίστα αυτή ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, που σημαίνει ότι αυξάνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και αυτό είναι που ζητούν και οι γονείς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να απλοποιήσουν αυτή τη σχολική λίστα για τους μαθητές.
0: Σε πρώτη φάση, πάντως, από ό,τι λένε οι παράγοντες της αγοράς που σου μίλησαν, οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχολικά είδη όπως κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, και σε ορισμένες κατηγορίες μάλιστα καταγράφονται και μειώσεις. Έχει σημασία να ακούσουμε τι σου είπε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας Κυπροαστίων, ο Γιάννης Τσιουμπρής, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές, το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις, και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνουν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπωλεία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής, που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπωλεία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία δύο χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
0: Στο ίδιο μήκος τώρα, Ελένη, ήταν και ο πρόεδρος του ΙΚΑ, του Ινστιτούτου Καναλτών, ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος επίσης μίλησε σε σένα στο πλαίσιο της έρευνας που έχεις κάνει.
6: Και μάλιστα ο ίδιος αυτό που ανέφερε είναι ότι έγινε πρόσφατα άλλη μια έρευνα όσον αφορά τις τιμές των σχολικών ειδών, και το συμπέρασμα είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές παρά τις αυξήσεις που υπάρχουν. Οι ίδιοι τα καταστήματα, οι βιβλιοπόλες είναι αυτοί οι οποίοι απορροφούν αυτή την αύξηση, έτσι ώστε να διευκολύνουν τους γονείς κατά την αγορά των σχολικών ειδών.
0: Μάλιστα, για να ακούσουμε τον κύριο Λεχουρίτη τι είπε.
8: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές. Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις, και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις, όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές, εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι, αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει, και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
0: Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, ακούσαμε τον κύριο Λεχουρίτη να λέει, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις και αντιθέτως έχουμε και μειώσεις σε ορισμένα σχολικά είδη. Και από την πλευρά του μίλησε και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, ο οποίος εστίασε στο κόστος των σχολικών ειδών και στη λεγόμενη σχολική λίστα, έλεγα.
9: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι απλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρα και γόμες, μαρκαδόροι κτλ., σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε οι εκπαιδευτικοί το χέρι στην τσέπη για να πάρουν καρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα φορτηγικό χαρτί.
0: Στο ζήτημα της σχολικής λίστας, λοιπόν, Ελένα Καραθάνου, εστίασε ο πρόεδρος των δασκάλων, της Ομοσπονδίας των Δασκάλων.
6: Ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε χρόνο. Και εδώ να αναφέρουμε ότι είναι μια λίστα η οποία μέσα στη χρονιά ανανεώνεται διαρκώς και γι' αυτό το λόγο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απλοποιήσουν αυτή τη λίστα για να διευκολύνουν έτσι και τις οικογένειες. Αν υπολογίσουμε ότι είναι οικογένειες με 2-3-4 παιδιά που δυσκολεύονται πάρα πολύ οικονομικά.
0: Ελένα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεγάλη έρευνα του Ernews Red 105,8. Ελένα Καραθάνου την επιμελήθηκε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασιλία Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μένουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την ακρίβεια και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προσθέτεται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Έμφαση δίνεται στη σχολική αγορά, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο, με την έρευνα που έκανε ο σταθμός μας για τα σχολικά είδη. Σε αυτή λοιπόν την σχολική αγορά συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σημειώνεται ότι η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και σε καθημερινή βάση προστίθεται νέα κωδική προϊόντων και προμηθευτές. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο της αγοράς των καυσίμων ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στο κόστος μεταφορών και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων. Ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν κυβερνητικές αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, η οποία θα μας δώσει μια εικόνα για τις τιμές στην αγορά σήμερα και διεθνώς, αλλά και εδώ στη χώρα μας, στην Αντλία. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, οι τιμές στα καύσιμα στην Αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνηση να διαμορφώνονται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί ο νομός Σημαθίας και Φλόρινας, όπου η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,99 και 1,97 ευρώ αντίστοιχα. Τώρα, πάμε να δούμε τιμές πανελλαδική. Τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,03 ευρώ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ενώ του ντίζελ στα 2,4 ευρώ το λίτρο. Την υψηλότερη τιμή εξακολουθούν να καταγραφούν οι Κυκλάδες, με την αμόλυβδη να φτάνει τα 2,28 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,27 ευρώ. Μάλιστα, παραγόντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε απομακρυσμένα πρατήρια οι τιμές έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο, λόγω κυρίως του αυξημένου λειτουργικού και μεταφορικού κόστους. Όπως είπες και εσύ, ανάχωμα τις περαιτέρω αυξήσεις αποτελεί κρατική επιδότηση και συμφωνία με τα δηληστήρια, επιδοτήσεις που ανέρχονται σε 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και σε 15 λεπτά για τον ντίζελ. Τα μέτρα λοιπόν αυτά ισχύουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, μέχρι τη Δευτέρα. Και η κυβέρνηση δρομολογεί την παράτασή τους. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος της εβδομάδας. Τώρα, να περάσουμε στη χοντρική αγορά. Μετά τη συνεχιζόμενη ανωδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων, τα δηληστήρια αναμένουν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,41 ευρώ. Γενικότερα, για να ταράξει τον περισσικό κόλπο, αποτυπώνονται στη διεθνή αγορά. Η τιμή του Brent γίνεται έντονα, σαν ασανσέρ, θα λέγαμε. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου ακολουθούσε ανωδική πορεία, φτάνοντας έως και τα 94 δολάρια το βαρέλι. Στη συνέχεια αποκλιμακώθηκε, υποχωρώντας χθες στα 85 δολάρια, για να ανακάμψει σήμερα και να κινηθεί εκ νέου κοντά στα 88 δολάρια. Το επόμενο διάστημα, Γρηγόρη, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ζητούμενο είναι η πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως το κατά πόσο οι μεταβολές αυτές θα αποτυπωθούν στην εγχώρια αγορά καυσίμων.
0: Περιμένουμε όλοι να το δούμε αυτό, αν και να γίνεται όσο γίνεται και πιο γρήγορα. Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους ανθρώπους της, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για να τον ακούσουμε.
11: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Μέγκα. Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε από την πλευρά του μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος.
12: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
0: Για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Υπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
13: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες, αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατήριων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και εχθές βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να γυρίζουμε τώρα σελίδα, να περάσουμε στα εθνικά θέματα. Το σκηνή συνεχίζει να τραβάει άγκυρα, που με μια σειρά κινήσεων ταράζει τα νερά και ανοίγει διαρκώς νέα θέματα. Την διαστημία Αθήνα εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση που διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα με την κίνηση της Άγκυρας να τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι και σήμερα η Άγκυρα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να προχωρά σε δήλωση ότι είναι παράνομο να δημιουργηθεί βάση ντρόουν στη Ρόδο, επικαλούμενη την συνθήκη για στρατικοποίηση των νησιών, προκαλεί ακόμη μια φορά η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και σαφή. Οτιδήποτε αμφισβητείται και έχει σχέση με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα διαμηνεί η Αθήνα, θέλει σχέσεις καλής γειτονίας με όλους, ωστόσο η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είναι η πρωταρχικός σκοπός. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα είναι στη διαδικασία να ενημερώνει τους οργανισμούς τόσο τους ευρωπαϊκούς όσο και τους διεθνείς για την τουρκική προκλητικότητα. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα τον πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να τεθεί το θέμα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως θα τεθεί το ζήτημα των προκλήσεων της Τουρκίας και στον ΟΗΕ.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα νέο επεισόδιο, μια νέα αιστεία έντασης μάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δημιουργούν τα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό, Κατερίνα.
14: Πραγματικά η Αθήνα είναι παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις της Άγκυρας, όχι τις παρακολουθεί, αλλά όπως αναφέρουν ήδη έχει βάλει τις επόμενες ενέργειες στη κοινή στάση, η κοινή θέση Αθήνας Λευκωσία και αυτή τη φορά και Παρισιών για το θέμα της διασύνδεσης του καλωδίου από την Κύπρο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα εδώ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το έργο θα υλοποιηθεί και είναι ένα έργο που αφορά πρώτα απ' όλα την Ευρώπη.
0: Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Ρινιού Ζερέντ 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για αυτό το ζήτημα ακριβώς, για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια από τη Τουρκία, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
15: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
16: Ναι.
15: Προσέξτε. Το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διευπουργική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία διευκρινίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam, και υπάρχει και ένας εργολάβος in exans. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους, το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλλεις αίτηση για άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά γνώμη μου ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού όπως αυτό στείνεται τώρα και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
0: Τώρα μένουμε στα εθνικά θέματα, καθώς μη επανδρομένα αεροσκάφη κατέριψε η ελληνική πυραβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας τάκτο Γιώργο Διανυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για αυτή την αναχέτηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ήταν μια αναχέτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν η ελληνική Patriot εκτόξευσαν τρία βλήματα εναντίον ενός αγνώστου μεγάλου αριθμού, λένε πληροφορίες, ντρόν, τα οποία λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξευθεί εναντίον της Σαουδικής Αραβίας οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το σύνολο των στόχων, να σημειώσω ότι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Να πω ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει 6 επιχειρησιακές εμπλοκές μέσα στο 2026. Η πρώτη φορά ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αναχέτησε 2 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς Patriot λαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στις 6 Απριλίου κατέριψε ένα Ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος. Η τελευταία επιτυχής κατάρρευση σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου, όταν η ελληνική συστοιχία αντιμετώπισε 3 διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη, καταρρύπτοντας τότε 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή της Γιανμπού.
0: Γιώργο Διανυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα πύρινα μέτωπα, καθώς είναι και σήμερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε νωρίτερα σήμερα για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στα βόρεια της Χίου, που έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μάλιστα, έχησε και το 112. Πάμε στη Χίου και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στο μέτωπο, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και από την περιοχή Βίκη. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο για την κατάσβαση της πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι ρήψεις από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Νωρίτερα είχαμε και 2 καναντέρ που συμμετείχαν μαζί με τα 2 τα ελικόπτερα. Και το γεγονός ότι ευτυχώς, παρόλο που είναι σήμερα η Χίο στην κατηγορία 4, δεν έχουμε εδώ ανέμους στην περιοχή, βοήθησε έτσι ώστε να μπορέσει να περιοριστεί από την αρχή το μέτωπο, και γιατί είναι μέσα σε υπερκό δάσος. Και η εικόνα που υπάρχει είναι ότι βρίσκεται σε καλό σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος με καταρχήν περιμετρικά και στη συνέχεια εσωτερικά της έκθεσης που έχει κάψει. Γύρω στις 11 και 4 δόθηκε το σήμα. Οι πληροφορίες είναι ότι και από drones που υπάρχει στην περιοχή για τον έλεγχο, ότι ήταν άμεση δηλαδή η επισήμανση ότι έχουμε φωτιά στη Βόρεια Χίο, με τις δυνάμεις να είναι περί τους 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες, δηλαδή η επισήμανση ότι έχουμε φωτιά στη Βόρεια Χίο, με τις δυνάμεις να είναι περί τους 40 πυροσβέστες,

0: στη συνέχεια το χωριό Καβιά δεν κινδύνευσε κάποιος οικισμός και ελπίζουμε ότι θα πάει έτσι η κατάσταση να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο.
1: Το ευχόμαστε ολοελόψυχα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Οι πληροφορίες, όπως σας είπα, θα πρόκειται να κάνουν συντονιστικό όργανο πυροσβεστική και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενοι φορείς στο χωριό Βίκη. Ενώ να δούμε, υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε σύλληψη ενός ατόμου από την πλευρά του ανακριτικού τμήματος πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ωραία, θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Πηλιώτη. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Χίο. Να πάμε τώρα στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας, να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγες ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας τάχτη Γιάννη Μήτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Περιμένουμε να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ το απόγευμα ένα πακέτο 11 παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ το παρουσιάζουν στο Σεράφιο το απόγευμα ένα συνολικό πακέτο 11 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κυρίαρχης κατοικίας και μια νέα ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Κούπη, έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει προστασία της κυρίαρχης κατοικίας, καθώς θεωρεί ότι αυτή ακόμα είναι ελλειμματική, ενώ παράλληλα ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική, επιμένει η Χαριλάου Κούπη, συμμετοχή των πιστωτών, καθώς επίσης και αυστηρότερους κανόνες για τους σέρβισερς. Εν ώψη δέθη, η Χαριλάου Κούπη βάζει στο επίκεντρο ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων. Αυτές αναμένεται να ακούσουμε στο Σεράφιο απόψε. Βασικός άξονας η μεγαλύτερη προστασία των αθλητών.
1: Γιάννη Μήτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, η εκδήλωση αυτή από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς φεύγουμε το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως η Νίνα Κασιμάτη και η Όλγα Γεροβασίλη, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή της βουλευτή Πειραιά και η ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή Άρτας. Πάμε στον Ανδρέα Μαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, Ανδρέα, αριθμεί 10 βουλευτές από 12, υποχωρεί στην 5η θέση της κατάταξης και έχουμε επομένως νέα δεδομένα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι όπως τα είπες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και πλέον αναμένουμε την ψηφοφορία που θα γίνει μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη για την εκλογή της 7ης, του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει για τη συγκεκριμένη θέση την Έλενα Ακρίτα. Γεγονός που προκάλεσε ήδη την αντίβραση από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, καθώς γαλάζιες πηγές έχουν ενημερώσει από χτες ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επί του πρακτέα ύψης, η συγκεκριμένη ψηφοφορία, να σημειώσουμε, θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι και επί του πρακτέου στην ψηφοφορία, την ημερομηνία της οποίας αποφάσισε πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα οι βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτια δεν εκλέγεται, ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκλεγεί. Πριν από λίγο, η Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά. Εγώ είμαι αρβανίτισα, μας είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται σήμερα στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική, ασφάλιση, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι θα στηρίχνουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Γρηγόρη.
1: Επειδή ξεκινήσαμε τώρα εντωμεταξύ, Ανδρέα, την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα σήμερα με τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι πάντες και τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Με τη ΔΕΘ να κλείσουμε, σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τις εκλογές. Ουσιαστικά είναι κρίσιμη και για τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη του παρουσιακή ως πρόεδρος του νέου κόμματος που ίδρυσε και ανεβαίνει, ετοιμάζεται για την άνοδο στη πρωτεύουσα 2 Σεπτεμβρίου.
3: Ναι, ακριβώς. Τρία χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει και το επιτελείο του προετοιμάζουν αυτή την επίσκεψη. Το γεγονός, μάλιστα, ότι θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: αλλά και πριν φυσικά την επίσης επίσκεψη του Προέδρου της, του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αμπρουλάκη, έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και της Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίζει ότι μέσα από αυτήν την πρόταση την οποία κάνει θα αναπτυχθούν, θα γίνουν πιο διακριτές οι διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και με, φυσικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό βέβαια που αναμένουμε είναι το πλαίσιο αυτό το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο όπως λένε στενοί συνεργάτες του θα συνδυάζει και τον ρεαλισμό αλλά και την αποφασιστικότητα στην ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και ιδίως τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορο τώρα να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου είδαμε κυριολεκτικά εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας τεράστιος χήμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα. Μέχρι στιγμής πάνω από 270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και βασικά να μας εξηγήσει τι προκάλεσε αυτό το χήμαρο που πήρε στο πέρασμά του τα πάντα κυριολεκτικά.
3: Αρχικά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Αποδόθηκε, η αιτία αποδόθηκε σε ένα σεισμό 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, όμως μετά τα πράγματα άλλαξαν. Υπήρξε η κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων. Η μάζα πάγου και βράχων έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας τεράστια χιονοστιβάδα, τύπου χιονοστιβάδα πάγου με βράχους μαζί, φράζοντας προσωρινά τον ποταμό Λίμπε Κόλα. Όταν αυτό το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, ένας μάλλον συνδυασμός νερό, λάσπη και βράχων. Το κύμα αυτό κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τον Νεπάλ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την περιοχή Ρασούβα και στη συνέχεια τους ποταμούς Μπότε Κόση και Τρισούλη. Σε ορισμένα σημεία τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 9 μέτρα μέχρι μέσα σε 30 λεπτά. Όπως είπες, οι αριθμοί συνεχώς αλλάζουν. Μέχρι στιγμής οι πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για 270 νεκρούς, ενώ νεότερες αυτό το νούμερο συνεχώς αλλάζει. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 1.300 και είναι και πάρα πολλοί τουρίστες. Μάλιστα, σε πολλά νοσοκομεία βάζουν λίστες με τους τραυματίες προκειμένου συγγενείς να πάνε και να δουν αν είναι ο άνθρωπός τους εκεί. Τώρα, ως προς τις υλικές καταστροφές, αυτό το μείγμα νερού με λάσπη, με πέτρες, με κομμάτια πάγου έχει καταστρέψει σπίτια, ολόκληρα τμήματα οικισμών, δρόμους, γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές υποδομές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα και οδικές συνδέσεις προς το Θιβέτ.
1: Αυτή την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που μόλις περιέγραψες, Δέσποινα, που επικρατεί στο Νεπάλ, περιέγραψε στην τηλεόραση του Earth News και ο Δημήτρης Γιαννόπουλος. Είναι δάσκαλος, Έλληνας δάσκαλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Νεπάλ. Για να τον ακούσουμε.
4: Έχουν κοπεί οι δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα. Δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
1: Για ένα αδιανόητο φαινόμενο, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
5: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε εγώ, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
6: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
5: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους, χιονοστιβάδα, έντονα λογοπτώσεις πλημμυρικά φαινόμενα και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και τη τεχνολογική τη ανθρωπογενού καταστροφή.
7: Έχουν σχέση όλα αυτά με τι αλλαγέ που υπάρχουν, μικρότερε ή μεγαλύτερε, στο κλίμα?
5: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα. Έτσι. Mm. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχε παρεμφερόμενο με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
7: Ναι, σωστό.
5: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων. Που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
1: Και να φύγουμε τώρα από το Νεπάλ, Δέσποινα Συριοπούλου, και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Γιατί χθες είχαμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες που είχαν καταθέσει αγωγή εις βάρος της και την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της. Δηλαδή,
3: καταρχήν έχουμε 17. Κοντά 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία χρόνο δεκαετίας που πρέπει να καταβάλει η εταιρεία στις 29 πολιτείες που κατέθεσαν αγωγή εναντίον της εταιρείας. Τώρα, στο πλαίσιο του διακανονισμού, συμφωνήθηκε να προχωρήσει και σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook. Λοιπόν, για τους ανήλικους χρήστες, μεταξύ αυτών των νέων δικλείδων ασφαλείας προβλέπεται όριο 2 ώρων ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, το οποίο θα αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους ανήλικους, και επίσης τα προσωπικά μηνύματα ωστόσο δεν θα υπολογίζονται στον ημερήσιο χρόνο χρήσης. Οι ειδοποιήσεις επίσης θα απενεργοποιούνται από τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί, αλλά και τις σχολικές ημέρες από τις 8 ως τις 3. Να σου πω, Γρηγόρη, τελευταίο, ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το συμβιβασμό των 17 δισεκατομμυρίων της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες, η Επιτροπή μίλησε με την εταιρεία και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η εμπάλεια πλέον είναι στο γήπεδο της ΜΕΤΑ. Αναμένουμε σωστή διαχείριση του χρόνου στην οθόνη και σωστό γονικό έλεγχο.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με την ανησυχία που υπάρχει για την αυξημένη καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την νεότερη εβδομαδία έκθεση του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 200, με αυξημένο και τον αριθμό των ασθενών, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
8: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα το παιδί, όπως πληροφορηθήκαμε, έλαβε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περίοδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, όλοι τους, να σημειώσουμε ότι είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Η πίεση βέβαια που προκαλεί φετινή κυκλοφορία του ιού αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ενώ 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Και σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, σε 18 περιφερειακές ενότητες, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Τα περισσότερα από τα φετινά κρούσματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 71% είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων άνω του 93% χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ένα είδος κορακοειδούς πτηνού που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως χειμερινός επισκέπτης της χώρας, εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα της Ελλάδος. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των κορακοειδών, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας, σε Αλσίλια, αλλά και μεμονωμένα δέντρα εντός και εκτός της πόλης, με το Δήμο να προχωρά σε νέες δράσεις για τη βιολογική διαχείριση της πανίδας, με στόχο να απομακρύνει τα πουλιά από διάφορα σημεία της πόλης. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιβο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολλά, πολύ βρωμιά.
10: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
9: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
10: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock, Τα πουλιά. Ταινία για τα πουλιά. Δηλαδή τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
6: και ο ήχος,
10: πραγματικότητα.
6: Και
10: ναι,
6: και
10: ναι.
9: Περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
6: τα σκοτώνουν τα πουλιά. Τα σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
9: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές τους. Ήταν ένα είδος, λοιπόν, το οποίο ναι μεν είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς, λοιπόν, αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των Ιεριακοφθηρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισθώσαμε γεράκια, τα οποία, περιττό να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιππο. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο Παυσίλιππο, μέσα στον χώρο. Έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
10: Άρα έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά.
6: Για μέσα και γρήγορα.
9: Ναι. Γεράκια, κοράκια, 5-0.
1: Γεράκια κοράκια, λοιπόν, 5-0. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο. Φεύγουμε από την Καρδίτσα, κατεβαίνουμε εδώ στην Αττική. Ένα συνήθιστο θέμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες όσοι βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, καθώς αλλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Την παρουσία των άγριων ζώων γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
11: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
10: Ναι, τώρα λέμε το.
11: Εμείς, λοιπόν, δεν τις κυνηγάμε. Εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
10: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
11: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από πισίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
10: Είναι μία ή είναι έτσι?
11: Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φύλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ναι, ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
10: Δύο άγρια μελίσια.
11: Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε, γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε για μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με την ονειρική εμφάνιση, βεβαίως, Τάσο, που πραγματοποίησε, Τάσο Επιτρόπου, πραγματοποίησε η ΆΚ και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέση στα αστέρια του Champions League έχει η ΑΕΚ από χθες, μετά τη μεγαλειώδη νίκη της με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στη ρεβάν στο play-off της διοργάνωσης που έγινε στο Orwen Arena. Μόλις το 12 λεπτό η Άνιος ήταν μπροστά με 2-0 χάρη σε ένα τέρμα του Γιώβιτς και του Βάρκα. Ο Ούγκρος σκόρερε ξανά πριν από το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό τον γκολ με πέναλτι του Μάριν. Στις 7 η ώρα θα μάθει η ΑΕΚ τους αντιπάλους της, βρίσκεται στο τέταρτο κουμπ η ΑΕΚ στο big face του Champions League. Να πάμε όμως γρήγορα και στα σημερινά παιχνίδια, καθώς με χρονική σειρά για τα playoffs του Conference League θα παίξουν στις 8 η ώρα πάνω ΠΑΟΚ και Κράλοβε Παναθηναϊκός, ενώ για τα playoffs του Europa League στις 9 θα ξεκινήσει αναμέτρηση ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη. Γρήγορα.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Παρασκευή αναμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά, τους 38 με 40 βαθμούς και στα ανατολικά τους 35 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα Άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων αποκτά ξεχωριστή σημασία, τόνισε στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Για την επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες και την ανάπλαση της ΔΕΘ με την παράλληλη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, επεσήμανε ότι είναι τα δύο νέα εμβληματικά έργα της Θεσσαλονίκης. Συνομιλούμε, διορθώνουμε τα λάθη μας, είμαστε ειλικρινείς. Λέμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα και αν η χώρα υπέφερε από κάτι, ήταν από αυτή τη δυσαρμονία μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων, υπογράμμισε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, όπως είπε, θα αξιοποιηθούν με άλλη λογική και άλλη αρχιτεκτονική. Φιλοδοξία μας να δοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 2027 το flyover, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο υπογράμμισε ότι θα παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027 και θα είναι το πιο σύγχρονο και πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο στα Βαλκάνια. Αυτή την ώρα παραδίδεται προς το επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, την στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Βελτιωμένη παρουσιάζεται αυτή την ώρα η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς στο Βίκη της Χίου. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με το κύριο βάρος να δίνεται στον περιορισμό του πυρηνού μετόπου μέσα στη δύσβατη δασική περιοχή. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Νωρίτερα έχει σε 112 για ετοιμότητα. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, χρηστών των μεταφορών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την πράσινη μετάβαση. Πρόκειται για το 5ο και μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Στους 332 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί στην περιοχή της καταστροφικής πλημμύρας, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Απειλές κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας εκτόξευσε η Ρωσία, κατηγορώντας τις ότι παίζουν με τη φωτιά με την απόφασή του να προμηθεύσουν την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία. Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε κάποια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και ότι ο λόγος της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, αυτή την εβδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα, ήταν να προειδοποιήσει τη Μόσχα να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
2: Ο καιρός.
14: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Ολίνα Ξενοπούλου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το στούντιο του Air News Radio 105,8 της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 4 και σήμερα οι συναντήσεις μας θα σας κρατήσουν συντροφιά. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Και είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου. Θα είμαστε κοντά μαζί, όπως σας είπα, μία ώρα. Και επίσης είναι κοντά μας και η εκλεκτή μας φίλη, η κυρία Μάρα Βελάκη, η οποία θα έχει την... η Λουίζα Μαραβελάκη, η οποία θα έχει την επιμέλεια της επικοινωνίας μας και της υποστήριξης της παραγωγής.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε ευθύς αμέσως στο πρώτο μας θέμα, ένα εξαιρετικά σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα, και κοντά μας θα έχουμε τηλεφωνικά την κυρία Μαριάννα Κονδύλη, την αντιδήμαρχο του Δήμου Ελευσίνας, αρμόδια για το φεστιβάλ Εσχύλια. Την Κυριακή 30 Αυγούστου κάνει τη δυναμική έναρξή του το 52ο φεστιβάλ Εσχύλια, που διοργανώνει με συνέπεια ο Δήμος Ελευσίνας από το 1975 και θα διαρκέσει έως τις 3 Οκτωβρίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την κυρία Κονδύλη να μας μιλήσει για το πρόγραμμα και για την συλλογιστική του φετινού προγράμματος, όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Την υποδεχόμαστε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Κονδύλη, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλώς ήρθατε, και εγώ το ίδιο για την ανταπόκριση. Λοιπόν, έκανα μια μικρή εισαγωγή, κυρία Κονδύλη. Τώρα θέλω να σας δώσω το λόγο, γιατί εγώ παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου και διαπιστώσαμε όλοι οι παρευρισκόμενοι ότι πραγματικά πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα φέτος και πολυπίκυλο, έτσι. Οπότε δώστε μας εσείς τα στοιχεία αυτά.
1: Νομίζω ότι έχετε στην εισαγωγή σας πει ακριβώς τις σωστές εκφράσεις, συνέπεια και ποικιλομορφία, πολυπίκυλο. Πράγματι, είναι η 52η διοργάνωσή μας φέτος, ένα φεστιβάλ που παραπάνω από 5 δεκαετίες ουσιαστικά είναι συνεπές, είναι ένα συνεπές ραντεβού της πόλης κάθε Σεπτέμβρη. Φέτος το πρόγραμμά μας, όπως είπατε και εσείς, έχει μια πολυμορφία. Όπως τα έλεγα, κάθε χρόνο προσπαθούμε να συνδέσουμε, να παρουσιάσουμε και να ενώσουμε αρχαίο δράμα, αρχαία κωμωδία, σύγχρονο θέατρο, διάφορες μορφές τέχνης. Έχουμε την εικαστική έκθεση της κυρίας Πέτροβα, κινηματογράφο. Είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα.
0: Όλα τα είδη, βέβαια.
1: Όλα τα είδη.
0: Δεν καθόλου εύκολο να γίνει όλη αυτή η οργάνωση, οφείλω να πω, και να είναι και επιτυχημένη και να είναι και ψηλά στον πήχη και στις προσδοκίες του κοινού, γιατί η Ελευσίνα είναι ένας τόπος που όλοι περιμένουμε πώς και πώς να τον επισκεφθούμε. Συγκεντρώνει όλη αυτή την ατμόσφαιρα και τα στοιχεία που μας συνδέουν με την παράδοση, και ταυτόχρονα είναι και αυτή η νέα προσέγγιση μέσω του φεστιβάλ, και είναι και ένα μέρος που το αγαπάμε πάρα πολύ. Εσείς τώρα υπεύθυνοι εκεί του Δήμου, και μάλιστα τώρα είστε στις τεχνικές υπηρεσίες, στην πολεοδομία και στην υποδομή, ή έχετε αναλάβει και άλλο χαρτοφυλάκιο?
1: Πολύ σωστά το είπατε, είμαι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας, και φυσικά αυτή τη στιγμή έχω και την ευθύνη της διοργάνωσης των Εσχυλίων και γενικότερα της διεύθυνσης πολιτισμού και παιδείας. Ευρύ το φάσμα.
0: Και αναγκαίο, κατά την γνώμη μου, γιατί συνδυάζει και από τη μία το στοιχείο του πολιτισμού, αλλά και από την άλλη την υποδομή που χρειάζεται, έτσι.
1: Πολύ
0: γιατί χρειάζεται μια πολύ σοβαρή υποδομή. Πού γίνονται οι εκδηλώσεις, αλήθεια?
1: Στον Πολυχώρο Ήρης, ναι. Θα πραγματοποιηθούν όλες οι εκδηλώσεις μας και η έναρξή μας φυσικά, όπως κάθε χρόνο, στον αρχαιολογικό μας χώρο. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε πουθενά άλλο να είναι η έναρξη από τον αρχαιολογικό μας χώρο.
0: Βέβαια. Αυτό το πρώην εργοστάσιο Ήρης, θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία γι' αυτό? Τι ήταν παλαιότερα?
1: Ήταν βιομηχανικό εργοστάσιο χρωμάτων. Αγοράστηκε από τον Δήμο και μετατράπηκε σε έναν πολύ χώρο ουσιαστικά πολιτικών εκδηλώσεων μέσα από την πολιτιστική πρωτεύουσα που είχαμε τον τίτλο, κατά τη διάρκεια μάλλον του τίτλου της πολιτιστικής μας πρωτεύουσας. Και σήμερα επάξια θα φιλοξενήσει το Φεστιβάλ Εσχύλια.
0: Και επίσης και κάποια στοιχεία, έτσι θα έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα να τα επικοινωνήσουμε με τους ακροατές μας, για τον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος είναι και αυτός πάρα πολύ ιδιαίτερος και σημαντικός.
1: Βεβαίως. Και προσφάτως μάλιστα έγινε και μια ανακαίνιση της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, που θα μπορέσουν όλοι οι επισκέπτες να θαυμάσουν. θα είναι πολύ όμορφα δε ότι στον αρχαιολογικό χώρο ξεκινάμε με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και την Λίνα Νικολακοπούλου και ανάμεσα στα πολύ όμορφα τραγούδια που θα ακούσουμε ο κόσμος θα βρίσκεται ανάμεσα στην Αγέλα στο Πέτρα, στο Πλουτόνιο και άλλα στο χώρο που γινόντουσαν και τα Λευσίνια Μυστήρια. Ναι. Άρα θα είναι μια μαγευτική βραδιά.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Εννοείται η έναρξη, ε?
1: Βεβαίως, η έναρξη.
0: Ωραία.
1: Η έναρξη 30 Αυγούστου.
0: Ναι. Και θα, έτσι, ας κάνουμε και μία αναφορά να φωτίσουμε και το πρόγραμμα μια που σας έχουμε κοντά μας. Έχετε εσείς μπροστά σας τα στοιχεία.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είναι πλούσιο το πρόγραμμα. Είμαι σίγουρη ότι θα ενδιαφερθούν πολύ.
1: Στις 30 λοιπόν Αυγούστου θα υποδεχτούμε τον Θοδωρή Βουτσικάκη και την Ελίνα Νικολακοπούλου έτσι με τραγούδια σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών. Όπως το τυχερό αστέρι, Αμάντο Μίο, τις καληνύχτες στα φιλιά. Mm-hmm. Θα είναι μια έτσι πολύ όμορφη έναρξη. 31 Αυγούστου θα υποδεχτούμε την ατομική έκθεση της εικαστικού της Μαργαρίτας Πέτροβα, mm-hmm. το δεύτερο δέρμα, η οποία πραγματεύεται τα κατασκευασμένα έμφυλα στερεότυπα και τον τρόπο με τον οποίο εγγράφονται πάνω στον άνθρωπο διαμορφώνοντας την εικόνα, τη συνείδηση
0: και καθορίζουν συμπεριφορές.
1: Σωστά. Mm-hmm. 2 Σεπτεμβρίου.
0: Θα υπάρχει και μία performance, να το πούμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Για να δεν είναι μόνο η έκθεση, η καλλιτέχνη θα δώσει και μία performance.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: 2 Σεπτεμβρίου θα υποδεχτούμε τον Πάνο Βλάχο.
0: Mm-hmm.
1: 3 Σεπτεμβρίου ευτυχισμένες μέρες του Μπέκετ.
0: Mm-hmm.
1: 6 Σεπτεμβρίου την Κυριακή έχουμε η συστράτη του Αριστοφάνη, αρχαία κωμωδία από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά 7 Σεπτεμβρίου για τους μικρούς μας φίλους τα Στενά Παπούτσια της Ζόρσαρή. Παιδικό θέατρο. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Βολιχώρο Ήρης.
0: Ναι.
1: Στις 9 Σεπτεμβρίου θα παρακολουθήσουμε το αρχαίο δράμα Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο.
0: Ωραία.
1: Την 5η και Παρασκευή 10 και 11 Σεπτεμβρίου στο Θεατράκι της Μαγούλας, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας, θα υποδεχτούμε ελευσίνιους καλλιτέχνες.
0: Mm-hmm. Με διάφορα μουσικά είδη.
1: Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Την Κυριακή στις 13 Σεπτεμβρίου σύγχρονο δράμα Ανεξάρτητα Κράτη. Φυσικά έχουμε το θερινό μας κινηματογράφο που ξεκινάει στις 15 Σεπτεμβρίου με το Φεστιβάλ Δράμας.
0: Mm-hmm.
1: 14 Σεπτεμβρίου την Τετάρτη θα υποδεχτούμε τους Πάγκαν σε μια συναυλία στο Πολυχώρο Ήρης.
0: Mm-hmm.
1: Στις 18 Σεπτεμβρίου τον καλλιτέχνη Δημήτρη Μιστακίδη 30 χρόνια με τη συναυλία 30 χρόνια Μίτσος. Ουσιαστικά είναι ένα αφιέρωμα στην πορεία και στα τραγούδια του καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Και φυσικά όπως είπατε στις 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε και την performance της εικαστικού της Μαργαρίτας Πέτροβα.
0: Και υπάρχουν και κινηματογραφικές προβολές.
1: Βεβαίως, υπάρχουν κινηματογραφικές προβολές. 17 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε με την Εσπασμένη Φλέβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου με την Αρκουδότρυπα. Την Ηλέκτρα στις 22 Σεπτεμβρίου του Μιχάλη Κακογιάννη. Και όλα είναι δρόμος Παντελή Βούλγαρη στις 23 Σεπτεμβρίου. Όπως βλέπετε είναι ένα πλούσιο
0: πολύ
1: πρόγραμμα.
0: Πολύ πλούσιο και πολύ επικαιροποιημένο, πολύ μοντέρνο, πολύ σύγχρονο, αλλά έχει και στοιχεία από το παρελθόν. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο συνδυασμός.
1: Ξέρετε, δεν είναι εύκολη η διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού φεστιβάλ. Η προετοιμασία ξεκινάει από τις αρχές του χρόνου, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι τον τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, να παρουσιάσουμε στο κοινό το καλύτερο δυνατό, με το καλύτερο, να το πούμε άλλα λόγια, πλούσιο πρόγραμμα.
0: Ναι, το πιο πλήρες, ναι.
1: Σωστά, και με μια άρτια διοργάνωση.
0: Ναι, αλήθεια, ναι, γιατί βλέπω τώρα εδώ σε σχέση με τις παραστάσεις, ας πούμε, τις παραστάσεις, αν αναφερθούμε τώρα στο θέατρο, είναι από τις πολύ αξιόλογες, έτσι, και πολύ σοβαρές παραγωγές.
1: Και με σημαντικούς καλλιτέχνες.
0: Με σημαντικούς καλλιτέχνες, είναι από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, είναι από το Εθνικό
1: Θέατρο.
0: Έτσι, είναι η Αγλαία Παπά με τον Δημήτρη Τάλου. Είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα, πραγματικά. Τώρα να δώσουμε τα στοιχεία έτσι και τα πιο πρακτικά. Ξέρετε, κάθε φορά που σκεφτόμαστε το να φτάσουμε στην Ελευσίνα είναι ένα θέμα και καμιά φορά μπορεί μία απόσταση αρχικά να λειτουργήσει και ανασταλτικά και να μην ξεκινήσει ο άλλος να πει πώς θα πάω, πώς θα... Είναι εύκολη η πρόσβαση.
1: Νομίζω ότι η Ελευσίνα είναι πιο κοντά από ό,τι έχουμε στο μυαλό μας και σίγουρα προσβάσιμη με όλα τα μέσα μεταφοράς. Υπάρχει ο προαστιακός, όπου μπορεί να αποβιβαστούν στο σταθμό της Μαγούλας και μετά με τα λεωφορεία της γραμμής του ΑΣΑ να φτάσουν μέχρι τον Πολυχώρο Ήρης.
0: Που είναι και το πιο εύκολο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει το σταθμό το μετρό που μπορεί μέχρι την Αγία Μαρίνα και από εκεί και πέρα μετά πάλι με τις γραμμές του ΑΣΑ να βρεθούμε στον Πολυχώρο. Και φυσικά υπάρχουν και τα κτέλ του νομού Αττικής όπου εξυπηρετούν διαδρομές όπως Πειραιάς Ελευσίνα, Ελευσίνα, Σπρόπριγο, Ρουπάκι.
0: Ναι. Οπότε είναι πλούσιο το θέμα και αυτό με την μεταφορά.
1: Βεβαίως. Και φυσικά και Μέγαρα Αθήνα, έτσι. Οπότε μέσα φυσικά είμαστε και στην Ελευσίνα η στάση.
0: Ναι, είναι μια πρακτική ερώτηση. Αν χρησιμοποιήσουμε το μετρό ή το... Πώς είναι πιο κοντά να φτάσεις στη Μαγούλα ή στην Αγία Μαρίνα και μετά...
1: Το μετρό φτάνει στην Αγία Μαρίνα και από εκεί με τη γραμμή του 876 του ΑΣΑ, του λεωφορείου θα μπορεί να βρεθεί στον Πολυχώρο Ήρης.
0: Ωραία. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά. Να δούμε τώρα με τα εισιτήρια και τα δελτία εισόδου και όλα αυτά, αυτά που μπορούμε να τα προμηθευτούμε. Είναι, πρέπει να γίνει κράτηση, πώς γίνεται όλο αυτό.
1: Δελτία εισόδου, υπάρχει δελτίο εισόδου για τον ενέναρξη του αρχαιολογικού χώρου που είναι δωρεάν. Οι θεατές μπορούν μια ώρα πριν την έναρξη της συναυλίας να το προμηθευτούν από τον αρχαιολογικό χώρο.
0: Δεν θα υπάρχει πρόβλημα δηλαδή, άμα έρθουν εκεί χωρίς να έχουν εισιτήριο.
1: Έτσι κι αλλιώς τα δελτία εισόδου βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο. Ναι. Θα τα προμηθευτούν από τον αρχαιολογικό χώρο. Όσον αφορά για τις υπόλοιπες θεατρικές παραστάσεις και τις συναυλίες, είτε ηλεκτρονικά μέσα από τη more.com, είτε από τα φυσικά μας σημεία προπόλησης, το πολιτικό κέντρο της Ελευσίνας στην Οδό Παγκάλου και από τον Πολυχώρο Ήρης στις ημέρες των παραστάσεων.
0: Ναι, και αν επισκεφθούν το site σας, το Εσχύλια, έτσι όπως σωστά. Το ακούνε, οι περισσότερες πληροφορίες και όλα τα σχετικά, τα πρακτικά, μπορεί
1: ακριβώς.
0: Να τα βρούνε. Τώρα εγώ θέλω να σταθούμε στην Ελευσίνα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά έτσι να κάνουμε αυτόν τον επίλογο. Εσείς με την εμπειρία σας αυτή, πώς... Τι είναι αυτό που είναι καλό να γνωρίζουμε τώρα για την Ελευσίνα, γιατί πάντα μας προβληματίζει γενικότερα αυτή η περιοχή, η ανάπτυξή της.
1: Νομίζω ότι η Ελευσίνα καταφέρνει να συνδυάσει την αρχαία της ιστορία, την βιομηχανική της κληρονομιά και το σύγχρονο τρόπο ζωής και αυτό είναι και το μαγικό και αν θέλετε αυτό που την κάνει να θέλουν πολλοί επισκέπτες να έρθουν στην πόλη.
0: Πώς νιώθετε εσείς που είστε εκεί, αισθάνεστε ότι χρειάζεται κάποια ενίσχυση σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς, τα πράγματα λειτουργούν σε επίπεδο υποδομών, ποια είναι η δική σας αίσθηση?
1: Ο εχθρός του καλού, ξέρετε, είναι το καλύτερο. πάντα χρειάζεται ενίσχυση σε όλους τους τομείς. Καταφέραμε να αναπτύξουμε σημαντικές υποδομές κατά τη διάρκεια της περίοδου που διανύαμε για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να συντηρηθούν, να διανθίσουν και να χρησιμοποιηθούν για τις εκδηλώσεις μας, αλλά και για το κοινό.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι το λιμάνι, είναι επίσης αυτές οι περίφημες οδικές και μεταφορικές υποδομές που είναι σε εξέλιξη, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και θα ξεκλειδωθούν και πολλά με το έργο, ένα γνωστό έργο, άξονα Ελευσίνα Συνοφύτων. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας. Θα σας επισκεφτούμε με πολύ μεγάλη
1: λαχτάρα. Με μεγάλη χαρά να σας υποδεχτούμε και να σας ξεναγγίσουμε στην πόλη μας και στο φεστιβάλ μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Και μία ανακοίνωση που πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρει πολύ. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μία μαγική μουσική βραδιά στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Μία μαγική μουσική βραδιά θα παρουσιάσει λοιπόν η ορχήστρα μας σε διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη και με τη συμμετοχή της υψηφώνου Τζίνας Φωτεινοπούλου. Η Εθνική Συμφωνική θα ταξιδέψει το κοινό παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα με ορχιστρικά έργα και μελωδίες του κλασικού ρεπερτορίου. Και το πρόγραμμα βέβαια περιλαμβάνει αγαπημένα έργα των Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρακ, Λάρα, Μασνέτ, Πουτσίνι, Στράους και Στόλς. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του ενετικού λιμανιού της Ναυπάκτου.

σχετικά με το πρόγραμμα της ανακοίνωσης για την Εθνική Συμφωνική. Να προσθέσω πλήρως τα ονόματα για να είστε ενήμεροι. Όπως είπαμε, Κάνο, Σαρπεντιέ, Βόρζακ, Λάρα, Μασνέ, Πουτσίνι, Στράους και Στόλς. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η πόλη μπορεί να γαμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ενακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επισήμανε χαρακτηριστικά. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 332 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Εύβοια. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία απίφθινε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριος. Αύριο έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο των συναντήσεων και κοντά μας τηλεφωνικά θα έχουμε την ιδιαίτερα αγαπημένη ηθοποιό στο κοινό, την κυρία Κατερίνα Παπουτσάκη, και θα μιλήσουμε μαζί της με αφορμή την παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού, Αστέριου Πελτέκη, στην οποία η Κατερίνα Παπουτσάκη συμπροταγωνιστεί με μια ομάδα εκλεκτών ηθοποιών και έναν εξαιρετικό θίασο, και θα παρουσιάσει την παράσταση στην Αθήνα. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κυρία Παπουτσάκη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εδώ στις επάλξεις, και χαίρομαι που είστε κοντά μας, γιατί να σας πω...
1: Ναι. Εγώ χαίρομαι πολύ. Και με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε τώρα καλύτερα.
1: Ναι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Γιατί μάλιστα είχαμε ξεκινήσει μια συνομιλία για να βγούμε σε μια προηγούμενη εκπομπή, τότε που θα παίζατε και στην Επίδαυρο. Δεν τα καταφέραμε λόγω της επικαιρότητας. Άρα τώρα είμαστε ok, τώρα θα τα πούμε έτσι όπως πρέπει, και θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο για να μας μιλήσετε για την παράσταση και φυσικά για το ρόλο σας.
1: Η παράστασή μας είναι, καταρχάς είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που πήγε πάρα πολύ καλά στην Επίδαυρο, γιατί είναι ένα μεγάλο άγχος γενικά και είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό. Για μένα ήταν η δεύτερη φορά που βρέθηκα σε αυτό το χώρο, το μαγικό, και έχουμε να έρθω σύντομα η τρίτη. Πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν γεμάτη Επίδαυρος, καταχειροκροτήθηκε την παράσταση, γελούσε ο κόσμος, υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση, και αυτό ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή για όλους μας.
0: Βέβαια. Και δεν είναι καθόλου εύκολο όλο αυτό, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη μια παράσταση να διεκπεραιώνεται στην Επίδαυρο, και σε αυτό θα σταθούμε βέβαια, και θα ρωτήσω και τη γνώμη σας, πώς αισθανθήκατε, αν υπήρξε διαφορά από την πρώτη φορά που παίξατε εκεί, ή πώς είδατε την δική σας παρουσία σε σχέση με το χώρο.
1: Η πρώτη φορά ήταν πολύ παλιά. Ήταν μόλις είχα σχεδόν τελειώσει τη σχολή και ήταν πάλι Λυσιστράτη. Έκανα μια από τις αποκλήσεις και ήμουν στο χορό. Και ήταν πολύ ωραία εμπειρία, γιατί τέλος πάντων είχα ένα act εκεί, μια στιγμή εκεί στις αποκλήσεις, και στο τέλος χειροκροτήθηκε αυτό που έκανα σε αυτό το σχεδιασμό, τέλος πάντων, που μου είχε δείξει ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος. Ήταν απίστευτο. Νομίζω ότι τέτοια στιγμή μαγική δεν ξέρω αν έχω ζήσει ξανά. Οπότε ναι, ήταν από τις στιγμές που θα θυμάμαι πάντα πάρα πολύ έντονα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ συγκινητικό. Τώρα εντάξει, ήταν μια διαφορετική συνθήκη, με ρόλο, μεγάλο ρόλο. Με μια πολύ εμβληματική σκηνή, μεγάλη, πολύ κωμική. Τέλειως διαφορετική, από τέλειως διαφορετική. Με άλλη θέση, θέλω να πω, σε αυτή τη φάση.
0: Με άλλη σκηνοθεσία, προφανώς.
1: Ακριβώς. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι η σκηνή μας όντως είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, με τον κρατερό από κινησία, με πάρα πολύ καλή χημεία.
0: Βέβαια.
1: Γενικώς λειτουργεί πολύ καλά και είναι μια σκηνή που όλοι την περιμένουν. Οπότε είναι και μεγάλο το στοίχημα να ανταπεξέλθει σε αυτό. Γιατί είναι μια σκηνή που όλοι περιμένουν να γελάσουν, όλοι περιμένουν να. Μια σκηνή που την αναμένουν στο έργο, τέλος πάντων.
0: Ναι. Και η Μυρίνη είναι μια εμβληματική ηρωίδα, έτσι. Την περιμένουμε πολύ. Θέλουμε να δούμε τη στιχομηθεία, πάντα το διάλογο που έχει με την Λυσιστράτη. Δηλαδή είναι πραγματικά μια παράσταση που πάντα τη βλέπουμε με μια φρέσκια ματιά.
1: Ναι, ισχύει.
0: Τώρα να μιλήσουμε και για τη σκηνοθεσία, να μιλήσουμε για τον τρόπο που δουλέψατε μαζί με τον Αστέριο. Ανέφερε καινοτόμα στοιχεία. Πώς το είδατε εσείς, πώς ήταν η διαδικασία των προβών σε σχέση τελικά με το αποτέλεσμα?
1: Καταρχάς είναι ένα έργο που, εντάξει, έχει υπάρξει διασκευή προφανώς για να μπορεί να παραστάθει και στο σήμερα.
0: Ναι.
1: Του Μπούρα, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γενικώς υπήρξαν πολύ αυτοσχεδιαστικά, πολύ αυτοσχεδιασμοί, και έτσι και αστεία τα οποία βρίσκαμε κατά τη διάρκεια, γενικά με τον Κωνσταντίνο το Ρίγο, σωματικό, είναι αρκετά σωματική παράσταση, οπότε έχει μια διαρκή παρουσία, και επειδή είμαι και στο χορό, είναι είναι κάτι που μ' αρέσει πάρα πολύ, το σύνολο και πώς αυτό μπορεί αρμονικά να υπάρξει για να είναι όλες μια φωνή και μια αντίδραση, ένα σώμα.
0: Ναι.
1: Οπότε όλο αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δουλεύτηκε πάρα πολύ ο χορός, δουλεύτηκε πολύ η σχέση της Στράτης και των ρόλων με το χορό. Mm-hmm.
0: Την περίοδο των προβών δουλέψατε και με αυτοσχεδιασμούς ή υπήρχε έτσι μια κατεύθυνση?
1: Υπήρχε κυρίως μια κατεύθυνση, ναι. Αλλά προφανώς αυτοσχεδιάζαμε, ναι, και τα πράγματα, mm-hmm, που ήθελε να δει πώς, mm-hmm, θα λειτουργήσουν και τα λοιπά. Είναι σε καλή ομάδα, με πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς. Είναι όλοι τους ένας.
0: Μπράβο.
1: Και είμαστε πάρα πολύ μεγάλο cast, πάρα πολύ μεγάλο εστίασος. Mm-hmm. Και ευτυχώς είναι και πολύ, εκτός του ότι είναι όλοι πολύ ταλαντούχοι και φοβερά έμπειροι, περισσότεροι, είναι και ωραία ενέργεια. Δηλαδή περνάει ωραία. Περνάμε πάρα πολύ ωραία μεταξύ μας.
0: Αυτό είναι.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, αυτό.
0: Φαίνεται. Εγώ νομίζω ότι μόνο και που βλέπεις τα ονόματα, τα έχω μπροστά μου τώρα, φαντάζομαι ότι θα απολαύσατε και το επισκηνής αλλά και την περίοδο. Γιατί ξέρετε, οι περιοδίες, το ξέρετε καλά, πάντα είναι ένα θέμα και έχει πολύ ενδιαφέρον με τους συναδέλφους σου να περνάς όμορφα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό πράγμα, βασικά.
0: Βέβαια.
1: Να υπάρχει αυτή η αρμονία και η συναδελφικότητα που για μένα, mm-hmm, και η ομαδικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό πράγμα, βασικά.
0: Βέβαια.
1: Να υπάρχει αυτή η αρμονία και η συναδελφικότητα που για μένα, mm-hmm, και η ομαδικότητα.

0: να φορούσε, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη όταν είμαι σε ένα υγιές πλαίσιο.
1: Βέβαια, βέβαια. Και σε σχέση με το έργο τώρα, να σταθούμε λίγο ακόμα όσο σας έχουμε κοντά μας και να δούμε, να πούμε ότι πέρα από το ότι είναι κωμωδία, είναι σαφώς είναι κωμωδία, όμως είναι ένα διαχρονικά επίκαιρο έργο που αφορά δυναμικά στα αισθήματα, στα ζητήματα αυτά τα σύγχρονα των σχέσεων των ανθρώπων, των συγκρούσεων, αλλά κυρίως είναι και πάρα πολύ αντιπολεμικό έργο.
0: Είναι αντιπολεμικό έργο, σαφώς. Ελπίζω ότι τώρα και πιστεύω βασικά ζούμε σε μια εποχή τόσο ασθενή, γίνονται τόσο απέσια πράγματα γύρω μας σε ό,τι αφορά τον πόλεμο προφανώς. Τον πόλεμο, είτε τον ορατό είτε τον αόρατο, που πάντοτε είναι κάτι που με απασχολεί, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα έσχη που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή δίπλα μας και που κανείς δεν, και τα αλήθεια δεν, εκτός από λίγες χώρες, δεν παίρνει δράση, δεν αναλαμβάνει δράση, δεν παίρνει θέση. Οπότε είναι σαν να σημασίσει αν δεν παίρνει θέση.
1: Ναι, τα παρακολουθούμε. Είμαστε θεατές. Ναι. Χωρίς όμως να παίρνουμε ενεργό ρόλο να έχουμε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό με εξοργίζει. Ναι. Και εγώ προσπαθώ από τη δική μου μεριά να βασιλευτώσω να μέσα ω καλλιτέχνη, ω τοπίο, ω δημοσιογράφο, να μιλάω όσο περισσότερο γίνεται για όλα αυτά τα πράγματα. Για να υπάρξει, εν πάση περιπτώσει, μια ευαισθητοποίηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά είναι πολύ άσχημο όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Είναι και επίσης και στο θέμα των σχέσεων, ε.
0: Σχέσεις, ναι, σαφώς.
1: Βλέπουμε τι συμβαίνει κάθε μέρα με τις γυναικοκτονίες, με όλα αυτά τα θέματα.
0: Βία, γενικά, βία. Η βία και η πολεμική διάθεση είναι κάτι το αδιανόητο. Και αυτό το βλέπει κανείς και στην καθημερινότητα, στη διάθεση των ανθρώπων. Το πώς θα οδηγήσουν, θα περπατήσουν, θα επιμιλήσουν, βγαίνει μια πολύ συχνά εκλήφτη. Υπάρχει μια αδριάδα. Υπάρχει μια αδριάδα σε αυτόν τον καιρό και πραγματικά είναι αρκετά τρομακτικό.
1: Έτσι.
0: Γιατί μεγαλώνουμε παιδιά σε αυτή την κοινωνία και ξέρεις, πάντα ήταν αυτός ένας φόβος μου, ακόμα και όταν εγώ ίδια ήμουν παιδί.
1: Ναι.
0: Ότι ξέρεις, δεν είχα ήμουν σίγουρη. Έλεγα από παιδί, αν θέλω να κάνω παιδιά. Γιατί θα φοβόμουν πολύ. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά θα χρειαστεί να υπάρξουν. Και ήμουν πολύ μικρή, ήμουν 10 χρονών, ξέρω εγώ. Και τώρα προφανώς από τότε έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και όχι προς το καλύτερο.
1: Ναι,
0: οπότε ο φόβος είναι μεγάλος.
1: Και ως μητέρα, εσείς πώς το νιώθετε αυτό? Είναι φόβος βέβαια, αλλά από την άλλη πρέπει τα παιδιά να έχουν μια ελπίδα, μια αισιοδοξία.
0: Ναι, για να μην βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο, σίγουρα υπάρχουν. Αν είμαστε δίπλα τους και ίσως αυτό πραγματικά να ξέρεις, αυτός ο φόβος να μετουσιωθεί σε κάτι πιο ουσιαστικό, σε ένα ενεργό συνέστημα, να είμαστε εκεί για αυτά και να τα ενημερώνουμε και να γίνουν αυριανοί πολίτες αυτής της κοινωνίας και αυτού του κόσμου που θα αλλάξουν με το δικό τους τρόπο τα πράγματα. Είναι η ελπίδα μας τα παιδιά. Είναι η ελπίδα μας και είναι καλό και εμείς να μην διχάνουμε για να μπορούμε να την κρατάμε ζωντανή στις καρδιές τους. Μεγαλώνοντάς τα με αυτές τις αξίες που ουσιαστικά προάγουν την ανθρώπινη, την ανθρωπιά. Την αλληλεγγύη, την συνέστηση, την ευαισθησία. Το να είμαστε ομαδικοί, να έχουμε αυτό το αίσθημα της ομαδικότητας και της ανθρωπιάς.
1: Αυτά της προσφοράς.
0: Γιατί να είμαστε ενεργοί πολίτες.
1: Αυτό.
0: Όχι φασιτικοί.
1: Αυτό και κυρίως αυτό που βλέπω εδώ τώρα στο δελτίο που έρχεται, κολλάει ακριβώς πάνω σε αυτό που λέτε, ότι οι Λυσιστράτη και γενικότερα όλη η τραγωδία, όχι μόνο οι Λυσιστράτη, εισαγάγει κάτι ριζικά διαφορετικό, όπως βλέπω. Δεν είναι η αποχή από τον έρωτα, δεν λειτουργεί τιμωρητικά, αλλά ως πράξη αναστολής της εντροπίας, δηλαδή αυτής του ανακατέματος. Είναι δηλαδή ακριβώς αυτό που σχολιάζατε τώρα και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ο Αριστοφάνης και γενικότερα η τραγική και η κομική μας ποιητές γενικότερα στη δραματική ποίηση μπορούν με τόσο ιδιαίτερο τρόπο, ειδικά στην κωμωδία, να εισαγάγουν τόσο σοβαρά ζητήματα.
0: Αυτό είναι σπουδαίο.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Αυτό είναι που τους κάνει διαφρονικές πραγματικά.
1: Αυτό.
0: Ναι. Οπότε θα ελπίσουμε ότι θα έρθει ένα καλύτερο αύριο και ότι εμείς θα δουλέψουμε για προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Έτσι είναι, και τώρα θέλω να μας πείτε πώς εξελίσσονται τα πράγματα πριν από λίγο.

0: μιλήσαμε με την δήμαρχο, αντιδήμαρχο της Ελευσίνας και θα δώσετε εκεί την παράσταση στα Εσχήλια. Έχετε το πρόγραμμά σας, ολοκληρώνεται περίπου? Για όσους ενδιαφέρονται να δουν την παράσταση, θα παίξετε κάπου αλλού?
1: Θα παίξουμε στις 4 Κολυκαβητό. Νομίζω 8-9 στο Βύρονα, νομίζω. Τάρπε είναι πάντως, αλλά δεν θυμάμαι, είναι 8-9. Θα παίξουμε στο Βύρονα, Παπάγου, Ελευσίνα.
0: Έχετε ακόμη παραστάσεις?
1: Έχουμε αρκετές παραστάσεις. Θα κλείσουμε εδώ στις 17 του μήνα, Θεσσαλονίκη. Δεν σπέζαμε στα Μοντανιά, γιατί λέω δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη. Και επιστρέφω, την Τρίτη παίζουμε στη Θέρμη.
0: Ναι.
1: Και μετά 4. Γι' αυτό και κλείνω με το Θέατρο Δάσου.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, βέβαια. Ωραία. Είναι Τετάρτη εδώ που συζητούσαμε, είναι 9 του μηνός. Για όσους ενδιαφέρονται. Ωραία. Νομίζω ότι σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να πούμε που δεν έχουμε πει, που δεν έχουμε αναφέρει.
1: Κάπου σε περίπου ένα μήνα θα κυκλοφορήσει ένα καινούριο κομμάτι που γι' αυτό είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη.
0: Για πείτε μας γι' αυτό.
1: Είναι χρυσή, δεν θέλω να πω πολλά. Είναι μια πολύ ωραία διασκευή και θέλω πολύ να τη μοιραστώ, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με τον Γιώργο Τολεμό που δουλεύουμε μαζί και τα προηγούμενα project. Το Λουδάκι και όλες τις άλλες σύνδεσμοι που έχουμε κατά καιρούς κυκλοφορήσει. Λέγεται Συνεφιά. Θα το ακούσετε σύντομα.
0: Ωραία, θα το ακούσουμε και εδώ, θα το βάλουμε και στην εκπομπή. Και σε αυτό να σας ρωτήσω, σε σχέση με την υποκριτική και σε σχέση με το τραγούδι, γιατί πάντα από ό,τι παρατήρησα είχατε αυτή τη σχέση με το τραγούδι, η οποία εξελίχθηκε πολύ καλά μέσα στον χρόνο. Και είναι δύσκολο για σας? Πώς το νιώθετε όταν τραγουδάτε? Υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με την παρουσία?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον και σε τελευταία το κάνω και αρκετά συχνά, και φέτος να θέμε στο Doors στο Κολωνάκι κάθε Παρασκευή από αρχές Οκτώβρη. Οπότε υπάρχει, τώρα έχει γίνει μια κανονικότητα και αυτό με έναν τρόπο.
0: Και αυτό, ναι, βέβαια, ναι.
1: Ήμασταν και πέρυσι και οπότε είχε μεγάλη με τον Τζερόμ τον Καλούτα, οπότε πήγε πολύ καλά αυτό και έτσι το επαναλαμβάνω. Είναι μια τελείως άλλη διαδικασία. Ο κοινός τόπος είναι η έκθεση και το γεγονός ότι χρειάζεται, ξέρεις, να είναι τα μάτια φαγγλίδι. Πρέπει να είσαι πάντα καλά.
0: Βέβαια.
1: Πάντα αποδοτικός. Αυτό προσθέτει σε ένα άγχος και το άγχος του performance.
0: Αυτό.
1: Αλλά τα αλήθεια είναι μια άλλη λειτουργία, γιατί δεν υπάρχει το άλλο του ρόλου, εσύ. Οπότε είναι κάπως πιο δύσκολο για εμάς ηθοποιούς. Είναι πολύ διαφορετικό το να είσαι να λειτουργείς, να δράσεις πίσω από ένα ρόλο. Και τελείως διαφορετικό το να είσαι η Κατερίνα που τραγουδάει.
0: Που
1: επιλέγει το πρόγραμμα. Οπότε είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία που και αυτή έχει ενδιαφέρον. Έχει πολύ πλάκα για την κοινωνία με τον κόσμο, αυτή η διαδραστικότητα που είναι πια πολύ μεγάλη σε αυτό το πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Το τραγουδιού, ήδη και ειδικά έτσι όπως σε αυτές τις μικρές σκηνές που είμαι εγώ, οπότε είναι πολύ έντονη επαφή με τον κόσμο και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Βέβαια, και στο θέμα της επιλογής των τραγουδιών, πώς γίνεται, τι τραγούδια θα είναι τώρα? Τώρα φέτος, ας πούμε, πού θα κινηθείτε στο επίπεδο του προγράμματος, έχετε καταλήξει ή ακόμη διαμορφώνετε?
1: Ακόμα δουλεύουμε με τον Γιώργο τον Τάρμα που είναι ο μαέστρος, που είναι πάρα πολύ καλός, με την ομάδα. Βρίσκουμε έτσι, θα κρατήσουμε πολλά πράγματα από πέρυσι γιατί λειτουργήσαν. Σίγουρα γνώμονα είναι το χέρι και ο φαρός.
0: Πολύ ωραία, ωραία, ωραία, μπράβο. Καλή επιτυχία να έχετε και σε όλα σας τα σχέδια. Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας και θα σας δούμε πλέον.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Στην Λυσιστράτη.
1: Να είστε καλά, θα τα πούμε από κοντά.
0: Γεια σας.

πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά το Δούναβι και τη δραματική πτώση της στάθμης του. Αποκαλύπτονται πολλά ιστορικά ευρήματα. Στην Κήτη του ποταμού στην Βουλγαρία, αρχαιολόγοι μελετούν θεμέλια γέφυρας που εκτιμάται ότι χτίστηκε το 328 μετά Χριστόν. Ο Δούναβης, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, κατέγραψε ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού μετά τον καύσωνα που προκάλεσε ξηρασία σε ολόκληρη την Ήπειρο και η έλλειψη νερού έφερε στο φως αυτά τα ευρήματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο. Και σήμερα το λέω αυτό γιατί θα κάνω μια αναφορά στην Παγκόσμια ημέρα λιμνών που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι λίμνες είναι από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους του πλανήτη μας. Αποτελούν ζωτική πηγή γλυκού νερού, υποστηρίζοντας την παροχή πόσιμου νερού, τη γεωργία, την βιομηχανία και πέρα από την οικολογική του σημασία, οι λίμνες συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος, διατηρώντας τον πλανήτη δροσερό, απορροφώντας τα νερά των πλημμυρών και αποθηκεύοντας άνθρακα. Ωστόσο, επηρεάζονται από το συνδυασμό υπερβολικής χρήσης, ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής. Τα επίπεδα των υδάτων των λιμνών επίσης αλλάζουν δραματικά, η άνοδος της θερμοκρασίας και οι αλλαγές στην εφοκάλυψη που οδηγούν σε μείωση της παγοκάλυψης αυξάνουν το ρυθμό εξάτμισης του νερού. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Σας αποχαιρετούμε. Ο Θάνος Τσιμέκας που είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής. Η Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν κοντά μας στην υποστήριξη της παραγωγής και της επικοινωνίας. Όλοι να ξενοπούλουν στα θέματα και την παραγωγή. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και θα είμαστε μαζί σας και αύριο στις 3 το μεσημέρι. Γεια σας.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Τάξεων, αποκτά ξεχωριστή σημασία, επισήμανε στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνομιλούμε, διορθώνουμε τα λάθη μας, είμαστε ειλικρινείς. Λέμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει, είπε, υπογραμμίζοντας ότι τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα και αν η χώρα υπέφερε από κάτι, ήταν από την δυσαρμονία μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων. Φιλοδοξία μας να δοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 2027 το flyover, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου, οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή κάτω μόνο καριά στην νηστεία Ευβίας. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης έως και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Απειλές κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας εκτόξευσε η Ρωσία, κατηγορώντας τες ότι παίζουν με τη φωτιά με την απόφαση του να προμηθεύσουν την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία. Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε κάποια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και ότι ο λόγος της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe αυτή τη βδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα ήταν να προειδοποιήσει τη Μόσχα να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές αύριο με βροχές στα βόρεια Επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η πόρνη από πάνω.
0: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
0: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr. Earth News Radio 105,8.

Σήμερα θα είναι μόλις η δεύτερη εκπομπή για το 65. Τουλάχιστον άλλες 35. Θα μπούμε γρήγορα στο θέμα μας, στον πρώτο superstar που ξεκινάει με την αρχή της χρονιάς του 65, αφού σας πω ότι μπορεί να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται Earth News Radio. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Και έτσι λοιπόν μαθαίνουμε γρήγορα γρήγορα, χωρίς να φανταζόμαστε αυτή την εκπληκτική καριέρα που θα είχε, την πρώτη επιτυχία του τραγουδιστή που είναι σήμερα 86 ετών και κάνει ακόμα συναυλίες.

Με αυτό το καταπληκτικό τραγούδι ξεκίνησε η καριέρα του. Έγινε αμέσως χρυσός δίσκος. Κυκλοφόρησε στο τέλος του 64, απογειώθηκε το 65 και αμέσως και στην Αμερική. Ένα τραγούδι που ακροβατεί από τον χώρο του ροκ αλλά και του και των τραγουδιών που έλεγαν οι διάφοροι κρούνερς πριν από τον Tom Jones. Ένα τραγούδι που η Διάδα Les Reed και Gordon Mills, ο Gordon Mills είναι και ο μάνατζερ του Tom Jones, ο ίδιος σαν αργότερα και ο μάνατζερ του Engelbert Humperdinck και άλλων καλλιτεχνών, το είχαν προσφέρει στην Sandy Show, για την οποία θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα, με μια μεγάλη επιτυχία της που είναι τον Ιανουάριο του 65. Η Sandy Show δεν το είπε τελικά και το είπε ο Tom Jones. It's not unusual. Έγινε επιτυχία και στη Βρετανία, νούμερο 1, και στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στα 10 πρώτα. Έτσι λοιπόν, πολύ γρήγορα κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του. Το άλμπουμ είχε τίτλο Along Came Jones. Και αυτό το άλμπουμ είχε απήχηση στη Βρετανία, μέσα στα 20 πρώτα άλμπουμ τότε, σε ένα χαμό από καινούργια ονόματα που είχαν βγει το 64-65. Κυκλοφόρησε το Μάιο και στην Αμερική βγήκε, για να καταλάβετε πόσο διαφορετική ήταν η αγορά τότε, Ιούνιο ή μέσα στα μέσα του καλοκαιριού. Από την πρώτη στιγμή σε αυτό το άλμπουμ ο μεγάλος Tom Jones έδειξε ότι μπορούσε να τραγουδήσει τα πάντα. Ας πούμε θα παίξω δύο τραγούδια εντελώς διαφορετικά. Να, αυτό του Chuck Berry.

Ένας τραγουδιστής που αυτή η φωνή μπορούσε να τραγουδήσει τα πάντα και το έκανε από τότε μέχρι σήμερα. Εδώ που τον ακούσατε σε αυτήν τη φωνή που σχεδόν παραμένει η ίδια, τουλάχιστον κάπως, δεν μπορεί να είναι η ίδια ακριβώς βέβαια, ήταν 24 προς τα 25, τότε τα έχω γράψει αυτά. Τραγουδάει pop, R&B, τραγούδια από show και κινηματογραφικές ταινίες και Broadway, country, χορευτικά τραγούδια, soul, gospel. Γι' αυτό καθυστερημένα, θα το είχαν γράψει και παλιότερα, το 2008 οι New York Times τον αποκάλεσαν μουσικό μεταμορφωτή που μπορούσε να μεταπηδήσει από την soul στην pop με αυτή την έτσι βραχνή και φοβερή φωνή που είχε. Έτσι λοιπόν από την αρχή το έδειξε αυτό, ότι εγώ θα είμαι αυτός που θα τραγουδήσει από Chuck Berry μέχρι Nat King Cole.

Along Came Jones, το πρώτο άλμπουμ του, 1965. Και προσέξτε, γιατί μπορεί πολλοί να πιστεύετε, επειδή τον μάθατε αργότερα κάποιοι, βέβαια οι περισσότεροι, είναι και κάποιοι που μεγάλωσαν μαζί του, ότι απευθυνόταν σε ηλικίες μεγάλες. Όχι βέβαια, δεν τον άκουγαν οι 40'ρδες και 50'ρδες το 1965, το άκουγαν τα νέα παιδιά, οι 20'ρδες αγόρια ή κορίτσια πήγαιναν στις συναυλίες του. Ήταν, ας πούμε, ο ανάλογος Harry Styles. Τώρα εσείς θα διακρίνετε ποιες διαφορές έχουν τα pop είδωλα τα σημερινά με έναν τραγουδιστή ή και τους άλλους όλους, ή και αυτήν που έρχεται τώρα, της δεκαετίας του 60. Αυτή που έρχεται τώρα έφυγε από κοντά μας πέρυσι. Είναι μια πολύ σπουδαία Αγγλίδα τραγουδοποιός και ηθοποιός, και έγινε γνωστή με αυτό το τραγούδι, και θα παίξουμε κι άλλο ένα που έβγαλε μέσα στο 1965.

ένα μικρό κορίτσι τραγουδάει το Εστίας Go By, το τραγούδι των Jagger και Richards. Ξεκινάει και η εποχή που γράφουν οι Jagger και Richards το ένα μετά το άλλο τα σπουδαία τραγούδια τους. Αυτό βγήκε το 64, το ηχογράφησε η Marianne Faithfull που ακούσαμε και μπήκε στο άλμπουμ των Rolling Stones στη δική τους εκδοχή, στο December's Children. Το τραγούδι την καθιέρωσε και θα ακούσουμε τώρα την δεύτερη μεγάλη επιτυχία της, που θα πρέπει να σας πω και μια ιστορία γι' αυτό, για το πώς γράφτηκε το Come and Stay With Me. Παρένθεση, θέλω να πω κάτι ακόμα για τον Tom Jones, που θα μιλήσουμε πάρα πολύ για τα τραγούδια του, γιατί έρχονται πολλά τραγούδια το 65, 66, 67, ότι το BBC είχε απαγορεύσει την εμφάνισή του γιατί τη θεωρούσε πολύ σεξουαλική. Για να καταλάβετε πώς ήταν η κοινωνία τότε, τα media και τα υπόλοιπα. Come and Stay With Me, 1965. Το Φεβρουάριο κυκλοφόρησε από την Marianne Faithfull. Έγινε μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της και είναι, παραμένει μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα της. Προσέξτε τώρα πώς το τραγούδι αυτό πώς γράφτηκε. Ο μάνατζερ της Faithfull, ο Tony Calder, είχε δηλώσει στο περιοδικό Mojo το 2008 ότι το τραγούδι γράφτηκε στο Los Angeles, όπου ήταν αυτός, ο Tony δηλαδή, με τον Jimmy Page. Ο Jimmy Page τότε είχε σχέση με την Jackie DeSantis. Έχουμε μιλήσει αρκετά και θα μιλήσουμε και περισσότερο. Ένα βράδυ δεν μπορούσα να μπω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, στο δωμάτιο ναι, που ήταν εκεί, από ό,τι είπε, επειδή ο Jimmy και η Jackie έκαναν σεξ. Έτσι φώναξα, όταν τελειώσεις μπορείς στην Τζάκη, που είναι φοβερή και γράφει απίθανα τραγούδια. Αυτή γράψει με εξάλλου το Betty Davis Eyes και τόσα άλλα. Όταν τελειώσεις μπορείς να γράψεις ένα τραγούδι για τη Marianne Faithfull.

Marianne Faithfull, μικρό κοριτσάκι, έτσι ξεκίνησε. 1964-65. Σας είχα πει, και αυτό είναι γεγονός βέβαια, ότι τα δύο δημοφιλέστερα συγκροτήματα στις αρχές και στην Αμερική αλλά και στη Βρετανία, ιδιαίτερα αυτή εδώ, μετά τους Beatles, ήταν η Dave Clark 5 στην Αμερική και η Jerry and the Pacemakers, αναμφίβολα στην Βρετανία, πριν ξεπεταχτούν οι Kings, οι Rolling Stones και οι άλλοι. Jerry and the Pacemakers, συγκρότημα της παρέας των Beatles, με ίδιο manager και με ίδιο παραγωγό. Το 1964, το Δεκέμβρη, κυκλοφορεί αυτό το τραγούδι, και λίγο αργότερα, τον Ιανουάριο, κυκλοφορεί και στην Αμερική. Γίνεται επιτυχία και στις δύο πλευρές. Το τραγούδι προέρχεται από την ομώνυμη ταινία που κυκλοφόρησε με το soundtrack και τα τραγούδια της ταινίας Ferry Cross the Mersey. Mersey είναι εκεί η τοποθεσία, στο Λίβερπουλ. Καθημερινά χιλιάδες κόσμο περνάει με το ferry για να πάει στις δουλειές του. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, για να καταλάβετε πόσο δημοφιλές είναι αυτό το συγκρότημα, έγινε μια παραγωγή μουσικού θεάτρου με τίτλο επίσης το 90, τώρα 35 χρόνια μετά, Ferry Cross the Mersey, όπου ο Jerry αφηγήθηκε όλη αυτή την εποχή του Merseybeat.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 359 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκυ της Χίου. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας φέρεται να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τη σχέση του με την εκδήλωση της φωτιάς. Κόκκινες συναγερμός αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Θα συνεχίσω τώρα με ένα άλλο από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα αυτής της εποχής στη Βρετανία. Το συγκρότημα είναι οι Hollies. Έχω μιλήσει λίγο για αυτούς, θα μιλήσουμε περισσότερο γιατί τώρα αρχίζει η εποχή τους. Σας θυμίζω ότι είναι το συγκρότημα που μέλος ακόμα μέχρι το 68 είναι και ο Graham Nash, που έφυγε για να κάνει Crosby, Stills, Nash και μετά και Young. Από τους μεγαλύτερους μουσικούς ever, όπως και ο άλλος που είναι στο συγκρότημα αυτό, ο Andy Clark. Οι Hollies λοιπόν είχαμε παίξει κάποιες, ας πούμε, Alan Clark, όχι Andy Clark, είχαμε παίξει κάποιες επιτυχίες μικρές που είχαν. Τώρα το 65 ξεκινάει βασικά η εποχή τους. Αυτό έγινε επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και στην Ευρώπη και την Αμερική. Hollies.

πρέπει να σας πω ότι το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Γκράχαμ Γκούλντμαν, άλλη μεγάλη προσωπικότητα αυτής της εποχής, 80 ετών σήμερα, γεννημένος το 1946, ένας από τους βασικούς του σούπερ συγκροτήματος Ten CC, ο μπασίστας του συγκροτήματος. Πριν από αυτό έγραφε τραγούδια για Yardbirds, θα τα ακούσουμε τι έχει γράψει για αυτούς, για τους Hollies, Herman Siermitz και άλλους. Τρίτο βρετανικό συγκρότημα, οι Animals. Αυτοί επίσης απογειώνονται, ήδη είχαν κάνει το The House of the Rising Sun, ένα από τα πρώτα πετυχημένα νούμερο ένα αγγλικού συγκροτήματος μετά τους Beatles στην Αμερική. Οι Animals το 65 ηχογράφησαν προς τιμή του πρόσφατα τότε δολοφονημένου Sam Cooke ένα τραγούδι που η εκδοχή αυτή που θα ακούσουμε μπήκε στα 10 πρώτα της Αγγλίας και μέσα στις 40 πρώτα της Αμερικής. Animals, το τραγούδι είναι το Bringing Home to Me.

χαμός. Jerry the Pacemakers, Hollies, Animals και τώρα Man from the Man. Και αυτοί είναι σε συνεχόμενη άνοδο. Το Come Tomorrow που έγινε επιτυχία τους το 1965 είναι τραγούδι παλαιότερο. Αυτό είναι το γεγονός ότι όλοι έπαιρναν οι περισσότερες στις αρχές της καριέρας τους. Αυτοί οι Βρετανοί τα είπαμε, ηχογραφήσεις από τα blues και τα rhythm and blues και τα country της Αμερικής. Ήταν ένα τραγούδι της Marie Knight από το 1961. Στη Βρετανία το είχαν μάθει όλα αυτά τα νέα παιδιά όταν η Marie Knight είχε εμφανιστεί στα τέλη του 50 και αρχές του 60. Εμφανιζόταν στην εποχή που ξεκινούσαν και αυτοί όλοι στο Liverpool, στο περίφημο Cover Club. Εκεί λοιπόν άκουγαν παιδιά 18, 16, 17 ετών, οι Beatles και όλοι αυτοί, τους Αμερικάνους μαύρους, τον blues και τη soul, και ήταν η έμπνευσή τους. Έτσι σε κάποια στιγμή το ηχογράφησαν και έγινε επιτυχία. Come Tomorrow. Από τις πρώτες επιτυχίες των Man from the Moon.

Η Manfred Mann, πριν από τους Manfred Mann's Earth Band, αγαπημένο συγκρότημα του κοινού του ροκ της δεκαετίας του 70. Οι Hermann's Hermits έχουν τώρα σειρά. Το 65 είναι πραγματικά, και το 66, οι δύο χρονιές με απογειωμένη την δημοτικότητα των Hermann's Hermits. Το 65 ηχογραφούν και αυτοί ένα τραγούδι που είχαν ακούσει στο ραδιόφωνο του αμερικάνικου doo-wop συγκροτήματος της δεκαετίας του 50, των Rays. Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 στον Καναδά, μέσα στα 5 και στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ακούγεται, χωρίς να επιβεβαιώνεται, ότι ο κιθαρίστας σε αυτό εδώ το κομμάτι είναι ο Jimmy Page. Silhouettes, Hermann's Hermits.

Ήταν η Herman's Hermes. Και τώρα μία διασκευή σε τραγούδι των Beatles, από αυτές που δεν ακούγονται καν πια στις μέρες μας. Εμείς το έχουμε παίξει αρκετές φορές, γιατί είναι ο αγαπημένος μας ηθοποιός αυτός που το λέει το τραγούδι αυτά τα 52 χρόνια της εκπομπής. Το ηχογράφησε το 1965. Αυτός ο ηθοποιός γεννήθηκε το 25 και έφυγε πολύ γρήγορα από κοντά μας το

80. Έχει αφήσει πίσω του απίθανες ερμηνείες και είναι γνωστός στον πολύ κόσμο, κυρίως όπως ας πούμε ο επιθεωρητής Κλουζό στον Μπιν Πάρτερ, αυτός και το Πάρτι και όλα τα άλλα, είναι φίλος των Beatles. Και σε ντοκιμαντέρ που έχει γίνει όταν ηχογραφούσαν οι Beatles λίγο μετά το 65, στα τέλη του 60, στο Abbey Road Studios, έτρεχε μέσα και ήταν ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος. Έτσι ακούμε μια περίεργη διασκευή από τον Peter Sellers, αυτός είναι, στο τραγούδι που είχε γίνει νούμερο ένα από τους Beatles και που έγινε επιτυχία και για αυτόν το 1965.

0: It has been a hard day's night, and I have been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right. You know I work all day to get you money to buy you things. And it's worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you, holding me tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel all right.
1: Και δεν είναι η μοναδική επιτυχία του Peter Sellers. Pop επιτυχία στα Hit Parade, είχε και άλλα τραγούδια και με το συγκρότημα Goons, αλλά και με τη Σοφία Λόρεν. Αυτά στη Βρετανία. Για να πάμε πάλι από την άλλη πλευρά. Τι έκαναν οι Beatles? Ξύπνησαν όλα τα παιδιά της Αμερικής να θέλουν να κάνουν συγκροτήματα. Έτσι πιστεύω ότι έχω καιρό να παίξω δύο από τα μεγάλα group που πρωτοεμφανίζονται το 1965, χάρη στους Beatles. Οι Turtles, ένα πολύ σπουδαίο αμερικάνικο συγκρότημα, δημιουργήθηκε το 65 στο Λος Άντζελες. Είχαν αρκετές επιτυχίες, πολλές επιτυχίες, και μετά τα μέλη του συγκροτήματος έκαναν πάρα πολλά πράγματα, και με τον Ζάπα πήγαν δύο νομίζω από αυτούς, ναι, και διάφορα άλλα. Πάρα πολλά, και για αυτούς να μιλήσουμε, γιατί οι χρονιές 65, 66, 67 είναι δικές τους. Έρχεται το Happy Together αργότερα. Οι Turtles ήταν ένα συγκρότημα που ήταν περισσότερο, θα λέγαμε, προς το folk rock. Pop folk rock. Κυκλοφορούν το debut του άλμπουμ το 1965 με τίτλο ενός τραγουδιού του Dylan, που είναι και το τραγούδι που θα παίξουμε από το άλμπουμ και η πρώτη επιτυχία τους.

Οι Turtles που ακούσαμε, τα μέλη του συγκροτήματος, δεν είχαν κλείσει τα 18. Έτσι λοιπόν τότε χρειάστηκαν γραπτή άδεια από τους γονείς τους για να ηχογραφήσουν αυτά τα τραγούδια του πρώτου άλμπουμ. Το άλμπουμ έδειξε την ποιότητα του συγκροτήματος. Υπάρχει και άλλη διασκευή, θα δούμε αν προλάβουμε σήμερα να παίξουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ των Turtles, γιατί τώρα πάμε από την ακτή εκεί του Λος Άντζελες στην άλλη ακτή για να μιλήσουμε λίγο για τους Loving Spoonful, άλλο πολύ μεγάλο συγκρότημα αμερικάνικο που βγήκε ακριβώς και αυτό το 65. Αυτό είναι που άλλαξαν οι Beatles. Δημιούργησαν εκατοντάδες συγκροτήματα στην Αμερική, έφεραν την μόδα των συγκροτημάτων και ακούσαν πράγματα τα οποία δεν θα ακουγόντουσαν σε άλλη περίπτωση. Ό,τι έκανε ο Elvis στο δικό του στυλ στη δεκαετία του 50. Η Loving Spoonful, καναδοαμερικάνικο συγκρότημα του folk rock και αυτή, όπως και οι Birds, που δεν έχω καιρό σήμερα να μιλήσω για αυτούς, να μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα. Σχηματίστηκαν στο Greenwich Village, είναι της παρέας Mamas and Papas και τα υπόλοιπα εκεί στη Νέα Υόρκη το 64. Το συγκρότημα είναι από τα δημοφιλέστερα, με συνεχόμενες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια, αποθέωση το Summer in the City, με εξαιρετικούς μουσικούς, μεταξύ αυτών ο μεγάλος John Sebastian, που έκανε και προσωπικά αργότερα. Από τα καλύτερα single του 65 βγήκε τον Ιούλιο, Do You Believe in Magic. Με αυτό το συγκρότημα γνωρίσαμε τους Loving Spoonful. Με αυτό το τραγούδι γνωρίσαμε τους Loving Spoonful.

επανάσταση όλα αυτά. Love and Spoonful και Turtles. Θα παίξουμε και το άλλο τραγούδι στο ξεκίνημα των Turtles και θα μιλήσουμε στο μέλλον για αυτόν που το έχει γράψει. Ο μεγάλος P.F. Sloan έχει γράψει το τραγούδι αυτό. Είναι οι Turtles και το Let Me Be.

0: πολύ για τα μηνύματα. Ο Χρήστιαν γράφει ότι σαν ακούμε συγκροτήματα του 80 τύπου Cure και Simple Minds, με αυτούς ακούγαν. Είναι επόμενο. Θα τα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Ο Θάνος Τζιμέγας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αποκτά ξεχωριστή σημασία, επεσήμανε στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, την στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Χρυσό Κάστρο Καβάλας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Βίκη της Χίου. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται άνδρας να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τις σχέσεις του με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης έως και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Την οδύνη και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τους λαούς των δύο χωρών εκφράζει με δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Απειλές κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας εκτόξευσε η Ρωσία κατηγορώντας τις ότι παίζουν με τη φωτιά με την απόφαση του να προμηθεύσουν την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία. Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε κάποια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και ότι ο λόγος της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe αυτή την εβδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα ήταν να προειδοποιήσει τη Μόσχα να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, με βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πυλάγια 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8. Let's go.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε και καλό απόγευμα. Στο ρυθμό του τραγουδιού, στο ρυθμό της μουσικής, στο ρυθμό του απογεύματος, κακά τα ψέματα, άλλη ρυθμή το πρωί, άλλη το απόγευμα. Πώς λέμε, άλλη μέρα, άλλη τύχη, κάτι τέτοιο, άλλη ώρα, άλλη τύχη και πάντως οι ίδιοι ρυθμοί σε ό,τι αφορά τη ζέστη, μια σχετική ραστόνη, κάπως έχουμε πέσει, δεν ξέρω εσείς, αλλά θα τα βρούμε όλα μαζί, με πολύ κατά τα άλλα διάθεση, θα τη βρούμε μαζί πιστεύω, με έναν Αύγουστο που είναι ακόμα αργός, ζεστός, επίμονος.

5 και 27. Μένουμε εδώ. Airbus Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας. Συνδέεται πάνω μας μέχρι τις 6.

φυσιογραφία βοά και αναστενάζει, γιατί καταλαβαίνετε, και πάμε σιγά σιγά προς μια πιο έντονη πολιτική επικαιρότητα, αρχής γενομένης από ένα προήμιο που είχαμε σήμερα ως εκ της πραγματικότητας, ως εκ της επίσκεψης του πολύ υψηλού κυβερνητικού κλιμακίου στην Θεσσαλονίκη. Αρκετή κριτική είναι η αλήθεια, λογικό είναι η αντιπολίτευση από όποια πλευρά και αν το δεις, αυτή είναι η δουλειά της, να στέκεται απέναντι, να κάνει κριτική, άλλοτε δημιουργική και άλλοτε, να σας πω την αλήθεια, και λίγο άστοχη, αλλά πάντως εδώ σου λέει δεν είναι εγγένεια κανονικής γραμμής του νέου μετρό, είναι μια επέκταση, γιατί θα έπρεπε να το κάνουμε όλο αυτό. Και από την άλλη η πολιτική με ήττα, αυτό υπαγορεύει, είναι και επικοινωνιακά ευέλικτη και επικοινωνιακά δυνατή, μετράει εικόνα, είναι έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο κέρδος η επέκταση του μετρό προς τα βορειοδυτικά κομμάτια της Θεσσαλονίκης. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το δούμε και αυτό, κυρίως από την πλευρά τη χρηστική, δηλαδή αν θα υπάρχει εξυπηρέτηση, διασύνδεση με τις υπόλοιπες συγκοινωνίες, πάρκινγκ και διευκόλυνση γενικά των επιβατών.

κάθε φορά που πιάνουμε εδώ το μικρόφωνο και την δική μας σειρά στην εκπομπή και στη ρέουσα πραγματικότητα του Air News Radio, μας πιάνει η ψυχή μας, γιατί βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον βλέπω υπό έλεγχο η φωτιά. Όταν βλέπω υπό έλεγχο είμαστε εντάξει. Όταν βλέπω ότι έχουμε φωτιά σε δασική έκταση, ανάλογα με το πώς ξεκινάει η είδηση, καταλαβαίνετε. Εκεί ξεκινάει και η ανησυχία. Μερικό έλεγχο είμαστε στο χρώμιο Γρεβενών και στοιχείο, αλλά σε δασική έκταση είμαστε στο χρυσό καστρό Καβάλας.

χτες και εκτός αέρα και μετά την εκπομπή και σήμερα ακόμα για όσους άκουγαν, όσοι άκουγαν μου είπαν ότι μισοί μου είπαν ότι τα έλεγα σωστά για τα κλιματιστικά και άλλοι τόσοι και περισσότεροι μου είπαν ότι δεν ανάβουν κλιματιστικό επουδενή στο σπίτι, είτε έχουν είτε δεν έχουν, και περνούν τις καυτές νύχτες με τον ανεμιστήρα οροφής.

Σας βρίσκω όλους πολύ ψύχρεμους πάντως με τα σαραντάρια και μπράβο, αυτό σημαίνει ότι έχετε πολύ αντοχή και πολύ υπομονή. Το βράδυ δεν είναι 40, αλλά έχουν πυρώσει και τα καλά, τα τσιμέντα και η ατμόσφαιρα. Γενικότερα έχει πάρα πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ και τις βραδινές ώρες. Και από την άλλη καταλαβαίνω όλους αυτούς τους τρόπους, τους πιο εναλλακτικούς. Σίγουρα οι ανεμιστήριες οροφείς βοηθάνε, οι σίτες βοηθάνε, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Περισσότερο όμως τα λέω όχι για να επαναλάβω μια κατάσταση όπως τα λέγαμε χθες, αλλά για να πάω στον ιό του Δυτικού Νείλου. Συναγερμός λοιπόν για τον ιό, έκτακτες παρεμβάσεις διαβάζω και μαθαίνω σε 10.000 στρέμματα. Κανονικά ούτε και σε αυτό το θέμα και πολύ περισσότερο σε αυτό το θέμα δεν χρειάζεται πανικός. Τα παιδιά και οι έφηβοι πολλές φορές μπορεί να είναι και αρκετά, ξέρετε, αμέριμνοι και αυτό οφείλουν να είναι. Εάν δεν ψεκάζονται, αν βρίσκονται σε μέρη που μπορεί να είναι πιο δασόδι, πιο πυκνά σε βλάστηση και βρεθούν δηλαδή κοντά σε μέρη που θα τα τσιμπήσει κουνούπι, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Αναφέρομαι και στο 13χρονο παιδί που έχει εμφανίσει βαριά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Έχετε το νου σας γενικά, έτσι μην το παίρνετε αψήφιστα.

μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα εδώ από τις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και από το ΕΡΤΕΚΟ. Έχω ξεχάσει εντελώς να αναφερθώ στο ΕΡΤΕΚΟ, την πλατφόρμα μας με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ερτέκο.gr, για όλες τις προτιμήσεις που λέμε. Και εκτός από την Έλληνα Καραγιάννη που ακούτε στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και σε λίγο από ό,τι βλέπω και ο Βασίλης Νικολόπουλος, η διάδα των ηχοληπτών μας που θα αναλαγούν, και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

0: Σκεφτόμουν όμως ότι όλα αυτά που εμείς θεωρούμε προβλήματα, γιατί ο καθένας στο δικό του μικρό κόσμο είτε τον ορίζει πραγματικά είτε είναι μικρό κόσμος, αν λοιπόν αυτά τα θεωρούμε προβλήματα, τι να πούν δηλαδή οι άνθρωποι εκεί στο Νεπάλ και τη γειτονική Κίνα με τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή και με ένα κατάλογο θυμάτων να μακραίνει συνεχώς. Νομίζω πως δεν πρόκειται ποτέ να μάθουμε ούτε τον ακριβή αριθμό των νεκρών, ούτε και τον ακριβή αριθμό των αγνοωμένων, ίσα ίσα που οι αγνοούμενοι μάλλον θα μείνουν για πάντα έτσι. Και οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι θα υπάρξουν και νέα επικίνδυνα φαινόμενα. Είναι αλήθεια ότι το βλέπαμε στα βίντεο, στα reels, γενικότερα στα social media και δεν το πιστεύαμε ότι είναι δυνατόν τέτοια εποχή σε μια περιοχή, σε οποιαδήποτε περιοχή του πλανήτη, να συμβαίνει μια τόσο βιβλική καταστροφή, σε σημείο που κάποιοι από εμάς όντως, όπως μου έλεγαν και άλλοι συνάδελφοι, νομίσαμε ότι στην αρχή ότι είναι AI, ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, ότι δεν είναι μια πραγματική έκφραση, έστω και τόσο τρομακτική, της φύσης. Θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε με άνθρωπο που τα παρακολουθεί και τα γνωρίζει και θα μας τα πει βέβαια και επιστημονικά και ψύχρεμα, και είναι ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης, διευθύνων του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους συνεργάτες και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση την άμεση. Συνεπώνυμη, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε καμία σχέση. Κάθε φορά.
1: Να το διερευνήσουμε.
0: Να το διερευνήσουμε, γιατί σπάνια βέβαια σε όλα τα χρόνια των εκπομπών και των καλεσμένων υπάρχουν 2-3 που είναι συνεπώνυμοι και δεν έχουμε βρει ποτέ κάποια σύνδεση. Τέλος πάντων, κύριε Καραγιάννη, πραγματικά τώρα αυτό που είδαμε, αυτό που αντικρίσαμε σχεδόν σαν να ήμασταν εκεί, που ευτυχώς που δεν είμαστε, εξηγείται επιστημονικά τέτοια σφοδρότητα του φαινομένου?
1: Ασφαλώς. Πρωτίστως η περιοχή εκείνη δεν είναι δυστυχώς ξένη σε ακραία μετεωρολογικά και υδρολογικά φαινόμενα. Οι περιοχές αυτές έχουν πληγεί επανειλημμένα από έντονες πλημμύρες. Εδώ είχαμε και το συνδυασμό της Λασπορροής, η οποία δημιουργεί και αυτά τα προϊόντα καταστροφής, τα μπάζα, ας το πούμε επί το λαϊκότερον, τα οποία δημιουργούν έναν επιπλέον κίνδυνο, γιατί θάβουν κάτω από τόνους λάσπης και συντριμιών, αν θέλετε, ανθρώπους, κατοικίες, οχήματα, δρόμους, εργοστάσια, επιχειρήσεις, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα το πρωί, αυτά είναι τα τελευταία ανακοινοθέντα, σήμερα η περιοχή του Νεπάλ είναι 2 ώρες και 3/4 μπροστά από εμάς. Δηλαδή τώρα είναι 8 το βράδυ εκεί. Έχουμε 168 νεκρούς. Έχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, 1.300 αγνοούμενους, ντόπιους, αν θέλετε,
0: ναι.
1: Και 470 ξένους.
0: Είτε είναι τουρίστες, είτε ήταν υπήκοοι χωρών, εργαζόμενοι.
1: Επιστέμπτες, ερευνητές, οτιδήποτε.
0: Επομένως, επειδή προηγούνται, είπατε, περίπου 2,5 ώρες σε ώρα, ας ελπίσουμε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η πρόγνωση για ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή, για έντονες βροχοπτώσεις. Δεν σημειώνονται, αλλά μπορεί να έρθει και νέα κατολίσθηση, μαθαίνω εγώ.
1: Σωστό. Πάντα, δυστυχώς, ο καλύτερος δείκτης μιας επικείμενης κατολίσθησης είναι η προηγούμενη πρόσφατη κατολίσθηση.
0: Uh-huh.
1: Άρα όταν έχουμε μια κατολίσθηση, φοβόμαστε ότι το φαινόμενο θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές αρχές στο Νεπάλ, η τοπική πολιτική προστασία, πρέπει να εστιάσει σε 2 πράγματα. Αφενός μεν την παρακολούθηση επιτόπου του φαινομένου, έτσι ώστε να έχουν έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση που το φαινόμενο συνεχίσει να εξελίσσεται, και στην περίπτωση που συνεχίσει το φαινόμενο να εξελίσσεται πρέπει να εκενωθούν όλες οι περιοχές που μπορεί να κινδυνεύσουν, και παράλληλα πρέπει να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. οι οποίες σε περιπτώσεις λασπορών είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολες, γιατί αυτό το υλικό κάτω από το οποίο είναι θαμμένοι οι άνθρωποι δεν είναι απλά κατεστραμμένα κτίρια, είναι κατεστραμμένα κτίρια με λάσπη. Δηλαδή πρακτικά μιλάμε για σκάψιμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χρειάζεται σκάψιμο για να βρεθούν. Δεν αρκεί η προσεκτική χειρουργική, αν θέλετε, αφαίρεση των προϊόντων της κατάρρευσης ενός κτίριου. Mm-hmm. Επιπλέον σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή ακριβώς έχουμε λάσπη, κλείνουν πολύ γρήγορα όλες οι προσβάσεις. Δηλαδή ακόμα και τα συνεργεία διάσωσης δεν είναι καθόλου εύκολο να προσεγγίσουν στις περιοχές που έχουν πληγή. Ξέρετε, τα συνεργεία διάσωσης σε αυτές τις περιπτώσεις κουβαλάνε βαριά μηχανήματα,
0: ναι,
1: προκειμένου να μπορέσουν ακριβώς να κάνουν
0: αυτό που είπατε, την εξκαφή και το τρύπημα, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ναι.
1: Έτσι,
0: και
1: έτσι,
0: αυτά
1: έτσι.
0: Τα βαριά οχήματα φαντάζομαι ότι δεν είναι ασφαλή να περάσουν από σημεία που από κάτω δεν ξέρουμε τι υπάρχει.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις έχουν τα προϊόντα κατάρρευσης, τα προϊόντα της κατολίσθησης, η κατολίσθηση αυτή η ίδια έχει φράξει το δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή φανταστείτε να οδηγούμε και στη μέση εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει δρόμος να υπάρχει ένα βουνό.
0: Ναι. Να ρωτήσω.
1: Έτσι φαίνεται στην πράξη αυτό το πράγμα.
0: Έτσι σε μια πρόχειρη εξήγηση, τι μπορεί να προκάλεσε κάτι τόσο ραγδαίο, τόσο ακραίο?
1: Το πιθανότερο είναι η βροχόπτωση σε συνδυασμό με την δράση του πάγου, ξέρετε. Γιατί αυτό άκουσα ότι ήταν παγετώνας.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα κατά πόσον εμπλέκεται ο παγετώνας ακόμα...
0: Διερευνάται.
1: Διερευνάται, ναι. Ναι, και πρέπει να επιβεβαιωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εάν πρόκειται αυτό, εάν όντως είναι έτσι, ίσως και ο παγετώνας να είχε κάποια
0: ενέργεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η φοβερή βροχόπτωση παρέσυρε και κομμάτια πάγου ενδεχομένως και όλα μαζί κατέβηκαν και φαντάζομαι ότι έτσι και ξεκίνησε η κατολίσθηση, μετά δεν τη σταματάς με τίποτα.
1: Περίπου. Ναι. Συμβαίνει λίγο πιο μικροσκοπικά το φαινόμενο. Η βροχόπτωση σε ορισμένα εδάφη τα χαλαρώνει, ας το πούμε λαϊκά. Επιστημονικά, όπως το ονομάζουμε εμείς, μειώνεται η διατμητική τους αντοχή, δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να σταθούν με το ίδιο τους βάρος,
0: ναι,
1: να το πούμε έτσι. Ένα πρανές τίνει να γίνεται σαν σούπα και να κατολισθένει.
0: Και να διαλύεται.
1: Το λέω όσο πιο απλά μπορώ.
0: Ναι. Το έχουμε σχηματοποιήσει στο μυαλό μας και το πολύ άδικο είναι, δεν ξέρω βέβαια αν λόγω του, όπως είπατε, της ποιότητας των εδαφών της περιοχής είναι γνωστό ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά το άδικο είναι ότι ενώ φαίνεται σαν τσουνάμι, άρα αν ήταν μετά από σεισμό θα υπήρχε φαντάζομαι κάποια ειδοποίηση για τους ανθρώπους, αυτό ήρθε πραγματικά καταρακτοδός, πώς να το πω, δεν είχαν κανένα περιθώριο αντίδρασης ή πρόληψης οι άνθρωποι εκεί.
1: Πολύ σωστά. Αν και υπάρχουν δυνατότητες πλέον με κάποιον τρόπο να τα προβλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, ακόμα έχουμε αρκετά μεγάλες ανακρίβειες. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι στην τάδε περιοχή με τις δεδομένες συνθήκες βροχόπτωσης έχουμε υψηλή πιθανότητα κατολίσθησης.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς οι αρχές πρέπει να πάρουν την απόφαση για το αν θα εκενώσουν ή δεν θα εκενώσουν υπό αυτήν την αβεβαιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εύλογο να μην θέλει κανείς να εκενώσει μία περιοχή χωρίς να είναι βέβαιος ότι κάτι θα συμβεί. Ωστόσο,
0: αλλά εδώ φαίνεται πως δεν είχαμε τέτοια περίπτωση αντίδρασης, ας πούμε. Δεν πρέπει να υπήρχε τέτοια περίπτωση ειδοποίησης.
1: Φάνηκε ότι δεν υπήρξε ειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Φάνηκε ότι δεν υπήρξε ειδοποίηση. Τώρα, οι δυνατότητες αυτές που σας λέω βασίζονται και σε κάποια τεχνογνωσία η οποία δεν γνωρίζω αν υπάρχει σε εκείνη την περιοχή. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη υπάρχει. Δηλαδή, εγώ προσωπικά συνεργάζομαι με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και κάνουμε τέτοια πράγματα σε διάφορες χώρες στην Κεντρική Ασία. Αλλά στην περιοχή αυτή
0: δεν ξέρω αν έχει
1: αναπτυχθεί κάποιο σύστημα. Αν είχε αναπτυχθεί, δεν λειτουργήσε.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι, ναι.
1: Έτσι. Το σίγουρο είναι ότι οι τοπικές αρχές έχουν μπροστά τους μια πολύ δύσκολη νύχτα. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πρέπει να συνεχίσουν και το βράδυ με ό,τι μέσα υπάρχουν. Είναι καλύτερο να κάνουμε κάτι παρά να μην κάνουμε τίποτα.
0: Έτσι.
1: Είναι εύλογο ότι οι άνθρωποι στα κέντρα επιχειρήσεων εκεί δεν θα κοιμηθούν, οι τοπικές αρχές δεν θα κοιμηθούν. Σε μια προσπάθεια να βρουν να συντονίσουν τις επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης. Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης να γίνουν νωρίς. Οι άνθρωποι που βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα ερείπια έχουν πρακτικά 3-24 ώρα να ζήσουν. Μετά τα 3-24 ώρα έχουν βρεθεί ζωντανοί άνθρωποι, αλλά είναι η εξαίρεση.
0: Μάλιστα.
1: Φοβόμαστε, λέει, τα 3 πρώτα 24 ώρα είναι πραγματικά τα κρίσιμα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που μας είπατε, πραγματικά, κύριε Καραγιάννη, γιατί εγώ σκεφτόμουν ότι δεν υπάρχει ελπίδα για αυτούς τους ανθρώπους, τους καταπλακωμένους, αλλά τελικά ίσως και να έχουμε κάποιες διασώσεις, με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή πάντα και πρωτίστως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ρεκόρ είναι 2 εβδομάδες.
0: Που έχει βρεθεί δηλαδή μετά από 2 εβδομάδες.
1: Ζωντανός άνθρωπος μετά από 2 εβδομάδες. Και γι' αυτό, ξέρετε, οι διασώστες, όλοι εμείς που το κάνουμε ή το κάναμε αυτό κάποτε, δεν σταματάμε. Μαθαίνουμε, διδασκόμαστε να μην σταματάμε. Και πολλές φορές, ξέρετε, οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν, δεν υπάρχει όρος της βάρδιας, πρέπει να τους τραβήξουμε σχεδόν δια της βίας για να ξεκουραστούν, γιατί πρέπει να συνεχίσουν να συνεχίζει αυτό για κάποιες μέρες.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που μας λέτε. Ναι. Σας ευχαριστώ, σας χαιρετώ, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά.
1: Να
0: σας.
1: Γεια σας.
0: Πόσο εύκολο είναι να αντιμετωπίζουμε τα θέματα, να τα βλέπουμε από μακριά, να προσπαθούμε βέβαια να τα αναλύσουμε. Αλλά κακά τα ψέματα, όταν δεν συμβαίνουν σε μας, μας φαίνονται ότι είναι μακριά. Και να πω και το άλλο, ότι για τους ανθρώπους εκεί και τις εκατόμβες των νεκρών ή των αγνοωμένων ή των καταπλακωθέντων που δεν ξέρουν θα βρεθούν ποτέ, δεν νομίζω ότι νοιάστηκε τόσο πολύ κάποιος όσο εάν ήταν σε μια άλλη περιοχή. Η περιοχή, ο λαός, οι λαοί, μεγάλη διάκριση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους 362 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, όπου συνεχίζονται οι διασώσεις μέσα στη λάσπη. Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, φόβοι για νέα πλημμύρα. Συλληπιτήριο μήνυμα για τα θύματα από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Συνελήφθη άνδρας που εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Κόκκινο συνεγερμό αύριο για εκδήλωση πυρκαγιά σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. Στη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βραδεμβούργο. Ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Τα θύματα είναι μία 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, ενώ ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Πάμε. Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε. Μένουμε εδώ και που είναι αυτό. Είναι το Earth News Radio 105,8, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Καλησπέρα σε όλους. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Ενώ μας ακούτε live ή on demand, ανά πάσα ώρα της μέρας ή της νύχτας, το 24ωρο και μέσω του Earth Echo. Και μέχρι αύριο, αλλά και την άλλη εβδομάδα, θα τα λέμε σε εκτεταμένη εκδοχή, 5 με 7, αυτές τις 2 ώρες του απογεύματος. Έλεγα νωρίτερα για τον αργό, ζεστό και επίμονο Αύγουστο. Αύγουστος ακόμη, 27 του μήνα. Και αύριο θα έχουμε μερική έκλειψη σελήνης, κυρίες και κύριοι, που θα είναι ορατή από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Χοντρικά λέω τώρα, λέω Αθήνα-Θεσσαλονίκη, για να πω τα δύο σημεία, τα κεντρικά. Από τις 5.30 το πρωί ως τις 7 παρά 10 παρά 5 το πρωί, λέμε τώρα τα ξημερώματα. Ο Νικολόπουλος κουνάει το κεφάλι του γιατί δεν του αρέσουν καθόλου οι εκλήψεις. Και εδώ τα λέμε και σε ποιον αρέσουν. Βέβαια, εμένα μου αρέσουν. Μ' αρέσουν όχι τα αποτελέσματά τους που λένε ότι πολλές φορές μας έρχονται τα πράγματα λίγο στραβά, λίγο κάπως. Αλλά μου αρέσει σαν φαινόμενο. Μου αρέσει γενικότερα να παρακολουθώ τη φύση στο απόγειό της. Ό,τι και αν κάνει αυτή. Αρκεί να μην κάνει καταστροφές.

μάλιστα ετοιμάζουν και πολύ ωραίες εκδηλώσεις για να το κάνουμε έτσι όμορφο και ρομαντικό, όπως ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο. Θα έχουμε λοιπόν τη θέαση της έκλειψης Σελήνης με ανοιχτά μνημεία, με ξεναγήσεις και σινεμά κάτω από το φεγγάρι. Τώρα, εγώ έβαλα τρεις εκδοχές. Τα δύο πρώτα σίγουρα θα ισχύσουν, και τα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί και ξεναγήσεις έχουν κανονιστεί σε διάφορα σημεία. Το σινεμά κάτω από το φεγγάρι είναι κατά το δοκούν.

0: λέγαμε λοιπόν για τη μερική έκλειψη σελήνης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που θα είναι ορατή αύριο τα ξημερώματα, αλλά στο μεταξύ ένα άλλο φαινόμενο που οφείλεται στη δραστηριότητα των ανθρώπων, φαινόμενο καθόλου, απλώς είναι μια ωραία είδηση, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς και 15 νέους σειρμούς. Από τις 3 το μεσημέρι έχει ξεκινήσει, έχει παραδοθεί στο κοινό και στους επιβάτες, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, την κυρία Χρύσα Αράπογλου. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας.
0: Τι, τι κάνετε, καλά?
1: Καλά. Πολύ ωραία μέρα.
0: Είναι ωραία μέρα, όντως. Να πω λοιπόν, πώς να το πούμε, καλά του ταξίδια, καλές διαδρομές. Να το χαίρεστε το υπόλοιπο κομμάτι και στα επόμενα, να πω, κυρία Καλαμαριά. Πήγα να σας πω, ναι. Κυρία Ράπογλου. Ναι. Της Καλαμαριάς η Δήμαρχος, μάλιστα. Λοιπόν, όλα έτοιμα ήταν από νωρίς, οπότε έγιναν το πρωί και τα εγγένεια. Για πείτε μας τώρα λίγο, βάλτε μας λίγο στο κλίμα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην ουσία πρόκειται για τη δεύτερη γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης, η οποία φτάνει στην Καλαμαριά, δηλαδή διατρέχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Καλαμαριάς, περίπου 4,7 χιλιόμετρα, με 5 σταθμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες, εννοείται κινητικότητες, σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον, αποσυμπίεσης κυκλοφοριακής. Αλλά για μας είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί μαζί με το μετρό που σήμερα παραδόθηκε, έγιναν επίσημα τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Είναι σχεδόν έτοιμο να ξεκινήσει μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο για να καταφέρουμε να τελειώσουμε με απαλωτριώσεις, να δημιουργηθούν, να ξεκινήσουν οι σχεδιασμοί, να γίνουν οι μελέτες ενός δίδυμου έργου, το λέμε, δηλαδή ενός συνοδού έργου του μετρό της Καλαμαριάς, που είναι η οδός Πόντου. Αυτό είναι ένα έργο θρύλος για την Καλαμαριά εδώ και 40 χρόνια. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι, για όσους δεν γνωρίζουν από την περιοχή, ότι οι τέσσερις από τους 5 σταθμούς που δόθηκαν σήμερα, που εγγενιάστηκαν, βρίσκονται σε έναν αδιάνυκτο δρόμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και σε συνάρτηση με το μετρό, αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, γιατί αυτή η υπόθεση εκκινεί από πολύ παλιές εποχές, mm-hmm. πριν δηλαδή από το σχεδιασμό του μετρό, είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα ανακοινώθηκε πως ο σχεδιασμός είναι να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, υποθέτω, κάπως περιμένουν κάποιες αποφάσεις, περιμένουμε από το ελεγκτικό συνέδριο, και να ολοκληρωθεί μέσα στο 2027, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε. Mm-hmm. Αυτές είναι πολύ σημαντικές.
0: Βέβαια, και ό,τι θα σας ρωτούσα, ποιος είναι ο επόμενος σταθμός, δεν εννοώ κυριολεκτικά, αλλά στην αποπεράτωση έργων που, όπως λέτε, φάνταζαν φαραωνικά, με την έννοια ότι έχουν επισύρει και πάρα πολύ αιχμηρή κριτική από την αντιπολίτευση, ανέκαθεν, δεν μιλάω τώρα για την τωρινή. Και είναι λογικό, κυρία Ράπογλου.
1: Το συγκεκριμένο έργο mm-hmm. είναι ένα σχεδιασμός που ξεκινάει από τη δεκαετία του 70.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι το θέμα το σχεδιασμός του δρόμου μόνο, είναι ότι υπήρχαν δεσμευμένες εκτάσεις πολύ μεγάλες για απαλωτριώσεις.
0: Ναι, αυτό ήταν το βασικό κόλλημα.
1: Αυτό ήταν το βασικό, το οποίο έχει στοιχήσει στο παρελθόν στο Δήμο δημοτική περιουσία. Δηλαδή έχουν γίνει κατασχέσεις, δεν είχαν ολοκληρωθεί αυτές οι απαλωτριώσεις. Τις ολοκληρώσαμε με μια πάρα πολύ εργώδη προσπάθεια τον τελευταίο 1,5 θα έλεγα χρόνο, και σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

0: Μετά στην ουσία το μετρό χωρίς αυτό το έργο, με την έννοια ότι όσο μετρό είναι ολοκληρωμένο, αλλά η πρόσβαση σε αυτό δεν είναι λογική, γιατί υπάρχουν αδιάνοιχτα τμήματα.
1: Ναι.
0: Τότε μετά από ένα χρόνο, με την ολοκλήρωση και αυτού, θα μπορούμε να μιλάμε όχι απλά για μια άλλη πόλη,
1: ναι,
0: σε ένα πολύ μεσαίο.
1: Το φαντάζομαι.
0: Αλλά και για ένα. Δηλαδή, όλα αυτά θα. Εγώ τα. Και εμείς έτσι δηλαδή, τα αξιοποιούμε στους σχεδιασμούς μας ως εφαλτήριο για αστικές αναπλάσεις στις γειτονιές που βγαίνουν οι σταθμοί. Μιλάμε δηλαδή για να μπορεί να ρημουλκίσει μια καινούργια ανάπτυξη της Καλαμαριάς.
1: Ναι, και
0: γι' αυτό λέω ότι η σημερινή μέρα είναι διπλά καλή.
1: Σας ακούω πάρα πολύ χαρούμενη, για να πω την αλήθεια.
0: Ναι,
1: και
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Και βεβαίως η Χρύσα Ράπογλου είναι πολύ γνωστή για όλη της την προσφορά στη Δημοτική Αρχή και γενικότερα στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε, δεν γνωριζόμαστε, αλλά καταλαβαίνω και παρακολουθώ τη δράση σας και σας ακούω χαρούμενη. Είναι ωραίο να φτάνουμε σε μια ολοκλήρωση.
0: Και συγκινημένη. Γιατί το μετρό δεν είναι ένα έργο που απλά είναι πολύ σημαντικό ότι στη δική μου θητεία το παραλαμβάνουμε.
1: Ναι.
0: Και ταυτοχρόνως είμαι και ικανοποιημένη, γιατί η δουλειά που κάναμε, γι' αυτό πραγματικά μπορώ να πω ότι έχουμε καταθέσει μεγάλη δουλειά στην διοίκησή μας το τελευταίο 1,5 χρόνο κυρίως.
1: Ναι.
0: Ότι έχει φτάσει σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.
1: Ωστόσο,
0: και σας καλώ να έρθετε να
1: ναι,
0: το δείτε.
1: Πρέπει, γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν τη γνωρίζω καλά την περιοχή, δεν την έχω αυτό που λέμε πολύ μέσα στη. Για να καταλάβω λοιπόν, να καταλάβουν και οι ακροατές που δεν κατοικούν εκεί ή δεν έχουν επισκεφθεί πολύ συχνά, μιλάτε τώρα για την συμβολή των οδών Πόντου και Ικάρων στον επίσταθμο της Μίκρας, γι' αυτό
0: ακριβώς
1: το κομμάτι λέτε.
0: Μιλάμε
1: μάλιστα
0: ότι σε εκείνο το σημείο στο οποίο αναφέρει. Τελειώνει αυτό που λέμε το επόμενο έργο, η διάνοιξη της Πόντου.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία όμως διάνοιξη ξεκινάει από το κέντρο της Καλαμαριάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρόκειται για ένα έργο, για να καταλάβετε, 2,5 χιλιόμετρων, 40 μέτρων από ρημοτομική σε ρημοτομική, με 8 μέτρα πεζοδρόμια, με 2 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο, με 10 μέτρη νησίδα γραμμικό πάρκο 2 χιλιόμετρων, με 7 κυκλικούς κόμβους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή είναι ένας δρόμος που εγώ το λέω λίγο, θυμίζει, ή τουλάχιστον στα σχέδια θυμίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι έτσι θα αποτυπωθεί. Έτσι, ένας δρόμος μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Τέτοιους μεγάλους δρόμους με μεγάλες νησίδες βρίσκουμε στο Παρίσι και αλλού. Αυτό βέβαια προέκυψε, δεν ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70 διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, τώρα για να μην μπερδεύω και φίλους και ακροατές που δεν γνωρίζουν τα πράγματα εδώ, σίγουρα θα αλλάξει όλη τη φυσιογνωμία ενός πολύ μεγάλου τμήματος της Καλαμαριάς. Και για να μην λέμε την Καλαμαριά, δεν είναι αποκομμένη από την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Στην ουσία είναι η Ανατολική Θεσσαλονίκη, η Νότιο-Ανατολική Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά αυτό το κομμάτι είναι, έχετε
0: δηλαδή
1: δίκιο.
0: Είναι το τελευταίο κομμάτι της οικιστικής ζώνης και αμέσως μετά είναι η περιοχή προς το αεροδρόμιο.
1: Ωστόσο, κυρία Ράμπουκλου, επειδή έχετε, είπαμε, εμπειρία από την αυτοδιοίκηση, εμπειρία από την πολιτική, την ενεργό πολιτική, εμπειρία από τη δημοσιογραφία, δεν σας λυπεί και δεν σας προβληματίζει ως Χρύσα Ράμπουκλου το γεγονός ότι χρειαζόμαστε τελικά, και δεν μιλάω για τα συγκεκριμένα έργα, αλλά χρειαζόμαστε πάρα πολλές δεκαετίες για να φτιάξουμε κάτι σε αυτή τη χώρα?
0: Πολύ.
1: Δεν σας
0: και
1: έχει κουράσει?
0: Και όχι απλά με έχει κουράσει. Έχω απογοητευτεί
1: ναι,
0: όσο.
1: Το απέφυγα εγώ το ρήμα, αλλά ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Οφείλουμε να το πούμε.
0: Για το λέω, δηλαδή, για να το πω διαφορετικά.
1: Γιατί αναφερθήκατε, ας πούμε, σε ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες το κάτω-κάτω έχουν πλέον παλιώσει. Αν το πάρουμε έτσι, μπορεί να είχαν κάποτε υποδομές.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά φαίνεται κιόλας. Δηλαδή, ακόμη και από το έργο που σας περιγράφω τώρα, μπορεί σήμερα, επειδή είναι γιορτινή μέρα, να λέω τα καλά, αλλά υπάρχουν ουρές οι οποίες είναι προβληματικές. Δηλαδή το γεγονός ότι χαράστηκε πριν από τη δεκαετία του 70, χαράστηκε για να είναι οδός μεγάλης κυκλοφορίας. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, έχουν αλλάξει, μπήκε ένα μετρό στη μέση, αναγκαζόμαστε και το κάνουμε. Βεβαίως μπορεί να μας βγει αυτό πολύ θετικά ως ένας πολύ πράσινος δρόμος, μια μπουλβάρ,

0: Να πω όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που σχεδιάστηκε το 70, δηλαδή αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα συνέχεια. Σχεδιάζουμε ναι. κάτι και όταν έρχεται η ώρα να ολοκληρωθεί, έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα.
1: Βέβαια. Τι λέτε τώρα, εδώ το παραλιακό και... μέτωπο, ο σιδηρόδρομος δηλαδή στο παραλιακό μέτωπο του Κορινθιακού και τη ναι. Αχαΐας ήταν από την εποχή του Τρικούπη και δεν έχει εξυγχρονιστεί.
0: Να, ναι. αυτά είναι τώρα.
1: Να σας πω, υπάρχει ένας ακροατής, μπορεί να είναι. Θεσσαλονικιός, δεν ξέρω, μου λέει να σας ρωτήσω εάν υπάρχουν κάποια σχέδια για στάθμιση των αυτοκινήτων στους
0: αυτό στα, είναι. Ναι. Λοιπόν, εφόσον ο ακροατής λοιπόν είναι Θεσσαλονικιός, θα πρέπει
1: δεν ξέρω,
0: να πω
1: είναι, ότι... μπορεί να είναι.
0: Προφανώς
1: ναι,
0: και είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν λοιπόν δύο εξαιρετικά θετικές ειδήσεις, δηλαδή ότι έχουμε το...
1: Ναι.
0: Συγγνώμη λίγο, αλλά ξέρετε ότι ταυτοχρόνως βλέπω, θα με συγχωρήσετε,
1: ναι. σας τον, καλή...
0: τελικό, τον ναι. τελικό των αγώνων, διότι στην Καλαμαριά, η Καλαμαριά είναι η θάλασσα της πόλης. Mm-hmm, έχουμε mm-hmm. τους μεγαλύτερους αθλητές Ολυμπιακών αθλημάτων και βλέπω κοπηλασία από το Άμστερνταμ, γιατί περιμένω...
1: Α, βλέπουμε και εμείς τώρα μας παραπέμψατε και βλέπουμε live και εμείς. Αλλά ναι. βλέπω, δεν ξέρω αν είναι δικοί μας αυτοί που πανηγυρίζουν. Ναι, θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε. Λοιπόν, ναι. Λέγαμε εμείς για, το, για τους σταθμούς, για τα πάρκινγκ.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα γιατί γιορτάζουμε. Και γιορτάζουμε κυριολεκτό, έχουμε σε λίγο και μια μεγάλη συναυλία ελεύθερη στο κέντρο της Καλαμαριάς, ακριβώς γιατί υποδεχόμαστε το μετρό, θεωρώντας ότι, όπως σας είπα πριν, είναι εφαλτήριο για την ανάπτυξη περιοχής. Ταυτοχρόνως, η πολύ θετική είδηση είναι η κατασκευή της οδού Πόντου, όπου έχουμε ξεκαθαρίσει με τις απαλωτριώσεις που είχαν παραμείνει άλλα 12 εκατομμύρια και έχει ενταχθεί στα έργα εθνικού επίπεδου του Υπουργείου, έχουν εκταμιευθεί, έχουν δεσμευθεί 24,5 εκατομμύρια και ξεκινάει η κατασκευή. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο εξαιρετικά θετικά θετικές ειδήσεις. Και για να σας πάω τώρα και στα προβλήματα, τα αγκάθια, τα οποία είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε από αύριο, είναι ότι ενώ υπήρχαν σχεδιασμοί οι οποίοι δεν πατούσαν πουθενά στο παρελθόν για 32 στρέμματα παλωτριώσεις για να υπάρχουν, να υπάρχει πάρκινγκ στον τερματικό, άλλαξαν όλα τα σχέδια, δεν πάει το επόμενο σχέδιο, η επόμενη μελέτη δεν είναι για να πάει στο αεροδρόμιο αλλά δυτικά, με αποτέλεσμα να μην έχει απελωτριωθεί ούτε ένα στρέμμα. Άρα θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομφούζιο τον επόμενο καιρό, που έχουμε κάποιους σχεδιασμούς εμείς πια ως Δήμος για να αντιμετωπίσουμε, αλλά όχι άμεσα. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι αυτό είναι, κολλάει με αυτά που λέγαμε πριν για το πότε γίνονται οι σχεδιασμοί και πότε ολοκληρώνονται τα έργα. Είναι ότι ο οδός Πόντου, αυτός ο πολύ μεγάλος δρόμος που διατρέχει εγκάρσια, θα έλεγα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Καλαμαριάς και που θα στοιχήσει όλα αυτά τα χρήματα στα οποία αναφέρθηκα, πέφτει στην περιφερειακή τάφρα. Πέφτει ένα ρέμα. Και δεν συνδέεται με τη Γεωργική Σχολή, δηλαδή με τον δρόμο που έρχεται από την Καλαμαριά, από την, συγγνώμη, από το αεροδρόμιο. Κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα τώρα. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από 15 χρόνια, 10-15. Να πιέσουμε να μπορέσει έστω και τώρα, έστω και εκ των υστέρων, να γίνει ο σχεδιασμός. Δεν θέλω να χαλάσω λίγο τη μέρα σήμερα.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν αξίζει, ξέρετε, έτσι.
1: Ωραία,
0: τον
1: θα το ξαναδούμε, θα επανέλθουμε.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά έχουμε πάρει χρυσό.
1: Ναι, αυτό τώρα και εγώ μιλάω τώρα με τη συνάδελφό μου.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι, μας δίνετε και την είδηση. Τώρα
0: Λοιπόν, είναι ο φοβερός καλαμαριός της αθλητής που έχουμε.
1: Συγχαρητήρια.
0: Από τον αρχικό όμιλο καλαμαριάς.
1: Ναι, ναι. Ο Καϊδατζής, ναι, όντως.
0: Ο Καϊδατζής, ο Πέτρος, ένα καταπληκτικό παιδί που έχει χαρώσει τα μετάλλια. Κατάφερε λοιπόν, πήρε και το χρυσό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
1: Και εγώ τον βλέπουμε τώρα στην ΕΡΤ2 Sport να κάνει δηλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα, κυρία. Κράβογλου.
0: Είστε καλεσμένοι στην Καλαμαριά.
1: Να είστε καλά, να το προσπαθήσουμε. Ειλικρινά σας το λέω, να κάνουμε έτσι μια έρευνα
0: όποτε
1: μαζί
0: θέλετε,
1: και ένα οδηπορικό και να τα δούμε από κοντά και σε εμάς που είμαστε
0: θέλετε
1: λίγο πιο κάτω από το μέσο της Ελλάδας και δεν γνωρίζουμε πολύ τα βόρεια.
0: Ότι επειδή τώρα μιλήσαμε πολύ για δρόμους και για μετρό, η Καλαμαριά έχει 5,5 χιλιόμετρα παραλία. Είμαστε ο ναυταθλητικός δήμος της Βόρειας Ελλάδας. Οπότε σας περιμένουμε εδώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να πάλι κάνουμε τη βόλτα.
1: Καλές διαδρομές, καλό τάξιδο να είναι καλά, και όλα καλά εύχομαι, κυρία Ράπου. Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και όπως μας είπε νωρίτερα, λοιπόν, η Δήμαρχος Καλαμαριάς, η κυρία Χρύσα Ράπογλου, που το παρακολουθούσε live, πράγματι, κυρίες και κύριοι, μια τεράστια επιτυχία πανηγυρίζει η ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Για τον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο λόγος. Πάω να συναντήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
1: Είναι ένας σπουδαίος αθλητής, καλησπέρα και από μένα.
0: Που έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, δεν είναι
1: βέβαια,
0: μόνο τώρα.
1: Ολυμπιονίκης είναι εξαιρετικός. Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε και στην κορυφή του κόσμου, παγκόσμιος πρωταθλητής. Και μάλιστα αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών. Στο τελικό ήταν, πώς να το πω, έκανε βόλτα. Περίπατο.
0: Χωρίς αντίπαλο.
1: Χωρίς αντίπαλο, όχι, αλλά τους είχε αφήσει πολύ πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Και με διαφορά 20 μέτρων, παρακαλώ. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για την ελληνική κοπηλασία, η οποία τα ελληνικά κουπιά κάθε χρόνο σε οποιαδήποτε διοργάνωση, ευρωπαϊκά, παγκόσμια, ολυμπιακά, ολυμπιακές διοργανώσεις και όχι μόνο, σε οτιδήποτε και στις μικρότερες κατηγορίες, και αυτό είναι το αξιοσημείωτο για την ελληνική κοπηλασία, διαπρέπουν και μας γεμίζουν μετάλλια και διακρίσεις. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, λοιπόν, παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών.
0: Συγχαρητήρια, και από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να το δεις, γιατί δεν είναι το άθλημά σου βεβαίως, Τάσο. Μάλλον πήρα Μασημένιο και Λιόλιου Κιμουρατίδου. Το Ασημένιο.
1: Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή δεν το
0: πειράζει. Σου το λέω εγώ, δεν πειράζει. Ζωντανά όλα και ωραία. Πάλι μιλάμε για το Άμστερνταμ.
1: Και τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε και άλλα μετάλλια και άλλες διακρίσεις.
0: Ωραία.
1: Η ελληνική κοπηλασία έτσι κι αλλιώς βαδίζει πολύ σωστά.
0: Προχωράνε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Και συγχαρητήρια στα παιδιά και τους αθλητές. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε. Και με αυτά δεν μπορέσαμε να πούμε άλλες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό. Σίγουρα πάντως υπάρχει μια συγκοινωνιακή αναβάθμιση για το Δήμο Καλαμαριάς. Ο σκοπός είναι να εξυπηρετούνται πάνω από 60.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση. Μια απόσταση από τη Μίκρα ως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό που θα καλύπτεται σε μόλις 25 λεπτά. Τώρα από εκεί και πέρα σας λέω, ο προβληματισμός αλλά και η απογοήτευση πάντοτε είναι στην πρώτη γραμμή. Δυστυχώς, για μεγάλα έργα πνοής που θα λέγαμε ότι έπρεπε να έχουν τελειώσει, να έχουν ολοκληρωθεί, να έχουν μια άλλη, ξέρω εγώ, σειρά, να μην έχουν στοιχήσει τόσο πολύ ενδεχομένως. Δεν το ξέρω, δεν έχω το ρεπορτάζ, οπότε δεν μπορώ να κάνω κανενός είδους κριτική. Αλλά νομίζω ότι η κυρία Ράπογλου, δήμαρχος της Καλαμαριάς, το υπενόησε και μίλησε περισσότερο και για το επόμενο έργο, το δίδυμο συνοδό έργο που θα είναι η διάνοιξη της οδού Πόντου. Πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας εκπομπής. Να πω ότι μέχρι τις 6 λοιπόν θα πάμε με μουσική. Βασίλη μου, τι λες? Ας πάμε με λίγο μουσική. Και τα έχω δει και τα μηνύματά σας και σε σένα, Φραντς, απευθύνομαι. Δεν πρόλαβα να το πω και το διέγραψες. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Στο Viber μας βρίσκεται Earth News Radio, δύο λέξεις, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες.

σε δελτίο ειδήσεων θα πάμε τώρα και θα τα πούμε αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, την οποία οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας θα μπορέσουν να την ακούσουν τα ξημερώματα αύριο 5 με 6.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει. Τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο, όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αποκτά ξεχωριστή σημασία, επεσήμανε στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, την στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές Εύβοια και Χίο ένας 49χρονος και ένας 68χρονος για εμπρισμό από αμέλεια. Οι πυρκαγιές προήλθαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης έως και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Την οδύνη και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τους λαούς των δύο χωρών εκφράζει με δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει ούτε εφησυχασμό ούτε καθυστερήσεις, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Τονίζει δε ότι δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός, ο οποίος θα καλύψει συνολική επέκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε περιοχές του Λασιθίου με στόχο την αντιμετώπιση της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, με βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η πόρνη από πάνω.
0: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
0: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.

0: Now it's Saturday afternoon, it's 3 o'clock, it's Wembley Stadium. Hello! There's only one song we could sing. This is our...
1: Hello! Να πω και εγώ λοιπόν το χαιρετισμό μου πάνω στο τραγούδι και σε όλη αυτή την πολυλογία που έχει πιάσει τον καλλιτέχνη. Εγώ να σας πω το σωστό ελληνικό χαιρετισμό, να τον απευθύνω. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Είμαστε λίγο, όχι πολύ συντονισμένοι, είμαστε λίγο αποδιοργανωμένοι για πολλούς λόγους. Έχουμε λόγους κι εμείς, βρε παιδί μου.

σας μάτια σα, γιατί έλεγα νωρίτερα πόσο πολλά μηνύματα στέλνατε μέσω του Viber και εκεί μονομερώς και με τις άλλες πλατφόρμες, ακόμα και με SMS ή με mail. Μάλλον σας μάτιασα και ειλικρινά το λέω ότι εγώ όλα τα μηνύματά σας τα λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη, ακόμα και εκείνα που είναι και σε προσωπικό τόνο έτσι λίγο πιο δυσάρεστα. Προφανώς για να τα απευθύνετε, κάτι σας έχει ενοχλήσει, κάτι σας έχει πιέσει, κάτι σας έχει ξυπνήσει. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ πάντα σωστά απέναντί σας σε όλους. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτοί που προς τους οποίους απευθύνομαι το πιάσανε.

Από τη φωτιά σε δασική έκταση πήγαμε στην κατηγορία υπομερικό έλεγχο και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Υπομερικό έλεγχο λοιπόν η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Χρυσόκαστρο Καβάλας, ενώ έχει ξεσπάσει και άλλη μία σε άγροτο δασική έκταση στο λιβάδι Ελασσόνας. Εκεί επιχειρεί και ελικόπτερο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε κάτι δραματικό και δεν έχουμε κάτι δραματικό.

0: λοιπόν, λέγαμε ό,τι και αν λέγαμε, θα ξαναπούμε ότι αυτή εδώ είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. 27 του Αυγούστου σήμερα. Χρόνια πολλά, παιδιά, γιατί γιορτάζει ο Φανούριος. Δεν θα σταθώ στις φανουρόπιτες. Δηλαδή, πόσες συνταγές φανουρόπιτας έχουν εμφανιστεί στα social media. Με μίξερ, χωρίς μίξερ, με ζάχαρη, χωρίς ζάχαρη, με τα 7 υλικά, με τα 9 υλικά. Δεν θέλω να κοροϊδέψω κανέναν. Είναι ένα έθιμο προφανώς που κάποιοι το υπηρετούν ή το θεωρούν και σαν ένα είδος τάματος. Δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανέναν, δεν θέλουμε να βάλουμε στο στόχαστρο κανέναν. Απλά περισσότερο το είπα για δύο λόγους. Πρώτον, για να πω τα χρόνια πολλά για όσους γιορτάζουν σήμερα, αν γιορτάζουν. Και για να το γυρίσω σιγά-σιγά, τεχνιέντος, στο θέμα που θα κουβεντιάσουμε. Στο θέμα που θα κουβεντιάσουμε, που έχει να κάνει με την Meta. Και όχι τον Ζούμπιν Μέτα, όπως μου είπε νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, δηλαδή τον διάσημο μαέστρο, αλλά τη Μέτα, τη μεγάλη εταιρεία που κατέληξε σε συμβιβασμό με τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, με κάποιες πολιτείες από την Αμερική, τις 29 αυτές πολιτείες, για την υπόθεση που αφορά τις κατηγορίες ότι Facebook και Instagram, δηλαδή οι δύο πλατφόρμες που κυδαιμονεύονται από τη Μέτα, σχεδιάστηκαν ώστε να είναι εθιστικές για παιδιά και εφήβους, και ότι επιπλέον η εταιρεία παραπλάνησε τους χρήστες ως προς την ασφάλεια των πλατφορμών και ότι συνέλεγε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Αυτό το τελευταίο θα μπορούσε να έχει μία ποινική ή νομική υπόσταση. Για τα άλλα προσωπικά τηρώ πάρα πολλές επιφυλάξεις. Γι' αυτό λοιπόν απευθυνθήκαμε στον κύριο Σπύρο Τάση, που είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στα ζητήματα του δικαίου της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
0: Και εμείς, κύριε Τάση, είστε εντελώς εξειδικευμένος, δικηγόρος με αυτή την εξειδίκευση που ανέφερα και βεβαίως και πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας, μαζί με πολλά άλλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα... Πρώτα απ' όλα το ακούσαμε από χτες, ήταν μια απόφαση που περιμέναμε, ένα είδος συμβιβασμού για 29 πολιτείες των ΗΠΑ που είχαν στραφεί κατά της ΜΕΤΑ. Αυτό πώς το... Πρώτα απ' όλα ένα δικό σας σχόλιο θα ήθελα.
1: Να κάνω ένα σχόλιο πάνω στην εισαγωγή σας. Mm-hmm. Το σχέδιο συμβιβασμού, διότι ακόμα δεν είχε εκλειφθεί από το δικαστή, όπως ίσως...
0: Δεν το είχα καταλάβει.
1: Ο δικαστής δεν το είχε κρίνει, οπότε αναμένουμε την έγκριση από το δικαστή για να πάρει μια κανονιστική μορφή αυτός ο συμβιβασμός. Σε κανένα σημείο του συμβιβασμού δεν παραδέχεται την παρανομία η ΜΕΤΑ. Οπότε αυτό που είπατε ότι αποδείχθηκε ότι παρανομούσε, δεν υπάρχει στο κείμενο συμβιβασμού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ΜΕΤΑ, να ξέρετε.
0: Δεν υπάρχει, δεν παραδέχθη. Ναι. Δηλαδή υπήρχε η κατηγορία, αλλά
1: στο
0: δεν την παραδέχθη.
1: Στο συμβιβασμού δεν υπάρχει αυτή η παραδοχή.
0: Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, με το τελευταίο.
1: Ναι, και μάλιστα. Την χρήση παράνομων διαδικασιών. Mm-hmm. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει, καταρχήν να πούμε ότι ο συμβιβασμός αφορά 29 περίπου πολιτείες, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τρεις, την Καλιφόρνια, το Κολοράδο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσι, όπου οι αντίστοιχοι εισαγγελείς, πολιτιακοί εισαγγελείς, General Attorney, των πολιτείων αυτών, κινήθηκαν εναντίον, με αγωγές εναντίον της ΜΕΤΑ για αυτόν τον σκοπό. Στην Αμερική, όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται, υπάρχει τομεακή ρύθμιση γενικά της προστασίας και των καταναλωτών, αλλά και για τα προσωπικά δεδομένα και για το privacy και για το απόρριτο και για όλες αυτές τις digital υπηρεσίες. Εδώ λοιπόν στηρίχθηκαν η COPPA. Η COPPA είναι η ειδική τομεακή ρύθμιση για την προστασία των παιδιών στο digital περιβάλλον, στον ψηφιακό κόσμο. Άρα λοιπόν εδώ στηρίχθηκαν καθαρά σε αυτό το ρυθμιστικό κείμενο για να κινηθούν εναντίον της ΜΕΤΑ, κυρίως για σχεδιασμό του λογισμικού με τρόπο χειραγώγησης των ανηλίκων. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι όλο αυτό στηρίχθηκε σε μια μαρτυρία ενός whistleblower, δηλαδή ενός πρώην υπαλλήλου, ο οποίος αποκάλυψε εσωτερικά έγγραφα, αυτό είναι πάρα πολύ συχνό στην Αμερική, αποκάλυψε εσωτερικά έγγραφα που δείχνει ότι υπήρχε σκοπιμότητα στην προσέγγιση νέων παιδιών, κυρίως κάτω των 13 ετών, και φτιάχνοντας αιτιστικό περιβάλλον ώστε να μένουν κολλημένα στο κινητό ή στο τάπλετ τους και να βλέπουν τα post όπως περνάνε, δηλαδή η ροή της πληροφορίας μέσα από τη Meta, μέσα από το Facebook και το Instagram.
0: Μάλιστα.
1: Φτάσαν λοιπόν σε έναν συνδυασμό, ο οποίος για να γίνει τόσο γρήγορα σημαίνει ότι υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία εναντίον της Meta, για να το λέμε και αυτό. Δηλαδή δεν φτάσαμε, δεν εξαντλήσαμε τις 6 εβδομάδες που έδωσε ο δικαστής για να ξετυλιχθούν όλα τα νομικά επιχειρήματα και τα πραγματικά γεγονότα, μόλις τη δεύτερη μέρα. Και τι σημαίνει αυτός ο συμβασμός? Σημαίνει ότι θα δώσουν, και εδώ θα δείτε τι σημαίνει έξυπνο και πολύ καλό νομικό τμήμα από την πλευρά της Meta, 12,2 δισεκατομμύρια θα δώσουν σε μια δεκαετία για επανορθωτικά μέτρα στις πολιτείες, θα δώσει η Meta. Και τα υπόλοιπα 5 από τα 17,2 δις που συμφωνήθηκαν, δολάρια, θα δοθούν υπό τον όρο ότι και οι ανταγωνιστές της Meta, δηλαδή TikTok, YouTube και Snap, οι οποίοι θεωρήθηκαν ανταγωνιστές, άμεσα ανταγωνιστές στο ίδιο digital περιβάλλον, θα υιοθετήσουν και αυτοί ανάλογα μέτρα. Άρα λοιπόν τι λέει, και αναμένεται να επικυρωθεί από το δικαστή, τι λέει αυτή η συμβαστική λύση? Ότι εγώ αναγνωρίζω ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιος αλγόριθμος διαχείρισης των παιδιών, ούτως ώστε να είναι κολλημένα στη ροή, θα κάνω ό,τι μπορώ για να το αλλάξω αυτό, πρωτίστως με verification schemes για το ποιοι χρήστες είναι κάτω από 13, γιατί αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι όντως.
0: Ναι.
1: Και θα δώσω το 1/3 περίπου από το ποσό αυτό που δεσμεύομαι να πληρώσω, εφόσον και οι ανταγωνιστές μου κάνουν το ίδιο. Δηλαδή δεν θα βρεθώ εγώ σε δυσμενή ανταγωνιστική θέση λόγω αυτής.
0: Ναι, αλλά να σας πω, εγώ τώρα θα απευθύνω κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να είναι καθαρά αφελείς, γιατί δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω πολύ καλά το ζήτημα, το πάω με τη λογική και με την εμπειρία. Δηλαδή όμως η νομική δίωξη, να το πω έτσι, είναι κατά της Meta. Έχει το δικαίωμα η εταιρεία, αλλά μου το απαντήσατε πριν, ότι έχει πολύ καλό νομικό τμήμα, να πει ότι ναι, θα δώσω εγώ, αλλά να δώσουν και ανταγωνιστές μου. Μπορεί να γίνει
1: σε
0: αυτό.
1: Σε μία λογική συμβιβασμού, βεβαίως.
0: Ναι, αλλά δεν έχει εγκαλέσει κανένας τους ανταγωνιστές.
1: Ναι, δεν μιλάμε για δικαστική απόφαση που δεν θα μπορούσε να έχει τρίτη ενέργεια.
0: Α, θέλετε να πείτε, ναι, κατάλαβα.
1: Μιλάμε για συμβιβασμό.
0: Για πρόταση, ας πούμε. Για ένα
1: συμβιβαστή. Ναι. Όπως έχουμε εδώ στο...
0: Σαν μπαζάρι δηλαδή, ένα μπαζάρι τώρα γίνεται.
1: Ναι. Το Pacta sunt servanda. Αν συμφωνηθεί με τους εισαγγελείς, ισχύει.
0: Όλα αυτά σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο περισσότερο, κύριε Τάση.
1: Ναι.
0: Γιατί σε εμάς νομίζω, χωρίς να τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα του δικαίου μας, αλλά δεν μετράνε και πολύ τέτοια πράγματα. Ακούγονται λίγο εξωπραγματικά.
1: Τέτοιου είδους συμφωνίες με τέτοια τρετενέργεια δεν είναι πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Όμως όλη αυτή η ρύθμιση που οδήγησε, εδώ υπάρχει ήδη στο Digital Services Act, υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης είναι ότι στην Ευρώπη γενικώς προτιμούμε την εξάντε συμμόρφωση, δηλαδή πιο ευρέως ανεπτυγμένα νομοθετικά κείμενα, τα οποία προσπαθούν να καλύψουν κάθε πιθανή επιπλοκή από μια τεχνολογία. Στην Αμερική η εξάντε νομοθεσία, από πριν νομοθεσία δηλαδή, είναι πιο περιορισμένη και έχουν μεγαλύτερη παρέμβαση εξ post, όπως λέγεται, μετά, όταν αρχίσει να συμβαίνει ένα πρόβλημα. Έτσι κάνουν και εδώ.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται λοιπόν για μια συμφωνία. Υπάρχει μια καταρχήν δέσμευση, αλλά δεν υπάρχει δικαστική απόφαση ψηφισμένη και επικυρωμένη. Σωστά?
1: Όχι, αλλά αν επικυρωθεί από τον δικαστή, θα λειτουργεί.
0: Θα εφαρμοστεί ως άμεσα.
1: Θα δέσμευση τη Meta. Δεν γίνεται δηλαδή να απόσχει από αυτό, διότι μετά θα μπει σε πολύ μεγαλύτερους νομικούς μπελάδες.
0: Αναρωτιέμαι, βέβαια δεν ξέρω αν αυτό εμπίπτει στο νομικό κομμάτι που εσείς υπηρετείτε, αλλά αναρωτιέμαι εάν έχει γενικότερα λογική η καταγγελία περί εθισμού. Το μόνο μπορώ να σκεφτώ είναι ότι στηρίζεται στην επιρροή πάνω σε ανηλίκους. Γιατί εν ώψη της συζήτησής μας, κύριε Τάση, σκεφτόμουν ότι το πολύ απλοϊκό επιχείρημα ότι εάν εγώ είμαι εθισμένος στη σοκολάτα, θα μου φταίει ο ζαχαροπλάστης που την κάνει ωραία.
1: Ωραίο το ερώτημα. Θέλετε κάτι όμως, η ευκολία με την οποία έχεις πρόσβαση σε κάτι το οποίο είναι τόσο ισχυρό όπως είναι το περιβάλλον όλων αυτών των πλατφορμών, δεν έχει την ίδια τον ίδιο παραλληλισμό με τη σοκολάτα. Ήταν καλύτερος ο παραλληλισμός με τα ναρκωτικά, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι. Διότι... με κάτι πολύ βαρύ, γιατί και η σοκολάτα έχει λίγο ένα τέτοιο στοιχείο. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Δηλαδή μιλάμε για εθισμούς τελείως διαχωρητικούς, υπό την έννοια ότι η σοκολάτα θα σε παχύνει, θα σου χαλάσει και τα δόντια. Δεν είναι καλό, αλλά τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πας να το αγοράσεις. Δεν σημαίνει ότι θα το έχεις την στιγμή που το χρειάζεσαι, ναι, στα χέρια,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Ας πούμε, το έχουν πιάσει οι ακροατές μας και μου λένε, ο Αλέξανδρος μου αναφέρει, αυτοί που σχεδίασαν τα κινητά και τα apps, τις εφαρμογές, έχουν μελετήσει τους κουλοχέριδες. Δηλαδή, αναφέρεται στον εθισμό στο τζόγο. Πάντως πάλι σε βαρύ εθισμό. Και ο Θανάσης.
1: Είναι ότι μελέτες, ναι, αυτό δείχνουν, ναι, ότι πρόκειται για βαρύ εθισμό. Και το κυριότερο είναι ότι είναι πολύ υποσυνείδητος εθισμός, υπό την έννοια ότι ποτέ δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εθισμός, υπό την έννοια ότι κοίτα αυτόν, είναι ναρκωμανής, κοίτα το πώς έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι πλήρως αποδεκτό από όλους. Όλοι κοιτάμε reels, όλοι κοιτάμε πώς, όλοι κοιτάμε τι, ναι, γίνεται γύρω μας, ναι. Όλοι έχουμε το φόβο μήπως χάσουμε κάτι, ένα νέο, μια είδηση, κάτι. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας έχει
0: καταλάβει, καταλάβει, ναι, πραγματικά.
1: Χωρίς να έχουμε κατανοήσει τι κρύβεται σαν μηχανική πίσω από αυτό. Αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει και η COPPA στην Αμερική, που ήταν η βάση της αγωγής, και η DSA, όπως και το AIR Act στην Ευρώπη.
0: Και ο ακροατής μας Θανάσης, που είναι και γιατρός, λέει τελικά το ΜΕΤΑ δεν είναι μόνο εθιστικό για μικρούς και μεγάλους, αλλά και παρεστησιογόνο για κάποιους.
1: Εντάξει, ναι. Από παλιά λέμε ότι ο virtual κόσμος δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό. Είναι αυτό που βλέπουμε σε κλάδα, λένε ότι έχω χίλιους φίλους στο Facebook και κανένα στην πραγματική ζωή.
0: Και ο Σπύρος είναι πιο απεσιόδοξος και λέει, ας πούμε, ότι εδώ στα αρχεία Epstein βρέθηκαν στοιχεία για δεκάδες celebrities και ανθρώπους της οικονομικής ελίτ χωρίς να τιμωρηθεί κανείς. Περιμένετε τώρα δικαιοσύνη για τους AI κολοσσούς της κλάσης του Epstein, μας λέει, βάζοντας το σαν ρητορικό ερώτημα. Εντάξει, σε αυτό βέβαια, κύριε Τάση, δεν ευθύνεστε εσείς.
1: Πιο διευρυμένο, απλά, ναι, να πω πάνω σε αυτό και με ευκαιρία αυτό, ότι δυστυχώς αυτή η απόφαση δεν καταλαμβάνει τα AI chatbook που αναπτύσσει η ΜΕΤΑ για τα προϊόντα της. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε ένα επόμενο στάδιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολιτείες που κινούνται ήδη, όπως του Νέου Μεξικού. Κινούνται και για τα AI chatbots που βάζει η ΜΕΤΑ. Όμως αυτός ο συμβιβασμός δεν αφορά τη χρήση AI συστημάτων. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε. Ναι. Αντιθέτως, στην Ευρώπη, διότι αυτό, όπως το βλέπετε, θα έρθει και εδώ.
0: Ναι, αυτό θα ρωτούσα τώρα. Αν θα έρθει στην Ευρώπη.
1: Γιατί η ΜΕΤΑ είναι και σε διαδικασία διαμάχης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως, ναι, όσους ξέρετε, ναι,
0: για την οποία λόγους. Είδα νωρίτερα κάτι, έκανε κάποια δήλωση σχετικά, αλλά δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Τέλος πάντων, ναι, άρα το πάμε βήμα-βήμα, κρατάμε αυτό ότι είναι μια πρόταση συμβιβασμού που σημαίνει ότι το σκέφτεται σοβαρά, έχει υποχρεωθεί στο να το αντιμετωπίσει ο κολοσσός αυτός, δεν μπορεί να το περάσει έτσι, να το προσπεράσει. Έστω και αν, ναι, βάλει, ναι, τα καλύτερα νομικά μυαλά που διαθέτει για να κάνει το συμβιβασμό ενδεχομένως, αν τον πετύχει, κύριε Τάση.
1: Μάλιστα. Προφανώς λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Φανταστείτε ότι η ίδια η ΜΕΤΑ είχε υπολογίσει το κόστος, αν τα κατάφεραν οι εισαγγελίες των 29 πολιτειών, σε 1,43 δολάρια. Οπότε τα 17,2 δις Είναι ένα κλάσμα πολύ μικρό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω
1: καλά.
0: Ότι θα ξαναζητήσουμε τα φώτα σας και για τα θέματα του AI, γιατί είδατε και την δήλωση και το άρθρο, τη συνέντευξη και το άρθρο του Bill Gates για την τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους. Οπότε έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάση.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
0: Και εμείς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην Αττική. Η περιφέρεια Αττικής δρομολογεί απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειο ψεκασμό στην Ανατολική Αττική. Ένταση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Παραιτήθηκε η αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα και ο προϊστάμενος της διεύθυνσης κτηνιατρικής. Ο υφυπουργός Θανάσης Καβαδάς ανέφερε ότι αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση για τις αποζημιώσεις και ότι την 1η Σεπτεμβρίου θα έρθουν στο νησί 15 στρατιωτικοί κτηνίατροι. Συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές σε Εύβοια και Χίο ένας 49χρονος και ένας 68χρονος για εμπρησμό από αμέλεια. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου αύριο η Ρόδος, το Καστελό Ρίζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Στους 359 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στα σύνορα με το Θιβέτ. Ο Ράτκο Μλάντιτς, ο πρώην στρατιωτικός διοικητής των Σερβοβοσνίων στο πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο νοσοκομείο της φυλακής του ΟΗΕ στην Χάγη. Και ο καιρός, γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

είμαστε και πάλι. Γιάννη μου, άργησα πολύ να σου πω το καλό απογευματόβραδο και εγώ της Πέμπτης. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα λέει: κάναμε τη σιέστα μας και τώρα καλησπέρα. Ωραία λέξη και ωραία συνήθεια. Μιχάλη, μου είχες από νωρίς ευχηθεί εσύ, εγώ τώρα το είδα. Καλό απόγευμα και καλή έρευνα στα θέματα, λέει. Φραντς, μου αρέσει πολύ έτσι όπως γράφεις για την διατύπωση, τέλος πάντων. Και Εμμανουήλ, το χειρότερο νομίζω, λέει, είναι ότι ο εθισμός αυτός διαμορφώνει χαρακτήρες.

διαμορφώνει, λέει, χαρακτήρες, να σου πω κάτι, Εμμανουήλ, και γενικά, κυρίες και κύριοι. Σκέφτηκα ακόμα και για τον εαυτό μου, φαντάζομαι και ο καθένας για το δικό του εαυτό, το μυαλό του, τον ψυχισμό του, την προσωπικότητά του. Αν είμαστε ειλικρινείς, αν έχει πάθει εθισμό, αν του συμβαίνει αυτός ο εθισμός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, φανταστείτε τι συμβαίνει με το παιδί και τον ανήλικο. Δύο λόγια, είμαστε χαμένοι τελείως. Σταύρο, καλησπέρα. Δεν μπορώ να πω το μήνυμά σου. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε λίγο έναν αποσυντονισμό. Όχι εγώ, αλλά κάποιοι. Κάποιοι. Οπότε ναι, είναι πολύ ωραίο. Έχεις πολύ χιούμορ, να είσαι καλά. Ο Κώστας είχε στείλει από χθες μήνυμα και καλά έκανε και δεν έστειλε σήμερα, γιατί αφού δεν το είπα χθες, γιατί να τα ξαναστείλει σήμερα. Έλεγε λοιπόν, εδώ καήκαμε, λέει, πάω να ανάψω καμιά φωτιά, να βάλω δύο μπριζόλες στα κάρβουνα. Μην τολμήσεις, μην το κάνεις.

Και προτού περάσουμε και στο επόμενο και τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής, που είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Να σας πω και την είδηση που κυκλοφορεί εδώ και κάποια ώρα για το θάνατο του Ράτκο Μλάντιτς. Τον θυμάστε τον Μλάντιτς, τον γιο του Παρτιζάνου που έγινε ο Χασάπης της Βοσνίας? Ο Σέρβο-Βόσνιος στρατηγός πέθανε σε ηλικία 84 ετών, χωρίς ποτέ να αποδεχθεί τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε στις 11 Ιουλίου του 1995. Εξέτειε την ποινή του στη μονάδα κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, μια ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά τον πόλεμο της Βοσνίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο για το ρόλο του στη σφαγή της Ρεμπρένιτσα, την πολιορκία του Σαράγεβο και την ομηρία Κιανόκρανων. Ο καταδικαστής είχε συλληφθεί το 2011, όπως διαβάζω, στη Σερβία μετά από 16 χρόνια αναζήτησης. Η δράση του κατά τη διάρκεια του πολέμου προκάλεσε τον εκτοπισμό και το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που παραμένει αντικείμενο έντονων κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Λοιπόν, ο Ράτκο Μλάντιτς. Οι κάμερες τον ακολουθούσαν παντού καθώς περπατούσε στους δρόμους της Σρεμπρένιτσα. Στην ουσία ήταν τότε, τα χρόνια εκείνα τη δεκαετία του 90, ένα, επιτρέψτε μου να πω, ένα άϊκον, ένα θρύλο. Οι στρατιώτες του καταλάμβαναν θύλακες και ακόμα και ασφαλείς περιοχές όπου δεκάδες χιλιάδες Βόσνοι Μουσουλμάνοι είχαν αναζητήσει προστασία. Ο ίδιος συνέχερε τους άνδρες του, παρουσίαζε την κατάληψη της πόλης ως σερβική νίκη. Αργότερα εμφανιζόταν μπροστά σε τρομοκρατημένους αμάχους και μοίραζε γλυκά στα παιδιά, διαβεβαίωνε ότι κανείς δεν έχει λόγο να φοβάται, και την ίδια ώρα χώριζε τους άνδρες από τα αγόρια και τις γυναίκες για να δολοφονηθούν τις επόμενες μέρες πάνω από 8.000 Βόσνοι Μουσουλμάνοι σε οργανωμένες δημόσιες εκτελέσεις, σε αποθήκες, σχολεία, χωράφια και πρόχειρους χώρους κράτησης. Αυτός ήταν λοιπόν ο Ράτκο Μλάντιτς.

Αυτό είναι το πανοφόρι με τα πολλά χρώματα που φοράει, που φορούσε η Ντόλι Πάρτον. Τώρα έχει ενδυθεί μόνο ένα. Αυτό του παγκόσμιου ινδάλματος που έφυγε από τη ζωή, αποχαιρέτησε τα εγκόσμια, όπως πολύ καλά ξέρετε, πριν από 2 μέρες, ηλικία 80 ετών, στο αγαπημένο της Νάσφιλ.

Το τραγούδι αυτό πηγαίνει πολύ πίσω, στο 1971, ένα μάθημα κοινωνικής παρατήρησης και αξιοπρέπειας χαρακτηρίζει. Πολύ πίσω, στο 1971, ένα μάθημα κοινωνικής παρατήρησης και αξιοπρέπειας.

0: FM, τον Πάλε Ποτέ 96,8, ένας από τους ιδρυτικούς συνεργάτες του portal in.gr, τακτικός συνεργάτης του περιοδικού High Tech και προσφάτως, σήμερα μάλλον, επιμελήσετε την εκδοτική σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις Radcom, με τόμους αφιερωμένους σε μεγάλα ονόματα του Classic Rock. Το είπα έτσι εκτεταμένα, κύριε Αλεξόπουλε, γιατί μπορεί να κάποιοι να μην γνωρίζουν.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και την εισαγωγή αυτή.
0: Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ εγώ που είστε μαζί μας, γιατί η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί τόση, να το πω έτσι, τόση φασαρία, τόσος ντόρος για μια καλλιτέχνηδα που στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, μόνο εντός των ορίων της Αμερικής αγαπημένη?
1: Ναι, η Dolly Parton είναι μια από τις πολύ σημαντικές τραγουδίστρες και καλλιτέχνηδες των τελευταίων 50-60 ετών, στα οποία χρόνια δραστηριοποιήθηκε. Είχε χαρακτηριστεί βασίλισσα της country, δηλαδή της κατεξοχήν λαϊκής μουσικής παράδοσης της λευκής αγροτικής Αμερικής. Το λέω έτσι γιατί υπάρχει και η λαϊκή παράδοση των μαύρων που είναι τα blues. Πέρα από το έργο της, το καλλιτεχνικό, ήταν και μια καλλιτέχνης που κατάφερε να ενώσει κομμάτια της διαιρεμένης αμερικανικής κοινωνίας, να κερδίσει αποδοχή από διαφορετικές γενιές, να υπηρετήσει πολλά διαφορετικά μουσικά είδη, από παραδοσιακά όπως το bluegrass μέχρι και το rock and roll, που έγινε και μέλος του Rock and Roll Hall of Fame το 2022. Αλλά ταυτόχρονα να έχει και μια δράση η οποία ήταν ευρύτερη, άφησε ένα ευρύτερο αποτύπωμα με πολλές ιστορικές συνεργασίες, με καριέρα στον κινηματογράφο, με φιλανθρωπικό έργο. Όλη αυτή η δράση και τα επιτεύγματά της έχουν χαρίσει στάτους, ας πούμε, ενός θρύλου της σύγχρονης μουσικής.
0: Πραγματικά. Με την εμπειρία σας, πού θα αποδίδατε αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία? Το έχετε ήδη πει, απλώς θεωρώ ότι δεν ήταν ούτε η πανέμορφη, ούτε η δεν ξέρω, φωνητικά που στεκόταν, και από την άλλη καλλιτεχνικά νομίζω ότι ήδη το έχετε γράψει, έχετε αρθρογραφήσει ότι μιλάμε για μια στιχουργική ιδιοφυΐα ωστόσο.
1: Ναι, αυτό είναι σωστό. Θα πρέπει να ανατρέξουμε ίσως στο ξεκίνημά της, το οποίο ήταν πολύ ταπεινό.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσε σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας στο Τενεσί, στο αγροτικό Τενεσί, και έμαθε πολύ γρήγορα, μετουσίωσε τα έντονα βιώματα της ζωής, της επίηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στίχη του τραγουδιού που βάλατε αμέσως
0: που
1: πριν, του
0: Κόλτος με Νικόλος. Μας προτείνατε, ναι.
1: Ενώ παράλληλα υιοθέτησε μια εμφάνιση η οποία ήταν πολύ λαμπερή. Ξανθά μαλλιά, στρας, δεν τρεπόταν γι' αυτό. Πίστευε ότι είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς της ως καλλιτέχνης. Δεν θα πρέπει όμως στο κομμάτι της εικόνας, το κομμάτι της εικόνας να το αφήσουμε να μας κρύψει τη συνθετική ιδιοφυΐα της. Γιατί έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 έγραψε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα δύο από τα σημαντικότερα τραγούδια της καριέρας της. Το Jolene, που είναι η μεγαλύτερη της επιτυχία, και το I Will Always Love You, που ήταν ένας αποχαιρετισμός στο μουσικό της παρτενέρ και μέντορα, τον Porter Wagoner. Ήταν ένα τραγούδι που ο πολλής κόσμος το γνώρισε τη δεκαετία του 90 ακριβώς, από τη Whitney Houston, και ήταν και στο soundtrack της ταινίας Bodyguard.
0: Θα λέγατε, ναι παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Ναι, και ένα άλλο κομμάτι είναι ότι τα πήγε πολύ καλά και στις συνεργασίες που την ενδιαφέραν πάρα πολύ με άλλους καλλιτέχνες, αλλά και είχε και μια δημιουργική διάθεση να πειραματίζεται με μουσικές διασταυρώσεις, αυτά που λέμε crossovers. Χαρακτηριστική για παράδειγμα είναι η συνεργασία της με τον Kenny Rogers στο Island of the Streams, Island in the Stream, συγγνώμη, γραμμένο από τους Bee Gees, ενώ το 1900

0: με την Έμιλου Χάρης και τη Λίντα Ρόνστατ δημιούργησε το σύνολο τρίο, εστιάζοντας στις φωνητικές αρμονίες και αντλώντας και πάλι έμπνευση από την αμερικανική μουσική παράδοση.
1: Κύριε Αλεξόπουλε, αυτοδίδακτη λοιπόν ήταν, έτσι? Δεν το συζητούμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχουν, δεν υπάρχουν μαρτυρίες ότι, ξέρω εγώ, πήγε σε κάποιο οδείο ή κάτι τέτοιο. Αυτοδίδακτη, και αυτό δείχνει ότι είχε ένα πηγαίο ταλέντο σε όλα αυτά που μας είπατε, στιχουργικά και συνθετικά.
0: Πολύ σωστά.
1: Στο άλλο της κομμάτι λίγο, που θα έλεγα μάλλον με τα θάνατον, αδίκως ίσως, έχει υπογραμμιστεί, δηλαδή το κοινωνικοπολιτικό της αποτύπωμα. Τι έχουμε από εκεί?
0: Καταρχάς να πούμε ότι δεν αυτοπροσδιορίστηκε ποτέ ως πολιτική φεμινίστρια, αλλά επανειλημμένα εξέφρασε μέσα από το έργο και τη στάση της ζωής της ζητήματα γυναικείας ανεξαρτησίας και αυτονομίας. Ένα παράδειγμα, το τραγούδι της 9 to 5 του 1980 που μετατράπηκε σε ύμνο της εργατικής τάξης και των δικαιωμάτων των γυναικών στο χώρο εργασίας. Και ένας λόγος που ποτέ δεν υιοθέτησε κάποια συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα είναι ότι επιθυμούσε σε μια κοινωνία όπως είναι η αμερικανική, που είναι πολύ πολλωμένη, να λειτουργήσει ως μια γέφυρα ενωτική και να μην αγαπητεί σε κοινό από διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις.
1: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Και σας λέω, εγώ προσωπικά, παρόλο που τη συμπαθούσα πάρα πολύ, δεν γνώριζα πολλά ούτε για το φιλανθρωπικό της έργο, ούτε για την κοινωνικοπολιτική της δράση, ίσως γιατί και η ίδια δεν την προέβαλε, δηλαδή την άφηνε να μιλάει μπροστά αυτή για την ίδια. Ας πούμε την Imagination Library, την βιβλιοθήκη φαντασίας που είχε ιδρύσει για να προσφέρει βιβλία σε πάρα πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο, και φυσικά πάρα πολλές δωρεές σε ιδρύματα για έρευνα κλπ.
0: Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά, ήταν, την ενδιαφέρει πολύ το έργο το φιλανθρωπικό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν την ενδιαφέρει και η επιχειρηματικότητα. Μοίραζε χρήματα, τα οποία είχε πολλά, την ενδιαφέρει να βγάζει και περισσότερα. Είχε το όνομα Dolly Parton στην Αμερική, είναι ένα brand, είναι μια επωνυμία, επιχειρηματική επωνυμία, εμπορική επωνυμία, η οποία μια εκδήλωσή της είναι το θεματικό πάρκο Dollywood, που είναι ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της πολιτείας του Τενεσί. Υπάρχουν διάφορες σειρές προϊόντων που φέρνουν την επωνυμία της Dolly Parton, όπως κοσμήματα, αρώματα, αλλά έδειξε και μια διορατικότητα σε ό,τι αφορά και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του μουσικού της έργου. Από νωρίς δηλαδή ενήργησε ώστε τα δικαιώματα αυτά να μην περάσουν στα χέρια των managers ή των δισκογραφικών εταιριών σε έναν βαθμό που δεν αναλογούσε, αλλά να τα κρατήσει και να τα διαχειρίζεται αυτή και να αποδίδουν οικονομικούς καρπούς για την ίδια.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε. Κλείνοντας σιγά σιγά, θα λέγατε, δηλαδή θα αποτολμούσατε να ορίσετε μία διάδοχο στο είδος που υπηρετούσε, αν και είπατε ότι έκανε πολλές συνθέσεις, δηλαδή στα είδη που υπηρετούσε?
0: Ναι. Η σύντομη απάντηση είναι όχι. και να σας πω με περισσότερα λόγια γιατί. Οι συνθήκες σήμερα είναι πολύ διαφορετικές. Είναι πολύ διαφορετικές και στον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύονται νέα ταλέντα και στον τρόπο με τον οποίο η μουσική βιομηχανία μπορεί να διαχειριστεί τα ταλέντα αυτά και να τα προβάλλει στο κοινό. Με την έλευση του ίντερνετ, των πλατφορμών μέσα από τις οποίες ακούμε πια μουσική κατά κύριο λόγο, την εντός ή εκτός εισαγωγικών κατάρρευση αυτού που ήταν παλιά η δισκογραφική βιομηχανία με τα φυσικά προϊόντα, τα CD, τα άλμπουμ. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται παγκόσμιας διάστασης και μουσικά ενδάλματα σήμερα δεν υπάρχει πια. Αυτό είναι ένα κομμάτι για το οποίο θα μπορούσε να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Ένας τρόπος που το βλέπουμε αυτό να εκφράζεται είναι, για παράδειγμα, ο χώρος των συναυλιών. Mm-hmm. Οι συναυλίες οι οποίες γίνονται και οι οποίες μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο είναι σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό πια με παλιά ονόματα. Δεν υπάρχουν νέα ονόματα που να μπορούν πια να γεμίσουν στάδια.
1: Έχετε δίκιο.
0: Που να μπορούν να συντονίσουν το ενδιαφέρον του παγκόσμιου κοινού. Οπότε το να βρούμε σήμερα μια καλλιτέχνη και να πούμε, ή ένα καλλιτέχνη και να πούμε ότι έχει αντίστοιχες προοπτικές να αφήσει ένα αποτύπωμα στη διάρκεια της ζωής του ή της ζωής της, όπως αυτό που άφησε η Ντόλι Πάρτον, θα το βρίσκα προσωπικά παρακινδυνευμένο, αν και ελπίζω να διαψευστώ. Πραγματικά ελπίζω να γεννηθούν πολύ περισσότεροι ακόμα τέτοιοι καλλιτέχνες σήμερα και αύριο.
1: Φαντάζομαι θα τους καταλάβουμε, θα δώσουν το στίγμα τους εάν εμφανιστούν ή αν εξελιχθούν ήδη αυτοί που δραστηριοποιούνται στα ίδια αυτά. Κύριε Αλεξόπουλε, θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο θερμά για τη συμβολή σας και θα κλείσουμε με το I will always love you από την Ντόλι Πάρτον όμως τραγουδισμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας και ευχαριστώ και τους ακροατές και τις ακροάτριες που μένουμε εδώ για την προσοχή τους και εσάς για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

επίσης εξακολουθούν να έρχονται συγκλονιστικές, δραματικές. Αν δείτε τα βίντεο από το Νεπάλ με τις διασώσεις μέσα στις λάσπες, όπως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Καραγιάννης, το πόσο προσπαθούν να σηκώσουν κάτι ανθρώπους που δεν καταλαβαίνεις αν είναι άνθρωποι, νομίζεις ότι είναι αγάλματα. Δεν ξέρεις αν είναι ζωντανοί, νεκροί. Από την άλλη, ο άνθρωπος που έχει συλληφθεί και ομολόγησε την δολοφονία της συζύγου του στη Ροδόπη, είπε ότι το έκανα πάνω στον καυγά. Αυτό έχει υποστηρίξει μέχρι τώρα.

UEFA. Βλέπω ότι πηγαίνει στα δικαστήρια, τη FIFA και τον Τζάνι Ινφαντίνο. Θέλει, λέει, να του ασκηθεί ποινική δίωξη για κακοδιαχείριση. Τι ωραία που περνάμε. Πολύ ωραία περνάμε. Που σημαίνει ότι αν περάσατε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν όχι, θα προσπαθήσω περισσότερο αύριο, λίγο μετά τις 5 που θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 27 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη σύνταξη Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενεζική Σπύρο Σερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτική, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης το μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καθημερινότητα της πόλης. Σφραγίδα σε διαβατήριο αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζομαι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ παρουσίασε και το πλήρες αναπτυξιακό σχέδιο για τη Βόρεια Ελλάδα. Λίγες ημέρες πριν από τις ανακοινώσεις του στην Διεθνή Έκθεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το πολιτικό περίγραμμα των εξαγγελιών με μέτρα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς υποσχέσεις πέρα από τις αντοχές της οικονομίας. Νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτεί ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης και οι επικείμενες οικονομικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νεπάλ με 353 νεκρούς και πάνω από 1.300 αγνοούμενους θαύτηκαν κάτω από τις λάσπες, πόλεις και χωριά. Συγκλονιστική μαρτυρία Έλληνα που ζει στο Νεπάλ. Δύο νεκροί σε επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο στο Βραδεμβούργο. Συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. 75 τα νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 6 θάνατοι σε μία εβδομάδα. Πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο 13 ετών. Στο Κόκκινο Αττική, σε 37 δήμους έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα του ιού. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας επί χρόνια, η 43χρονη που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της στη Ροδόπη, σήμερα θα κατέθεται αίτηση διαζυγίου. Είχε πάει στο χωριό για τα γενέθλια της κόρης της. Και ο Πέτρος Γκαϊδατζής, παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκι ελαφρών βαρών, τεράστια επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Παραδόθηκε σήμερα στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καθημερινότητα της πόλης. Τα εγγένεια έκανε ο Πρωθυπουργός που επιβιβάστηκε σε σειρμό και έκανε τη διαδρομή συνοδευόμενος από κλιμάκιο υπουργών. Κάθε έργο που εγγενιάζουμε είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, που παρατήρησε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός παράλληλα αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει ουσιαστικά και ανακτά το φυσικό της ρόλο ως κεντρικός κόμβος των Βαλκανίων.
2: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα. αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
1: Και πάμε τώρα στον Μίλτο Σακελάρη που παρακολούθησε από νωρίς το πρωί όλα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη με τα εγγένεια, την ομιλία και τις επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός. Μετά τη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στη Φλόρνη και την Κοζάνη. Ωστόσο, σήμερα έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής από εδώ και πέρα. Καλησπέρα, Μίλτο.
3: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε επί της ουσίας τη στρατηγική, ένα μέρος της στρατηγικής που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής. Συμπυκνώνεται αυτή η στρατηγική στη φράση το διαβατήριο αξιοπιστίας που είπε απέναντι στους πολίτες κατά διάρκεια των εγγενείων στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στο διαβατήριο αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες. Το είπαμε και το κάναμε. Είναι το σύνθημα το οποίο ακολουθεί ο ίδιος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλει να επί της ουσίας να αποτυπώσει στην συνείδηση των πολιτών πως επί της ουσίας η κυβέρνηση αναλαμβάνει δεσμεύσεις και συνέχεια τις υλοποιεί και με αυτόν τον άξονα θα κινηθεί από εδώ και στο εξής και στις περιόδους που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Το μετρό της Καλαμαριάς, το οποίο επεκτάθηκε. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο πνοής για την περιοχή. Ενώ και ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε και την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και πέρα τόνισε πως ο στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να κόβει κορδέλες για κομματικούς λόγους, αλλά επειδή είναι υποχρέωση της πολιτείας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία έλαβε μέρος σήμερα το μεσημέρι, εκεί όπου παρουσιάστηκε η εθνική στρατηγική για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, ένα αναλυτικό σχέδιο για όλα τα έργα τα οποία είτε ήδη έχουν υλοποιηθεί είτε δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Ανάμεσα σε αυτά, αν θέλω να σας αναφέρω και μερικά, είναι παραδείγματος χάρη το flyover το οποίο θα παραδοθεί το Μάιο του 2027. Είναι επίσης το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του ίδιου έτους. Είναι η ανάπλαση της Διεθνούς Εκκλησίας Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και το πάρκο το οποίο θα δώσει τεράστια πνοή στην πόλη. Είναι και φυσικά μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα σχολεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα οποία θα είναι έτοιμα το επόμενο διάστημα. Και μεγάλες παρεμβάσεις και στα κέντρα υγείας στην υπόλοιπη Μακεδονία, αλλά και τη Θράκη. Ένα ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο το οποίο έχει αναπτύξει η κυβέρνηση, η οποία επενδύει στρατηγικά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Το έκανε άλλωστε το 2019 ο κ. Μητσοτάκης αυτό. Και από εδώ και στο εξής, όπως είπε, ο στόχος είναι το μέρημα της ανάπτυξης και η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας.
1: Λοιπόν, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήρισαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης, κάνοντας το πιο σύντομο ανέκδοτο, όπως είπε. Πλέον όμως είναι από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολυτεχνούς και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
1: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για το μέτρο, αναφέρθηκε ακόμα στις διαφορετικές προσεγγίσεις που ο ίδιος εντόπισε.
2: Είχαμε την ευκαιρία να εγγενιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι, το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε παράλληλα για το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα που εκτοξεύει τη θέση της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή.
2: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι, το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές για συνδεσιμότητα, κυρίως στο σιδηρόδρομο, η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
1: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε σε παραγωγικούς φορείς και κομματικά στελέχη τα έργα που υλοποιούνται ή πρόκειται να δρομολογηθούν στην Θεσσαλονίκη. Εκτός από το μετρό και την επέκτασή του, το flyover, το οποίο ολοκλήρωση προβλέπεται για το Μάη του 2027, η επέκταση του έκτου προβλήτα του λιμανιού που αποτελεί επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ και εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 4.000 θέσεις εργασίας. Ο νέος προαστιακός της Δυτικής Θεσσαλονίκης και η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα με το εθνικό δίκτυο. Επιπλέον στη γραμμή Θεσσαλονίκης οι δομένες λειτουργούν από τον Ιούνιο, η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση και βρίσκεται σε φάση δοκιμών και πιστοποίησης ο περαιτέρω εξυγχρονισμός της. Εν τω μεταξύ από τη Δευτέρα το News Radio έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά για το τι πιστεύουν και προσδοκούν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο σταθμό μας σήμερα και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
4: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμβρίσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μια πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε με έναν από τους νέους σταθμούς στη Θεσσαλονίκη και τον συνάδελφο Γιώργο Μαυρόπουλο. Να πάμε τώρα όμως να δούμε με τη βοήθεια της Ευγενίας Λουζού τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και τα εγκαίνια του μετρό, αλλά και συνολικά εν όψη της ΔΕΘ Ευγενία Λουζού. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, συντονισμένη κριτική για τα έργα και τα χρονοδιαγράμματα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό, ασκεί η αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει ότι η επέκταση του μετρό αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Τονίζει όμως παράλληλα, Ευρυδίκη, ότι η ολοκλήρωση εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα πρόσβασης και στάθμευσης. Αναφέρουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ ότι έχει ήδη καταθέσει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, το τελικό κόστος του έργου, τις αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις για το έργο. από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα κάνουν λόγο για κυβερνητική φιέστα με ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον Πρωθυπουργό, που δεν μπορεί να κρύψει την ασφυξία των λαϊκών στρωμάτων. Αναφορικά δε με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το μετρό Θεσσαλονίκης, αναφέρουν από το ΚΚΕ πως πρόκειται για μια πολύ προκλητική αναφορά στο μετρό και εξαγγελία, η οποία γίνεται με καθυστέρηση 13 ετών και με το υπέροχο κόστος των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν από τον ελληνικό λαό.
1: Από τη Βουλή, λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έκανε λόγο για εμπόριο ελπίδας εν ώψη ΙΔΕΘ. Να τον ακούσουμε.
6: Εκεί που οι εργαζόμενοι δεν θα έρθουν για να σας χειροκροτήσουν, αλλά για να κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες και δεν περιμένουν τίποτα από το εμπόριο ελπίδας. Ούτε του κυρίου Μητσοτάκη που τους παίρνει 100 και ετοιμάζεται να τους επιστρέψει ένα, ούτε της κοστολογημένης αντιπολίτευσης που προσκυνά την ίδια πολιτική, τις ίδιες δεσμεύσεις, τα ίδια κέρδη.
1: Ευγενία, να πάμε και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριακό Βελόπουλο, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση με αφορμή το μετρό στην Θεσσαλονίκη, βέβαια.
5: Ναι, Ευρυδίκη, από την Ελληνική Λύση ο κύριος Βελόπουλος σχολιάζει για την επέκταση του μετρό και τις εξαγγελίες βεβαίως του Πρωθυπουργού, πως πρόκειται για ένα κουτσουρεμένο έργο, καθώς δεν πρόκειται να πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που έχει περισσότερο πληθυσμό, αλλά στην Καρλαμαριά. Και όλα αυτά λέει ο κύριος Βελόπουλος, με κόστος 700 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά που είχαν εξαγγελθεί.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς στον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παπά, ο οποίος, μιλώντας στο Έρνιος, εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση για την προωρή αποπληρωμή του χρέους.
7: Τι κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Πληρώνει φτηνά ρυθμισμένα δάνεια, τα οποία είχαμε συμφωνήσει και μάλιστα με αντιχάρισμα βαριά μέτρα λιτότητας. Η κυβέρνηση με αυτό που κάνει κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση με αφορμή το μετρό στη Θεσσαλονίκη.
8: Και ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο, δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά, άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους.
1: Από την Βουλή, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Νίκος Σταντοπούλου, στάθηκε στην απουσία του Πρωθυπουργού από το Κοινοβούλιο. Να την ακούσουμε.
9: Είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Εγώ θα προτείνω να κάνουμε καμία φανουρόπιτα, μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην Ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις.
1: Και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο το Μαυρόπουλο, που βρίσκεται σε ένα από τους κεντρικούς σταθμούς στη Συμβολή των Οδών Μεταμορφώσεως και Πόντου. Καλησπέρα, Γιώργο.
10: Καλησπέρα και από μένα. Στην Καλαμαριά είμαι, στον τρίτο σταθμό. Είναι κατά σειρά ο τρίτος από τους καινούριους νομαρχία Καλαμαριά, Ρέτσου, Νέα Κρίνη, Μίκρα. Είναι οι 5 λοιπόν σταθμοί που από τις 3 στο μεσημέρι λειτουργούν κανονικά. Έχουν φιλοξενήσει τους πρώτους τους επιβάτες. Να πούμε ότι όσο περνάει η ώρα και τόσο περισσότεροι κυκλοφορούν, γιατί και οι θερμοκρασίες είναι πιο κατάλληλες. Έχει πέσει η θερμοκρασία αρκετά σε σχέση με τις μεσημεριάνες
1: ώρες. Τι λέει ο κόσμος για αυτά που έχουν παρουσιαστεί σήμερα και που φυσικά αλλάζουν την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους σε κάθε περίπτωση?
10: Κοίταξε, σαφώς και χρειαζόταν αυτό το έργο και βολεύει πολύ κόσμο, γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος, είναι μια κατοικημένη περιοχή Καλαμαριά. Οπότε αν σκεφτείς ότι από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό που αρχίζει και το μετρό μέχρι τη Μίκρα που τερματίζει, αν πήγαινες με το λεωφορείο θα χρειαζόσουν τουλάχιστον μία ώρα, και μιλάμε τώρα για μέρες που δεν έχει πολλή κίνηση. Αν έχει κίνηση, μην το συζητάς καθόλου. η κατάσταση θα είναι.
1: Μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία την οποία έχουν υποστεί μέχρι τώρα.
10: Ακριβώς. Τώρα χρειάζεται, από ό,τι λένε με τους πρώτους υπολογισμούς, γύρω στα 25 λεπτά. Τα δρομολόγια είναι πάρα πολύ συχνά. Κάθε 3-4 λεπτά περνάει και καινούριος σεισμός. Φυσικά και είναι ικανοποιημένοι όλοι. Βέβαια, αυτό που αναμένεται τώρα είναι να επεκταθεί και προς τις βορειοδυτικές.
1: Στο δυτικό κομμάτι, ναι. Το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό αυτό.
10: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές και εκεί με πάρα πολύ κόσμο, όπως είναι η Νεάπολη, Σταυρούπολη, Λιούπολη, Κορδελιό, Εύοσμος, και αν επεκταθεί και προς τα εκεί, αλλά και προς το αεροδρόμιο, που θα βολεύει πολύ κόσμο που θέλει να μετακινηθεί με αεροπλάνο για κάπου αλλού, θα είναι ό,τι καλύτερο. Να πούμε για τις ώρες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή αρκετοί ρωτάνε πόσοι, από πότε μέχρι πότε θα λειτουργεί το μετρό. Από Κυριακή ως Πέμπτη, 5 και 4 το πρωί μέχρι 12 και μισή το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 μέχρι τις 2, και αυτό γίνεται για να βοηθήσουν και περισσότερο κόσμο που θέλει να κάνει μια έξοδο, να πιει κάποιο πυράκι παραπάνω, να μην
1: βγει λίγο και να καθυστερήσει.
10: Ναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Φυσικά κάνουν και τα Παρασκευοσάββατα τώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί θα δουλεύει το μετρό για όλο το 24ωρο.
1: Εννοείται.
10: Τώρα, αν θέλεις για το σχέδιο, πιο ακριβώς και πώς γίνεται, να πούμε ότι το έργο έφτασε ίσως στους 18 σταθμούς. Ναι. Η πρώτη 11 από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και αυτόν της 25 Μαρτίου είναι κοινή, ενώ η κόκκινη γραμμή διακλαδώνεται προς Νέα Ελβετία και η μπλε προς Μίκρα. Η συγκεκριμένη επέκταση ξεκινάει από το σταθμό 25 Μαρτίου και θα λειτουργεί ως κοινό σταθμό των δύο γραμμών. Ακολούθως θα περνά από τις οδούς Σόλωνος, Κρήτης, Μοσχονησίων, Μητροπολίτη, Κοιτώνιων και Πόντου, καταλήγοντας στη συμβολή των οδών Πόντου και Ικάρων, λίγο πριν την περιμετρική Άφρο. Τώρα, σε λίγο θα αρχίσει μια συναυλία στις 9 η ώρα.
1: Τι συναυλία?
10: Από τους Noma Band. Ναι. Είναι ένας τρόπος για να το γιορτάσουν σε συνδιοργάνωση του Δήμου Καλαμαριάς με τον Εμπορικό Σύλλογο Ερμής. Και φυσικά
1: θα πάνε λοιπόν
10: θα
1: όλοι με το μετρό στη συναυλία.
10: Κοίταξε τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
10: Όντως καλά το είπες, αλλά τι γίνεται ειδικά.
1: Ωραίο αυτό.
10: Αυτοί που έχουν τα εμπορικά μαγαζιά εδώ δίπλα, σε αυτούς, όπου υπάρχει σταθμός, ξέρεις, ήταν ένα εργοτάξιο για πάρα πολύ καιρό. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα καταστήματα πλήττονται. Τώρα όμως έχουν αναβαθμιστεί. Οπότε περνάνε από τη νύχτα στη μέρα.
1: Καλό αυτό.
10: Είναι φυσιολογικό να το γιορτάζουν με το δικό
1: και
10: τους τρόπο.
1: Πραγματικά να το χαρούνε όλοι.
10: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τοντική πορεία στην δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης καταγράφεται στην αγορά, κάτι όμως που δεν έχει φανεί ακόμα στα πρατήρια και στις τσέπες μας. Το κόστος ενεφοδιασμού των οχημάτων από την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και την επιδηματική πολιτική που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Να ακούσουμε τη Γωγό Κατσέλη.
11: Με την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν μπει ο Σεπτέμβριος, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση του Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών, στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Τα τελευταία στοιχεία από τα διηλιστήρια δείχνουν ότι η μείωση της διεθνούς τιμής του Brent περνά σταδιακά στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του από τα 1,46 ευρώ στις 25 Αυγούστου υποχώρησε στα 1,41 ευρώ το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η μείωση αυτή θα αποτυπωθεί στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον ντίζελ να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,03 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνησης στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες, αγγίζοντας ακόμα και τα 2,28 ευρώ το λίτρο. Μετά την αποκλειστική κλιμάκωση των τελευταίων ημερών στη διελιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ θα πωλείται και πάλι φθηνότερα συγκριτικά με την αμόλυβδη.
1: Τώρα, για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίου Χωνεμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ζασμάτογλου.
12: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατήριων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και εχθές βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξεως των 2 λεπτών ανά ημέρα.
1: Ενώ μεταξύ νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτο στους ανθρώπους της, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάγκης Θεοδωρικάκος, να τον ακούσουμε.
13: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.
14: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
1: Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη, ενώ υπάρχουν και μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες σύμφωνα με έρευνα του Air News Radio που πραγματοποίησε Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε, να μας δώσει περισσότερα στοιχεία η Έλενα Καραθάνου. Έλενα, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Πράγματι, έχει μπει ο οικογενειακός προϋπολογισμός, μπορούμε να πούμε, στην τελική ευθεία όσον αφορά τώρα για τις αγορές των σχολικών ειδών.
1: Τι διαπίστωσες εσύ, Έλενα, με την έρευνα που έκανες?
15: Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής και είναι αισιόδοξο μπορούμε να πούμε είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές όπως και την προηγούμενη χρονιά, δεν υπάρχουν αυξήσεις. Το αρνητικό αυτό που προκύπτει και είναι βραχνάς για τις οικογένειες είναι η μεγάλη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους από τους εκπαιδευτικούς, από τους δασκάλους ειδικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, καθώς κάθε χρόνο μεγαλώνει και ζητούν όλο και περισσότερα σχολικά είδη. Να πούμε ότι κατά μέσο όρο 100 με 120 ευρώ θα χρειαστεί η κάθε οικογένεια για το κάθε παιδί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για τα σχολικά είδη, χωρίς να υπολογίζουμε εδώ την σχολική τσάντα που είναι έξτρα χρήματα, δηλαδή ξεκινά από 15 ευρώ, μπορεί να φτάσει και τα 100 ευρώ μια καλή σχολική τσάντα. Και να πούμε επίσης ότι μέσα στη χρονιά η λίστα αυτή ανανεώνεται διαρκώς, γιατί τα παιδιά θα χρειαστούν νέα τετράδια, νέες γόμες, νέα μολύβια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη. Οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές ίδιες με πέρυσι, με απειροελάχιστες αυξήσεις σε ορισμένα εισαγόμενα είδη, τόνισε ο Γιάννης Τσουμπρής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας και Προαστίων.
16: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνε οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπωλεία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπωλεία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία 2 χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
1: Τώρα, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή, Γιώργος Λαχουρίτης, μας λέει ότι εδώ και ένα χρόνο βλέπουμε σταθερότητα των τιμών.
17: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝ και η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές, όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες, σε γενικές γραμμές εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
1: Στο κόστος σχολικών ειδών προστίθεται και η λεγόμενη σχολική λίστα που σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Νίκο Βουρδουμπά δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς.
18: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι απλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που, είναι τετράδια, χάρα και γόμες, μαρκαδόρ κτλ., σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε οι εκπαιδευτικοί το χέρι στην τσέπη για να πάρουν κάτι, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα αυτό το τυπικό χαρτί.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της στάση εναντί της χώρας μας με νέα αστεία ένταση στα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης, διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την ίδια στιγμή η Αθήνα εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα που έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι ξεκάθαρη και σαφή στη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, στις κόκκινες γραμμές της. Και μάλιστα είχαμε δηλώσεις και από τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρο, σχετικά με το καλώδιο, γιατί όπου ζητά η Τουρκία να δοθεί άδεια για να προχωρήσει το έργο, να ζητηθεί άδεια από την Άγκυρα. Ή ξεκαθάρισε ο κύριος Παπασταύρο ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δεν πρόκειται να γίνει. Η Ελλάδα προχωρά συντεταγμένα και βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Η Αθήνα λοιπόν ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους τις κόκκινες γραμμές της, υποστηρίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επισημαίνει ότι επιθυμεί τις σχέσεις καλής γειτονίας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω στο θέμα των δικαιωμάτων της τόσο στη θάλασσα όσο και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
1: Κατερίνα, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Ο καθηγητής τώρα διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Να ακούσουμε τι απάντησε.
20: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
21: Ναι.
20: Προσέξτε, το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διευπουργική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία Διευκρινίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam, και υπάρχει και ένας εργολάβος Inexans. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλλεις αίτηση για άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού όπως αυτό στείνεται τώρα και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
1: Αυτή την ώρα παρουσιάζεται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος από τον Νίκο Ανδρουλάκη σε εκδήλωση που φιλοξενείται στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη για το θέμα αυτό, τον Γιάννη Μύτη. Πάμε τώρα εδώ να δούμε τι γίνεται και στην αριστερά. Την επόμενη Τετάρτη έχει προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλη επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την Έλληνα Κρήτα στην Αντιπροεδρία της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτη εν αντιθέσει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όμως, Ανδρέα Μαραθιά, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, την Έλενα Ακρίτα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, που καθήκε τη θέση αυτή, και την πτώση βέβαια της κοινοβουλευτικής δύναμης του κόμματος στην 5η θέση με 10 βουλευτές. Μια απόφαση η οποία ωστόσο προσκρούει στην άρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της κοινοβουλευτικής ομάδος, καθώς σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης, αλλά και νωρίτερα με ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ξεκαθαρίστηκε ότι η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να ψηφίσουν την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση αυτή του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Οι ίδιες πηγές μας από τις κυβερνητικές πηγές αλλά και πηγές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας λένε μάλιστα ότι αυτή η ανοιχτή στάση της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με το γεγονός ότι η Έλενα Κρήτα προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή έχει αυτή την ακραία στάση απέναντι σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, ακόμη και απέναντι στη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Να σημειώσουμε επί του πρακτέου στην ψηφοφορία Ευρυβίκη που θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι, προκειμένου να εκλεγεί η Έλενα Κρήτα στη θέση του Αντιπροέδρου, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα οι βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτα δεν εκλέγεται. Ενώ αν
1: άρα είναι πολύ πιθανόν από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα να είναι εκεί για να δηλώσει παρόν, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ακριβώς έτσι είναι το πιθανότερο σενάριο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα εκλεγεί η κυρία Κρήτα. Ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο απίθανο σενάριο απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να εκλεγεί στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου. Να σημειωθεί ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάξει την πρότασή του μέχρι την ώρα της ψηφοφορίας, κάτι το οποίο κρύφηκε να σχολιάσει σήμερα η κυρία Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά: εγώ είμαι αρβανίτησα και δεν πρόκειται να κάνω πίσω στην πρόταση για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε η κυρία Βούρου, πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά, είπε χαρακτηριστικά, συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Αν πάντα δεν αλλάξει την πρόταση, αν όπως είπα η πρόταση καταψηφιστεί, τότε δεν έχει δικαίωμα να προτείνει μετά νέο πρόσωπο. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπαμε, δεν σκοπεύει να κάνει πίσω σε αυτή την επιλογή του και έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά ποια θα είναι και η στάση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, όπως και των τριών αντιπροέδρων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσω τέλος με το ότι με τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι όλη τη σύσσωμη αντιπολίτευση θα υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Ακρίτα και μένει να δούμε Βρυβίκη το τελικό αποτέλεσμα την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι.
1: Ακριβώς. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς τώρα να πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Μύτη, γιατί έχει ξεκινήσει η εκδήλωση πριν από λίγο που αφορά στο παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟ, κινήματος αλληλεγγύης για το ιδιωτικό χρέος. Αναμένοντας να ανέβει στο βήμα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στην κύριε. Είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παρουσίαση 11 παρεμβάσεων, έτσι τις λέει το ΠΑΣΟΚ, ένα πακέτο για το ιδιωτικό χρέος με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας και μια ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη, ένα πάγιο αίτημα για 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, μια ευρύτερη ελάφρυνση των καταχρεωμένων πολιτών. Πριν από λίγο το λόγο έλαβε Μιλένα Αποστολάκη, η αρμόδια τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, που περιέγραψε ένα ζωφερό περιβάλλον στο οποίο βιώνουν οι πολίτες και ουσιαστικά έκανε μια πρόγευση για το τι θα πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και τι θα παρουσιάσει σαν θέση το ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει να ελαφρύνει τους δανειολήπτες. Συγκεκριμένα προτείνει προστασία της κύριας κατοικίας, ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών αλλά και αυστηρότερους κανόνες για ένα ασύνδωτο πλαίσιο όπως χαρακτηριστικά λέγεται για τους servicers. Το πακέτο περιλαμβάνονται ακόμα λύσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Μάλιστα υπάρχουν και φορείς που παρευρίσκονται στην αίθουσα του Σεράφιου σήμερα που παρουσίασαν την κατάσταση που βιώνουν, προστασία της αγροτικής υγείας μεταξύ των μέτρων και δικαιότεροι κανόνες για τους εγγυητές και ακατάσχετους επαγγελματικούς λογαριασμούς. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ανέβει στο βήμα της εκδήλωσης και ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να παρουσιάσει την ολόκληρη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ουσιαστικά υψώνει ασπίδα προστασίας, θα λέγαμε, για τους οπηλέτες.
1: Λοιπόν, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, λίγο νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ ανήρθει σε βίντεο στα social media, στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη προανήγγειλαν τις θέσεις του κόμματος.
21: Γεια σου, Μιλένα. Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
22: Καλησπέρα, Πρόεδρε. Δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη. Ότι ένα σπίτι που αποκτήθηκε με τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής μπορεί να οδηγηθεί σε ευστοποίηση. Ότι οι ρυθμίσεις για το χρέος περισσότερο ανακυκλώνουν παρά λύνουν το πρόβλημα. Χάνει στη ρύθμιση, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα επιστρέφουν και το χρέος μεγαλώνει. Ότι ο φιλέτης διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας απέναντι σε ανεξέλεγκτα funds και services. Με ελλειπή ενημέρωση και υπό την πίεση αναγκαστικών μέτρων. Ότι οι τράπεζες καταγράφουν ηλικιώδη κέρδη, ενώ πολίτες και επιχειρήσεις εξαναγκάζονται να πληρώνουν αδικαιολόγητες χρεώσεις ακόμα και για βασικές συναλλαγές. Ότι 85.000 οικογένειες παραμένουν εγκλωβισμένες στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, πληρώνοντας μονομερώς τη ραγδαία επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας χωρίς να είχαν καμία σχετική ενημέρωση. Ότι χιλιάδες πολίτες βλέπουν τις ασφάλειες υγείας τους να αυξάνονται διαρκώς και εξαναγκάζονται με βίαιο τρόπο να εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους. Να πω κι άλλα, Πρόεδρε.
21: Μιλάνε ξεκάθαρο. Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στον διεθνή χώρο τώρα, να πάμε στο Νεπάλ, όπου οι φωνικές πλημμύρες άφησαν πίσω τους μέχρι στιγμής 359 νεκρούς, περισσότεροι από 1.300 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς, ενώ επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκουν 59 νεκρούς, περισσότεροι από 1.300 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς, ενώ επιχειρήσεις

0: Ήταν πραγματικές εικόνες. Λοιπόν, όπως είπες, μεγάλο τμήμα παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων κατέρευσε και έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας μια τεράστια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων, το οποίο το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, λάσπης και βράχων και πήρε και σάρωσε τα πάντα. Λοιπόν, πέρα από τους οι αριθμοί είναι πολύ σχετικοί, γιατί συνεχώς ανεβαίνουν. Φτάσαμε στους 460 νεκρούς, 1.400 αγνοούμενοι. Είναι περισσότεροι, είναι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι 90 είναι οι Αμερικανοί που αγνοούνται μέχρι αυτή τη στιγμή. Να σου πω ότι έχουν καταστραφεί από αυτό το μείγμα του νερού, λάσπη στις πέτρας και πάγου, έχουν καταστραφεί σπίτια, μάλλον ολόκληροι οικισμοί, δρόμοι και γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα. Μόνο στο Νεπάλ αναφέρονται περίπου 19 κατεστραμμένες γέφυρες και περίπου 40 χιλιόμετρα δρόμων που παρασύρθηκαν ή καταστράφηκαν.
1: Πάντως, υπάρχουν απόψεις από τους επιστήμονες για το φαινόμενο. Διάβαζα και την άποψη του κυρίου Γεράσιμου Παπαδόπουλου, του σεισμολόγου, ο οποίος έλεγε ότι η συμβολή του σεισμού, κάτι που είχαμε στην αρχή εκτιμήσει και εμείς ότι μπορεί να
0: είναι ένα σεισμός 4,4,
1: το θεωρεί απίθανο. Λέει ότι είναι ένα φαινόμενο ντόμενο. Η κατολίστηση της χιονοστιβάδας η παγετώνα προκάλεσε το σπάσιμο φράγματος λίμνης και ίσως αυτό να οδηγήσει σε μια καταστροφική πλημμύρα, κάτι που είχε γίνει και παλαιότερα στο Νεπάλ. Τώρα, την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που επικρατεί εκεί περιέγραψε στην τηλεόραση του Earth News ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, δάσκαλος που ζει και εργάζεται στο Νεπάλ.
2: Έχουν κοπεί δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την Εθνική Οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα. Δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
1: Για αδιανόητο φαινόμενο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
3: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε εγώ, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
4: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
3: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα, έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
5: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στο κλίμα?
3: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Mm. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Mm. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχε πάρει φαινόμενα με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένες πλημμύρες. Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Mm. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να δούμε τώρα τι γίνεται και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. 75 είναι τα νέα κρούσματα από τον ιό, με τον προβληματισμό να μην περιορίζεται μόνο στον αριθμό των μολύσεων αλλά και την βαρύτητά τους, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλησπέρα. Και είχαμε μάλιστα και το πρώτο κρούσμα σε ένα παιδί 13 χρονών.
7: Πράγματι, η Ευρυδίκη, ένα 13χρονο παιδί, είναι ο πρώτος και μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό.

0: νευρικό σύστημα. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περίοδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, ενώ όλοι τους είναι άνω των 65 ετών. Η πίεση βέβαια φαίνεται και στις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Να σου πω τώρα ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, οι οποίοι βρίσκονται σε 18 περιφερειακές ενότητες και 5 περιφέρειες της χώρας. Μιλάμε για 37 δήμους στην Αττική, 12 δήμους στην Κεντρική Μακεδονία, 9 δήμους στη Θεσσαλία, 2 στην Στερεά Ελλάδα και 1 στην Πελοπόννησο. Οι επιστήμονες μάλιστα επισημαίνουν ότι ειδικά στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Και πέρα από τους 61 δήμους, στους οποίους έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, η αρμόδια ομάδα εργασίας, έπειτα από συνεκτίμηση επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, έχει χαρακτηρίσει 6 ακόμη δήμους ως περιοχές υψηλού κινδύνου. Και να κλείσουμε, αν θέλεις, με αυτό, να σου πω ότι πρόκειται για τους δήμους Ηρακλείου Αττικής, Νέας Μύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνης Ημιτού, Αμφίπολης Ερών και Θάσου.
1: Λοιπόν, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κλιμάκωση των δράσεων μιλήσει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.
2: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
1: Την σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας τόνισε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Φόδωρος Βασιλακόπουλος.
3: Θέλω να παρακαλέσω οι πολίτες να εφαρμόσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία δρούν συμπληρωματικά με τα μέτρα της πολιτείας, φορώντας μακριμάνικα ρούχα, ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντονα εντομοαποθητικά.
1: Τα τελευταία χρόνια ένα είδος κορακοειδούς πτηνού εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε αστικά και περιστατικά περιβάλλοντα της Ελλάδας. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές και προσαρμοστικό πτηνό, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο Earth News και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο δήμαρχος Βασιλής Τσιάκος.
4: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιπο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολύ βρωμιά.
5: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
4: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
5: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock «Τα πουλιά». Ταινία για τα πουλιά. Δηλαδή τα πουλιά γίνανε, ας πούμε, πραγματικότητα.
6: Και ο ήχος
4: και η περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
6: που σκοτώνουν. Τα σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
5: Τα τρώνε.
4: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές τους. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο, ναι, μεν είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των Ιεραποθυρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισώσαμε γεράκια, τα οποία, περιττό να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιπο. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο Παυσίλιπο, μέσα στον χώρο, έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
5: Άρα έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά, δηλαδή.
6: Για μέσα και γρήγορα.
4: Ναι. Γεράκια, κοράκια, 5-0.
1: την παρουσία λεπούδων στο περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιορής, καλώντας όσους κινούνται στις εγκαταστάσεις να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες για την ασφαλή συνύπαρξη με την άγρια ζωή. Μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Έχουμε κάνει όλες ενέργειες, είπε, ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα. Να τον ακούσουμε.
7: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
5: Ναι, το εντάξει, τώρα λέμε το.
7: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε. Εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
5: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
7: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από πισίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
5: Είναι μία ή είναι
7: έτσι? Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φίλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ναι, ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
5: Δύο άγρια μελίσια.
7: Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ.
1: Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και στην Δέσποινα Σεργιοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα και πάλι. Να πάμε στη Γερμανία και στο Βραδεμβούργο συγκεκριμένα, που είχαμε λίγο νωρίτερα δύο νεκρούς από επίθεση σε σχολείο. Από ένα 19χρονο.
8: Ένας 19χρονος, ναι, λοιπόν, σε ιδιωτικό σχολείο σκότωσε δύο ανθρώπους. Μάλιστα, μία κοπέλα 18 ετών που φέρεται να είναι πρώην σύντροφός του και έναν 30χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να τον σταματήσει. Ο δράστης βρίσκεται υπό την... έχει συλληφθεί και γίνεται έρευνα για την εξυγνίαση της υπόθεσης.
1: Δεν έχουμε μάθει περισσότερα για το τι τον οδήγησε εκεί. Λοιπόν, να πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Στην Τεχεράνη μετέβη σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη σε μια προσπάθεια για να αναβιωθεί η διπλωματική οδός για την άση του αδιεξόδου, την ώρα που ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Τι
8: σωστά
1: γίνεται?
8: Λοιπόν, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη και υπουργός εξωτερικών συναντήθηκε με τον κύριο Αραξή, τον υπουργό εξωτερικών του Ιράν. Συζήτησαν έναν προσωρινό κοινό θαλάσσιο διάδρομο μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς και μια συμφωνία για την υλοποίηση κοινού έργου αποναρκοθέτησης των στενών. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις περιφερειακές εξέλιξεις, στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντες και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για την επανέναρξη του διαλόγου, σύμφωνα με το Υπουργείο. Ο κύριος όμως Αλθάνη, ο Σέιχης, συναντήθηκε και με τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, τον κύριο Καλιμπάφ, όπου και εκεί συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης. Υπάρχει λοιπόν, μάλιστα και οι δύο υποστήριξαν ότι ο διάλογος αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των διαφωνιών και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή. Τέλος, ο Λευκός Οίκος, σε μία από τις τελευταίες μάλλον συνεντεύξεις της Κάρολαϊν Λέβη, της εκπροσώπου μέχρι τώρα του Λευκού Οίκου, η οποία 31 του μήνα παρετείται, στο Fox News είπε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν και ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.
1: Προφανώς εννοεί επίσημα, έτσι, με την επίσημη οδό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Σεργιοπούλου.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να πάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλησπέρα, γιατί Τάσο μου, δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο, έχουμε και χρυσό στο σκιφ, μεγάλη μέρα για την ελληνική κοπηλασία, έτσι δεν είναι?
10: Και μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής κοπηλασίας, ανδρών και γυναικών, σε επίπεδο ανδρών και γυναικών, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή και είναι ο Πέτρος Καϊδατζής, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε και το χάρκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο 26 26 ετών Θεσσαλονικιός Κοπηλάτης πραγματοποιήσει μια επιβλητική εμφάνιση στον τελικό του σκι ελαφρών βαρών στο Άμστερνταμ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κατακτώντας την πρώτη θέση με χρόνο 6:47.77 και ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του Βάνδρου, χαρίζοντας στα ελληνικά κουπιά το πρώτο, επαναλαμβάνω, χρυσό μετάλλιο στην ιστορία σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Η ελληνική παρουσία στο Άμστερνταμ είχε ήδη ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς σήμερα, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκι ελαφρών βαρών, σφραγίζοντας μια ιστορική μέρα.
1: Η μέρα της ελληνικής κοπηλασίας σήμερα, έτσι.
10: Σωστό, ναι, είναι. Αλλά ταυτόχρονα και μέρα ΑΕΚ, και όχι μόνο, καθώς η ΑΕΚ χθες πήρε το εισιτήριο, νίκησε 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας, λίγο πολύ αυτό είναι γνωστό, και πέρασε στη League Face του Champions League. Αυτή τη στιγμή γίνεται η κλήρωση. 5 είναι γνωστές ομάδες μέχρι στιγμής αντίπαλοι της ΑΕΚ. Είναι η Real Madrid, αντιμετωπίζει τη Νέα Φιλαδέλφια, όπως και τη Ρώμα, ενώ εκτός έδρας μέχρι στιγμής θα αντιμετωπίσει την Borussia Dortmund, τη Manchester City και τη Σαχτάρ. Είναι πολύ δυνατή αντίπαλη που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Τώρα, σε λίγη ώρα, ξεκινάνε οι αναμετρήσεις της Μπραν με τον Μπάοκ σε Νορβηγία και της Χάντεντ Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό, 8:01, είναι τα play-offs του Conference League, ενώ στις 9 η ώρα, ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας Όφη, φυσικά όλοι οι αγώνες για το Europa League, για τα play-offs του Europa League, και όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από την Eurosport. Ευρυδίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.

0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισύνταξη ο Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζού. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnos.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή τη μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού. Καλώς σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε και η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κατά την τελετή παράδοση του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο, όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βόρειου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Και τόνισε πως δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον κύριο Μητσοτάκη στους εργαζόμενους και στη νεολαία της Βορείου Ελλάδας που διαψεύδονται από την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η λαϊκή πλειοψηφία και στην περιοχή μας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Σε αναβρασμό η Λέσβος με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η ευλογιά, η Πανόλη και ο αυτόδης πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παραιτήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν την χώρα σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται, έγινε γνωστό από το State Department. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στην χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Κλιμακώνουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας απέναντι στον ιό. Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτρέπει ούτε εφησυχασμό ούτε καθυστερήσεις, επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Τονίζει δε ότι δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr, ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com.artinfo.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, News Radio 105,8. Σήμερα 5η, 27 Αυγούστου. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού, η Μαρία Σφύρου Αρένα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως και κάθε μέρα, και ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο.

αλλάζει ο καιρός, πέφτει η θερμοκρασία και μπορούμε να δούμε τώρα άλλα φαινόμενα βροχές και αυτά θα τα πούμε λίγο αργότερα. Έφυγε από τη ζωή ο Ράτκο Μλαντίτς, ο γιος ενός παρτιζάνου που έγινε γνωστός σε εμάς και έτσι δυστυχώς μένει στην ιστορία ως ο Χασάπης της Βοσνίας, αυτός που μοίραζε γλυκά σε παιδιά και μετά άρχισε τις εκτελέσεις. Την πολιορκία του Σαράγεβο, γενοκτονία, 16 χρόνια φυγοδικίας και φυσικά ισόβια κάθεξη στη Χάγη. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών, δεν είχε αποδεχτεί τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε στη δεκαετία του 90. Το παρακολουθούμε, είναι τραγική κατάσταση, τεράστια καταστροφή. Έχουν φτάσει 389 νεκροί, εκατοντάδες αγνώμενοι, οι περιοχές που επλήγησαν. Αν δει κανείς βίντεο και φωτογραφίες, πραγματικά είναι πάρα πολύ στενάχωρο και καταλαβαίνουμε ότι ο ρυθμός των νεκρών θα αυξηθεί πάρα πολύ τις επόμενες μέρες. Τώρα, ακόμα σίγουροι για το τι έχει γίνει δεν είμαστε. Αυτό το σενάριο το οποίο εξετάζεται και θεωρείται το επικρατέστερο είναι η κατάρρευση παγετών να οδήγησε σε αυτή την καταστροφή.

κορονοϊό του Δυτικού Νείλου που έχει αρχίσει και μας προβληματίζει, σήμερα μάθαμε για ένα 13χρονο παιδί το οποίο νοσηλεύεται με συμπτώματα και η κατάστασή του έτσι είναι σοβαρή. Έρχεται rapid test για τον ιό. Τα κρούσματα ανέρχονται σε 232, είναι κρίση τους 19 και σε ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός γρήγορου τεστ. Αυτό που ξέρουμε πια ως rapid test. Έχει μπει η ελληνική αντιπροσωπεία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιας και είμαστε σε αυτό, να σας πω ότι δύο νευροχειρουργοί στο Λονδίνο πραγματοποίησαν την πρώτη επιτυχημένη στον κόσμο την πρώτη επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης για την αφαίρεση όγκου εγκεφάλου. Έτσι έσωσαν τη ζωή και την όραση ενός νέου ανθρώπου 48 ετών, αλλά και καινοτόμησαν έχοντας πάντα αυτή τον έλεγχο της επέμβασης, αλλά ήταν μια πρωτοποριακή εγχείρηση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα στη δημοσίευση ενός βίντεο, το πιο ευκρινές βίντεο που έχει καταγραφεί ποτέ από την επιφάνεια του Άρη, προχώρησε η NASA, δημοσίευσε η NASA. Ασυνήθιστα λεπτομερή εικόνα του κόκκινου πλανήτη, βλέπεις το βραχώδες έδαφος, τους σχηματισμούς στην άμμο, τους λόφους, όλα είναι σαν να τα βλέπεις δίπλα σου, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε το ρομπότ Curiosity, το οποίο έφτασε στο αποκορύφωμα της 14ετούς αποστολής του. Σημείωσε ανάβαση 1 χιλιόμετρο στο ταξίδι του και μας έχει φέρει, μας έχει χαρίσει απίστευτες εικόνες.

Επίσης, ένα πάρα πολύ καλό νέο, να σας πω ότι σε σχέση με το καρκίνο στο πάγκρας εγκρίθηκε νέο χάπι, το οποίο φαίνεται να διπλασιάζει το χρόνο ζωής των ασθενών. Είναι κλινική δοκιμή ορόσημο.

Θα σας πω για την πιο ωραία κριτική επιτροπή κοινού στην ιστορία των κριτικών επιτροπών, διότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα τιραμισού, πολύ καλά ακούσατε, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη μεγαλύτερη κριτική επιτροπή κοινού. Οι διοργανωτές αναζητούν όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, ούτε δέκα άτομα, αλλά 130 ερασιτέχνες γευσιγνώστες. Τι θα κάνετε, αν είστε εσείς ένας από τους τυχερούς, θα βοηθήσετε στην αξιολόγηση των διαγωνιζομένων στους προκριματικούς γύρους, δηλαδή θα τρώτε τυραμισού. Οι προκριματικοί θα διεξαθούν αυτόν τον Οκτώβρη στο Τρεβίζο της Βόρειας Ιταλίας. Θα μου πείτε όχι, ενημερώστε με που πρέπει να επικοινωνήσω. Κοιτάξτε, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, είναι μια διαδικτυακή δοκιμασία, ένα τεστ, να το πούμε ένα τεστ, το οποίο ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί, απαντάς σε ένα quiz 15 ερωτήσεων, οπότε πρέπει να ξέρεις πάρα πολλά για την ιστορία, για την κουλτούρα του τυραμισού, για την περιοχή του Τρεβίζο. Δεν ξέρω, διαβάστε και μπείτε στο διαδίκτυο να δηλώσετε συμμετοχή.

πόσο εντυπωσιακά μετά από χιλιάδες χρόνια παραμένουν σε πολλά έργα της αρχαίας Αιγύπτου τα χρώματα, το γνωρίζουμε, το έχουμε δει. Τώρα έχετε μια νέα μελέτη για να μας εξηγήσει πώς συμβαίνει αυτό, πώς τα κατάφεραν τότε και δημιούργησαν αυτά τα χρώματα, ποιες ήταν οι τεχνικές των αρχαίων τεχνητών. Λοιπόν, αυτή η μελέτη λέει ότι γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν τα πάντα, όχι μόνο γύρω από τις ζωικές σκόλες, αυτό το ξέραμε, αλλά και φυτικά υλικά που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστα. Δηλαδή δεν τα είχαμε συνδυάσει και ταυτίσει με την Αιγυπτιακή ζωγραφική. Οπότε, σε αυτά απαντάει μία διεθνής ομάδα συντηρητών, ιστορικών, αρχαιολόγων, ανέλυσε 28 δείγματα χρωμάτων και συγκολητικών ουσιών από 14 αντικείμενα, που χρονολογούνται από το 1425 π.Χ. έως το 40 μετά Χριστόν και φυσικά βρίσκονται σε μεγάλα μουσεία, σε πολύ σημαντικές συλλογές μουσείων. Στα δείγματα εντοπίστηκαν πρωτεΐνες από δημητριακά, γύρι και διάφορα άλλα φυτικά προϊόντα που εξέπληξαν τους επιστήμονες, ας πούμε η παρουσία σουσαμιού, μορίγκα, είναι ένα δέντρο γνωστό στην αρχαία Αίγυπτο. Είναι η πρώτη φορά που οι πρωτεΐνες που βρίσκονται σε αυτό το δέντρο ανιχνεύονται σε έργα τέχνης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το εύρημα, δεν νομίζετε?

σε τίτλους ειδήσεων πάρα πολύ γρήγορα και θα επιστρέψουμε στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην Αττική. Η περιφέρεια δρομολογεί απόψε μεγάλη κλίμακα επίγειο ψεκασμό στην Ανατολική Αττική. Ένταση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Παραιτήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διευθύνσης Κτηνιατρικής. Την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε μιλώντας στο ERT News ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Στους 359 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και καταλυστήσεις που έπληξαν τη χώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στα σύνορα με το Θιβέτ. Μία 18χρονη μαθήτρια και ένας άντρας 30 ετών έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε επίθεση σε σχολείο του Βραντεβούργου. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 19χρονος Γερμανός, συνελήφθη λίγο αργότερα. Κατεδαφίστηκε το κτίριο του μπάντμιντον στο Γουδί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Καιρός γενικά αίθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: συνάδελφο Ιωάννα Βουτσή να μας πει για την κατεδάφιση του κτηρίου του μπάτμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί. Χαίρετε! Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ξεκίνησαν λοιπόν σήμερα εργασίες κατεδάφισης του κτηρίου του μπάτμιντον με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο στο Γουδί. Το κτίριο, να θυμίσουμε, υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει πριν μόλις από μερικές ημέρες, την Κυριακή 12 Ιουλίου. Οι μπουλντόζες του στρατού πραγματοποίησαν τις εργασίες κατεδάφισης, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη από νωρίς. Η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της στήρησης της νομιμότητας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου.
1: Ευχαριστώ.

να με το ονομάζει λίμνη της Αμερικής, το της Αμερικής. Τέλος πάντων, με το ονόμασε τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής. Υπέγραψε και το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα.

0: Ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε τη Μοίρα Παπαποστόλου, κριτικός τέχνης που πάρα πολύ τη συμπαθούμε και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που μιλάω μαζί σου. Ήρα μου, γεια σου.
1: Φέλη μου, να είσαι καλά.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι και χαίρομαι που με έφερες για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα σήμερα.
0: Μα εντάξει, η Κουσάμα τώρα έφυγε λοιπόν η Ιαπωνέζα. Κουσάμα, η οποία ήταν 97, 96, 97 ετών.
1: 97 χρονών, ναι.
0: Είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες καλλιτέχνες του κόσμου. Είναι τώρα pop art. Εγώ δεν ξέρω πού να την. Πάντως είναι παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο και την ξέρουν και οι πιτσιρικάδες.
1: Από τις πιο ριζοσπαστικές γυναίκες της αμερικανικής avant-garde, έτσι. Να το λέμε και αυτό.
0: Για πες μας λοιπόν τα πάντα για αυτήν.
1: Τι να σου πω, από πότε γεννήθηκε δηλαδή μέχρι
0: όχι,
1: σήμερα.
0: Θέλω να μας τη συστήσεις έτσι στον κόσμο για όσους δεν τη γνωρίζουν και είναι μια καλή ευκαιρία ακόμα και έτσι.
1: Σίγουρα την έχουν δει, είναι η γυναίκα με την κατακόκκινη περούκα, ναι. Το αυστηρό και ενηγματικό βλέμμα και με τα polka dots, τις βούλες που λέμε, που δεν ήταν όμως ούτε διακοσμητικό μοτίβο, ούτε απλά ένα έξυπνο εμπορικό σήμα. Ήταν η εικόνα του άπειρου. Κάθε βούλα που έφτιαχνε αντιπροσώπευε ένα κύτταρο, έναν πλανήτη, έναν άνθρωπο μέσα στο αχανέ σύμπαν. Και όταν επαναλαμβάνονταν αδιάκοπα τα όρια ανάμεσα στο σώμα και στον εξωτερικό κόσμο, έπαθαν να υπάρχουν. Αυτό το ονόμαζε αυτοεξάλληψη. Ήταν η διάλυση του εγώ μέσα σε κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή στη φύση, στην ανθρωπότητα, στο σύμπαν. Ήταν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πώς ξεκίνησε, γιατί έχει μια περίεργη ιστορία, σωστά?
1: Ναι, γεννήθηκε το 29 στο Ναγκάτο, είναι μια επαρχία στην Ιαπωνία. Ήταν από εύπορη οικογένεια. Απλά από παιδί άρχισε να βιώνει έντονες οπτικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις, να το πω έτσι. Έβλεπε μοτίβα, κουκίδες, δικτυώσεις να καταλαμβάνουν το χώρο. Και αυτές οι εμπειρίες θα γίνουν αργότερα και η βασική πρώτη ύλη της τέχνης της. Δηλαδή άρχισε να ζωγραφίζει περίπου στα 10 της χρόνια. Βέβαια η μητέρα της αρνιόταν την τέχνη της, της έσκιζε τα σκίτσα της. Και να πω ότι τελικά την οδήγησε και σε αγχωτική διαταραχή με μόνιμους πανικούς για όλη της τη ζωή. Όπως ξέρουμε, δηλαδή από το 1977 εγκαταστάθηκε μόνιμα σε ψυχιατρική κλινική.
0: Αυτό τώρα γιατί.
1: Εθελοντικά, έτσι.
0: Αυτό το διαβάζω συνέχεια, ναι. Και προσπαθώ να καταλάβω πόσο ισχύει, αν είναι urban myth. Δηλαδή από τη δεκαετία του 1970 η ίδια, ναι, ζούσε μέχρι τώρα σε κλινική.
1: Σε ψυχιατρική
0: έμπαινε, έβγαινε, ζωγράφησε.
1: Ναι. Και πήγαινε στο στούντιο, έβγαινε από εκεί, πήγαινε στο στούντιο της, έκανε ό,τι έκανε και επέστρεφε στην ψυχιατρική κλινική. Ήτανε απίστευτο αυτό που γινότανε.
0: Τι περίεργη.
1: Αλλά το ένιωσε την ανάγκη να το κάνει.
0: Ναι. Η οποία φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την απίστευτη δημοσιότητα, τα έργα της, είχε και εμπορική τεράστια επιτυχία. Ήταν μια.
1: Κοίταξε να δεις, γνώριζε πολύ καλά πώς να χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωση.
0: Την έχουν, δηλαδή, και κατηγορήσει λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, την έχουν κατηγορήσει γιατί κατασκεύασε συνειδητά τη δημόσια εικόνα της, μετατρέποντας ουσιαστικά και τον ίδιο στον εαυτό σε έργο τέχνης.
0: Ναι, σωστά. Όλο αυτό που περιγράφεις είναι ένα project, ένα έργο τέχνης. Τώρα βέβαια είναι πολύ νωρίς, θα μου πεις τεράστιο το έργο της. Εσύ ποια είναι η δική σου άποψη για την καλλιτεχνική της αξία?
1: Ήταν τεράστια. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το 16 έλαβε μία από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές διακρίσεις της Ιαπωνίας, το Order of Culture, έτσι. Δηλαδή που σημαίνει ότι δεν ήταν πλέον μια απλή διεθνής καλλιτέχνηδα, αλλά ένα εθνικό πολιτιστικό σύμβολο της Ιαπωνίας. Δηλαδή τα έργα της άρχισαν να σημειώνουν τιμές εκατομμυρίων στις διεθνείς δημοπρασίες. Θυμάμαι το 22, πίνακα του 59 πουλήθηκε για 10,5 εκατομμύρια δολάρια.
0: Απίστευτο. Τώρα αυτά είναι ποσά για καλλιτέχνες.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντική για την ιστορία της τέχνης. Και είναι για πολλούς λόγους. Δηλαδή προηγήθηκε του μινιμαλισμού με την αιμονική επανάληψη και τη reality. Πολύ πριν την εποχή του Instagram είχε δημιουργήσει την απόλυτη βιωματική τέχνη ουσιαστικά. Συνέβαλε στην εξέλιξη της εγκατάστασης ως περιβάλλοντος. Συνέδεσε την τέχνη με την ψυχολογική εμπειρία του καλλιτέχνη. χρησιμοποίησε το σώμα και την performance πολύ πριν γίνουν αποδεκτά ως κεντρικά μέσα. Δηλαδή στα 60's στη Νέα Υόρκη διοργάνωνε happenings, body painting events και διάφορες αντιπολεμικές performances και χρησιμοποιούσε το σώμα ως μέσο διαμαρτυρίας πριν αυτό γίνει αποδεκτό.
0: Μάλιστα.
1: Αμφισβήτησε την εμπορευματοποίηση της τέχνης, παρόλο που έγινε
0: παρόλο
1: και η ίδια.
0: Που, ναι.
1: Στο τέλος όμως, έτσι, γιατί όταν πήγε στη Νέα Υόρκη ήταν ανδροκρατούμενη η κοινωνία στην τέχνη και ήταν η πρώτη που μπόρεσε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της αμερικανικής πρωτοπορίας. Δίπλα σε καλλιτέχνες ήταν ανδροκρατούμενη η κοινωνία στην τέχνη και ήταν η πρώτη που μπόρεσε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της αμερικανικής πρωτοπορίας.

0: παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή, εγκαταστάσεις παρουσιάζονταν στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου.
1: Έχει κάνει και εμπορικές συμφωνίες. Έχει κάνει με brands.
0: Έκανε με τη Louis Vuitton. Πέρασε στη μόδα. Συνεργάστηκε για αντικείμενα design επίσης. Έχει κάνει πάρα πολλά τέτοια πράγματα.
1: Θυμίζει και λίγο το Μουρακάμι στο πώς. Δηλαδή, χειρίστηκε πολύ έξυπνα το. Τη φήμη
0: μέσα
1: μαζική
0: ενημέρωση. Ναι. Πάρα πολύ έξυπνα.
1: Και έφυγε λοιπόν σε ηλικία 97 ετών.
0: Ναι, στο Τόκιο.
1: Στο Τόκιο.
0: Στις 14 Αυγούστου του 2026. Σήμερα έγινε η επίσημη ανακοίνωση από το μουσείο της.
1: Μάλιστα.
0: Και το στούντιό της.
1: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτοί που δεν τη γνώριζαν ή τέλος πάντων δεν ξέραν αρκετά για αυτήν, ακόμα και με αφορμή το θάνατό της, να κάτσουν και να την μελετήσουν λίγο. Οι περίφημες βούλες, όπως είπες. Ήρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ, Νεφέλη μου, να
1: είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, ήταν η κριτικός τέχνης Ήρα Παπαποστόλη. Την ευχαριστούμε πολύ, όπως και κάθε φορά που μας κάνει την τιμή και μιλάμε.

Πω, είναι πάρα πολύ διχασμένος ο κόσμος και πάρα πολύ θυμωμένος. Και παράγει τοξικότητα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η J.K. Rowling, η συγγραφέας του Harry Potter, και όχι μόνο, ήθελε να αποχαιρετήσει την Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Έκανε μια ανάρτηση, εξήρεσε αυτήν την προσφορά της Parton στη φιλαγνωσία.

είχε μια οργάνωση μεταξύ όλων των άλλων υπάρτων, κάτι που τέλος πάντων βοηθούσε τον κόσμο, έκανε διάφορα φιλανθρωπικά, να διαβάζει, έδινε σε παιδιά βιβλία, είπε ωραία λόγια κτλ. Και εξαιτίας των απόψεων της Rowling για τα τρανς άτομα βγήκαν διάφοροι και την κατηγόρησαν για υποκρισία, της είπαν να μην την πιάνει στο στόμα σου. Η Ντόλι Πάρτον υπήρξε διαχρονική υποστηρίκτρια της LGBTQIA+ κοινότητας, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω το πόσο σωστό είναι να αποχαιρετάς κάποιον με σεβασμό και αγάπη και άλλο να σου επιτίθεται, τέλος πάντων. Στην Νορβηγία τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, διότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση υγείας του βασιλιά Χάραλντ και λένε ότι ήδη η οικογένεια έχει συγκεντρωθεί στο πλευρό του και είναι έτοιμη για την επόμενη φάση, καταλαβαίνετε, για την απώλειά του. Αυτό σημαίνει ότι ο γιος του μπορεί να γίνει βασιλιάς τις επόμενες μέρες και αυτό σημαίνει ότι η σύζυγός του, η οποία πολύ έχει απασχολήσει αυτή και ο γιος της, η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ, την κοινή γνώμη, τη διεθνή κοινή γνώμη, να γίνει η επόμενη βασίλισσα.

θέλω να σας πω για μια ταινία που έρχεται αύριο στην πλατφόρμα του Netflix με πρωταγωνιστή το Robert De Niro. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πρωταγωνιστής, είναι από τους βασικούς χαρακτήρες και τον Adam Scott. Το τρέλερ έχει δοθεί εδώ και κάνα μήνα. Τέλος πάντων, ο τίτλος της ταινίας είναι The Whisper Man. Σας είπα, Robert De Niro, Michelle Monaghan και Adam Scott. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ. Βασίζεται σε ένα bestseller του Alex North. Κυκλοφόρησε λίγο πριν το 2020. Έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Μεταφράστηκε σε 30 γλώσσες. Και στην πραγματικότητα ένας χείρος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων ζει το μεγαλύτερό του εφιάλτη. Ο 8χρονος γιος του πέφτει θύμα απαγωγής. Οπότε ζητάει βοήθεια από ποιον, από τον πατέρα του, με τον οποίο δεν μιλάνε καθόλου, είναι αποξενωμένοι, γιατί είναι ένας τρομερός πρώην συνταξιούχος, δηλαδή αστυνομικός. Οπότε θα καταλάβω πολύ, συνδέεται όλη αυτή η υπόθεση με μια παλιά υπόθεση. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ δράση και λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. The Whisper Man, αύριο.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Συνεχίζουμε κάθε εκτή φυσικά. Θα είμαστε παρέα και 9 με 10 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αλλά προς το παρόν και μουσικά και ωραία, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων μας και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα. Η Μαρία Σπυρόερα ήταν και θα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τσιμέκα στον ήχο. Θέλει λίγη ρούση στο μικρόφωνο. Οπότε τα λέμε πάρα πολύ σύντομα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Και τόνισε πως δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το Πασόκ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον κύριο Μητσοτάκη στους εργαζόμενους και στη νεολαία της Βορείου Ελλάδας που διαψεύδονται από την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η λαϊκή πλειοψηφία και στην περιοχή μας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Να τελειώνουμε με το Ελντοράντο. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο και τις θυσίες χιλιάδων δανειοληπτών, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ από το Σεράφιο. Με το Πασόκ το πάρτι των φαντς τελειώνει. Και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Σε αναβρασμό η Λέσβος με κτηνοτρόφους και επαγγελματίες του νησιού να διαμαρτύρονται για την κρίση που έχει προκαλέσει η ευλογιά, η πανόλη και ο αυθόδης πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο. Ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Παραιτήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε την υπογραφή νέας απόφασης για αποζημιώσεις και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος ύψους περίπου 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τις απώλειες του 2026. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και καταλυστήσεις που έπληξαν τη χώρα σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται, έγινε γνωστό από το State Department. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου στην χώρα με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στην χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Απόψε δρομολογείται από την περιφέρεια Αττικής μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Ο Υφυπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Έλμπριτζ Κόλμπι, έστειλε από τις Βρυξέλλες σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουάσιγκτον θέλει να επιταχυνθεί η διαδικασία, ώστε η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την συμβατική άμυνά της. Την ίδια στιγμή το Πεντάγωνο εξετάζει 4 διαφορετικά σενάρια για την μελλοντική διάταξη των περίπου 80.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Ευρώπη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Η άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στην Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

εδώ επιστρέψαμε 9 και 8, 9 και 9 σε 3, 2, 1 δευτερόλεπτο, 9 και 9. Λοιπόν, είναι το Earth News Radio 105,8. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Συμβαίνουν διάφορα στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, στις εταιρείες και τα λοιπά. Να, ας πούμε, στο OpenAI αποχώρησε ο επικεφαλής των data centers. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση για τις υποδομές σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.

ο Πίτερ Κάλεν και αν δεν σας λέει τίποτα το όνομά του, να σας πω ότι δάνεισε τη φωνή του στον Optimus Prime στη σειρά κινουμένων σχεδίων των Transformers στη δεκαετία του 80, που φυσικά και εμείς τη βλέπαμε, αλλά μεταγλωτισμένη. Είναι

0: Μαύρα. Είναι υποψήφιος διδάκτορ θαλάσσιας βιολογίας στο Πανεπιστήμιο, διότι η γειτονική μας χώρα, η Ιταλία, έχει ένα πρόβλημα. Δίνει μια μάχη με τα μπλε καβούρια. Δέχεται μια εισβολή. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί. Τέλος πάντων, θα μας τα πείτε όλα εσείς τι κάνει η Ιταλία για να αντιμετωπίσει, έτσι, αυτό το είδος του μπλε καβουριού, το οποίο είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό αν το δει κανείς.
1: Σωστά. Αρχικά να πούμε τι είναι το μπλε καβούρι.
0: Έτσι, ναι. Και αν το έχουμε κι εμείς.
1: Φυσικά και το έχουμε. Θα μιλήσουμε και για την Ελλάδα και πώς μπορεί να επεκταθεί το πρόβλημα και στα ελληνικά ύδατα. Αρχικά να πούμε αρχικά τι είναι το μπλε καβούρι. Mm-hmm. Το μπλε καβούρι είναι ένα ξενικό είδος της Μεσογείου θάλασσας. Έχει μια φυσική εξάπλωση από τις δυτικές ακτές του Ατλαντικού. Στη Μεσόγειο βρίσκεται εδώ και πολλές δεκαετίες, πιθανότητα να έχει μεταφερθεί αρχικά μέσω της ναυσιπλοείας, ενώ στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου από το 1950 και μετά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα νέο είδος για τα ελληνικά ύδατα. Mm-hmm. Η μεγάλη επιτυχία του όμως οφείλεται στη βιολογία του, δηλαδή είναι ένα πολύ κινητικό, αντέχει πολύ στην αλατότητα, τρέφεται με μια ποικιλία ειδών, δηλαδή με δίθυρα, που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε αυτό, με καρκινοειδή και με άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Όπως σας αναφέραμε, δεν είναι ένα είδος που ήρθε τώρα, άρα βλέπουμε ότι αφού αναπτύσσεται και έχει μια πολύ ισχυρή αναπαραγωγική δυνατότητα, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν να δημιουργεί προβλήματα στα ήδη υπάρχουν είδη των ελληνικών αλλά και των ιταλικών αρχών, για να φτάσουμε και στο project τι κάνει ακριβώς η Ιταλία.
0: Ναι.
1: Τώρα να πούμε ποιο είναι το πείραμα το οποίο κάνει τώρα η Ιταλία με
0: τα καβούρια. Ναι, τι κάνει η Ιταλία λοιπόν?
1: Αυτό που δοκιμάζουν τώρα οι Ιταλοί μέσω της προγράμματος, όπως αναφέρεται 8 Blue, είναι ότι εάν το χταπόδι, ένας φυσικός δηλαδή θηρευτής καρκινοειδών, μπορεί να συμβάλλει στον έλεγχο του μπλε καβουριού. Έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες πειραματικές, όπως διαβάζουμε, απελευθερώσεις νεαρών χταποδιών στην Αδριατική θάλασσα, και είναι σημαντικό να υπάρχει μια επιστημονική παρακολούθηση, όπως αναφέρουν, για τα αποτελέσματα. Πρέπει όμως να είναι προσεκτικοί στο να αναγνωρίζουν ότι ένα χταπόδι τρώει ένα μπλε καβούρι. Και άλλο όμως να αποδείξουμε πόσο πολύ σημαντικό είναι να μειωθεί ολόκληρος ο πληθυσμός. Άρα δηλαδή αυτοί προσπαθούν να απελευθερώσουν κάποιες χιλιάδες πειραματικά χταπόδια σε μια μικρή ηλικία, για να μπορέσουν με κάποιο τρόπο να περιορίσουν το πρόβλημα που δημιουργεί το μπλε καβούρι. Και ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Βλέπουμε ότι, διαβάζουμε, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα δίχτυα των αλλιέων, τρώει εμπορικά όστρακα, μύδια και κηδόνια, άρα τους μειώνει τα αποθέματα τα οποία προσφέρουν στους οστρακαλείς της Ιταλίας κάποια προβλήματα εκεί, και προσπαθούν μέσω αυτή της μεθόδου να αποδειχτεί ότι υπάρχει μια αποτελεσματική μέθοδο ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή προσπαθούν να επιφέρουν σε ένα ξενικό είδος, γιατί είναι ξενικό είδος, mm-hmm. δεν υπήρχε αρχικά, να προσπαθήσουν να αποδείξουν μια λύση ότι μπορούν έτσι να περιορίσουν την εξάπλωση του μπλε καβουριού. Πρέπει να πούμε όμως ότι και το μπλε καβούρι είναι και βρόσιμο και έχει και εμπορική αξία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πρόβλημα που είχαμε εμείς φέτος με τους λαγοκέφαλους, ο λαγοκέφαλος δεν είχε εμπορική αξία, δεν είχε κάποια, δεν ήταν βρόσιμος, άρα αυτοί έχουν και το αποτέλεσμα ότι μπορούν να αυξήσουν και περισσότερο την αλλιευτική πίεση στο μπλε καβούρι και να μειώσουν και από εκεί τα αποθέματα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να βρεθούμε κι εμείς να ακολουθούμε τα χνάρια των Ιταλών?
1: Βλέπουμε ότι είναι πειράματα τα οποία χρειάζονται κάποια απόδειξη. Απλώς βλέπουμε και ότι και σε εμάς, δηλαδή σε περιοχές από το Εύρο μέχρι τον Αβρακικό, βλέπουμε ότι και εμείς έχουμε μεγάλα αποθέματα μπλε καβουριού. Βλέπουμε διάφορες εκστρατείες να τρέχουν, διάφορες εταιρείες πώς μαγειρεύουν διάφορους τρόπους το μπλε καβούρι, που είναι πάρα πολύ νόστιμος και εκλεκτός μεζέ στα ελληνικά ύδατα, όχι όμως να δημιουργεί τόσο τεράστια μέχρι στιγμής προβλήματα στους Έλληνες αλλιείς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εξηγήσατε πολύ ωραία ένα ρεπορτάζ που ίσως κάποιοι το διάβασαν, την μάχη της Ιταλίας με τα μπλε καβούρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παύρα.
1: Εγώ, να είστε καλά. Καλή
0: συνέχεια. Καλά. Γεια σας. Yes.

και εμείς συγχαρητήρια στον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Διοργανώθηκε φέτος στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, έτσι. Κατέκτησε και το χρυσό μετάλλιο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε. Άρα μιλάμε για απίστευτος αθλητής.

Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο. Πολύ τα μπλεξε, πολύ τα έκανε και κολεγιά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος πάντων, η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί ποινικά κατά του Ινφαντίνο για το σχέδιο πώλησης ποσοστού 20% των διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε ιδιώτες επενδυτές και ότι εξετάζεται και προσφυγή για το αδίκημα της κακοδιαχείρισης.

Ντόλι Πάρτον πάντως ήταν απόλυτα έτοιμη για το θάνατό της, για το μετά, για την επόμενη μέρα. Είχε προετοιμάσει το τι θα ακολουθούσε. Ας πούμε, είχε επιλέξει πάρα πολύ προσεκτικά την ομάδα που θα διαχειριζόταν και την κληρονομιά της. Δεν έχει παιδιά. Είχε καταρτήσει με αυτή την ομάδα, με αυτά τα άτομα εμπιστοσύνη σε ένα σχέδιο. Για τη μουσική, τα βιβλία, τις θεατρικές παραγωγές, τα επιχειρηματικά εγχείρηματα, ό,τι project μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι ήθελε να προχωρήσει, ακόμα και χωρίς την ίδια, και προς ποια κατεύθυνση. Ο μάνατζέρ της το επιβεβαίωσε αυτό λέγοντας ότι δούλεψε, εργαζόταν μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής της. Λάτρευε, ας πούμε, να δουλεύει. Η Ντόλι Πάρτον είναι από τις γυναίκες που απέδειξαν με το έργο τους, με την πορεία τους, ότι ήταν πανέξυπνη. Πανέξυπνη στον τρόπο που χειριζόταν τα πάντα, έτσι. Σκεφτείτε ότι μέσα στα project που έχει, που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι μουσείο, ξενοδοχείο, κούκλες, καφέ. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία έχει βάλει μπροστά. Φυσικά τα χρήματα θα πάνε όλα αυτά σε φιλανθρωπία. Συνεχίζεται και το musical για τη ζωή της, Dolly, the true original musical. Αφηγείται την καριέρα της μέσα από γνωστά τραγούδια. Τι να σας πω τώρα, Avatar, ταινίες, τηλεοπτικές παραγωγές, απίστευτα.

Να σας θυμίσω ότι πλησιάζει και το Φεστιβάλ Βιβλίου στις 4 Σεπτεμβρίου, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του σε πολύ λίγες μέρες στο πεδίο του Άρεως. Πολύ φιλόξενος χώρος συνάντησης για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου. Είναι πολύ ωραία βόλτα με τα παιδιά σας. Εκατοντάδες εκδοτικοί, περίπτερα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, παραστάσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δρόμενα πάρα πολλά. Πολλές δράσεις πραγματικά συνθέτουν το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου 2026.

Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα και θα μιλήσουμε για κινηματογράφο όταν επιστρέψουμε για την Πέμπτη, και αυτό σημαίνει ότι είναι νέα κινηματογραφική εβδομάδα με πάρα πολλές επιλογές και πολλές ενδιαφέρουσες επιλογές αυτή η εβδομάδα. Λοιπόν, συνεχίζετε με Entert News Radio 105,8, είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Θέλη Γερού. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με το Πασόκ, το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από το Σεράφιο το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην Αττική. Η περιφέρεια δρομολογεί απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειο ψεκασμό στην Ανατολική Αττική. Στους 359 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στα σύνορα με το Θιβέτ. Μεγάλες επιτυχίες από την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ, το ασημένιο η Γαβριέλα Ιόγιου και Λίλα Μουρατίδου στο διπλό. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 36. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Το Ed News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει και πάμε στον αγαπημένο μας φίλο πια και κριτικό κινηματογράφο Τάσο Ντερτιλή. Τα λέγαμε και χθες, αλλά σήμερα είναι Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα και έχουμε πάρα πολύ ωραίες ταινίες. Πολλές επιλογές, Τάσο μου. Γεια σου.
1: Πάρα πολλές επιλογές, πραγματικά. Εκτός από τις νέες ταινίες.
0: Και θα πούμε και για τις παλιές, γιατί ας πούμε το Stand By Me κλείνει 40 χρόνια. Θα τα πούμε όλα.
1: Εκτός από τις επανεκδόσεις, έχουμε και τις ταινίες της προηγούμενης εβδομάδας που συνεχίζονται με εμπορική επιτυχία.
0: Ωραία. Θες να ξεκινήσουμε από αυτές?
1: Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι η Οδύσσια έφτασε τα 912.000 εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Απίστευτο. Αυτό το νούμερο έχουμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια στο ελληνικό box office.
0: Ναι.
1: Και μάλλον επειδή.
0: Ο Καποδίστριας πώς είχε φτάσει?
1: 820 περίπου.
0: Αλλά εντάξει, σε βάθος χρόνου.
1: Επίσης τεράστιο νούμερο. Είναι μια από τις εμπορικότερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Αλλά εντάξει, ο Οδυσσέας τον κέρδισε τον Καποδίστρια.
0: Ένα
1: μηδέν. Μάλλον θα πάει για το εκατομμύριο η Οδύσσια.
0: Εντάξει, και λογικό. Δηλαδή, τι θα πήγαινε αν δεν πήγαινε?
1: Έχει δύναμη. Έχει αρκετή δύναμη ακόμα εμπορική.
0: Ωραία. Η Οδύσσια,
1: εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Είναι μια καλή περιπέτεια. Ωραία. Είναι θεαματική. Είναι...
0: Όχι, εγώ την βρίσκω παραπάνω από αυτό. Γιατί?
1: Έχει πολλά πράγματα. Εγώ την είδα σαν αλληγορία περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και ας μην είναι πιστή στον όμηρο τόσο. Δεν πειράζει.
0: Εντάξει,
1: δεν πειράζει. Και ποιος είναι πιστός σε όλους αυτούς που έρχονται στην επίδαυρο και μας ανεβάζουν αρχές τραγωδίες?
0: Κανένας. Και μη σου πω και από τους δικούς μας.
1: Δεν τους καταλαβαίνουν. Δεν τους καταλαβαίνουν τους αρχαίους μας. Τουλάχιστον ο Νόλαν κάτι κατάλαβα από Όμηρο.
0: Εγώ θα το διευρύνω, γιατί πήγα στην επίδαυρο και πάω και έχω αυτό το πρόβλημα. Και η δική μας δεν είναι πιστή. Πάμε διάφοροι, είναι μια προσέγγιση. Πάρα πολλοί σκηνοθέτες αυτή τη λογική έχουν. Αλλά τέλος πάντων.
1: Αραιώσε την επίδαυρο. Τέλος πάντων.
0: Πάμε.
1: Θα πάω όμως.
0: Α, θα πας αύριο, ωραία.
1: Έχει τον Ίωνα, τον Ευρυπίδη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Ρίτλι Σκοτ.
0: Ναι.
1: Σε συνέχεια της χθεσινής μας συνομιλίας, εδώ έχουμε τον Τζάσπερ, το σκύλο Τζάσπερ, ο οποίος συντροφεύει τον πρωταγωνιστή μας, τον Τζέικομπ Ελόρντι, σε μια δυστοπία μελλοντική που εξελίσσεται θεωρητικά το 2035, όταν η γη έχει καταστραφεί από έναν...
0: σε 9 χρόνια.
1: Ιό, ναι, κοντά-κοντά.
0: Κοντά-κοντά.
1: Και έχουν μείνει ελάχιστοι άνθρωποι, διάσπαρτοι στον κόσμο. Αυτός όμως έχει ακούσει, ζει κάπου στα ορεινά του Κολοράντο μαζί με κάποιον άλλον, έχουν σαν φάρμα, σαν μηχανουργείο, σαν φρούριο, εγώ θα το έλεγα καλύτερα. Και έχει ακούσει κάτι στον ασύρματο, επειδή είναι και μηχανικός και αεροπόρος, και θέλει να ταξιδέψει με το αεροπλάνο του να βρει από πού έρχεται το σήμα, να βρει άλλους ανθρώπους. Η ταινία λέει ότι μάλλον καλό θα ήταν να κάτσει στα αυγά του και να μην κουνηθεί.
0: Δεν πήγε καλά.
1: Γιατί η ανθρωπότητα δυστυχώς δεν έχει πάει καλά μετά την πανδημία. Υπάρχουν ορδές, υπάρχουν διάφοροι που γυρίζουν με όπλα στα χέρια για να ληστέψουν
0: το απόλυτο
1: οτιδήποτε.
0: Χάος. Άρα,
1: μιλάμε για ένα χάος και μιλάμε και για μια μελαγχολία για το μέλλον του κόσμου. Το βιβλίο στο οποίο βασίζεται η ταινία γράφτηκε το 2011-12, κάπου εκεί. Αρκετά προφητικό. Είχε γραφτεί πολύ πριν το COVID, δηλαδή. Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι φανταστικός στο ρόλο του.
0: Γιατί εγώ αυτή η ταινία δεν είδα καλή βαθμολογία γενικά.
1: Όχι, δεν θα δεις καλή βαθμολογία, διότι περιμένουν να δουν μια περιπέτεια, ενώ είναι μια ταινία αργής παρατήρησης. Εξελίσσεται αργά. Σκηνοθετικά είναι πάρα πολύ καλή. Μάλλον από τις καλύτερες που έχει κάνει ο Ρίτλι Σκοτ τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι είναι και 89 ετών ο Ρίτλι Σκοτ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πλησιάζει πλέον το ύφος του Eastwood. Αν και Βρετανός, δεν ξέρω, η ηλικία ίσως τον φέρνει πιο να αργεί, να καθυστερεί δηλαδή σε αυτό που παρατηρεί, να στέκεται πάνω πολύ. Δεν τον βλέπω πολύ αισιόδοξο. Αν και η ταινία έχει αισιόδοξο φινάλε.
0: Απλά να σου πω
1: να
0: ότι
1: το πω αυτό,
0: με την άκρη του ματιού μου, μόλις είδα το Γκαραλί να κάνει φανταστική. Τα πήγε καταπληκτικά.
1: Αυτό είναι υπέροχο.
0: Που τώρα έτσι είναι στο.
1: Αυτό είναι υπέροχο.
0: Να το πω αυτό. Θα σας πω σε λίγο.
1: Μα και μόνο το χαμόγελο αυτού του ανθρώπου σου δίνει μια αισιοδοξία.
0: Είναι τρομερός, απίστευτος αθλητής, απίστευτος άνθρωπος. Συγγνώμη που σε
1: διάκοψα. Όχι, δεν πειράζει. Ας μην πείθαγε καθόλου, και μόνο που χαμογελάει αρκεί.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, είναι στο Diamond Link της Ζυρίχης και πέρασε και τα 6 μέτρα. Απλά το λέω. Λοιπόν, για πες, άρα λες ότι είναι μια καλή ταινία. Πρώτον έχουμε να κάνουμε με Ridley Scott. Αυτό από μόνο του είναι τρομερό. Είναι λόγος για να πας να το δεις.
1: Σκηνοθετικά είναι από τις καλές του των τελευταίων ετών, από τις αρκετά καλές. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος έχει κάνει τον Blade Runner και το Alien.
0: Ποια παίζει διπλά στον Jacob?
1: Η Margaret Qualley.
0: Μ' αρέσει εμένα.
1: Έχουμε δει στην...
0: την βρίσκω και πολύ όμορφη.
1: Λάνθιμο. Και όμορφη και ταλαντούχα. Ο Josh Brolin. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό στο ρόλο του. Ο Guy Pearce. Σε ένα παρεμφερή ρόλο με τον Josh Brolin, αλλά σε διαφορετικό τόνο.
0: Ωραία.
1: Επίσης πολύ καλός.
0: Άρα πολλοί λόγοι για να δούμε αυτή την ταινία. Είναι μια επιλογάρα αυτή.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε.
1: Και φωτογραφία και μουσική και κυρίως μοντάζ.
0: Okay.
1: Εντάξει, είναι μια επιλογή που το adult κοινό δεν θα το απογοητεύσει.
0: Okay.
1: Για τους νέους δεν εγγυώμαι. Λοιπόν, υπάρχει όμως και το τέλος της οδού Oak.
0: Αυτό, να σου πω, που παίζει η Anne Hathaway, σωστά?
1: Η οποία είναι υπέροχη.
0: Η οποία πρέπει
1: δεν
0: να έχει δουλέψει τρομερά
1: πάρα
0: αυτά
1: πολύ.
0: Τα 2-3 χρόνια, γιατί βγαίνει μία ταινία της μετά την άλλη.
1: Βάλε την Μπράντα, βάλε αυτό, βάλε
0: πρέπει
1: το...
0: Πρέπει να έχει γυρίσει 5-6 ταινίες μαζεμένες.
1: Δεν πρέπει να σταματάει καθόλου.
0: Ναι, είχε καιρό. Δεν είναι το
1: ναι.
0: τελευταίο.
1: Α, και όχι μόνο αυτά, βάλει και εκείνο που έκανε τη Rockstar, την ξεπεσμένη, την περίεργη.
0: Ναι. Έχει κάνει
1: τώρα
0: πολλά.
1: Το δίσκο του μου διαφεύγει.
0: Έχει κάνει πολλά. Ωραία, λοιπόν, τι είναι αυτή η ταινία? Αυτή η ταινία είναι περιπέτεια, είναι ψυχολογικό θρίλερ, τι είναι?
1: Όχι, ούτε θρίλερ.
0: Παιδική
1: είναι,
0: η ταινία είναι, τι είναι?
1: Ούτε παιδική. Είναι μια, να την πω, οδή στο Spielberg και το σινεμά των 80's. Είναι μια ταινία φαντασίας που θα μπορούσε να μοιάζει με το Jurassic Park, όχι όμως, είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Εξελίσσεται το story της το 1982, όχι τυχαία, είναι η χρονιά που γυρίστηκε το E.T. Mm-hmm. Και μας μεταφέρει, μας μεταφέρει σε μια επαρχιακή πόλη του Μίτσιγκαν, ξέρεις, πολιτείες, αμερικάνικες, χωριώτα και πράγματα, ιδηλιακό τοπίο, οικογένειες, παιδάκια, χαρούλες κτλ. Και ξαφνικά μας διαλύει όλο αυτό το σύμπαν και το μεταφέρει, το παίρνει όπως είναι και το πάει στην προϊστορική εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Και αρχίζουν ξαφνικά να πετάγονται από εδώ αλλόσαυροι, από εκεί τυρανόσαυροι και ψάχνονται να σωθούν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια ωραία περιπέτεια, ένας φόρος τιμής στο σινεμά εκείνης της εποχής των 80's. Έχει και αυτή την αιμονή την αμερικάνικη με την διάσωση της οικογένειας. Mm-hmm. Άλλο να ασχολείσαι με την οικογένεια ως θεσμό και άλλο να έχεις αιμονή ότι πρέπει να διατηρηθεί σαν κύτταρο της κοινωνίας πάση θυσία. Εδώ μιλάμε για μια οικογένεια η οποία είναι στα πρόθυρα της διάλυσης και ξαφνικά όλος αυτός ο ρημαγδός γύρω της, οι σκουλικότυπες του σύμπαντος που ανοίγουν και τα λοιπά, την κάνουν να ενωθεί ξανά.
0: Τέλος
1: πάντων, okay, το προσπερνάμε. Είναι διασκεδαστική ταινία, έχει καλή σκηνοθεσία. Ο τύπος είχε κάνει το It Follows, ο David Green.
0: Πάντως να σου πω κάτι, μέρος της γοητείας του κινηματογράφου, αυτού που περιέγραφες και την οδή και τα λοιπά, είναι και αυτό το πράγμα. Δηλαδή οικογένεια, το απλό, το ρομάτζο.
1: Ναι, είναι μια ταινία που περνάς καλά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι κάτι σπουδαίο,
0: ναι,
1: αλλά
0: δεν πειράζει.
1: Καλά.
0: Ωραία. Okay.
1: Είναι entertainment.
0: Άρα έχουμε δύο πρωτοκλασσάτες επιλογές μέχρι τώρα.
1: Μας έχουμε και μια τρίτη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι για πολύ κόσμο, αλλά τα γράμματα αγάπης της Αλίς Ντουάρ, μια γαλλική ταινία, είναι φοβερά σκηνοθετημένη ταινία και είναι η πρώτη της ταινία. Αναφέρεται στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Γαλλία το 2014 που επιτρέπει το γάμο σε άτομα ιδίου φύλου 12 χρόνια πριν την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και μας δείχνει το story μιας ενός ζευγαριού γυναικών εκ των οποίων η μία κυοφορεί με δότη που είχαν βρει. Και μας δείχνει όλο το story, όχι σαν, δεν μας δείχνει ως περιθωριακά στοιχεία μιας κοινωνίας, ως ενταγμένες σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Μας δείχνει όλο τον κοινωνικό περίγυρο, τους φίλους τους οι οποίοι είναι ετερό ζευγάρια, άντρες με γυναίκες και έχουν και παιδιά. Μας δείχνει την αγωνία για τη μητρότητα, του τι είναι η οικογένεια, του τι είναι η ουσία της, του να έχεις παιδί. Έχει πολλά ωραία πράγματα και επίσης έχει χιούμορ. Έχει μια φοβερή Νοεμή Ζελβόφσκι που παίζει την μητέρα της μίας εκ των δύο πρωταγωνιστριών και κάνει μια διάσημη πιανίστα. Είναι μια πολύ ωραία ταινία. Δηλαδή, έχει τις μικρές λεπτομέρειες περιγραφής του κοινωνικού περίγυρου που κάνουν μια ταινία έτσι να έχει το αλάτι και το πιπέρι της.
0: Μάλιστα.
1: Τις μικρές λεπτομέρειες περιγραφής του κοινωνικού περίγυρου που κάνουν μια ταινία έτσι να έχει το αλάτι και το πιπέρι.

0: Υπάρχει το Stand By Me.
1: Ναι.
0: Μια από τις καλύτερες μεταφορές από το Rob Reiner, μια από τις καλύτερες μεταφορές βιβλίου του Stephen King στο
1: σινεμά. Ναι, μωρέ, και τον έβλεπα το Rob Reiner σε ένα ρόλο.
0: 1986.
1: Σε μια σειρά και στεναχωρήθηκα.
0: Ήταν υπέροχος και σαν ηθοποιός.
1: Ναι, ήταν πολύ άμεσος και γλυκούλης. Να σου πω, ωραία, το Stand By Me είναι μια ταινία που τη δική μου τη γενιά την σφράγισε.
0: Υπάρχει η πρώτη ταινία του Αμπάς Κιαροστάμι. Mm-hmm. Υπήρχε τότε μια στη δεκαετία του 80, η οποία λέγεται «Που είναι το σπίτι του φίλου μου». Στη δεκαετία του 80, τότε που το σινεμά στο Ιράν ήταν, ας πούμε, περιορισμένο στη θεματολογία του, είχαν βρει κάποιοι σκηνοθέτες με πολύ ωραία σενάρια πάντα, ένα καταφύγιο στην παιδική ηλικία. Mm-hmm. Κάτι το οποίο μπορεί να περάσει, και δημιουργήθηκαν αριστουργήματα. Ναι. Όπως τα παιδιά του Παράδεισου, του Ματζίτ Ματζίτη. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια πολύ όμορφη ταινία, η οποία έβαλε στο παγκόσμιο κοινό, έδωσε στο παγκόσμιο κοινό τον Αμπάς Κιαροστάμι.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι είναι μια ιστορία με παιδάκια.
1: Ναι.
0: Όμορφη.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει και το του Μάικ Λι, φυσικά. Τα μυστικά και ψέματα.
1: Βέβαια. Τώρα αυτό είναι τι διδάσκονται.
0: Χρυσός Πίνικας του 96, νομίζω κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Πέντε υποψηφιότητες Όσκαρ. Ένα αριστούργημα, έτσι.
1: Ωραία.
0: Ίσως η ωραιότερη ταινία του Μάικ Λι.
1: Ναι.
0: Ρεσιτάλ ερμηνιών, υπέροχο θέμα κοινωνικό. Δεν ξέρω, μια ταινία που χαρακτηρίζει μια εποχή ολόκληρη.
1: Ναι, αυτή την ταινία πραγματικά αξίζει κάποιος να πάει να τη δει. Τάσο μου, δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Να κοιτάξουμε πίσω, να κοιτάξουμε μπροστά στις καινούργιες.
0: Το Φιόρντ, αυτό που συνεχίζεται από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Η οποία εσύ την έχεις δει.
0: Στον κόσμο. Όχι, εγώ δεν την έχω δει, αλλά από αυτά που είδαν οι συνεργάτες, μιλάμε για
1: την ταινία
0: που ίσως άξιζε το Χρυσό Φοίνικα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να δω και θα δούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και να πω και κάτι άλλο,
1: κλείνοντας,
0: ότι 3 Σεπτεμβρίου έρχεται ένα αριστούργημα στις ελληνικές αίθουσες.
1: Για πες.
0: Η πατρίδα του Παβέλ Παυλικόφσκι.
1: Α, μάλιστα. 3 Σεπτεμβρίου είπες.
0: 3 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Πέμπτη.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Ο Τόμας Μάν στον κινηματογράφο.
1: No. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάσο Ντερτιλή, να σε καλά. Γεια σου.
0: Ευχαριστώ. Γεια.

0: να συνδεθούμε και να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Λούρα. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και είχε την ιδέα, το σενάριο, την καλλιτεχνική επιμέλεια μιας νέας κινηματογραφικής όπερας. Και θα μας τα πει όλα. Τώρα νομίζω ότι κάνετε και πρόβες στις Πέτσες. Γεια σας.
1: Κάνουμε πρόβες στις Πέτσες.
0: Τι ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά.
0: Για πείτε μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα καινούριο project της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Όπως το είπατε, είναι μια κινηματογραφική όπερα. Mm-hmm. Στην ουσία είναι ένα μεικτό θέαμα που συνδυάζει την όπερα με τον κινηματογράφο και περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα με στόχο να προσκαλέσει ένα νέο κοινό στην όπερα μέσω της εύκολης γλώσσας του κινηματογράφου. Εξηγούμε. Γυρίσαμε μια ταινία Βοβή, με μια θεματική που αναφέρεται στις ιστορίες έρωτα και θανάτου που διαδραματίζονται στο Παρίσι, και μπροστά από την οθόνη της προβολής οι τραγουδιστές της όπερας ερμηνεύουν αποσπάσματα από τις όπερες που συνθέτουν αυτή την ταινία. Ελπίζω να μην τα είπα πολύ.
0: Όχι, το είπατε πάρα πολύ. Το είπατε υπέροχα, και να πω τώρα, να συμπληρώσω, ότι ζωντανά ερμηνεύουν η Χρύσα Μαλιαμάνη, έτσι,
1: η Άννα Στυλιανάκη και ο Μάνος Κοκκόνης.
0: Πολύ ωραία. Και στο πιάνο είναι η Μαριλένα Σουρή και ο Χρήστος Ακελαρίδης. Να πούμε και το όνομα, είναι πολύ σημαντικό.
1: Και να πούμε ότι αυτή η ταινία έχει αποσπάσματα από διάσημες όπερες οι οποίες διαδραματίζονται στο Παρίσι, όπως είναι η Τραβιάτα, η Μποέμ, η Μανόν, η Παριζιάνικη Ζωή κτλ. Και είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε τον κόσμο της όπερας

0: ελπίζουμε ότι μια ευκαιρία να προσκαλέσουμε και καινούριο κοινό στην όπερα. Όπως γνωρίζετε, η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει την έδρα της στην Αθήνα, όμως πάντα η επιθυμία της και η διάθεσή της και του καλλιτεχνικού μας διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη είναι να φτάσουμε την όπερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
1: Θέλετε να μας πείτε και το πρόγραμμα λίγο, δηλαδή από εδώ και πέρα, ναι.
0: Αύριο είμαστε στις Σπέτσες, στο θέατρο της Κοριαλένιους Σχολής, και από 3 έως 9 Σεπτεμβρίου είμαστε στην Κρήτη, δηλαδή Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Σιτία. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στην Κομωτινή, στην Κέρκυρα, την Καλαμάτα και τη Σκιάθο. Τα είπα λίγο μπερδεμένα.
1: Όχι.
0: Οι φίλοι μας μπορούν να μπουν στο National
1: Opera. Μπορούν να μπουν και να δουν το πρόγραμμα, αλλά αν άκουσαν ή το μέρος που θα είναι για διακοπές ή τέλος πάντων το μέρος
0: που κατοικούν,
1: είναι μια ευκαιρία να μπουν στο πρόγραμμα και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους. Είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Απλά... Ακριβώς, γιατί όλο αυτό γίνεται σε ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει λυρική, που ονομάζεται Η Λυρική Ταξιδεύει στην Ελλάδα και υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ακριβώς για να προσφέρει δωρεάν την λυρική τέχνη, το χορό, τη μουσική σε όλους τους κατοίκους της Ελλάδας.
1: Και να ξαναπούμε ότι η ιδέα, το σενάριο καλλιτεχνική επιμέλεια, την υπογράφετε εσείς, κύριε Λούρα, και τη σκηνοθεσία μαζί με τον Μιχάλη Ασθενίδη, παραγωγό Στέλλα Αγγελέτου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Η Λυρική λοιπόν ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

στο τέλος της εκπομπής μας να σας ευχαριστήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή 8 με 10 Ethnic Radio 105,8 ήταν το ότι μας ξημερώνει η Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Και τόνισε πως δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά, ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον κύριο Μητσοτάκη στους εργαζόμενους και στην νεολαία της Βορείου Ελλάδος που διαψεύδονται από την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η λαϊκή πλειοψηφία και στην περιοχή μας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Να τελειώνουμε με το Ελντοράντο. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο και τις θυσίες χιλιάδων δανειοληπτών, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Σεράφιο. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν συχνά σε ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα σε σημεία όπου υπάρχουν εγκλωβισμένοι, αλλά οι επίγειες δυνάμεις δεν έχουν ακόμη φτάσει. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δέρματα στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 και 4 το απόγευμα μετά την κλήση στο 112 από οικείο άτομο και τον άμεσο γεωεντοπισμό του συμβάντος κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ την εντόπισε στη λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη και την ανέση χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου στην χώρα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στην χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Σε 165 άτομα ο ιός έχει προκαλέσει επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, μηνυγκίτιδας και ελαφράς παράλυσης. Σε 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών, μεταξύ των οποίων 78 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 9 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, προχώρησε η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης στο λεκανοπέδιο. Σε 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα, αντίστοιχα προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Ειδικότερα, άνδρας ηλικίας 36 ετών, υπήκοος Μπαγκλαντές, συνελήφθη για απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο. Επιπλέον, στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Καλαμάτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους που είχε σήμερα στον Λευκό Οίκο. Ο Υφυπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Έλμπερτ Σκόλμπι, έστειλε από τις Βρυξέλλες σαφές μήνυμα στους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουάσιγκτον θέλει να επιταχυνθεί η διαδικασία ώστε η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την συμβατική άμυνά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια σκληρή διπλωματική αντιπαράθεση με τον Καναδά, υπέγραψε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλάζει αμέσως το όνομα της λίμνης Οντάριο, που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, σε λίμνη της Αμερικής. Και σε μια είδηση που της τελευταίας στιγμής, πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στα 6 και μέτρα και 20 εκατοστά για τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό στην Diamond League της Ζυρίχης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βροχές στα βόρεια υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου μας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα από την επικαιρότητα στην Ελλάδα αλλά και εκτός συνόρων στον κόσμο, και αυτό το οποίο κυριαρχεί τα τελευταία λεπτά είναι αυτή η τεράστια μάχη που δίνει ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος συμμετέχει στο Diamond Link στην Ζυρίχη και ήδη έχει κάνει πανελλήνιο και προσωπικό του βέβαια ρεκόρ, ξεπερνώντας το επικοντό τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. 6-20 λοιπόν έχει πηδήξει και δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη με τον Ντουμπλάντης, ο οποίος πήδηξε στα 6-25 στη Diamond Link που μεταδίδεται ζωντανά απευθείας από το R2 Sport, και θα συνδεθούμε αν ξεκινήσει λίγο μετά να κάνει το αδιανόητο, φέρεται να έχει βάλει να βάζει τον πύχη στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά, και από ό,τι φαίνεται στην πρώτη του προσπάθεια δεν τα κατάφερε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε αν έχουμε νεότερα, γιατί βλέπουμε και τον Ντουμπλάντης τώρα να ετοιμάζεται και εκείνος για ένα άλμα. Θα τα δούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια, γιατί έχουμε πλούσια συνολικά αθλητική επικαιρότητα σήμερα. Έχουμε τις ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και εκτός από Εμμανουήλ Καραλή έχουμε και Τεντόγλου, έτσι, έχουμε και το Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος συμμετέχει στο Diamond Link στην Ζυρίχη. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας όλα μαζί με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο Επιτρόπου. Θα κάνουμε μια αθλητική ανασκόπηση και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε όλα αναλυτικά όταν θα έχουμε και πιο τελικά πλέον αποτελέσματα. Η ημέρα σήμερα, να πούμε ότι στην ημέρα συνολικά και στην εσωτερική επικαιρότητα κυριάρχησε το μετρό της Θεσσαλονίκης και η επέκταση αυτού, εγκαινιάστηκαν οι νέοι σταθμοί της επέκτασης προς την Καλαμαριά με λαμπρότητα η συγκεκριμένη εκδήλωση, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μελών της κυβέρνησης αλλά και τοπικών αρχών. Αρχικά έγινε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης Καλαμαριάς Ιουστίνου, στη συνέχεια έγιναν οι σχετικοί χαιρετισμοί και ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του έδωσε και ειδήσεις για την διάνοιξη της Πόντου και μια ενδεχόμενη παράδοσή της τον Απρίλιο του 2027. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε φτάσει στο σταθμό Νομαρχία, όπου επιβιβάστηκε σε σειρμό και έκανε το δρομολόγιο για τη Μίκρα, εγκαινιάζοντας ο ίδιος τη νέα λειτουργία της επέκτασης. Τώρα να πούμε ότι η εκδήλωση έγινε στο σταθμό Μίκρα σε συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Πόντου στην Καλαμαριά, ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης, και μπορούσε να φιλοξενήσει και μεγάλο αριθμό προσκεκλημένων. Από σήμερα ο νέος κλάδος αυτός λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός Νέα Ελβετία Αμαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Να δούμε τώρα στην εκδήλωση που ακολούθησε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε συνολικά στα αναπτυξιακά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην Βόρεια Ελλάδα, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει ουσιαστικά και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως κεντρικός κόμβος των Βαλκανίων.
1: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους. Μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήρισαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό της Θεσσαλονίκης, κάνοντάς το πιο σύντομο ανέκδοτο όπως σχολίασε, πλέον όμως είναι ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε.
0: Και ο Τεντόγλου να πούμε το ότι πέταξε στα 8.45 έτσι στην Ζυρίχη και στη Ζυρίχη και συνεχίζουμε με τον Πρωθυπουργό και τα μηνύματα που έστειλε από την Θεσσαλονίκη εκεί. Μιλώντας για το μέτρο αναφέρθηκε και στις διαφορετικές προσεγγίσεις που ο ίδιος εντόπισε κάνοντας και χιούμορ με κάτι συγκεκριμένο το οποίο όπως είπε άκουσε στο ραδιόφωνο.
1: Είχαμε την ευκαιρία να εγγενιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, «Εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα».
0: Ήθελαν πίσω τον Τέλεια. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται η μάχη για τους Έλληνες αθλητές μας στο Diamond Link της Ζυρίχης και θα σας ενημερώσουμε και στην πορεία της εκπομπής μας για όσα γίνονται εκεί. Η επίσκεψη βέβαια τώρα του Πρωθυπουργού, όπως καταλαβαίνουμε, εντάσσεται και στο συνολικό πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των εξαγγελιών που αναμένουμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκεί. Α, Εμμανουήλ Καραλής, μπορούμε να συνδεθούμε 6, στα 6.32 με την R2 του Sport.
2: Αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό το άλμα του. Επίσης εξαιρετικό δρομικό όπως πάντα. Καλό take-off, η περιστροφή ψηλά, θα δούμε σε επανάληψη το βίντεο. Δεύτερη αποτυχημένη στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Αρχίζει και βγαίνει και κούραση, είναι η αλήθεια, σιγά σιγά για τον Καραλή που έχει δοκιμάσει.
0: Ακούμε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου από την σήμερα. Λοζάνη.
2: Δείτε
0: στην περιγραφή.
2: Ο Καραλής που είναι
0: για λίγο έτσι δεν τα κατάφερε και έριξε τον πύχη.
2: Η πορεία των αλμάτων και η τακτική που έκανε με τον πατέρα του,
0: στο
2: τον Χάρη Καραλή.
0: Στο 6.32, επαναλαμβάνω, έχει βάλει
2: δηλαδή
0: τον
2: πήγε
0: πύχη,
2: από το 50 στο 80, στο 90, στα 6 μέτρα, στα 6.10, στα 6.15, πήγε 6.20, στα 6.25 και δοκιμάστηκε
0: μέσα
2: στα
0: 6.32 εκατοστά. Και 20.
2: Δείχνει ότι το πίστευε. Να δούμε τώρα ο Ντουμπλάντης, η δεύτερη προσπάθεια στα 6.32. Όποιο το περάσει, αν το περάσει κάποιο από του δύο, θα είναι το καινούργιο παγκόσμιο ρεκόρ.
3: Να δούμε αν θα είναι το τρίτο. Εδώ βλέπουμε το δεύτερο. Κρατούσε από τις 24 Ιουλίου του 2022 από την Μουζάν, αλλά εδώ η απίστευτη.
0: Θα επιστρέψουμε και πάλι, θα συνδεθούμε με την R2 Sport σε περίπτωση που έχουμε και νέες προσπάθειες είτε από τον Εμμανουήλ Καραλή είτε από τον Ντουμπλάντης. Πάνε να σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ με τον πύχη στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Θυμίζουμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής έχει περάσει ήδη με επιτυχία τα 6.20 και τα 6.25 ο Ντουμπλάντης, ο Σουηδός αθλητής θαύμα. Λοιπόν, τώρα λέγαμε ότι ο Πρωθυπουργός και εκεί ουσιαστικά κινείται όλη η πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών γύρω από την διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες τις οποίες αναμένεται, το καλάθι των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει από την συμπρωτεύουσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριαρχεί η αντιπαράθεση, θα δούμε σε λίγο πώς υποδέχθηκαν, ποιες ήταν οι αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, η αξιωματική και τα υπόλοιπα κόμματα στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη στα εγκαίνια του μετρό. Έχουμε τον Ντουμπλάντης τώρα όμως, ας συνδεθούμε και πάλι με R2 Sport.
2: Στον πύχη, στο ρεκό, στην ιστορία και τον Καραλή. Εδώ είναι ο
0: στα 6.32
2: του. Εξαιρετικός επικοντιστής της εποχής εκείνης. Ο Αμερικανός πατέρας του και η Σουηδέζα μητέρα του.
0: Είναι το ρεκόρ.
2: Επικοντιστής ο πατέρας του, επταθλήτρια και βολεϊμπολίστρια η μητέρα του. Από το Λαφαγέτ της Λουιζιάνας στην απόπειρα για την 16η κατάρριψη παγκοσμίου ρεκόρ, η οποία ξεκίνησε πολύ πολύ πριν με το 6.17 στο Τόρουν 8 Φεβρουαρίου του 20. 6,5 χρόνια μετά ο Ντουμπλάντης είναι πάλι και όπως πάντα δεν έφυγε ποτέ από το προσκήνιο και την κορυφή, αλλά τώρα είναι κοντά του και ο Καραλής. Αλλά τώρα πηδάει ο Ντουμπλάντης και θα δούμε τη δικιά του προσπάθεια. Ο Ντουμπλάντης που είχε ως τώρα πετυχημένη στο 65, το 90, το 10, το 15, το 25. Είναι η δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 32. Δύο έχει κάνει αποτυχημένες και ο Καραλής. Όλοι όρθιοι στη Ζυρίχη. Δεν κινείται φίλο. Αυτό που έχουν κάνει σήμερα τα δύο παιδιά είναι αδιανόητο. Ο Πλάντης θα γίνει 27 τον Νεύριο, τον Οκτώβριο ο Καραλής. Είναι αντίπαλοι από τα 15 τους από το Κάλι και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Παιδών στην Κολομβία. Η απόλυτη αυτοσυγκέντρωση, αν δεν λειτουργήσουν όλα στην εντέλεια. Οι 20 βηματισμοί, το δρομικό, η απογείωση, το κάθετο ανέβασμα, η περιστροφή και οι τεχνικές λεπτομέρειες πάνω στον πύχη δεν μπορεί να έρθει ακόμη και γι' αυτό τον διαστημικό του πλάντη στο παγκόσμιο ρεκόρ. Δεύτερη προσπάθεια, 6 μέτρα και 32 εκατοστά για να ξαναγράψει ιστορία ο Ντουμπλάντης.
0: Ξεκίνησε.
2: Τώρα,
0: όχι.
2: Να σου πω την αμαρτία μου. Πιο καλά ήταν τα άλματα του Καραλή. Και δεν είναι κάποια
0: ήταν όντως πιο είναι... θα συμφωνήσω και εγώ με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, ήταν όντως πιο κοντά στο να περάσει, τον πήγε ο Εμμανουήλ Καραλής. Πάντως μιλάμε για έναν εκπληκτικό αθλητή, έτσι, για τον Σουηδό Ντουμπλάντης, ο οποίος κατέχει και το ρεκόρ στο συγκεκριμένο άθλημα. Τώρα λοιπόν λέγαμε ότι κυριαρχεί στην πολιτική αντιπαράθεση η άνοδος του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και το πακέτο, το πακέτο των μέτρων το οποίο θα εξαγγείλει, και η οικονομική επικαιρότητα, η ακρίβεια, η καθημερινότητα κυριαρχούν στην αντιπαράθεση των κομμάτων και στις επιθέσεις που εξαπολύουν σε βάρος της κυβέρνησης. Να πούμε ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, σήμερα παρουσίασε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης σε παραγωγικούς φορείς τα έργα που υλοποιούνται ή πρόκειται να δρομολογηθούν στην Θεσσαλονίκη. Εκτός από το μετρό και την επέκτασή του, έχουμε το flyover του οποίου η ολοκλήρωση ολοκληρώνεται Μάιο του 27, η επέκταση του έκτου προβλήτα του λιμανιού που αποτελεί επένδυση 250 εκατομμύρια ευρώ, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 4.000 θέσεις εργασίας, ο νέος προαστιακός της Δυτικής Θεσσαλονίκης και η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα με το Εθνικό Δίκτυο. Επιπλέον, στη γραμμή Θεσσαλονίκη Ιδωμένη λειτουργούν από τον Ιούνιο σηματοδότηση τηλεδιοίκηση και βρίσκεται σε φάση δοκιμών και πιστοποίησης ο περαιτέρω εξυγχρονισμός της. Το μεταξύ, μέσα από το Earth News Radio 105,8 ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα αφιέρωμα με ανθρώπους που εκπροσωπούν την οικονομία, την αγορά και το τι πιστεύουν και προσδοκούν για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, στο σταθμό μας σήμερα και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης.
4: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμφρύνσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
0: Η ώρα όμως πέρασε, θα πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 με τον Γιώργο Καριωτάκη για να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση, θα μας κάνει ο Γιώργος στην επικαιρότητα, και θα επιστρέψουμε εδώ παρακολουθώντας βέβαια στενά και τις τελευταίες εξελίξεις από την Ζυρίχη και το Diamond Link.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με το Πασόκ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από το Σεράφιο το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός απόψε στην Ανατολική Αττική από την περιφέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Στους 389 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. Στους 1.468 οι αγνοούμενοι, 900 από τους οποίους είναι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό στα 6 και 20 μέτρα σημείωσε σήμερα στην Diamond Link στην Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής. Μεγάλες επιτυχίες και από την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ, το ασημένιο η Γαβριέλα Ιόγιου και η Κελίλα Μουρατίδου στο διπλό. Καιρός γενικά αίθριο, στην Αττική η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, ετοιμάζεται ο Μίλτος Τεντόγλου να συνδεθούμε πάλι με δύο σπορτ.
1: Και φεύγει! Μίλτος Τεντόγλου, έκτη και τελευταία προσπάθεια στο μήκος της Ζυρίχη. Μεγάλο άλμα.
0: Έχει ήδη κάπου κάνει 8.45.
1: Αλλά είναι άκυρος. Και τώρα θα πρέπει να περιμένει τον Γκάιλ και τον Πίνοκ. Αν ήταν το παλιό μέτρημα που μετρούσε το σημάδι, θα ήταν έγκυρο. Αλλά τώρα είναι ηλεκτρονική η κατάσταση. Εδώ
2: είναι. Αναγνωρίζει τα εκατοστά που δεν ήταν πάτημα.
1: Βλέπει
2: αλλά
1: το
2: πέρασε...
1: παπούτσι και όχι το πάτημα. Ναι, ναι, ναι. Το παλιό έβλεπε στην πλαστελίνη το πάτημα και όχι το παπούτσι. 8.45.
0: Μάλιστα. Αυτά από την Ζυρίχη λοιπόν και τον Diamond Link. Επιστρέφουμε στα πιο πεζά για να δούμε την, και πάλι από την πολιτική επικαιρότητα τις αντιδράσεις των κομμάτων απέναντι σε όσα είχαμε σήμερα, τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει ότι η επέκταση αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης, επισημαίνει όμως ότι η ολοκλήρωση εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα πρόσβασης και στάθμευσης. Το κόμμα υπενθυμίζει ότι έχει ήδη καταθέσει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, το τελικό κόστος του έργου, τις αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα παρουσίασε τις θέσεις του για το ιδιωτικό χρέος και στην Βουλή θα καταθέσει μέσα στις επόμενες ημέρες την πρόταση για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καλώντας την κυβέρνηση να τη φέρει άμεσα προς συζήτηση στην Ολομέλεια. Πρόκειται για 10+1 παρεμβάσεις που κατά το ΠΑΣΟΚ δημιουργούν ασπίδα προστασίας στους δανειολήπτες. Για το σχέδιο μίλησε η κυρία Αποστολάκη, η κυρία Τσουκαλάς Φαραντούρης και άλλα στελέχη, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος στο τέλος ανέπτυξε την. Στο τέλος της εκδήλωσης σήμερα το σύνολο των προτάσεων ασκώντας σκληρή κριτική για την πολιτική για το θέμα αυτό τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην προηγούμενη του Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
3: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σέρβισερ όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο, τις θυσίες και τον αγώνα χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας.
0: Και ποια είναι τα 11 σημεία ουσιαστικά, έτσι όπως τα ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, επαναφορά προστασίας κύριας κατοικίας, θέσπιση νέας γενναίας ρύθμισης 120 δόσεων για τις οφειλές προς το δημόσιο, αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού ώστε να οδηγεί, όπως λέει, σε πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις, αυστηροί κανόνες λειτουργίας και πραγματική λογοδοσία για τους servicers. Δίνουμε, λέει, στον δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου σε fund, κατοχήρωση δικαιωμάτων για τον οφειλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση, οριστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα των δανείων με ελβετικό φράγκο, 8 είναι η επιβράβευση στη συνέπεια του δανειολήπτη, 9 είναι η προστασία της αναγκαίας αγροτικής γης, θέσπιση 10 δικαιότερων κανόνων για τους εγγυητές και τέλος ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Και να περάσουμε τώρα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, σχολίασε στην Βουλή τις πληροφορίες για τις κυβερνητικές εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα λάβει απάντηση από το Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 του Σεπτέμβρη. Να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
4: Εκεί που οι εργαζόμενοι δεν θα έρθουν για να σας χειροκροτήσουν, αλλά για να κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες και δεν περιμένουν τίποτα από το εμπόριο ελπίδας, ούτε του κυρίου Μητσοτάκη που τους παίρνει 100 και ετοιμάζεται να τους επιστρέψει 1, ούτε της κοστολογημένης αντιπολίτευσης που προσκυνά την ίδια πολιτική, τις ίδιες δεσμεύσεις, τα ίδια κέρδη.
0: Ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, τώρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, άσκησε κριτική ακριβώς με αφορμή το θέμα της ημέρας, την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
5: Και ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο, δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά, άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει. Και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους.
0: Θα συνεχίσουμε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και της αντιδράσης του συνολικά, είτε απέναντι στην τελευταία παρουσίαση του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια του μετρό της Θεσσαλονίκης, είτε γενικότερα για τα ζητήματα της ακρίβειας που κυριαρχούν και των εξαγγελιών που αναμένονται από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ. Ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News, εστίασε στην απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου και υποστήριξε ότι είχαν χαμηλό επιτόκιο και ήταν προγραμματισμένα να αποπληρωθούν από το 29 έως και το 41. Ακούμε τον κύριο Νίκο Παπά.
6: Τι κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Πληρώνει φτηνά ρυθμισμένα δάνεια τα οποία είχαμε συμφωνήσει και μάλιστα με αντιχάρισμα βαριά μέτρα λιτότητας. Η κυβέρνηση με αυτό που κάνει κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Από την Βουλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, στάθηκε στην απουσία του Πρωθυπουργού από το Κοινοβούλιο, τη συσχέτισε και λίγο με την ημέρα σήμερα που εορτάζουμε τον Άγιο Φανούριο. Ακούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
7: Είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Εγώ θα προτείνω να κάνουμε καμία φανουρόπιτα, μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην Ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις.

0: Να πούμε ότι και ο Παναθηναϊκός ευχαριστά τα νέα και από εκεί στο παιχνίδι τον επαναληπτικό, τη Ρεβάνς στην Τσεχία με τη Χράτζετς Κράλοβε, κέρδισε με 2-1, με 1-2 για την ακρίβεια, έπειτα από το 2-2 του πρώτου παιχνιδιού για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με πέναλτι στο 120-3 κέρδισε και προκρίθηκε, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και είχε θετικό τέλος για την ελληνική ομάδα στο 120-3, στις καθυστερήσεις λοιπόν της παράτασης ουσιαστικά. Όπως είπαμε, μετά τις 11 θα συνδεθούμε με τον Τάσο Επιτρόπου και θα κάνουμε μια ανασκόπηση στην πλούσια αθλητική επικαιρότητα που πραγματικά κυριαρχεί σήμερα και έχει και το ιδιαίτερο βέβαια ενδιαφέρον της. Να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Έχουμε τις διεθνείς συγκυρίες, οι οποίες δυστυχώς δεν ευνοούν στην αποκλιμάκωση των τιμών. Παρόλα αυτά έχουμε τις τελευταίες ώρες μια πτωτική πορεία στην δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης. Καταγράφεται αυτή. Δεν έχει βέβαια ακόμη φανεί στην αντλία, στα πρατήρια, άρα και στην τσέπη ημών των οδηγών. Το κόστος ανεφοδιασμού από την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και από την πολιτική που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, καθώς αναμένεται να υπάρξει παράταση στην επιδότηση που υπάρχει στο ντίζελ της κίνησης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γογό Κατσέλη.
1: Με την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν μπει ο Σεπτέμβριος, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση του Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών, στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Τα τελευταία στοιχεία από τα διηλιστήρια δείχνουν ότι η μείωση της διεθνούς τιμής του Brent περνά σταδιακά στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του από τα 1,46 ευρώ στις 25 Αυγούστου υποχώρησε στα 1,41 ευρώ το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η μείωση αυτή θα αποτυπωθεί στην Αντλία μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον ντίζελ να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,03 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνησης στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες, αγγίζοντας ακόμα και τα 2,28 ευρώ το λίτρο. Μετά την αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών στη διηλιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ θα πωλείται και πάλι φθηνότερα συγκριτικά με την αμόλυβδη.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, ο οποίος έκανε και τις δικές του εκτιμήσεις με βάση τις μειώσεις που έχουμε το τελευταίο 24ωρο στις διεθνείς τιμές.
2: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες αν συνεχιστούν πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατήριων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και εχθές βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
0: Να πούμε καταρχάς, επιστρέφοντας για λίγο και πάλι στην αθλητική.

0: και επικαιρότητα, ο φανταστικός Εμμανουήλ Καραλής, τελικός με το μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε στα 6.20, στη δεύτερη θέση έμεινε στην Ζυρίχη, αλλά πίεσε μέχρι τέλους στα 6.32 τον Ντουμπλάντης, ο οποίος πήδηξε 6.25. Να πούμε, δοκίμασε για παγκόσμιο ρεκόρ και οι δύο δοκίμασαν στα 6.32, δεν τα κατάφεραν παρόλα αυτά, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ο νικητής στη Diamond Link της Ζυρίχης, πετώντας στα 6 μέτρα και 45 εκατοστά. Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι και η ομάδα του Όφη, είπαμε για τον Παναθηναϊκό, ότι πέρασε με 1-2 της Χράτζετς Κράλοβε και προκρίθηκε με πέναλτι στο 120-3, ενώ και ο Όφη τα κατάφερε απέναντι στη ΤΖΕΣΚΑ Σόφιας, κερδίζοντας και εκτός έδρας με 0-2 στην Βουλγαρία και περνώντας βέβαια στη League Phase του Europa League με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά μετά από το δελτίο μας στις 11 με τον Τάσο Επιτρόπου. Επιστροφή στην οικονομική επικαιρότητα. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά καθημερινά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7%, κάνει πρεμιέρα από την Δευτέρα, 31 Αυγούστου, αυτή η νέα εθνική πρωτοβουλία, με προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να ενσωματώνονται στη συγκεκριμένη λίστα. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους ανθρώπους, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος.
1: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Στο ΕΡΤ News μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος είπε ότι σε κάθε περίπτωση θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο και όσο μπορούμε, λαμβάνοντας τους πολίτες που δοκιμάζονται, λαμβάνοντας όμως πάντοτε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν.
2: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
0: Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί για εξαρτώμενα τέκνα τα οποία γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και την 31η Ιουλίου φέτος του 2026 και δεν είχαν λάβει τα χρήματα, δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του μέτρου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μαρίνα Δεμερτζιάν.
3: Είναι τα παιδιά που είχαν γεννηθεί από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι το τέλος Ιουλίου και δεν είχαν μπει στην προηγούμενη πληρωμή. Έγιναν λοιπόν, καταβλήθηκε η ενίσχυση σε 73.500 δικαιούχους για 81 σχεδόν παιδιά με ποσό που αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα τα 21.000 από αυτά τα παιδιά δεν είναι 1,5-2 ετών, μπορεί να είναι και μεγαλύτερα, αλλά οι γονείς τους δεν είχαν δηλώσει σωστά τον IBAN στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ ωστόσο επικοινώνησε μαζί τους και συμπλήρωσαν το IBAN ή τουλάχιστον το συμπλήρωσαν σωστά αυτή τη φορά. Ωστόσο πρέπει να πούμε και να το έχουν υπόψη τους πολλοί που δεν πήραν αυτά τα χρήματα ότι παραμένουν περίπου 20.000 που δεν έχουν δηλώσει IBAN ή το IBAN που έχουν δηλώσει δεν είναι σωστό και δεν μπορούν να βρουν τα χρήματα.
0: Πούμε και για μια τραγική είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Είχε τραγική κατάληξη η εκδρομή μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στα ριζώματα της Βέρειας, αφού η νεαρή έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση της στο νερό. Είχε επισκεφθεί το σημείο μαζί με τον φίλο της, με τον οποίο βρίσκονταν στην περιοχή εκεί για διακοπές, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η κοπέλα έπεσε στον καταράκτη και δεν κατάφερε ποτέ να βγει στην επιφάνεια. Ο φίλος της, που είδε άμεσα το τι συνέβη, ειδοποίησε κατευθείαν το 112. Στο σημείο ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή της. Χρειάστηκε και η συνδρομή της δεύτερης ΕΜΑΚ με την συμμετοχή της ομάδας υποβρυχίων διασώσεων. Η 18χρονη ήταν από τα ριζώματα και είχε επιστρέψει στην περιοχή για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Το περιστατικό, όπως καταλαβαίνουμε, με δεδομένο ότι τελικώς βρέθηκε και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Κατά πληροφορίες, είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ένα τόσο σοβαρό συμβάν στους συγκεκριμένους καταράκτες, και γι' αυτό και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της 18χρονης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Στα ίδια περίπου επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη, ενώ υπάρχουν και μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε εδώ το Earth News Radio και η Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά, όπως καταλαβαίνουμε, όλοι οι γονείς αυτήν την περίοδο έχουν τον βραχνά των εξόδων για τα σχολικά είδη των παιδιών, που δεν είναι λίγα, και κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι μια έγνοια επιπλέον για κάθε οικογένεια που έχει παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη και οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές ίδιες με πέρυσι, δήλωσε ο Γιάννης Τσουμπρίς, είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθηνών και Προαστίων.
4: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές, το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις, και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή, ο κ. Γιώργος Λεχουρίτης.
5: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝ και η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές, όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις, και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις, όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές, εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι, αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει, και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
0: Στο κόστος προστίθεται και η σχολική λίστα που δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον Νίκο Βουρδουμπά.
6: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι απλοποίηση από τους εκδοτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρα και γόμες, μαρκαδόρ κτλ. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε η εκπαιδευτική το χέρι στην τσέπη για να πάρουν χαρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα φωτοτυπικό χαρτί.
7: Η ώρα είναι 11. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, την στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον κύριο Μητσοτάκη στους εργαζόμενους και στη νεολαία της Βορείου Ελλάδας που διαψεύδονται από την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η λαϊκή πλειοψηφία και στην περιοχή μας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Να τελειώνουμε με το Ελντοράντο. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο και τις θυσίες χιλιάδων δάνειων λειπτών, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Σεράφιο. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φανς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέρειας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σωμάτος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 4 και 4 το απόγευμα. Μετά την κλίση στο 112 από οικείο άτομο και τον άμεσο υγείο εντοπισμό του συμβάντος, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ την εντόπισε στην λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταράκτη και την ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου στην χώρα με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στην χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό στα 6 και 20 μέτρα σημείωσε σήμερα στην Diamond League στην Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής. Μεγάλες επιτυχίες και από την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ, το ασημένιο η Γαβριέλα Ιόιου και Λίλα Μουρατίδου στο διπλό. Σε 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών, μεταξύ των οποίων 78 για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 9 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, προχώρησε η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης στο λεκανοπέδιο. Συνολικά 12 άτομα συνελήφθησαν εχθές στο πλαίσιο των αυξημένων αστυνομικών μέτρων για τον ποδοσφαιρικό αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα προκριματικά του Champions League μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν κατά περίπτωση δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, βεγγαλικών και ναρκωτικών καθώς και της αθλητικής νομοθεσίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαδιμίρ Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους που είχε σήμερα στο Λευκό Οίκο. Τα σχόλια αυτά γίνονται αφού το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα ιστορίες τρόμου τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον Αμερικανικό τύπο, βάσει των οποίων ο διευθυντής της CIA μετέβη στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα για να αποτρέψει την Ρωσία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.
7: Καιρός.
8: Γενικά έθριος καιρός, βροχή στα βόρεια ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Η άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με τον Βαγγέλη Σαρή.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της ημέρας είστε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρίς στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Σας το είχαμε τάξει και θα το κάνουμε βέβαια πράξη. Τάσος Επιτρόπου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας μεταφέρει όλα τα νέα από την πλούσια αθλητική επικαιρότητα που έχουμε απόψε. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πραγματικά ήταν, όπως παλιά λέγαμε, αθλητική Κυριακή.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη, ήταν αθλητική Πέμπτη σήμερα.
0: Όμορφες στιγμές όμως και απόψε μας χάρισαν, έτσι.
1: Ναι, είναι πολλές χαρές και ένα δράμα πραγματικό για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος το 86 δέχτηκε ένα γκολ από χτύπημα πέναλτι, το οποίο το αφισβήτησε, γνώρισε την ήττα 3-2 από την Μπραν και έμεινε εκτός λιθέης του Conference League, καταστροφικό φινάλε, καθώς πλέον ο ΠΑΟΚ δεν έχει Ευρώπη, έτσι, στη συνέχεια. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον πρόσθετο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος χάνει και πάρα πολλά χρήματα μετά από αυτόν τον αποκλεισμό. Να τα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα με τη σειρά, καθώς πρέπει να ξεκινήσουμε από το στίβο, καθώς ο Εμμανουήλ Καραλής το έψαχνε, το βρήκε τελικά, το ψάχνε καιρό, το βρήκε στο Diamond League της Ζυρίχης σήμερα, 6-20 πέταξε ο Εμμανουήλ
0: Καραλής. Το είχε,
1: Καραλής.
0: Γι' αυτό το βρήκε, έτσι,
1: ναι,
0: αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Το γυρόφερνε, γιατί το είχε.
1: Και άσκησε τρομερή πίεση στο μότο του Μπλάντιτς, ο οποίος πέρασε τα 6-25 και μετά ο Εμμανουήλ Καραλής, γιατί δεν μπορούσε να κυνηγάει μόνο, αλλά ήθελε και την πρωτιά, ρίσκαρε στο 6-32 για νέο παγκόσμιο ρεκόρ, όπως πει ο Ντουμπλάτης, αλλά κανένας δεν το κατάφερε και τελικά ο Ντουμπλάτης πήρε την πρώτη θέση, 6-25. Ο Εμμανουήλ Καραλής 6-20, πολύ μικρή, 5 πόντι διαφορά. Και πλέον η απόσταση των δύο αυτών σπουδαίων αθλητών, των κορυφαίων στην ιστορία του παγκόσμιου επικοντό, είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Μειώνεται η ψαλίδα.
1: Ναι, μειώθηκε η ψαλίδα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το κάθε εβδομάδα ο Εμμανουήλ κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτό είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ το 6-20, έτσι να το παραλείπουμε. Φυσικά έγιναν και άλλα φοβερά πράγματα με παγκόσμια ρεκόρ στα 4 μέτρα εμπόδια, στα 100 μέτρα εμπόδια για ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Και περιμένουμε τώρα το τελικό των τελικών στο Kim Bounding Stadium εκεί στις Βρυξέλλες. Την ερχόμενη εβδομάδα, 4 με 5 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου θα γίνει ο τελικός του Diamond Link. Πραγματικά αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να αφήσουμε όμως το στίβο, να πάμε και στην κοπηλασία και συγγνώμη που ξεκινάω ανάποδα σε σχέση με τα ποδοσφαιρικά, αλλά είναι πραγματικά πολύ μεγάλες επιτυχίες αυτές. Στην κοπηλασία, λοιπόν, ο Πέτρος Καϊδαζής έγινε ο πρώτος Έλληνας, ο οποίος κατακτά χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, στο Άμστερνταμ. Ο Καϊδαζής, ο οποίος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέσε και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, να μην το ξεχνάμε αυτό, 26 ετών, στο τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών στο Άμστερνταμ, κατακτήσε την πρώτη θέση με 6-47-77. Μια πολύ μεγάλη ημέρα για τα ελληνικά κουπιά και για τα γαλανόλευκη, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, σφραγίζοντας μια ιστορική μέρα για την ελληνική κοπηλασία. Να πάω λιγάκι και στο Conference League, πριν πάω στα βραδινά, συγγνώμη, στο Champions League, πριν πάω στα βραδινά, καθώς έγινε η κλήρωση. Είναι λίγο πολύ γνωστό ότι η ΑΕΚ χθες ήταν σαρωτική, μέχρι άκρος εντυπωσιακή.
0: Βεβαίως.
1: Νίκησε τη Λεύσκη Σόφιας με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφια, πήρε το εισιτήριο για τη League Phase και σήμερα έγινε η κλήρωση. Real Madrid της εντός έδρας, τα παιχνίδια λέω που θα είναι πρώτα εντός, Real Madrid της Ρώμα, Γαλατασαράι και Λάσκα η Αυστριακή, ενώ εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπορούσια Ντόρτμουντ, τη Manchester City, τη Σαχτάρ και την Κόμο του δικού μας του Δουβίκα. Αγωνίζεται εκεί, να θυμίσω ότι τώρα αγωνίζεται ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας, ενώ στη Λάσκη είναι ο δικός της παίκτης, ο Λουμπίσιτς, ο οποίος έχει πάει ιδανικός εκεί, και στη Ρώμα αγωνίζεται ο Κουλιαράκης.
0: Ο Κωνσταντέλιας, να κάνω μια παρένθεση, στον οποίο αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός σήμερα από την Θεσσαλονίκη, γιατί όπως είπε, άκουγε στο ραδιόφωνο κάποιον, έτσι, σε κάποιο ρεπορτάζ για το μετρό και την επέκτασή του, και λέει: τι να το κάνω το μετρό, τον Τέλεια ήθελα εγώ. Είπε.
1: Καλό,
0: λοιπόν,
1: πολύ καλό.
0: Οπότε το, και το είπε, το μετέφερε έτσι το επεισόδιο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ιδιαίτερα επιδραστικός και ιδιαίτερα αγαπητός στη Θεσσαλονίκη από τους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά και νομίζω και από όλους τους φίλους του ελληνικού ποδοσφαίρου σε όλα τα μήκη τα πλάτη της χώρας, γιατί είναι ένας δυνατός παίκτης, ένας πολύ ικανός ποδοσφαιριστής και προσφέρει και θέαμα. Από εκεί και πέρα, να αφήσουμε όμως την ΑΕΚ, γιατί σήμερα ο Όφη ήταν, υπέγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία, καθώς αγωνίστηκε στη Σόφια στη ρεβάνς του 3-0 της νίκης, το 3-0 απέναντι στη ΤΣΕΚΑ, που οι ΤΣΕΚΑ υποστήριζαν οι Βούλγαροι ότι είναι ικανοί να το ανατρέψουν, όμως η κριτική όχι μόνο δεν δέχτηκαν γκολ, αλλά σημείωσαν και δύο και με συνολικό σκορ 5-0, παρακαλώ, πήρε την πρόκριση ο Όφη στη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για πρώτη φορά και μάλιστα αυτής του Europa.
0: Μπράβο στους Κρήτες.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Όφη, ο οποίος έχει εξασφαλίσει και περισσότερα από 4.485.000 ευρώ είναι εξασφαλισμένα πριν ακόμη δώσει τους πρώτους αγώνες στη League Phase. Από την άλλη, αυτός που κράτησε ζωντανή και την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία ήταν ο Ντέσσερς, ο center forward του Παναθηναϊκού, με ένα πέναλτι στο 125. Υπέταξε 2-1 την Χράντζετς στη Τσεχία και πήρε αυτός ο Παναθηναϊκός δηλαδή το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League, σώζοντας και τη χρονιά, την ευρωπαϊκή του χρονιά. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κάνει 3 προκρίσεις, τις κατάφερε. Ένα άθλο πραγματικά, γιατί κουράστηκε πάρα πολύ μέχρι τα τελευταία λεπτά. Τελικά αυτό το πέναλτι, το οποίο ήταν και πέναλτι, του χάρισε την πρόκριση και αρκετά χρήματα, θα έλεγα, καθώς ο Παναθηναϊκός θα λάβει εγγυημένα 3.170.000 ευρώ και πέρα από κάθε λύκη στη League Phase που θα κάνει 400.000 ευρώ ή 133.000 ευρώ αν πάρει σοπαλία. Και τέλος, όπως ξεκινήσαμε, θα κλείσουμε, καθώς ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν, έμεινε εκτός ευρωπαϊκών αγώνων. Είναι Αύγουστος και είχε αποκλειστεί ήδη και είναι κάτι καταστροφικό. Βρέθηκε 2-0 στο σκόρ, ισοφάρισε με τον Ντιαγέ και τον Ζαφίρι. Όμως ένα πέναλτι το οποίο το αφοσβήτησε έντονα ο ΠΑΟΚ, ο Κάστρο, με πέναλτι στο 86, παρακαλώ, έδωσε την πρόκριση στους Νορβηγούς και άφησε εκτός Ευρώπη την ομάδα του Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Να πούμε δύο κουβέντες και για τον Μίλτο, τον Ντεντόγλου.
1: Βεβαίως, συγγνώμη που το παρέλειψα, απλά με παρέσυρε πάρα πολύ ο ενθουσιασμός με τον Καραλή.
0: Λογικό.
1: Γιατί ενδεχομένως ο Ντεντόγλου μας έχει μάθει έτσι κι αλλιώς τις υψηλές πτήσεις. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω πρόχειρο μπροστά μου, είναι η 12η νίκη του σε Diamond League. Έτσι, εντάξει, μιλάμε για φοβερά πράγματα από τον Μίλτο Ντεντόγλου. 8-45, έκανε ένα 8-25. Τον ζόρισε ο αντίπαλή του, είναι αλήθεια, αλλά ξαφνικά στο τέταρτο άλμα, ξαφνικά. Ζορίστηκε κι αυτός. Και επειδή όταν ζορίζεται, το έχει ξαναπεί, πάει καλύτερα. 8-45, άφησε την πέμπτη προσπάθεια, επιχείρησε και την έκτη προσπάθεια, έκανε άκυρο, αλλά κανένας δεν μπόρεσε να περάσει το 8-45 του Μίλτου, ο οποίος κατέκτησε ακόμη μια φορά την πρώτη θέση. Συγγνώμη που το παρέλειψα. Συγγνώμη, Μίλτο.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα σε συγχωρέσει που έκλεισες με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή.
1: Ναι. Αυτό είναι ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο, κατά τη γνώμη μου, στο μήκος, και δεν αλλάζει αυτό. Και να το δούμε και την ερχόμενη εβδομάδα. Την ΕΡΤ2 θα δούμε τα παιχνίδια αυτά. Τους αγώνες αυτούς, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: καλά,
0: την αναλυτική σου ενημέρωση απόψε εδώ, στο τέλος της μέρας.
1: Γεια.

0: επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας, Έρχνιος Radio 105,8. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 και πάμε τώρα μετά από την αναλυτική αθλητική ανασκόπηση που είχαμε από τον καλό συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου, να περάσουμε εκτός συνόρων για να δούμε τι γίνεται με αυτήν την φοβερή υπόθεση εκεί στο Νεπάλ, με την φωνική κατολίσθηση και την πλημμύρα αυτή που εξαφάνισε ολόκληρους οικισμούς, ολόκληρα χωριά και πόλεις. Τα τελευταία νέα ποια είναι? 389 είναι οι νεκροί επιβεβαιωμένοι, οι τρεις από αυτούς είναι στο Θιβέτ, 1468 είναι οι αγνοούμενοι, οι περισσότεροι στο Νεπάλ, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Είναι μια περιοχή στην οποία ταξίδευαν τουρίστες και κυρίως αυτήν την περίοδο πάρα πολύ, ήταν πολύ κοσμοπολίτικο το μέρος. Δεκάδες είναι οι τραυματίες οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο Κατμαντού για ιατρική περίθαλψη. Οι αριθμοί συνεχώς μεταβάλλονται ανάλογα με την εξέλιξη των ερευνών και τις έρευνες δυσχεραίνουν η ατέλειωτη τόνη λάσπης καθώς και το γεωγραφικό ανάγλυφο, αφού είναι πάρα πολλές από τις περιοχές αυτές ορεινές και δύσβατες. Οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν συχνά σε ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους ανθρώπους, αφού οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμη να φτάσουν σε πάρα πολλά σημεία. Επιστήμονες στις δύο χώρες εκφράζουν ανησυχία και για νέες κατολιστήσεις, αφού το έδαφος στα βουνά έχει υποστεί μεταβολές κατά την μεγάλη κατολίσθηση που είχαμε, αλλά κυρίως ανησυχούν για νέες φωνικές πλημμύρες, και αυτό γιατί η κατολίσθηση έφραξε με τα φερτά υλικά την κήτη ενός ποταμού. Εκεί τώρα έχει δημιουργηθεί μία λίμνη, η στάθμη της οποίας σιγά σιγά ανεβαίνει, και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί και μέσα στα επόμενα 24 ώρα να υπερχυλήσει και να έχουμε μία ακόμη ενδεχομένως τραγωδία. Γι' αυτό και καλούν τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή να απομακρυνθούν. Εν τω μεταξύ κινητοποιείται και η διεθνής κοινότητα. 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού αποστέλλονται, και μεταξύ των χωρών που ετοιμάζονται να στείλουν βοήθεια είναι, εκτός από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Βρετανία και Καναδάς, η UNICEF κρούει καμπανάκι κινδύνου, καθώς πάνω από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από άμεση ανθρωπιστική βοήθεια, όπως τονίζεται, και την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που επικρατεί στο Νεπάλ περιέγραψε στην τηλεόραση του Earth News ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος. Είναι δάσκαλος ο οποίος ζει και εργάζεται στο Νεπάλ.
1: Έχουν κοπεί δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα. Δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
0: Τα σωστικά συνεργεία δεν προλαβαίνουν να ανασύρουν νεκρούς, ενώ ανάμεσα στους αγνοούμενους υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες. Όπως είπαμε, το κακό ξεκίνησε από την αποκόλληση ενός τεράστιου παγετώνα που παρέσυρε στο διάβα του τα πάντα. Όσοι κατάφεραν να σωθούν μιλούν για θαύμα, εκεί όπου γράφτηκε η τραγωδία, στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Πάνω από 9.000 στρατιώτες, αστυνομικοί, διασώστες δίνουν κυριολεκτικά μάχη με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τους ατέλειωτους, αμέτρητους τόνους λάσπης και φερτών υλικών. Η τύχη των αγνοωμένων είναι άγνωστη. Οι δικοί τους άνθρωποι, όπως καταλαβαίνουμε, αγωνιούν. Κάποιοι προσπαθούν με τα ίδια τους τα χέρια να σκάψουν, να απομακρύνουν φερτά υλικά, πέτρες και κορμούς και άλλα, προκειμένου να καταφέρουν να εντοπίσουν τους δικούς τους ανθρώπους, δίνοντας παράλληλα τα ονόματά τους και αναμένοντας βοήθεια από τις αρχές και τα σωστικά συνεργεία. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο εξετάζει την εκδοχή η φωνική κατολίσθηση να μην προκλήθηκε από την σεισμική δόνηση που κατεγράφει στην περιοχή, αλλά από αποκόλληση τμήματος του παγετώνα ή από την άλλη το όλο αυτό φαινόμενο να προκάλεσε την δόνηση αυτή. Μένει μικρή σημασία έχει. Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν το τι έχει συμβεί ακριβώς για να προβλέψουν και την συνέχεια και να προειδοποιήσουν για τα χειρότερα. Για ένα αδιανόητο φαινόμενο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
2: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά, και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε οκό, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
3: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
2: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους, χιονοστιβάδα, έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
4: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στο κλίμα?
2: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Mm. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Mm. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
4: Ναι, ναι, σωστό.
2: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Mm. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
0: Να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε στα δικά μας, να πούμε ότι συνελήφθη ένας 68χρονο στοιχείο για την πρόκληση της σημερινής φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στα βόρεια του νησιού. Πραγματοποιούσε χορτοκοπές, άφησε το μηχάνημα στο έδαφος. Από την υψηλή θερμοκρασία του πήραν φωτιά αρχικά κάποια ξερά χόρτα και συνέχεια η φωτιά επεκτάθηκε και σε δασική βλάστηση. Ήταν σε παρθένο δάσος πάνω στο χωριό Βίκη, έκαψε περίπου 600 στρέμματα. Ο 68χρονος κρατείται στην υπηρεσία και το πρωί αύριο θα περάσει από αυτόφορο, ενώ του βεβαιώθηκε και παράβαση 7.500 ευρώ. Είναι αυτό που λέμε, το πώς δεν πρέπει να αγνοούμε όσους μας προειδοποιούν για δύσκολες συνθήκες. Ιδιαίτερα δύσκολη θα είναι και η αυριανή ημέρα, να πούμε, αφού ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας έχει 6 περιοχές σε κατάσταση συναγερμού, στο κόκκινο, έτσι όπως βλέπουμε και έχουμε μάθει να διαβάζουμε πλέον τον χάρτη. Μιλάμε στην υψηλότερη κατηγορία ακραίου κινδύνου, μιλάμε για την Ρόδο, την Κάρπαθο, το Καστελόριζο, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και την περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 4, το πορτοκαλί δηλαδή στον χάρτη. Προβλέπεται για τα νησιά του Ιωνίου, τη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, τη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και Χανιά. Και για τον λόγο αυτό η πυροσβεστική προειδοποιεί ότι οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Απευθύνει παράλληλα ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε καμία περίπτωση λοιπόν η αυριανή ημέρα δεν ενδείκνεται για εργασίες ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και φωτιά. Μην κάνουμε κάτι τέτοιο, και κυρίως στις περιοχές αυτές που είναι στο κόκκινο και στο πορτοκαλί που αναφέραμε, κατά την αυριανή ημέρα. Η ώρα όμως πάει 11:30. Ο Γιώργος Καριωτάκης είναι δίπλα μου και θα τον ακούσετε να σας λέει τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με το Πασόκ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από το Σεράφιο το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στο δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από τους καταράκτες Δερματά στην Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βερίας. Στους 389 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και καταλυστήσεις που έβληξαν τη χώρα. Στους 1.468 οι αγνοούμενοι, 900 από τους οποίους είναι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε σήμερα στην Diamond League στην Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής. Μεγάλες επιτυχίες και από την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ, το ασημένιο η Γαβριέλα Ιόγιου και Λίλα Μουρατίδου στο διπλό. Καιρός, γενικά αίθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 36. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Airnews Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να έρθουμε να δούμε καταρχάς τα νεότερα από την νέα γυναικοκτονία που είχαμε στην Ροδόπη. Την πράξη του ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 53χρονος, λέγοντας ότι το έκανε πάνω στα νεύρα του, ότι είχε θολώσει. Ο άντρας που είναι αλβανικής καταγωγής νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Θυμίζουμε ότι μετά την αποτρόπαια πράξη του, αυτό που έκανε ήταν να πιει ένα φυτοφάρμακο προκειμένου να αυτοκτονήσει. Αναμενόταν να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα λόγω του γεγονότος ότι ακόμη όμως δεν έχει λάβει εξιτήριο. Το πιθανότερο είναι αύριο τελικά να περάσει το κατόφλι των δικαστηρίων. Παράλληλα, κατάθεση έχουν δώσει και τα δύο παιδιά, η 16χρονη που ειδοποίησε και την αστυνομία, αλλά και ο 19χρονος, ο οποίος μετέφερε την μητέρα του νεκρή στο νοσοκομείο, ελπίζοντας ότι είναι ζωντανή και θα καταφέρει να την σώσει. Ο ειδικηγός όρος του θύματος γνωστοποίησε ότι η 44χρονη γυναίκα σήμερα θα κατέθεται την αίτηση διαζυγίου και είχε δεχθεί και άλλες φορές επίθεση κατά το παρελθόν. Σύμφωνα με την αστυνομία, η μοναδική καταγεγραμμένη καταγγελία ήταν εκείνη το Δεκέμβρη του 22, όταν και ο 53χρονος συνελήφθη στην Κρήτη κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή έπειτα από μήνυση του θύματος. Τι έγινε τώρα? Η 44χρονη Εσμά είχε επιστρέψει στο οικογενειακό σπίτι για να γιορτάσουν τα γενέθλια της 16χρονης κόρης. Ήταν χθες τα γενέθλια, δούλευε σε ζώνη στη Θάσο, σε ξενοδοχείο. Την ημέρα των γενεθλίων της κόρης τους, ο γυναικοκτόνος την δολοφόνησε με μια μαχαιριά. Μια ημέρα χαράς λοιπόν μετετράπη σε τραγωδία και ανίποτο πόνο. Η 16χρονη και ο ενήλικος γιος του ζευγαριού βρίσκονταν σε άλλα δωμάτια. Ο γιος ήταν εκείνος που την μετέφερε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο σε μια προσπάθεια να φτάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα για να σωθεί. Να φύγουμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ και να περάσουμε στο άλλο που έχει να κάνει και με το ρεπορτάζ υγείας, και μιλώ για τον ιό του Δυτικού Νείλου που βρίσκεται σε έξαρση, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα, προειδοποιώντας για περαιτέρω διασπορά. Ένα 13χρονο παιδί αποτελεί τον πρώτο ανήλικο που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία, αφού ανήκει σε ευπαθή ομάδα και εμφάνισε συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Μέχρι και χθες, 26 του μήνα, έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στην χώρα, εκ των οποίων 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Είναι όλοι άνω των 65 ετών, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, με 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και έναν σε ΜΑΦ, σε μονάδα αυξημένης δηλαδή φροντίδας. Οι ειδικοί αποδίδουν την έξαρση αυτή σε παράγοντες όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών, ακόμη και τους χειμερινούς μήνες, αλλά και πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία και έχουν δημιουργήσει, όπως φαίνεται, εστίες αναπαραγωγής. Κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε 61 δήμους, 18 περιφερειακές ενότητες, 5 περιφέρειες. Η μεγαλύτερη διασπορά καταγράφεται εδώ στην Αττική, με 37 δήμους να εμφανίζουν κρούσματα, και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, 12 δήμοι, η Θεσσαλία με 9 δήμους, η Στερεά Ελλάδα με 2 δήμους και η Πελοπόννησος με έναν. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κυκλοφορία του ιού είναι στην Αττική ιδιαίτερα έντονη, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, και η αρμόδια ομάδα εργασίας έχει χαρακτηρίσει 6 επιπλέον δήμους ως περιοχές υψηλού κινδύνου, παρότι δεν έχουν ακόμη καταγραφεί κρούσματα εξαιτίας του ότι έχουν πάρκα και σημεία που μπορούν να γίνουν εστίες. Μιλάμε για το Ηράκλειο της Αττικής, τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Φιλαδέλφια Χαλκιδόνα, Δάφνη Μητώ, Αμφίπολη, Σέρες και Θάσο. Αυτές είναι οι περιοχές που παρά το ότι δεν, ακόμη και να μην έχουν κρούσματα, έχουν επισημανθεί από την αρμόδια ομάδα εργασίας ως περιοχές υψηλού κινδύνου και συνδυάζουν επιδημιολογικούς και γεωμορφολογικούς παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα της μετάδοσης και συνεχίζονται στοχευμένοι ψεκασμοί, να πούμε, σε σημεία όπου υπάρχει έντονη παρουσία κουνουπιών και προνυμφών στους δήμους όπου έχουμε κρούσματα. Για κλιμάκωση των δράσεων μίλησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς.
1: Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
0: Τη σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας τόνισε με όλους τους τρόπους ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος.
2: Θέλω να παρακαλέσω οι πολίτες να εφαρμόσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία δρούν συμπληρωματικά με τα μέτρα της πολιτείας, φορώντας μακριμάνικα ρούχα ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντονα εντομοποθητικά.
0: Θα παραμείνουμε σε μια είδηση που έχει να κάνει με ζώα τα τελευταία και μάλιστα με τα κορακοειδή, από όπου μας έχουν προειδοποιήσει οι επιστήμονες ότι προέρχεται και ο ιός του Δυτικού Νείλου και από τα οποία κορακοειδή πτηνά μολύνονται τα κουνούπια που εν συνεχεία μολύνουν τον άνθρωπο, και υπενθυμίζω ότι έχει ξεκαθαριστεί σε όλους τους τόνους από τους ειδικούς επιστήμονες ότι δεν μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου από άνθρωπο σε άνθρωπο, μόνο από κουνούπι προς τον άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν ένα είδος κορακοειδούς πτηνού που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως χειμερινός επισκέπτης της χώρας μας εμφανίζεται ολοένα και πιο συχνά σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα στην Ελλάδα. Πρόκειται για το χαβαρόνι. Είναι ένα ιδιαίτερα ευφυές, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των κορακοειδών, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμη και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας, σε αλσίλια αλλά και σε μεμονωμένα δέντρα εντός και εκτός της πόλης, με τον Δήμο να προχωρά σε δράσεις για την βιολογική διαχείριση της πανίδας με στόχο να απομακρύνει τα πουλιά από διάφορα σημεία της πόλης, για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και για τον τρόπο, τον έξυπνο τρόπο τον οποίο βρήκαν για να απομακρύνουν τα πτηνά αυτά που είχαν φτάσει σε επικίνδυνα μεγάλο αριθμό. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο δήμαρχος της Καρδίτσας, ο κύριος Βασίλης Τσιάκος.
3: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιβο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολύ βρωμιά.
4: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
3: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
4: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock, Τα Πουλιά.
3: Ακριβώς,
4: Τα Πουλιά. Ακριβώς, δηλαδή ακριβώς, τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
5: και ο ήχος
4: πραγματικότητα.
5: Και
4: ναι,
5: και
4: ναι.
3: Περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
5: που σκοτώνουν τα πουλιά. Τα σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
4: Τα τρώνε τα πουλιά. Τα τρώνε.
3: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές τους. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο, ναι, μεν είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των θυρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισώσαμε γεράκια, τα οποία περιττώ να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιππο. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο Παυσίλιππο, μέσα στον χώρο, έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
4: Άρα έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά.
5: Διαμέσως και γρήγορα.
3: Ναι. Γεράκια, κοράκια 5-0.
0: Γεράκια, κοράκια 5-0. Ήταν εκπληκτικός ο δήμαρχος της Καρδίτσας. Τώρα την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, του γνωστού ΟΑΚΑ, γνωστοποίησε μέσω αναρτήσεων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, του γνωστού ΟΑΚΑ, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης

0: ακούσε στο σταθμό μας και την εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Και όπως είπα, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες και ενημερώνει από την πλευρά του όσους επισκέπτονται το ΟΑΚΑ, και είναι πολλοί αυτοί που σπέβδουν εκεί και επισκέπτονται το αθλητικό κέντρο για να κάνουν τη βόλτα τους, για να κάνουν την άθλησή τους, και υπάρχουν και βέβαια υπάρχει και πληθώρα γηπέδων τα οποία χρησιμοποιούνται. Να τον ακούσουμε.
1: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
2: Ναι, εντάξει, τώρα λέμε το.
1: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε, εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
2: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
1: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από Πουβισίνα, από Κολυμπητική Δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή Αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
2: Είναι μία ή είναι
1: έτσι? Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φίλων του ΟΑΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ναι, ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΟΑΚΑ.
2: Δύο άγρια μελίσια.
1: Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΟΑΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε, γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΟΑΚΑ.

Να κάνουμε μια βόλτα στον κόσμο και στις τελευταίες ειδήσεις από τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία. Διαβάζουμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της νοτιοαμερικανικής χώρας. Το μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Μια συμφωνία τελεία ακόμη υπό επεξεργασία, αλλά οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε περισσότερα από 12 παραγωγές.

0: παραγωγικά κοιτάσματα πετρελαίου που ανήκουν σε Βενεζουελάνους, πρώην προσκύμενους στα κέντρα εξουσίας και σε συμφέροντα που προηγουμένως ελέγχονταν από την Κίνα, σύμφωνα με το Άξιος, σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου ιδιοκτησίας που θα υπερδιπλασιάσει τα αποθέματα πετρελαίου, οι ιδιωτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων αμερικανικές επιχειρήσεις, θα αναπτύξουν τα κοιτάσματα πετρελαίου και θα παρέχουν έσοδα από το πετρέλαιο στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος πάντως δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό της συγκεκριμένης είδησης. Επιπλέον τώρα να πούμε ότι έχουμε και την κλιμάκωση της έντασης μετά τις απειλές της Μόσχας, κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ρωσία και Βρετανία, μετά τις απειλές της Μόσχας ότι δεν θα μας εκφοβήσουν. Αυτό απαντά το Λονδίνο. Να πούμε ότι η απειλή της Μόσχας είναι ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας αν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς εναντίον στόχων στη ρωσική επικράτεια. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η γνωστή μας Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που χαρακτήρισε ως τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες. Και αν θέλουμε να ρίξουμε μία ακόμη ματιά στον κόσμο, να πούμε ότι ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ. Επιπλέον σχολίασε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν, ενώ παράλληλα στην κόντρα του με τον Καναδά υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Στη Βρετανία είχαμε κυβερνοεπίθεση σε 3 αεροδρόμια και εκλάπησαν κατά πληροφορίες τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών, ενώ στην Κύπρο νέα συνάντηση θα έχει ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Ερχιουρμάν στο ψευδοκράτος στις 2 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε όμως στα δικά μας για να δούμε τα πρόστιμα που επέβαλαν εκτιματικές υπηρεσίες και αγγίζουν τις 400.000 ευρώ έπειτα από ελέγχους σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα. Διαπιστώθηκαν εκεί ότι οι επιχειρήσεις είχαν προχωρήσει σε αυθαίρετη κατάληψη παραλίων. Η Έμιλη Γιανακοπούλου έχει το ρεπορτάζ.
1: Παράνομες τοποθετήσεις ομπρελών και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου συνεχίζουν να βρίσκονται στο στόχαστρο των κτηματικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Ρόδο, στην παραλία Τσαμπίκα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρέθηκαν 5 κατίνες, υποβάλλοντας πρόστιμα 174.000 ευρώ, αλλά και διαταγές σφράγισης.
2: Θα έπρεπε σε μια τόσο μεγάλη παραλία να έχει προβλεφθεί έτσι ώστε όλη τη σεζόν, που είναι αρκετά μεγάλη, να υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να προσφέρουν τις αντίστοιχες παροχές στους λουόμενους.
1: Μετά από καταγγελία συλλογικού φορέα στην Άντωνη Queen Bay, στο Φαλιράκι, και μετά από 2 αυτοψίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, διαπιστώθηκε αυθαίρετη κατάληψη αγιαλού και παραλίας χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στις 14 Αυγούστου εκδόθηκαν τα σχετικά πορίσματα και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ, ενώ διατάχθηκε η απομάκρυνση των παράνομων κατασκευών και η σφράγιση της επιχείρησης.
3: Δεν είχε δώσει άδεια ο Δήμος, η ΕΤΑΔ, για να γίνει δημοπρασία ξανά πάλι από την αρχή.
1: Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην Καβάλα, επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο σχεδόν 29.000 ευρώ και άμεση διοικητική απομάκρυνση. Στη Σκιάθο, σε 4 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ. Ενώ στην Κέρκυρα, από τις 14 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, στις 8 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 107.000 ευρώ, μαζί με διοικητικές απομακρύνσεις και διαταγές σφράγισης. Οι έλεγχοι των κτηματικών υπηρεσιών συνεχίζονται με στόχο την αντιμετώπιση των αυθαίρετων καταλήψεων και την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και της δημόσιας περιουσίας.
0: Μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής μας σχεδόν για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς που ισχύει για αύριο για Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο και Ήπειρο. Να πούμε ότι βρίσκεται στο κόκκινο ο χάρτης επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας, όπως είπαμε. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μας εδώ στο Earth News, στοιχείο που η φωτιά είχε αφήσει πίσω της ενεργά μέτωπα και εστίες, αναμένεται πρόσχερη ενίσχυση των βοριάδων και αυτό είχε εξ αρχής, μιλήσαμε για τη φωτιά αυτή εκεί και είχαμε και μια σύλληψη, όπως είπαμε, στην Χίο. Κάθε τέτοια στιγμή που οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν, υπάρχει ο φόβος για αναζωπηρώσεις. Η χώρα βρίσκεται στο τέλος του καλοκαιριού, αντιμέτωπη με αυτό το διάχυτο κίνδυνο της πυρκαγιάς, που σε κάποιες περιοχές, όπως είπαμε, είναι ακραίος. Οι θερμοκρασίες σήμερα έφτασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης, σε συνδυασμό με ανέμους στα 7 μποφόρ. Αύριο οι συνθήκες θα γίνουν ακόμη πιο δύσκολες, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κάρπαθο, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Πιο δύσκολη μέρα αναμένεται να είναι το Σάββατο, όπου υπάρχει πιθανότητα οι άνεμοι να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ με τις ρηπές και στα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Το θετικό είναι ότι παρά την ενίσχυση των ανέμων, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Από την Κυριακή οι άνεμοι αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν, ενώ η υδράργυρος θα κινηθεί στους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Μπορούμε να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Παπαβούλη.
4: Την Παρασκευή αναμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά, τους 38 με 40 βαθμούς και στα ανατολικά τους 35 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς.
0: Και να ρίξουμε και μία ματιά στα πολύ σοβαρά στοιχεία που μας έρχονται από τους ελέγχους που πραγματοποίησε η Τροχέα μόλις σε διάστημα 24 ωρών, και το τι εντόπισε. Σωρία παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε οδηγούς που κυκλοφορούσαν με ηλεκτρικά πατίνια. 192 έλεγχοι λοιπόν έγιναν από την Τροχέα και βεβαιώθηκαν 78 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 6 για παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, 13 γιατί τα πατίνια δεν διέθεταν κόφτη ταχύτητας, άρα έτρεχαν όσο ήθελαν, 5 γιατί παραβίασαν πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας, 3 για μεταφορά επιπλέον ατόμων, 3 γιατί τα πατίνια ήταν ανασφάλιστα, όπως είπαμε πρέπει να ασφαλίζονται πλέον, 1 για κίνηση πάνω στο πεζοδρόμιο και 1 γιατί ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα του τροχονόμου. 9 οδηγοί χρησιμοποιούσαν τα ηλεκτρικά πατίνια ενώ είχαν πιει αλκοόλ. Η ένδειξη μάλιστα σε έναν από αυτούς ήταν 0,60 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αίμα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να του ασκηθεί δίωξη σε βαθμό πλημελήματος. Η Τροχέα τονίζει ότι οι σχετικοί έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν με στόχο την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Και με αυτήν την είδηση, κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ήταν η εκπομπή Στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, Βασίλη Νικολόπουλο στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Ρεσφυρόερα στην παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί Δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον κύριο Μητσοτάκη στους εργαζόμενους και στην νεολαία της Βορείου Ελλάδος που διαψεύδονται από την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η λαϊκή πλειοψηφία και στην περιοχή μας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Να τελειώνουμε με το Ελντοράντο. Δεν μπορεί κάποιοι πονηροί να κερδοσκοπούν με τον κόπο και τις θυσίες χιλιάδων δανειοληπτών, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Σεράφιο. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φαντς τελειώνει. Και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Στους 389 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και καταλυστήσεις που έπληξαν τη χώρα. 1.468 οι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 900 τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF αναφέρει ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη στην περιοχή αποστέλλονται 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Τραγική κατάληξη είχε η εκδρομή μιας 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στα ριζώματα Βέρειας, καθώς η νεαρή έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στο νερό. Η 18χρονη είχε επισκεφθεί το σημείο μαζί με τον φίλο της, με τον οποίο βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η νεαρή έπεσε στον καταράκτη και δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια. Ο φίλος της ειδοποίησε άμεσα το 112 και στο σημείο ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή της. Για την επιχείρηση χρειάστηκε και η συνδρομή της δεύτερης ΕΜΑΚ με τη συμμετοχή της ομάδας υποβρυχίων διασώσεων. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα και να προειδοποιούν για περαιτέρω διασπορά. Ένας 13χρονος καταγράφηκε ως ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα στην χώρα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά σημείωσε στην Diamond League στην Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Μίλτος Τεντόγλου με μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στην Diamond League με καλύτερο άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Μεγάλες επιτυχίες και από την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ, το ασημένιο η Γαβριέλα Ιόγιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό. Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι το Ιράν προετοιμάζει σχετικό κατάλογο. Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, τόνισε. Ο Ρεζάι δήλωσε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Ομάν σε έναν διάδρομο για την αυσιπλοεία που θα διέρχεται από τα στενά τμήματα του οποίου βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σε 8 λεπτά, 7,5 λεπτά μη σας πω, 12 και 18, κορυφώνεται το φεγγάρι του Οξύριγχου. Ναι, η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, βεβαίως. Φοβερό. Στο μέγιστο της έκλειψης σελήνης, έως και 96% του σεληνιακού δίσκου θα βρεθεί στη σκιά της γης, με τη σελήνη να αποκτά χαρακτηριστική κοκκινοπή απόχρωση. Γιατί Πανσέλινος του Οξύριγχου? Διότι συνδέεται με την εποχή κατά την οποία τα συγκεκριμένα μεγάλα ψάρια αλλιεύονταν ευκολότερα στις μεγάλες λίμνες και τη λίμνη Τσάμπλιν της Βόρειας Αμερικής. Να, καταπληκτικό. Λοιπόν, πηγαίνετε, βγείτε τώρα σε μπαλκόνια, ταράτσες, δεν ξέρω, παράθυρα, ό,τι έχει ο καθένας, να δείτε τι Πανσέλινο. Μετά επιστρέψτε να δούμε τι γίνεται εδώ. Καταπληκτικό. Διότι θα έχει και την Πανσέλινο τη θεαματική και μερική έκλειψη σελήνη. Σε εμάς η έκλειψη σελήνη ήταν το πρωί, 7 παρά 5. Έτσι. Εμάς εννοώ στην Αθήνα. Αθήνα, καλά λέω. Οπότε, παιδιά, καταπληκτικά πράγματα. Ναι. Σου λέει, είναι η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, μία από τις πιο εντυπωσιακές και πολυφωτογραφημένες πανσελίνους του χρόνου. Καταπληκτικά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία θα ήταν να ασχολιόμαστε όλο το βράδυ με αυτό. Θα κουβεντιάζαμε, να λέγαμε πανσελίνους και τι ρομαντικά και τι αυτά. Ωραία θα ήταν, αλλά δεν προέκυψε. Προκύπτουν άλλα. Όχι ότι η φύση και το σύμπαν κάνει αυτό που ξέρει. Εμείς κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 για λίγες ακόμη μέρες. Με τον Παναγιώτη το Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Πώς είστε? Πήγατε, γιατί λέει αυτή η Πανσέλινος, αν αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα, είχε και καταπληκτικές, και θα έχει και σήμερα για απόψε και αύριο, καταπληκτικές εκδηλώσεις και θεατρικά και κινηματογραφικά και μουσικά υπό το Σελινόφος. Τι ωραία, τι ωραία. Αχ, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Πού έδειξε 40-50 βαθμούς? Στο Αιτωλικό. Ναι, 49,9. Αν και δεν καταγράφονται, λέει, μετεώ ιδιαίτερα ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες, είναι η υγρασία που κάνει ανυπόφορο όλο αυτό. Βέβαια. Τι κάνουμε, υπομονή. Από την παραπάνω εβδομάδα, μετά τις 4 του Σεπτέμβρη, που θα γίνουν τα πολλά και τα σημαντικά, θα πέσει η θερμοκρασία. Δηλαδή θα πέσει. Θα είναι μια θερμοκρασία πάρα πολύ λογική για την εποχή. Εχθές που είπαμε το Αιτωλικό, Αγγελόκαστρο, Αιτωλοκαρανία, Αμφιλοχία, αίσθηση 45,7, Λάπα, Αχαΐα 45,5, Πρέβεζα 44,9, μ' αρέσει, 44,9 τέλος πάντων. Αρσάκιο στην Πάτρα 44,2, Πύργος με αίσθηση 44,1. Και λένε οι μετεωρολόγοι ότι εξίσου δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μα το ξέρουμε. 27 βαθμούς έχει τώρα που μιλάμε και είναι 12 και 4. Έτσι, δεν υποχωρεί επαρκώς. Δεν πέφτει η θερμοκρασία. Έχουν πυρώσει και τα τσιμέντα. Τέλος. Αυτό είναι. Τώρα για να επανέλθει και να είναι η κατάσταση υποφερτή, πρέπει να πέσει η θερμοκρασία, υποθέτω, την παραπάνω εβδομάδα και να έχουμε ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο δροσιάς και να μπορούμε να πούμε ότι τέλος πάντων κάτι γίνεται. Και επειδή θα έχει και ανέμους, οι οποίοι θα είναι δυνατοί οι άνεμοι, έτσι, παρακαλώ, σήμερα που είναι 28 του Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή και παραμονή του Σαββατοκυριακού, γιατί έτσι τις μετράμε πια τις Παρασκευές, χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, 6 περιοχές σε κατάσταση συναγερμού στην υψηλότερη κατηγορία ακραίου κινδύνου: Ρόδος, Κάρπαθος, Καστελόριζο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το 5 Έτσι. Μετά πάμε στο 4. Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κάλυμνος, Κος, Χανιά. Και λέει η πυροσβεστική, προειδοποιεί ότι οι συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν εξαιρετικά επικίνδυνες. Τι, ποια έκκληση απευθύνει, σύσταση, να είναι οι πολίτες, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουμε ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Το έχουμε. Ωραία. Αυτό είναι καλό, να προσέχουμε. Εν τω μεταξύ, προσέχουμε, αλλά είχαμε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η απόπειρα εμπρισμού ήταν στην Αθήνα, εμπρισμός από πρόθεση στην Καλαμάτα. Ένας 36χρονος προσήχθη χθες το μεσημέρι στην Αθήνα από αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας φυσικά και στη συνέχεια συνελήφθη από στελέχη του ΟΑΚΑΕ Αθηνών για απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο. Δεν καταλαβαίνω. Πάνω του λέει είχε σακούλα με χαρτιά στα οποία είχε βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει και να προκαλέσει την ανάφλεξη της δασικής βλάστησης και θα πάει στον εισαγγελέα. Έτσι. Ο άλλος, ο κύριος που συνελήφθη, είναι ένας 60χρονος στο πλαίσιο του αυτοφόρου στην Μεσσηνία, συνελήφθη από στελέχη έτσι, της ΕΓΑΗ Μεσσηνίας για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση κιόλα στην Καλαμάτα. Έβαλε, λέει, δύο εστίες πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο Δετάρτη και μετά χθες. Και ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν πριν σε κοντινή απόσταση με τον ίδιο τρόπο δράσης. Και θα πάει και εκείνος στον εισαγγελέα. Τι μυαλά κουβαλάει ο κόσμος δεν ξέρω. Αλήθεια δεν γνωρίζω. Τώρα εγώ σας λέω αυτά γιατί τα άλλα είναι πολύ τραγικά και νομίζω οι φωτιές δεν είναι τραγικές. Είναι, αλλά μπροστά σε άλλα που γίνονται ξέρω εγώ τι να σας πω. Να δούμε ποια είναι τα πιο τραγικά. Και κάτι άλλο να ρωτήσω πριν πάμε στα πάρα πολύ σοβαρά και στις τραγωδίες και στις καταστροφές. Μία απορία θα εκφράσω και θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να την σκεφτούμε. Με τα ηλεκτρικά πατίνια έγιναν έλεγχοι 26 με 27 Αυγούστου. Έτσι, με τα ηλεκτρικά πατίνια. 115 λέει παραβάσεις, 9 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μάλιστα. Οι 78 αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους. Δεν φοράς κράνος. Δηλαδή πρέπει να κάνει το κράτος για να σε πείσει να βάλεις κράνος. Μάλιστα. 6 περάσανε με κόκκινο. Είναι δεν είναι το κόκκινο, σου λέει θα προλάβω. Μάλιστα. 13 παραβάσεις μη ύπαρξη χρήση περιοριστή ταχύτητας. Δεν κάνω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω. Σιγά με ποιος θα με περιορίσει. 5 λέει παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων. Μπορεί να ήταν πίσω από τίποτα κλαδιά δέντρων και να μην τις είδανε. 3 ανασφάλιστα οχήματα. Ένας που πήγαινε πάνω στο πεζοδρόμιο. Λέει, γιατί να περιμένω στον δρόμο κόκκινα, πράσινα, σταμάτα, ξεκίνα, το πεζοδρόμιο. Και όποιο σάρωσα. Ένας δεν σταμάτησε, του κάνει σήμα ο τροχονόμος, σαν να μην υπήρξε. Και 3 λέει, συνελήφθησαν, για μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Δηλαδή, πόσοι χωράνε πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι, ρε παιδιά. Άντε, εγώ σου λέω, αυτός που το οδήγησε, κάποιος πρέπει να το οδηγήσει, δεν πηγαίνει μόνο του. Κι άντε άλλος ένας να πει θα σε πάω πιο κάτω αδερφέ να με πας. Πώς ήταν πάνω στο πατίνι. Δεν καταλαβαίνω. Έλα Παναγία. Τρίστα ήταν πάνω. Φοράνε όλοι αυτοί. Τι πρέπει να κάνει. Το κράτος τι πρέπει να κάνει. Υπεράριθμοι. Πόσοι θα ήταν. 5 πάνω. Δεν έχω δει και άλλη ιστορία. Έχω δει έναν κύριο να είναι στο τιμόνι του πατινίου, ένα παιδάκι μπροστά ο κλαδόν καθισμένο, ένας κύριος πίσω από τον αυτό που οδηγεί το πατίνι και ένα παιδάκι, 4, αλλά ήταν παιδάκια. Αυτή λέει ήταν τέτοια περίπτωση. Τι να σας πω. Ποιος τα ξέρει. Ποιος τα ξέρει. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Χριστό, δεν πάνε να λένε οι αρχές. Και λοιπόν, μια που το πάνε και μια που δεν το πάνε. Τι πρέπει να κάνει. Να το πάρει και να σου βάλει πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με εκείνο το Νεπάλ. Να τα αφήσουμε τώρα τα άλλα. Λοιπόν. Τώρα τις εικόνες από τις πλημμύρες τις είδαμε. Έτσι. Και τρομάξαμε. Τρομακτικό. Τώρα οι ζημιές, δεν το συζητάμε, μέχρι να υπολογιστούν. 389 λέει ότι έχει αναθεωρηθεί ο απολογισμός των θυμάτων σύμφωνα με το BBC και δεκάδες τραυματίες νοσηλεύονται, 63 λέει παραμένουν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Είναι εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ εχθές στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες έχουν κινητοποιηθεί, λέει, πάνω από 13.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας από το στρατό του Νεπάλ, ένοπλη αστυνομία, εθνική αστυνομία, για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις αναζήτησης. Διασώθησαν 573 άνθρωποι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τέλος πάντων, αγνοούνται περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι και δεκάδες άλλοι από 26 χώρες. 40 είπε μόνο η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι αγνοούνται, δική της υπήκοη. Και ψάχνουν τώρα να βρούνε τι συνέβη, τα ακριβή αίτια αυτών των καταστροφικών πλημμυρών στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Τα στοιχεία δείχνουν μέχρι στιγμής ότι μια τεράστια μάζα παγετόδους πάγου αποσπάστηκε από ορεινή πλαγιά. Κατέρευσε στην κοιλάδα από υψομετρική διαφορά, λέει, περίπου 1.000 μέτρων. Και αυτή, λέει, η κατάρρευση, λέει η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, απελευθέρωσε ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη ενός σεισμού 5,2 Ρίχτερ. Ο σεισμολόγος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, απορρίπτει τις εκτιμήσεις ότι πρόκειται για πρωτοφανές συμβάν. Όσα διαβάζουμε, λέει, ότι δηλαδή τα τραγικά που έγιναν στο Νεπάλ δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ και ότι ίσως οφείλονται στην κλιματική κρίση, αποτελούν λόγια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στο Νεπάλ, λέει, εκδηλώθηκε μια κλασική περίπτωση του λεγόμενου φαινομένου ντόμινο, όπου μια αρχική φυσική διαδικασία πυροδοτεί μια σειρά διαδοχικών γεγονότων. Λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Έχουν καταγραφεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Το Περού έφερε ως παραδείγματα περιστατικά στο Περού το 18ο από τον 20ο αιώνα και την τραγωδία του φράγματος Βαγιών στην Ιταλία το 63. Είναι, λέει, όλα αυτά αποδεικνύουν ότι τέτοιου τύπου αλυσιδωτές φυσικές διεργασίες είναι γνωστές εδώ και αιώνες. Ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο κύριος Λέκας, λέει ότι οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη καταλήξει με βεβαιότητα στην ακριβή ακολουθία των γεγονότων που προκάλεσαν την καταστροφή. Είναι ανοιχτό, λέει, το ερώτημα. Προηγήθηκε από κόλληση παγετώνα ή κάποια σεισμική δόνηση. Καταλάβατε. Δεν έχουμε εικόνα αν ο παγετώνας προκάλεσε το σεισμό ή ο σεισμός το παγετώνα. Και είπε ότι οι τεράστιοι όγκοι υλικών κατέληξαν στο υδρογραφικό δίκτυο αυξάνοντας δραματικά τη δύναμη της πλημμύρας. Παρέσει, λέει, δαφικά και πετρώματα μαζί, δεν είναι μόνο το χιόνι. Είναι και τεράστιοι όγκοι από πετρώματα. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Το ζήτημα είναι ότι ψάχνουν οι επιστήμονες, ερευνούν να δούμε και εμείς και να μάθουμε τι συνέβη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε κοντά 1.500 αγνοωμένους, 26 χώρες είπα, 30 χώρες. Στο Νεπάλ οι αγνοώμενοι ξεπερνούν τους 800, οι ξένοι τουρίστες είναι 650. Στο Θιβέτ οι αγνοώμενοι υπολογίζονται σε 558, 260 ξένοι υπήκοοι. Και αυτοί οι αριθμοί τώρα μεταβάλλονται συνεχώς, ανάλογα με την εξέλιξη των ερευνών, το καταλαβαίνουμε. Έρευνες μέσα σε τόνους λάσπης. Είναι και το γεωγραφικό ανάγλυφο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πάρα πολλές περιοχές είναι ορεινές και δύσβατες. Οι αρχές του Νεπάλ καταφεύγουν σε ρήψεις ανθρωπιστικού υλικού από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους ανθρώπους, διότι μπορούν να φτάσουν ακόμη οι επίγειες δυνάμεις. Δεν ξέρω. Είναι τραγική η κατάσταση, παιδιά. Τώρα, εκτός από το ότι ψάχνουν να βρουν τα αίτια, οι επιστήμονες και στο Νεπάλ και στην Κίνα ανησυχούν για νέες κατολισθήσεις, διότι το έδαφος στα βουνά, λέει, έχει υποστεί μεταβολές στη μεγάλη κατολίσθηση, αλλά κυρίως ανησυχούν για νέες φωνικές πλημμύρες. Η κατολίσθηση έφραξε με τα φετά της υλικά την κήτη ενός ποταμού. Τώρα εκεί έχει δημιουργηθεί μία λίμνη, της οποίας η στάθμη ανεβαίνει σιγά σιγά, και φοβούνται ότι στα επόμενα 24 ώρα θα υπερχυλήσει, και αυτό σημαίνει νέα τραγωδία. Λένε στους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Εύκολο το έχεις. Υποθέτω θα κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Ένα θετικό, τέλος πάντων, δείχνει η διεθνής κοινότητα ότι κινητοποιείται. Αυτό είναι καλό. 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού αποστέλλονται στην περιοχή. Μεταξύ των χωρών που ετοιμάζονται να στείλουν βοήθεια είναι, εκτός από τον ΟΗΕ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Βρετανία, Καναδάς. Και βγαίνει και η UNICEF και λέει, περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν ανάγκη από άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Έτσι. Να πεις και από το κρού, ναι, θα στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια. Μάλιστα, δώσουν κάτι, θα δώσουν γι' αυτό περισσότερο από $1 εκατομμύριο, είπε η Ερυθρέα Είμαι Έλληνος και ο Ερυθρός Σταυρός, $500.000 από Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά βλέπεις τι γίνεται και λες, πόσα δισεκατομμύρια θέλει αυτό το πράγμα για να γίνουν έργα, για να σωθούν οι άνθρωποι, για πού θα πάνε εκτοπισμένοι, τι θα γίνει με τους αγνοώμενους. Καταλάβατε. Αυτά είναι τα ευχάριστα σήμερα. Κάτι έχω να ακούσω. Θα το ακούσω οπωσδήποτε και θα το ακούσετε και εσείς. Είναι 12:29. Το είδατε την κορύφωση του Πανσελίνου? Αν την είδατε, μπράβο σας. Πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
1: Earth News Radio 105,8.

Να είστε καλά για τα μηνύματα. Αυτό τώρα δεν διαβάζετε στον αέρα, αλλά μ' αρέσει. Γεια σου πολύ, Τάκη. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάτε. Να είστε καλά. Δεν υπάρχει. Πώς θα το πω τώρα αυτό. Λέγεται. Ούτε περιφραστικά. Άμα το πω περιφραστικά, χάνει το νόημά του. Καταλαβαίνει. Γεια σας και εσάς. Πώς είστε. Καλά είμαστε. Γεια σου, Πατώλη μου. Νομίζω ναι. Ναι, νομίζω. Από την παραπάνω εβδομάδα. Εδώ δεν το ξέρω εγώ, θα το ξέρεις εσύ. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τα διεθνή. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το. Τα διεθνή είναι και τα ελληνικά ενδιαφέροντος. Τι πάει να πει? Όλοι οι εξαρτήματα του σύμπαντος είμαστε. Μα τι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι η κατάσταση λίγο κάπως, είναι σε εξαρσή στη χώρα μας και προειδοποιούν οι επιστήμονες για περαιτέρω διασπορά. Έχουμε 232 κρούσματα, 19 νεκρούς και έχουμε και ένα αγοράκι 13 ετών το οποίο νοσηλεύεται. Έτσι, και έχουμε και διασπορά σε 61 δήμους. Το παιδάκι αυτό το 13χρονο είναι ο πρώτος ανήλικος που νόσησε σοβαρά και χρειάστηκε νοσηλεία, διότι ανήκει σε ευπαθή ομάδα και εμφάνισε συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα το παιδάκι αυτό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 28. Μέχρι τις 26 είπαμε 232 κρούσματα στη χώρα, τα 75 τελευταία εβδομάδα. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 19, ήταν όλοι άνω των 65 ετών. 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 σε εντατική και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Και οι ειδικοί αποδίδουν την έξαρση σε παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών ακόμη και το χειμώνα και τα πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούν εστίες αναπαραγωγής. Λοιπόν, η μεγαλύτερη διασπορά καταγράφεται στην Αττική. 37 δήμοι εμφανίζουν κρούσματα. Στην Κεντρική Μακεδονία 12 δήμοι, στη Θεσσαλία 9, στη Στερεά 2 και στην Πελοπόννησο 1 δήμος. Εντάξει, λένε οι επιστήμονες ότι η φετινή κυκλοφορία του ιού στην Αττική είναι ιδιαίτερα έντονη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Και η αρμόδια ομάδα εργασίας έχει χαρακτηρίσει 6 επιπλέον δήμους ως περιοχές υψηλού κινδύνου. Ακόμη δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα εκεί που θα σας πω τώρα. Στο Ηράκλειο εδώ στην Αττική, στη Νέα Σμύρνη, στη Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα, Δάφνη, Ημιτός, Αμφίπολη, Σέρες και Θάσος. Οι περιοχές συνδυάζουν αυτές, λέει, επιδημιολογικούς και γεωμορφολογικούς παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μετάδοσης. Εδώ στην Αγία Παρασκευή έχουν εντοπιστεί 12 κρούσματα και κλιμάκια κάνουν συνέχεια ψεκασμούς. Συνέχεια όμως. Και επίσης όταν βλέπουμε τίποτα νεράκια, έτσι, που είναι, πώς θα το πω τώρα, μπορούμε να θεωρηθούν και εστία μόλυνσης, να τα καθαρίζουμε και να μπαίνουμε στη διαδικασία να ψεκάζουμε και εκεί. Αυτό. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται. Βλέπεις το νερό και έχει κάνει μία μικρή λιμνούλα. Κάτι δεν πρέπει να κάνεις γι' αυτό. Μα τώρα. Λοιπόν, η περιφέρεια Αττικής έχει δίνει τις προσπάθειες να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου και όλο το βράδυ θα κάνει έκτακτους ψεκασμούς σε δάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική. Αποφάσισε να επιστρατεύσει και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Είναι εξειδικευμένα μεγάλου μεγέθους μηχανικά ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για μεγάλες επιχειρήσεις. Λοιπόν, δύο συνεργεία, έτσι, θα είναι στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης και η χρήση τριών ψεκαστικών υψηλής ισχύως. Θα είναι στον υδροβιότοπο Αλικές της Αρτέμιδας
Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα γίνουν ψεκασμοί, γιατί κάποιοι φοβούνται και αυτό. Λέμε από αέρος. Δεν θα είναι σε κατοικημένες περιοχές. Αυτό το ειδικό ψεκαστικό μείγμα θα δημιουργήσει σύννεφο από ειδικό αυτοκίνητο, έτσι. Βράδυ δεν πετάνε κιόλας στα αεροπλάνα, για να μην φοβόμαστε. Θα δημιουργήσει ένα σύννεφο, λέει, που θα πέσει πάνω σε εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήπη, είτε είναι αυτοκίνητο, οτιδήποτε. Είναι, λέει, τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία υπολειμματικότητα, αλλά παραλλήλως σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια. Αυτό είναι το διατάφτα. Δεν θα γίνει εντός κατοικημένης ζώνης, θα υλοποιηθεί, λέει, από την οδό Αρίωνος μέχρι τη λεωφόρο Μαραθώνος, σε περιοχή που δεν είναι πυκνοκατοικημένη, και πάντα με προσοχή να μην υπάρχουν άνθρωποι, να μην υπάρχουν ζώα στο περιβάλλον, θα διαρκέσει αρκετές ώρες. Αυτό το ένα συνεργείο. Το άλλο συνεργείο θα είναι στην περιοχή Κιάφα, μπροστά από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Επιχειρεί σε βοσκοτόπια, ιδιωτικές εκτάσεις και δεν υπάρχουν κατοικίες. Γιατί έχουμε τα ζητήματα και τα λοιπά, γίνονται προσπάθειες από τις αρχές, έχω βλέπω εδώ και τη φωτογραφία, για να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά. Και έχουμε και κάποιους οι οποίοι λένε, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι κάτι, δηλαδή βγαίνουν οι αρμόδιοι φορείς, βγαίνουν οι επιδημιολόγοι. Αν ήταν κάτι επικίνδυνο, υποθέτω, δεν το διασπείραν στον αέρα και ο πάρει ο χάρος, θα το πω απλά, γεια σου Κωνσταντίνε. Επίσης λέμε στην περιφέρεια Αττικής 10.000 στρέμματα θα καλυφθούν. Εσύ μένεις τόσο μακριά που λες να φτάσει ένα... Τι? Πραγματικά όμως. Πραγματικά. Κάθε φορά που έχουμε πρόβλημα επιδημιολογικό, για να μην θυμηθώ παλιότερες χρονιές που δεν είναι και πολύ παλιές, έχουμε το ίδιο ζήτημα. Σου λέει πρέπει να προσέξουμε, διότι εγκεφαλίτιδες, θάνατοι. Τι πάει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δεν είναι κάτι, ξέρεις, με χτύπησε το κουνούπι, άμα άφησε μια πληγή, τι να κάνω. Αυτό είναι το θέμα. Κάθε φορά έχουμε το ίδιο πράγμα. Γιατί? Γιατί πρέπει. Λοιπόν, πρέπει, λέει, επίσης, γιατί κάνουν οι αρχές αυτό που πρέπει και αυτό που μπορούν, τέλος πάντων, κυρίως το βράδυ να φοράμε μακριά παντελόνια, μακριά φορέματα, ναι, μακριές μπλούζες, πουκάμισα. Θα μου πεις, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Εντάξει, δεν είπαμε να βάλουμε χειμωνιάτικα, αλλά να προσέχουμε πάρα πολύ να μην αφήνουμε νερά να γίνονται λιμνούλες, να ποτίζουμε με φιδό, να έχουμε επάνω μας, στο σπίτι μας, εγώ που είμαστε, τα κατάλληλα, έτσι, ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα. Απλά πράγματα ζητάνε οι άνθρωποι, οι επιστήμονες. Τώρα τότε θα κάνουμε εμείς την άλλη ιστορία. Εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, πήγε πάρα τέταρτο. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου, το οποίο θα είναι ένα ζεστό Σαββατοκύριακο. Ζεστό με την έννοια, δεν θα είναι λίγο. Σήμερα θα έχουμε πάλι ιστορία μεγάλη με τη θερμοκρασία. Αύριο που είναι Σάββατο η κατάσταση θα είναι κατά τη καλύτερη, αλλά θα έχει ανέμους, οπότε προσέχουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Α, καλά. Τι γίνεται στο... Θα το πω μετά αυτό. Θα το αφήσω για το τέλος. Θα το αφήσω για το τέλος. Ως κερασάκι στην τούρτα. Λοιπόν, παιδιά. Χθες βγήκε ο Αμερικανός πρόεδρος και είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ.
Υποβάθμισε επίσης τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο διευθυντής της CIA προειδοποίησε Ρώσους αξιωματούχους εναντίον μια τέτοια επίθεση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Είπε σε δημοσιογράφους, στο Βάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, δεν πρόκειται να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ για τον Πούτιν. Νωρίτερα, την ίδια μέρα, χθες, είχε δηλώσει στο Άξιο, σε τηλεφωνική συνέντευξη, ότι δεν θα υπάρξει τέτοια επίθεση και ότι ο Ράτκλιφ, ο διευθυντής της CIA, δεν είχε αποσταλεί στη Μόσχα για να μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα. Συναντά, λέει, το Ρώσο ομόλογο του μια φορά.

των κρατών μελών του να υποστηρίξουν την Ουκρανία ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα. Μάλιστα. Κλείνει η παρέφραση. Ο Τραμπ είπε χθες λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνομιλούν με το Ιράν. Καταλαβαίνετε, ρωτήθηκε για όλα. Διότι η Ουάσιγκτον λέει έχει επικεντρωθεί στο να τιμωρήσει τη Τεχεράνη οικονομικά, έχοντας δεσμευθεί να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία. Δεν θέλουμε να τους μιλήσουμε, δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε. Βέβαια, ειρωνήτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι η Αμερικανική οικονομική εκστρατεία θα συνεχιστεί μέχρι το Ιράν να αποφασίσει να διαπραγματευτεί ουσιαστικά. Και καμία διαπραγμάτευση δεν λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά ο πρόεδρος, αν νιώσει ότι ενδεχομένως έρχονται στο τραπέζι με ουσιαστικό τρόπο, μπορεί κάτι να αλλάξει. Όμως συνεχίζει, λέει, να διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Ερωτήθην βεβαίως εάν θα τιμωρήσει τη Ρωσία που συνεχίζει να έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν. Δεν είπε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών τη Δευτέρα ότι όποιες χώρες είναι θα συνεργάζονται με το Ιράν και το βοηθούν οικονομικά και τα λοιπά και έχουν μαζί του εμπορικές συναλλαγές θα αντιμετωπίσουν τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα. Ερωτήθη λοιπόν η Ρωσία και απαντάει εξαρτάται, λέει. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι η Ρωσία συμπεριφέρθηκε πολύ καλά αναφορικά με τα στενά του ορμούς και πρέπει να καταλάβετε για ό,τι κάνουν εμείς το κάνουμε, λέει, επίσης. Και αλλάζει. Ξέρετε, λέει, κάποιος έλεγε για την Κίνα. Τι γίνεται με την Κίνα? Ακούμε πως κατασκοπεύουν. Τους κατασκοπεύουμε και εμείς. Ναι. Μετά ερωτήθη αν θα επέβαλε κυρώσεις σε κινέζικες τράπεζες, διότι έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Λέει, ποιος είπε, λέει, ότι δεν το κάνω? Δεν το ξέρετε αν δεν το κάνω? Δεν χρειάζεται να ανακοινώνω τα πάντα. Έτσι, μάλιστα. Ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι το Ιράν προετοιμάζει ένα σχετικό κατάλογο. Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. Είπε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Όμαν σε ένα διάδρομο για την ναυσιπλοεία που θα διέρχεται από τα στενά, τμήματα του οποίου βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν. Τα πλοία θα διέρχονται από έναν καθορισμένο κεντρικό διάβλο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρούν τους όρους του Ιράν. Αν συμφωνήσουν. Έτσι, μάλιστα. Επίσης, γιατί έγινε λόγος τις περασμένες ημέρες για πιθανό σχέδιο δολοφονίας του νεότερου γιου του Τραμπ και είπε ότι αυτό, λέει, είναι ένα ψέμα. Βέβαια, δεν παίρνω θέση γιατί δεν ξέρω τι γίνεται στις μυστικές υπηρεσίες και τα σχετικά. Αλλά η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι ήταν ενήμερη για ένα βίντεο που μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση, στο οποίο συζητείται μια πιθανή συνωμοσία για τη δολοφονία του Μπάρον Τραμπ, είναι ο πιο μικρός γιος του Αμερικανού Προέδρου. Και τώρα το Ιράν λέει αυτά είναι ψέματα. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Έτσι, μάλιστα. Είναι παρά 10, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, αφού λοιπόν δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, τώρα μένουμε στο τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ, από εκεί που περνάει το περισσότερο πετρέλαιο στον κόσμο. Τώρα που λέω για πετρέλαιο, μισό λεπτό, γιατί είναι και κάτι, είναι πολλά πράγματα. Βέβαια. Το ιστότοπος Άξιος μετέδωσε χθες, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση είναι σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της νοτιοαμερικανικής χώρας. Θέλει να πάρει μερίδιο από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Αυτό είναι. Έτσι. Μία συμφωνία, λέει, τελεία

ακόμη υπό επεξεργασία, αλλά οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε περισσότερα από 12 παραγωγικά κοιτάσματα πετρελαίου που ανήκουν σε Βενεζουελάνους πρώην προσκύμενους στα κέντρα εξουσίας Μαδούρο και σε συμφέροντα που προηγουμένως ελέγχονταν από την Κίνα. Σε αντάλλαγμα, λέει, για την παραχώρηση στις ΗΠΑ μεριδίου ιδιοκτησίας που θα υπερδιπλασιάσει τα αποθέματα πετρελαίου τους, ιδιωτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων αμερικανικές επιχειρήσεις, θα αναπτύξουν τα κοιτάσματα πετρελαίου και θα παρέχουν έσοδα από το πετρέλαιο στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, λέει το δημοσίευμα. Ερώτησε το Reuters το Λευκό Οίκο. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε. Δεν υπάρχει. Και μια που λέμε για καύσιμα, καύσιμα μάλιστα, επιστρέψαμε από τις διακοπές όσοι πήγαμε και λίγο πριν ξεκινήσει ο Σεπτέμβρης, οι οδηγοί, λέει, εξακολουθούν να βρίσκουν τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου στα 88 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε ξαναπεί ότι για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, διότι, ξανά το ίδιο, οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων αυξήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, επισημαίνει ότι η διατήρηση της τιμής του ντίζελ σε υψηλά επίπεδα μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές ανατιμήσεις. Επιθυμίζει ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο είχε εφαρμοστεί επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Τον Ιούνιο η επιδότηση διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Απαιτείται, λέει, ένα αντίστοιχο μέτρο. Έτσι, μάλιστα. Όπως και να έχει, περιμένουμε, η αγορά περιμένει την παράταση της επιδότησης. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παραμένει στα 2,03 ευρώ το λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης 2,04. Στα νησιά, κάθε φορά λέμε το ίδιο. Κάθε φορά. 2,28. Είναι και τα μεταφορικά, καταλαβαίνετε. Μετά, λέει, τη μείωση των τελευταίων ημερών στη δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης, το δίζελ αναμένεται να πωλείται εκ νέου φθηνότερα από την αμόλυβδη. Όμως, η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ελπίζω όμως να δείξουν οι αγορές πολύ καλή συμπεριφορά όταν, όχι διεθνείς, εδώ οι δικές μας, όταν θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης. Το ελπίζω. Τι είπε το Ιράν? Μάλιστα. Είπε ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, αυτός που είπε για το, που μίλησε ότι δεν έγινε, δεν υπήρξε ζήτημα απόπειρας δολοφονίας του Μπάρου Τραμπ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν στη Βηρυτό και ιδιαίτερα στα νότια προάστια της Λιβανικής πρωτεύουσας. Οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν κόκκινες γραμμές για το Ιράν, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία που αποδίδει η Τεχεράνη στις εξελίξεις στο Λίβανο. Θα μου πείτε ότι δεν έκανε αυτή τη δήλωση, την έκανε ξαφνικά? Όχι. Η κατάσταση στην περιοχή είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, εξαιρετικά εύθραυστη. Διότι οι εξελίξεις στο Λίβανο συνδέονται άμεσα με τις ευρύτερες εντάσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Σε περίπτωση λύση συνέχισης της σύγκρουσης, το Ιράν θα προετοιμαστεί για μια νέα φάση και οποιοδήποτε μελλοντικός πόλεμος θα είναι διαφορετικός από τους προηγούμενους. Και τι άλλο είπε για τον Νετανιάχου? Θα τον στείλουμε στην κόλαση. Τραγούδι, δελτίο, είσαι λίγο μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο, όχι μόνο ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Υπογράμμισε ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης και εκτίμησε πως σύντομα θα αλλάξει σημαντικά η καθημερινότητα των πολιτών. Παραμένουν αναγκαίες παρεμβάσεις σε πρόσβαση, στάθμευση και διασύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στην Φλόρινα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με επισκέψεις σε επιχειρήσεις. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Πτολεμαϊδα και την Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 6.30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, παραμένουν σήμερα Παρασκευή περιοχές της Κρήτης, συγκεκριμένα Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και η Ρόδος και η Κάρπαθος στο Νότιο Αιγαίο. Την ίδια ώρα συνελήφθη στην Χίο 68χρονος για την χθεσινή πυρκαγιά σε δασική έκταση. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από μηχάνημα κοπής χόρτων που χρησιμοποιούσε. Το καταστροφικό κύμα λάσπης που έπληξε το Νεπάλ και το Θιβέτ έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, με 359 θύματα στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ. Περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αναγνωούνται, μεταξύ των οποίων 910 ξένοι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περίοχη 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Τραγωδία στα ριζώματα της Βέρειας, όπου 18χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στους καταράκτες δέρματα, ενώ φωτογράφιζε το σημείο μαζί με τον φίλο της. Εκείνος κάλεσε άμεσα το 112, κινητοποιώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν η δεύτερη ΕΜΑΚ και ομάδα υποβρυχίων διασώσεων. Ένας 13χρονος είναι ο πρώτος ανήλικος στην Ελλάδα που νόσησε σοβαρά από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε νοσηλεία. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα, προειδοποιώντας για περαιτέρω διασπορά. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Νέα μεγάλη επιτυχία για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος στο Diamond League της Ζυρίχης σημείωσε πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6-20 μέτρα. Σπουδαία εμφάνιση και από τον Μίλτο Τεντόγλου, που κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8-45 μέτρα. Παράλληλα, η ελληνική κοπηλασία θριάμβευσε στο Παγκόσμιο του Άμστερνταμ με τον Πέτρο Γκαϊταζή να κατακτά το χρυσό στο σκιφ και τη Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου το ασημένιο στο διπλό. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας μετά την προειδοποίηση της Μόσχας ότι ενδέχεται να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας, εάν συνεχιστούν τα ουκρανικά πλήγματα με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στη ρωσική επικράτεια. Η Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε για καταστροφικές συνέπειες. Ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, απείλησε τον Νετανιάχου λέγοντας «θα τον στείλουμε στην κόλαση».
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στα μικρόφωνα και πάλι κοντά σας η Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

1 και 12 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 28 του Αυγούστου. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Καλώς τον. Γεια σου Τζόνι. Καλά, γιατί Τζόνι, άλλαξε. Θα πει σου αλλάζουν ονόματα και ονόματα τώρα. Δεν έγινε και τίποτα. Ψυχραιμία, θα τα δούμε όλα. Γεια σας. Αυτό τι είναι? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα είναι ωραίο. Εν ώρα υπηρεσίας δεν πίνουμε. Θα πει είναι διαδικτυακόν το κέρασμα. Εντάξει. Γενικά, προτιμούμε κάτι πιο κατάλληλο για την εποχή. Νεράκι, νεράκι, παιδιά. Γιατί έχει και τη ζέστη. Να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τώρα συντονιστήκατε. Αν συντονιστήκατε τώρα, καλωσορίσατε. Είπαμε τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι δεν σχεδιάζει η Ρωσία να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά στην Ουκρανία επιτίθεται μια χαρά. Ναι, συνεχώς όμως, συνεχώς. Και εχθές, γιατί συνήθως οι επιθέσεις γίνονται βράδυ. Τώρα δεν γίνονται, γίνονται και μέρα. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες σε ουκρανικές πόλεις, διότι εντείνονται οι επιθέσεις της στο τελευταίο διάστημα σε αστικά κέντρα. Εμπορικό κέντρο χτυπήθηκε από ρωσικό ντρόουν, εκεί είναι ο νεκρός και οι περισσότεροι τραυματίες. Επίσης, στα νότια της χώρας, 3 τραυματίες στη Χερσόνα από πλήγμα σε αστικό λεωφορείο. Γιατί καταλαβαίνετε, εκεί που είναι μαζεμένοι πολλοί, να φεύγουν πολλοί μαζί. Και ακόμη 3 τραυματίες στην Οδυσσό. Αλληπάλληλες εκρήξεις, λέει το Κίεβο. Οι σιρήνες αεράμινας ηχούσαν συνεχώς όλη τη μέρα χθες. Επίσης, καταγράφηκαν εικόνες με εκατοντάδες πολίτες εγκλωβισμένους στους σταθμούς του μετρό, διότι τα τρένα διακόπτουν τη διέλευση πάνω από τον ποταμό Δνίπερο όσο διαρκεί ο συναγερμός, το καταλαβαίνουμε. Τι άλλο, ένα ντρόουν συνετρίβει πάνω σε κεντρική οδική αρτηρία. Όχι ότι δεν βομβάρδισε και το βράδυ χθες. Εννοείται ότι βομβάρδισε. Εννοείται. Με βαλιστικούς πυράβλους. Έτσι. Στη βορειοανατολική περιφέρεια Σούμη έκαναν λόγο οι τοπικές αρχές για ένα νεκρό, 4 τραυματίες. Και επίσης ο Ουκρανός Πρόεδρος απίθυνε εκ νέου έκκληση στους συμμάχους του Κιέβου για άμεση αποστολή πρόσθετων συστημάτων αεράμινας για να αντιμετωπιστούν οι βαλιστικές επιθέσεις. Θα τα δούμε, γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα με τα όπλα, παιδιά. Μεγάλο ζήτημα. Εξαντλούνται, λέει, τα αποθέματα αμερικανικών πάτριων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει ανησυχία για την άμυνα εν μέσω 2 πολέμων. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Αυτά γίνονται στην Ουκρανία. Επίσης, κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις της Μόσχας με το Λονδίνο. Μετά την απειλή τη ρωσική ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας, αν το Κίεβο συνεχίσει να χρησιμοποιεί βρετανικής κατασκευής πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε, κυρία Ζαχάροβα, ότι το Λονδίνο βρίσκεται ένα βήμα μακριά από το να καταστεί νομικά συνένοχο σε αυτό που χαρακτήρισε η κυρία Ζαχάροβα τρομοκρατία κατά Ρώσων πολιτών και προειδοποίησε για καταστροφικές συνέπειες. Επίσης, είπε ότι έχουμε επανειλημμένα προειδοποιήσει, λέει, ότι οποιασδήποτε βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό στην Ουκρανία και πέρα από τα σύνορά της θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο ως απάντηση σε ουκρανικά πλήγματα κατά ρωσικού εδάφους με τη χρήση βρετανικών όπλων. Πρέπει, λέει, η βρετανική ηγεσία να εγκαταλείψει την εχθρική και επιθετική πολιτική της, είπε η Ζαχάροβα. Μάλιστα. Η προειδοποίηση της Μόσχας ήρθε μία μέρα μετά την καταγγελία της ότι η Ουκρανία χρησιμοποιούσε πυράβλους Storm Shadow για να πλήξει εμπορικό κέντρο στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία Ντονέτσκ.
Και Ρώσοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Επίσης, το Κρεμλίνο έχει κατηγορήσει τη Βρετανία ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά του πολέμου. Μετά την απόφαση του Λονδίνου να επιτρέψει στο Κίεβο πρόσβαση σε διαβαθμισμένη τεχνολογία για την εγχώρια παραγωγή πυράβλων Storm Shadow. Η Γαλλία έχει ήδη συμφωνήσει στην παραχώρηση άδειας χρήσης της σχετικής τεχνολογίας για τον ευρωπαϊκό πύραυλο, μάλιστα. Επίσης, καλά, βομβαρδίζουν και τη γενέτειρα του Ζελένσκι, το Κρίβι Ριχ. Χθες βομβαρδίζανε δηληστήρια πετρελαίου, κόμβους logistics, βομβάρδισαν λιμάνια στην Οδυσσό, έτσι. Από την πλευρά του, το Λονδίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία παρά τις ρωσικές προειδοποιήσεις. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο επανέλαβε τη σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση της χώρας του προς την Ουκρανία. Και απάντησε γιατί το ρώτησαν για τις ρωσικές προειδοποιήσεις, και απάντησε ο Μπέρναμ με το ερώτημα: ποιος άναψε, λέει, τη φωτιά? Αυτό είναι το ερώτημα, δεν είναι έτσι? Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Σερ Μάλκομ Ρίφκτιτ, εκτίμησε ότι πρόκειται πιθανότατα για τη συνήθεια επίδειξη δύναμης από τη Ρωσία. Τώρα βέβαια, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, λέει, μια σημαντική κυβερνοεπίθεση ή κάποια στρατιωτική ενέργεια. Και σε μια τέτοια περίπτωση, η Ρωσία θα πρέπει να γνωρίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει επιθετικές ικανότητες στο κυβερνοχώρο και θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει. Και ο πρώην Υπουργός Άμυνας υποστήριξε, ο Βρετανός, ότι η βασική απειλή για την Βρετανία δεν είναι ένα άμεσο πυραυλικό πλήγμα, αλλά οι δολιοφθορές, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές επιχειρήσεις εναντίον της αμυντικής βιομηχανίας, των υποθαλάσσιων καλωδίων και των κρίσιμων εθνικών υποδομών. Δεν πρέπει, λέει, η Βρετανία να υποχωρεί απέναντι στις ρωσικές απειλές, διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη Μόσχα να κλιμακώσει περαιτέρω την πίεση. Οι απειλές σας δεν θα μας διχάσουν από τους συμμάχους μας, δεν θα καθυστερήσουν ούτε μία παράδοση προς το Κίεβο. Ο ταχύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο κίνδυνος που υποστηρίζετε ότι φοβάστε είναι να αποσύρετε τις δυνάμεις σας από την Ουκρανία. Άμα τις αποσύρει, να μου το πείτε και εμένα. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου και πρώην αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ο Αντρέι Φεντόροφ, ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ημιστρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Βρετανίας. Έκανε λόγο ακόμη και για πιθανή κυβερνοεπίθεση από άγνωστη πηγή. Και αναφέρθηκε σε ενδεχόμενο να σημειωθούν περιστατικά σε επιχειρήσεις και εργοστάσια που κατασκευάζουν drones για την Ουκρανία. Αυτό, λέει, θα μπορούσε να σημαίνει στρατιωτικές επιθέσεις σε βρετανικά εργοστάσια εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, και είπε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου ότι αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο όχι όμως επισήμως από τη Ρωσία αλλά από άγνωστες πηγές από μόνα τους. Κάποιοι. Μάλιστα. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι αφού είπε ο Πούτιν θα χτυπήσει τον ΝΑΤΟ, το Πούτιν λέει ο Τραμπ, εντάξει, που λένε για κυβερνοεπιθέσεις στη Βρετανία και τα λοιπά, έχουν κλαπεί τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών στη διάρκεια μιας κυβερνοεπίθεσης σε 3 βρετανικά αεροδρόμια. Αυτό ανακοινώθηκε την Πέμπτη από τον όμιλο αεροδρομίου του Μάντσεστερ, διευκρινίζοντας ότι η επίθεση δεν επηρέασε τις πτήσεις ή τη λειτουργία των αεροδρομίων. 8,7 εκατομμύρια δεδομένα πελατών έχουν παραβιαστεί. Ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, αριθμοί τηλεφώνων, αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων, ταχυδρομικοί κώδικες, αυτά είναι, έτσι. Το Σαββατοκύριακο έγινε, λέει, αυτό. Το έλαβαν γνώση την Τρίτη ότι συνέβη. Και σε καμία περίπτωση, λέει, δεν διακυβεύθηκε η ασφάλεια των επιβατών ή η αεροπορική ασφάλεια, και δεν επηρεάστηκαν επίσης τα τραπεζικά στοιχεία, τα στοιχεία των πληρωμών. Όλα τα άλλα επηρεάστηκαν, υποθέτω. Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα? Θα είναι κάποιο ένα άγνωστο, μια άγνωστη πηγή,
που λένε στη Βρετανία δεν εκφοβιζόμαστε και τα λοιπά, ότι θα χτυπήσουν και όλα τα σχετικά. Η Βρετανική κυβέρνηση λέει ετοιμάζεται να καλέσει τους πολίτες να διατηρούν στα σπίτια τους βασικά αποθέματα νερού και τροφίμων μακράς διάρκειας, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πρώτες ημέρες μια σοβαρής κρίσης χωρίς άμεση κρατική βοήθεια. Η οδηγία εντάσσεται λύση στρατηγική home defense και αφορά ενδεχόμενες διακοπές ρεύματος, ακραία καιρικά φαινόμενα, κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ ή και πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές. Ναι. Διότι εντείνεται η ανησυχία στο Λονδίνο για τη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, δηλαδή μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Ιδιαίτερα λόγω της αντιπαράθεσης, της έντασης με τη Ρωσία. Οι Βρετανικές αρχές αποδίδουν στη Μόσχα κυβερνοεπιθέσεις, παραπληροφόρηση, πιθανές επιχειρήσεις σαμποτάζ. Πρόσφατη επίθεση που συνδέθηκε με το Ιράν έθεσε εκτός λειτουργίας για 4 ημέρες μικρή μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο. Δεν επηρεάστηκε βέβαια το εθνικό δίκτυο, όμως ανέδειξε αυτή η επίθεση την ευπάθεια των ενεργειακών υποδομών. Και επίσης η κυβέρνηση Βρετανική επικαιροποιεί το Warbook, το σχέδιο εθνικής ετοιμότητας, και προετοιμάζει τη μεγαλύτερη άσκηση home defense των τελευταίων 10 ετιών. Ποιος είναι ο στόχος? Καλά τον μπλα μπλα. Ο στόχος ποιος είναι? Σε περίπτωση, λέει, μεγάλης κρίσης, οι πολίτες να μπορούν να παραμείνουν προσωρινά έως και για 3 ημέρες αυτάρκης και να επιτρέψουν, άκου τώρα, στις κρατικές υπηρεσίες να επικεντρωθούν στους πιο ευάλωτους. Σου λέει, εσύ μπορείς, φρόντισε τον εαυτό σου για 3 μέρες, μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Οι ευάλωτοι όμως πρέπει να κρατικά να βοηθηθούν, μάλιστα. Και η νέα πολιτική, λέει, που επεξεργάζεται η κυβέρνηση η Βρετανική, αντανακλά την εκτίμηση ότι μια σύγκρουση μπορεί να επηρεάσει τη Βρετανία χωρίς επίσημη κήρυξη πολέμου, μέσω κυβερνοεπιθέσεων, ξαναλέω, σαμποτάζ και πλήγματος σε υποδομές κρίσιμες. Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Λοιπόν, τι είναι, αγιά σας, πού να το ξέρω αυτό εγώ. Θεωρώ ότι έχεις δίκιο, αλλά πού να το βρεις και εσύ. Άκουσε, να δεις. Υπάρχουν πολλών ειδών πόλεμοι. Ο κλασικός είναι βομβαρδίζω, κάνω χερσαίες επιχειρήσεις, πλήττω το ναυτικό και όλα τα σχετικά. Ο άλλος είναι, πλέον γιατί ζούμε πλέον στη σύγχρονη εποχή, οικονομικός, πώς το λένε, κυβερνοεπιθέσεις και τα λοιπά. Και υπάρχει και ο οικονομικός πόλεμος, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Έτσι. Μην ακούμε τώρα τι λένε, ξέρεις, και εμείς δεν εκφοβιζόμαστε, και ξέρεις, εμείς αποφασίζουμε τι θα γίνει με τα στενά του ορμού, λέει η Ιράνη. Ο Τραμπ λέει, εμείς ελέγχουμε, δεν μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε. Ο Πούτιν λέει, δεν θα σταματήσει δεν δείχνει σημάδια ότι θα εξελιχθεί αλλιώς η κατάσταση, συνεχίζει να βομβαρδίζει, βομβαρδίζουν και οι Ουκρανοί όσα αντίπεινα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, καταλαβαίνετε. Και όχι μόνο εκεί, πάντου υπάρχει. Ψάχνω κάθε φορά να βρω μια χώρα, βρίσκω διάφορες, ναι, ναι, που είναι ίση, να μην έχει κανένα πρόβλημα. Είναι λίγο μακριά βέβαια, αλλά υπάρχουν και αυτές οι χώρες, αλλά πού να τρέχεις. Τώρα ζούμε σε αυτή την περιοχή. Ζούμε σε αυτή την περιοχή. Και δεν είναι με τη. Πώς να το πω τώρα. Είναι μακριά. Τι θα πει μακριά, επηρεαζόμαστε. Το Ορμούς δεν σημαίνει. Τα στενά του Ορμούς δεν σημαίνει πετρέλαιο. Σημαίνει. Πετρέλαιο δεν σημαίνει πληρώνω. Μάλιστα. Εάν δεν υπάρξει λύση, δεν σημαίνει άνοδος των τιμών. Μάλιστα. Πού θα πάει αυτό, στους καταναλωτές δεν θα πάει. Εμείς δεν είμαστε άλλες χώρες, κάποιες. Εμείς είμαστε άνθρωποι φιλήσυχοι. Θέλουμε να έχουμε ηρεμία, ειρήνη και να πορευόμαστε έτσι. Δεν μπήκα, έβγαλα τον έναν πρόεδρο, έβαλα άλλον πρόεδρο και θα του πάρω και τα πετρέλαια τώρα της χώρας. Άκου τώρα, κατάσταση. Λοιπόν, είναι και 26, έχουν ακούσει διάφορα. Παρακαλώ.

0: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, υπάρχει, παιδιά. Ο Καναδός Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα, μάλιστα, στον Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αλλάξει την ονομασία της λίμνης Οντάριο, διότι την άλλαξε, την έκανε το όνομα λίμνη της Αμερικής, μάλιστα. Είναι μια λίμνη η οποία βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Σου λέει, πού είναι το πιο πολύ νερό σε εμάς, η λίμνη της Αμερικής. Έχει τοποθετηθεί ένας χάρτης στο Οβάλ Γραφείο, στον οποίο η λίμνη αυτή, μία από τις μεγαλύτερες βρίσκονται σε αυτή την περιοχή, τη συνοριακή, ονομάζεται ήδη λίμνη της Αμερικής με μεγάλα κόκκινα γράμματα. Μεγάλα κόκκινα. Και το εκτελεστικό διάταγμα που εκδόθηκε από το Λευκό Οίκο λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος προστάτης των μεγάλων λιμνών. Διεκδικούν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της λίμνης. Καθώς τα βαθύτερα τμήματα βρίσκονται στο αμερικανικό έδαφος. Αυτό είναι. Μα χωρίς να το ξέρω, το πάω. Οντάριο, όπως ονομάζεται επίσης μια επαρχία του Καναδά. Η λέξη Οντάριο προέρχεται από τη λέξη των αυτοχθόνων Ιροκουά, Καναντάριο, που σημαίνει αστραφτερό νερό. Αυτό είναι μια ετυμολογική εξήγηση που έδωσε η καναδική κυβέρνηση. Έχουμε έναν κόλπο, λέει, και έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός. Ούτε οπότε, προσέχτε με τώρα, μπορεί να αλλάξουμε και το όνομα του Ατλαντικού ή του Ειρηνικού. Μπορεί να αλλάξουμε και τα δύο. Το καλύτερο. Μάτε ό,τι συζήτησε. Η λίμνη, το Οντάριο, λίμνη της Αμερικής. Ο κόλπος του Μεξικού, κόλπος της Αμερικής. Το θυμάστε, στην αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, μάλιστα. Η τελευταία αυτή επίθεση του Τραμπ στο κατά του Καναδά, τον οποίο κατηγορεί ότι εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, κινδυνεύει, λέει, να ματαιώσει τις ελπίδες που εξέφρασε η Οτάβα την Πέμπτη για επανέναξη των εμπορικών συνομιλιών. Οι Καναδοί μας φέρθηκαν πολύ άσχημα, είναι, λέει, κακοί άνθρωποι, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μάλιστα. Προς το παρόν, οι δύο χώρες επιδίδονται σε μια ανταλλαγή δασμών. Πριν υπογράψει το εκτελεστικό διάταγμα, ο Τραμπ είχε αναφέρει επανειλημμένα την αλλαγή ονόματος για τη λίμνη Οντάριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, είχε δηλώσει αρκετές φορές ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η 51η Αμερικανική πολιτεία. Εντάξει. Τώρα, αν πεις, τη μετανόμασε την λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής. Ναι, δεν έχει διεθνή αναγνώριση. Δεν έχει. Αλλά το διάταγμα το υπέγραψε. Ξέρουμε, λέει, είπε ο Κάρνεϊ, ο Μαρκ Κάρνεϊ, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ότι για τον Καναδά η συγκεκριμένη ονομασία της λίμνης δεν πρόκειται να αλλάξει και θα παραμείνει σε χρήση σήμερα και για πάντα. Ξέρουμε, λέει, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν. Οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρονήμια τους. Αλλά ο Καναδάς και οι Καναδοί ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτή η λίμνη ονομάζεται λίμνη Οντάριο σήμερα και για πάντα. Το όνομα αυτής της λίμνης που βρίσκεται στα σύνορα των δύο χωρών χρονολογείται πριν από 400 και πλέον χρόνια, πολύ πριν από την Καναδική Συνομοσπονδία για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ της Αμερικής, είπε ο κύριος Κάρνεϊ. Έτσι. Τώρα, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα τη λένε. Δεν υπάρχει, παιδιά, με αυτό που ζούμε. Η Ουάσιγκτον επιβάλλει από το Σάββατο, μετά τη διακοπή των εμπορικών διαπραγματεύσεων από τον Καναδά, νέους δασμούς σε σειρά καναδικών προϊόντων. Και ο Καναδάς απάντησε, ανακοινώνοντας μια σειρά επιπλέον δασμών σε αμερικανικά προϊόντα. Θα τεθούν σε ισχύ από τις 8 Σεπτέμβρη. Έτσι. Οπότε είναι και αυτή η κατάσταση η οποία παραμένει στην οποία υπάρχει μια ένταση, θα το πω. Τώρα εγώ προβληματίστηκα συγγνώμη, με αυτό που είπε για το για τους ωκεανούς. Δηλαδή, πώς θα το πει, άλλο όνομα θα δώσει. Γιατί ως τώρα είχαμε μάθει και λέγαμε πέραν του Ατλαντικού, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού κτλ. Πώς θα το λέμε τώρα αλλιώς, θα το μάθουμε. Αν θα πεις, άμα δεν έχει διεθνή αναγνώριση, πώς θα το λέμε πώς ξέρουμε. Μήπως όμως έχουμε τίποτα συνήθειες, άμα το λέμε πώς θέλουμε και δεν το λέμε πώς θα αλλάξει. Όταν και αν και εφόσον. Πώς θα ξέρει. Αυτά είναι ζητήματα σοβαρά. Μας λείπει, λέει, ένας ωκεανός. Τι να πω. Για να το λέει. Έτσι θα είναι. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Τι είναι αυτό. Όχι, δεν το θέλω αυτό. Θέλω κάτι άλλο. Μπορώ να το έχω, παρακαλώ. Θέλω το... Α, το 13 μπορώ να έχω, παρακαλώ. Αυτό. Ναι. Ωραία. Για πάμε να το ακούσουμε.

Πότε έχει συνεδρίαση, συνάντηση της G20? Δευτέρα Τρίτη, στη Βόρεια Καρολίνα. G20, οι πιο πλούσιες οικονομίες του κόσμου. Στο επίκεντρο της επικείμενης, λέει, συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών, θα βρεθούν η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, οι διεθνείς ανισορροπίες, το αυξανόμενο δημόσιο χρέος, αλλά και οι οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ, λέει, ανώταρος αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, είπε εχθές ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των οικονομικών ηγετών των 20 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου για συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη και να περιορίσουν τις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες. Θα επιδιώξει, λέει, η Ουάσιγκτον, να προωθηθούν λύσεις για τις προκλήσεις που δημιουργεί το υψηλό επίπεδο του δημοσίου χρέους σε διεθνές επίπεδο. Το δικό τους το κοιτάζουν, το δημόσιο χρέος, προθέτω, Ναι. Επίσης, παράλληλα με την οικονομική ατζέντα, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στους εταίρους της G20 για την περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν. Επιδιώκει να περιοριστούν οι οικονομικές δυνατότητες της Τεχεράνης και να διακοπεί η πρόσβασή της σε κρίσιμες πηγές χρηματοδότησης, εντείνοντας την πίεση μέσω των κυρώσεων. Και αμέσως οι μουλάδες θα έχουν στεναχώρια μεγάλη. Ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα και από τις αρρώστιες και από τις... και από το κρύο και από το όλα, και από τη ζέστη και από όλα. Δεν ξέρω, παιδιά. Α, μια που λέμε για οικονομία. Όπως πώς το συνδέω. Έλαντε, το συνδέω. Ιδιαίτερα, λέει, ανησυχητική χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά στα διαθέσιμα αποθέματα πυράβλων Patriot, αμάν αυτό το Patriot σήμερα, καθώς Αμερικανός αξιωματούχος στον τομέα της Ευρωπαϊκής Άμυνας και πρόσωπος του ΝΑΤΟ κάνουν λόγο για έλλειψη που μπορεί να είναι περισσότερη από κρίσιμη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, λέει, στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε σύγχρονα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας. Και εκεί είναι η πιο ανησυχητική έλλειψη στους Patriot, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατάρριψη ρωσικών βαλιστικών πυράβλων υψηλής ταχύτητας. Έλαντε. Στην Ευρώπη, λέει, ο Αμερικανικός στρατός σίγουρα δεν διαθέτει αρκετούς πυράβλους ώστε να αποκρούσει πιθανή παραταταμένη επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Έχει μόνο περιορισμένες δυνατότητες. Καταλαβαίνετε τι είναι. Πρόβλημα μεγάλο. Πόλεμοι και ξανά πόλεμοι και ξανά επιθέσεις. Λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ, γεια σας, καλημέρα σας και σε εσάς, είμαστε πολύ καλά, ευχαριστώ εσείς. Είμαστε καταπληκτικά, υπέροχα, θαυμάσια, τέλεια. Και με την προοπτική της ελευθερίας εννοείται. Καλώς τον, γεια σου Νικόλα μου, είμαστε καλά. Λοιπόν, πόσα χρόνια θα ζούσε, είχε πάθει πόσα κεφαλικά. Πέθανε ο Μλάντιτς εχθές, ο Ράτκο Μλάντιτς, ο πρώην σταδιωτικός ηγέτης των Σερβοβόσνιων. Είχε καταδικαστεί για γενοκτονία στον πόλεμο της Βοσνίας. Πέθανε στο κέντρο κράτησης των ΗΕ στη Χάγη. Είχε χαρακτηριστεί ως ο Χασάπης της Βοσνίας για το ρόλο του στη σφαγή της Ρεμπρένιτσα το 1995. Εξέτειε ποινή ισόβιας κάθελξης στη Χάγη για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, διότι επέβλεψε τη σφαγή της Ρεμπρένιτσα, τη χειρότερη αιματοχυσία στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είχε κάνει. Είχαν ζητήσει, λέει, αξιωματούχοι τη σφαγή της Ρεμπρένιτσα, τη χειρότερη αιματοχυσία στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είχε κάνει.

εκπομπισμό Βόσνιων και Κροατών σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σαράγεβο, Σέραγεβο, και για ομοιρία ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ το 1995. Αυτό ήταν ο Μπλάντιτς. Έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε. Θα πει, υπάρχουν και άλλες φωνές που λένε γιατί δεν απελευθερώθηκε και τα λοιπά. Ρωσία, α πούμε, βγήκε και είπε ότι γιατί δεν απελευθερώθηκε και τα λοιπά. Τώρα. Λοιπόν, είχε συλληφθεί το 2011 στη Σερβία ο Μπλάντιτς μετά από 16 χρόνια αναζήτησης. Βγήκαν οι επανειλημμένα αιτήσεις για αποφυλάκηση για λόγους υγείας. Έτσι. Και παιδιά, είναι μερικά πράγματα που δεν θέλουμε να τα αποδεχτούμε, γιατί είμαστε συμπαθούντες στον Τάδε, στον Δίνα ή στον άλλο. Σρεμπρένιτσα. Περπατάει στους δρόμους Σρεμπρένιτσα ο Μπλάντιτς. Κάμερες τον ακολουθούν. Οι στρατιώτες έχουν καταλάβει ένα θύλακα που τα Ηνωμένα Έθνη είχαν χαρακτηρίσει ασφαλή περιοχή. Είχαν αναζητήσει προστασία δεκάδες χιλιάδες Βόσνοι μουσουλμάνοι. Μιλάει στην κάμερα, συγχαίρει τους άνδρες του οικούς του, παρουσιάζει την κατάληψη της πόλης ως σερβική νίκη. Μετά εμφανίζεται μπροστά σε αμάχους τρομοκρατημένους. Μοιράζεται αγγλικά στα παιδάκια. Μη φοβάστε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάστε. Την ίδια ώρα χωρίζει άνδρες γυναίκες και μέσα στις επόμενες μέρες δολοφονούνται 8.000 Βόσνοι μουσουλμάνοι άνδρες και αγόρια. Σε αποθήκες, σχολεία, χωράφια, πρόχειρους χώρους κράτησης, τους πάει τις ορούς σε ομαδικούς τάφους. Δηλαδή, εντάξει, το βλέπεις, το έχεις, την εικόνα δεν έχεις. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία θα αποφανθεί χρόνια αργότερα ότι πρόκειται για γενοκτονία. Και ο Μπλάντιτς είχε πρόθεση να καταστρέψει τους μουσουλμάνους της Σρεμπρένιτσα ως μέρος της προστατευόμενης ομάδας των Βόσνιων μουσουλμάνων. Ο Χασάπης της Βοσνίας. 84 χρονών πέθανε. Ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες του. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν τίθεται ζήτημα συμπαθώ δεν συμπαθώ. Δηλαδή τι να συμπαθήσω. Εδώ συγκεκριμένα πράγματα. Θα πεις είναι ο μόνος. Όχι. Είναι αρκετοί. Θα οδηγηθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Το ελπίζω όμως. Έτσι, το ελπίζω. Γεια σας. Αυτό τι είναι. Νομίζω ναι. Γιατί δεν είμαστε παιδιά. Είμαστε νέοι. Αλλά θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Σε ένα πόλεμο γίνονται αγριότητες. Αγριότητες. Ο πόλεμος είναι καταστροφικός και για αυτόν που ξεκινάει, επιτίθεται, και για αυτόν που αμήνεται. Όμως, επίσης, όταν βλέπω αμάχους, εγώ δεν ρωτώ, από πού είστε, ναι, όταν θέλετε να προσευχηθείτε, πού στρέφεστε. Στη Μέκα, ας πούμε. Τι νόημα έχει. Με αυτά τα μυαλά δεν θα προχωρήσουμε. Από τότε έχουν περάσει 30 χρόνια από τη σφαγή Σρεμπρένιτσα. Και ακόμα κουβεντιάζουμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Φταίει αυτός που σκοτώνει αμάχους. Όπου και να στρέφεται να προσευχηθεί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου όμως. Είπα, όσο είμαι εδώ, για λίγο καιρό ακόμη, θα τα λέω. Όχι και πέρα, δεν ξέρω. Δεν παίζει ρόλο. Έχει η φωνή μας σε εμάς που τα λέμε αυτά, γεια σου Σοφία μου, καμία σημασία? Όχι, λαμβανόμεθα υπόψη στις αποφάσεις και σε όλα αυτά που συμβαίνουν? Όχι. Αλλά να βλέπεις και να μην μιλάς, γιατί αν βλέπεις, ξέρεις και δεν μιλάς, για μένα είναι συνενοχή. Μπορεί να κάνω λάθος. Εμείς εδώ τραγουδάκια βάζουμε. Είναι και 51, δεν θα πήγαινε, η αλήθεια είναι αυτή. Για πάμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι και να αποχαιρετιστούμε μετά.

Λοιπόν, Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσούνια, Κρίνη Μικρά, διαδρομή προς το κέντρο, Θεσσαλονίκη παρακαλώ, λιγότερο από 20 λεπτά. Ναι, ναι, γενιάστηκε η γραμμή, δόθηκε προς χρήση στις 3 χθες το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, στο επιβατικό κοινό. 5 νέοι σταθμοί εντάχθηκαν στο δίκτυο. Καλούς δρόμους, καλές διαδρομές μάλλον, δρόμους, ναι. Να ευχαριστηθείτε το μετρό, το καταπληκτικό, επανέρχεται στο πλήρες ωράριο λειτουργίας του, προβλέπεται 24 ώρες λειτουργία στη διάρκεια συγκεκριμένων ημερών της 90ης Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, δεν μπορώ πραγματικά, έχω εδώ το φίλο μου τον Χρήστο. Εάν λέει δεν πάει τούμπα, δεν είναι μετρό. Δεν μπορώ. Παιδιά, είσαστε καταπληκτικοί. Να σου πω, δεν γίνονται όλα μαζί. Μην βιάζεσαι. Ένα-ένα. Καλά να είμαστε. Θα γίνουν όλα στην ώρα τους. Όταν και όπως πρέπει. Λοιπόν, σας φιλώ, σας περιμένω αύριο. Αύριο έχω. Ναι, ναι, προς το παρόν έχω. Μετά τις 12 εδώ στο Air News Radio 105,8 για να κουβεντιάζουμε τα δικά μας, τα δικά σας, τα δικά τους. Έτσι. Να έχουμε ένα ήρεμο βράδυ και δροσερό εύχομαι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι μόνο ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Υπογράμμισε ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης και εκτίμησε πως σύντομα θα αλλάξει σημαντικά η καθημερινότητα των πολιτών. Παραμένουν αναγκαίες παρεμβάσεις σε πρόσβαση, στάθμευση και διασύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα τη διήμερη περιοδία του στη Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Πτολεμαϊδά και την Κοζάνη όπου θα επισκεφθεί επένδυση μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 18:30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμωνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στο δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 παραμένουν σήμερα Παρασκευή περιοχές της Κρήτης, συγκεκριμένα Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και η Ρόδος και η Κάρπαθος στο Νότιο Αιγαίο. Την ίδια ώρα συνελήφθη στοιχείο 68χρονος για τη χθεσινή πυρκαγιά σε δασική έκταση. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από μηχάνημα κοπής χόρτων που χρησιμοποιούσε. Το καταστροφικό κύμα λάσπης που έπληξε το Νεπάλ και το Θιβέτ έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, με 359 θύματα στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ. Περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ των οποίων περίπου 910 ξένοι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγή σε περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Τραγωδία στα ριζώματα Βέρειας όταν 18χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στους καταράκτες Δέρματα ενώ φωτογράφιζε το σημείο μαζί με το φίλο της. Εκείνος κάλεσε άμεσα το 112 κινητοποιώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετείχαν η δεύτερη ΕΜΑΚ και ομάδα υποβρυχίων καταστροφών. Ένας 13χρονος είναι ο πρώτος ανήλικος στην Ελλάδα που νόσησε σοβαρά από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε νοσηλεία. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα, προειδοποιώντας για περαιτέρω διασπορά. Μέχρι τις 26 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 232 κρούσματα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Νέα μεγάλη επιτυχία για τον Εμμανουήλ Καραλή που στο Diamond Link της Ρήχης σημείωσε πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 και 20 μέτρα. Σπουδαία εμφάνιση και από τον Μίλτο Τεντόγλου που κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Παράλληλα η ελληνική κοπηλασία θριάμβευσε στο παγκόσμιο του Άμστερνταμ με τον Πέτρο Γαϊδατζή να κατακτά το χρυσό στο σκιφ και της Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου το ασημένιο στο διπλό. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας μετά την προειδοποίηση της Μόσχας ότι ενδέχεται να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας εάν συνεχιστούν τα ουκρανικά πλήγματα με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στη ρωσική επικράτεια. Η Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε για καταστροφικές συνέπειες. Ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχαΐμ Ρετζί, δήλωσε ότι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παραλλήλα απείλησε τον Νετανιάχου λέγοντας «θα τον στείλουμε στην κόλαση».
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 24 έως 38 και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ERT News Radio 105,8. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 28 του μηνός, πάει και αυτό σιγά σιγά. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Κάτι τέτοιες νύχτες, Νίκος Μακρόπουλος.

σε σκέφτομαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες της καρδιάς της σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

Καλημέρα σε όλους, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλή εκπομπή Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους. Καλό διήμερο. Διακλίνω ένα παράπονο. Στρατοβαρεμένη. Δεν πειράζει, ξέρεις εσύ. Το διήμερο έχει κονσέρβα. Λοιπόν, αστειευόμενος βέβαια. Ακούει απλά ηχογραφημένες εκπομπές μέσω του διαδικτύου από το archive. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Γονίδης, έχω πετάξει.

0: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα, μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί, ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: 30.
2: Και το καινούριο δικό σου, μεγάλε.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Να σε καλά φίλε μου. Και τι έχουμε? Λοιπόν, κατεδαφίζεται λέει.

Θα πάμε μέχρι τον κύριο Αποστολόπουλο και θα επιστρέψουμε. Κάτι έγινε μας. Έλα, Αλεξάνδρα.

0: το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Άρτα. Χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα.
1: Γεννήθηκες για την καταστροφή.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Heart News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι μόνο ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Υπογράμμισε ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης και εκτίμησε πως σύντομα θα αλλάξει σημαντικά η καθημερινότητα των πολιτών. Παραμένουν αναγκαίες παρεμβάσεις σε πρόσβαση, στάθμευση και διασύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα τη διήμερη περιοδία του στη Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Πτολεμαϊδα και την Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση μονάδας της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 18:30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στο δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση.